0: Γεια σας, κοπέλα!
1: Max FM 93,4. Η ιστορία συνεχίζεται.
2: Η ώρα είναι 5:30.
3: Ό,τι και να πούμε δεν θα είναι αρκετό. Οι καρδιές να αλλάξουν γνώμη. Κυρά μου, εμείς οι δύο είχαμε το έλα και το σ' αγαπώ. Όμως μας έμεινε μόναχα η συγγνώμη.

που δανείστηκα. Το καινούριο σου αυτοκίνητο και το τρακάρισα. Νόμιζα πως θα με σκότωνες, μα εσύ δεν το έκανες.

0: Η ώρα είναι 6.
1: Μία πόλη, ένα ραδιόφωνο. Max FM 93,4.

0: ώρα είναι 6.
1: Παιδιά, GPS, έχουμε χαθεί.
2: Δεξιά. Αριστερά.
1: Ένας να μου μιλάει.
2: Εγώ, δεξιά.
1: Γιατί εσύ,
2: αριστερά.
1: Γιατί εγώ είμαι συνοδηγός.
2: Δεξιά.
1: Ναι, αλλά εγώ είμαι πιο ωραίος.
2: Αριστερά.
1: Δεξιά.
2: Αριστερά.
1: Δεξιά.
2: Αριστερά.
1: Δεξιά.
0: Μονοθέσιο. Ονειρεύεσαι μονοθέσιο. Ζήσε την εμπειρία των κορυφαίων αγώνων με κάρτες Alpha Bank Visa χάρη στη Visa. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.

0: Δημήτρη Τσαϊλάς, υποναύαρχος στην αποστρατεία, ερευνητής στο Ινστιτούτο Ευρωπαϊκών και Αμερικανικών Σπουδών. Καλησπέρα, κύριε Ναύαρχε.
1: Καλησπέρα, κύριε Ναύαρχε.
0: Ότι οι Αμερικανοί προσανατολίζονται σε μια τελική στρατιωτική επιχείρηση θεωρείται περίπου, τίποτα δεν είναι δεδομένο στον πόλεμο, αλλά περίπου δεδομένο. Ερώτημα είναι ο χρόνος. Υπάρχουν δύο σενάρια, να τα πούμε. Το ένα είναι άμεση σχετικά, μέσα στον Αύγουστο να αρχίσει να κλιμακώνεται και να υλοποιείται μια μεγάλη τελική επιχείρηση που θα περιλαμβάνει και στοχευμένες χερσαίες επιχειρήσεις. Οι άλλοι, την οποία βλέπουν και οι Ιρανοί, είναι να συνεχίσουν με βομβαρδισμούς και απομείωση των Ιρανικών δυνάμεων το επόμενο διάστημα, με στόχο μια τελική μεγάλη στρατιωτική επιχείρηση μετά τις εκλογές του Νοεμβρίου, για να έχουν χρόνο. Διότι οι επιχειρήσεις δεν λειτουργούν με χρόνο, θα κρατήσουν δύο μήνες, λειτουργούν με στόχους. Και άπαξ ξεκινήσει, κανείς δεν ξέρει πώς θα καταλήξει. Η άλλη ενδιαφέρουσα πληροφορία είναι ότι βγήκε σε συνέντευξη ένας παλαιός υπουργός εξωτερικών του Ιράν, ο Μοτακή, γνωστός ήταν μέχρι το 2010, θυμάμαι καλά, ο οποίος είπε: γιατί να περιμένουμε τους Αμερικανούς να κάνουν την επιχείρηση και να μην κάνουμε εμείς χερσαία, να καταλάβουμε τις αμερικανικές βάσεις στα κράτη του κόλπου ή κυρίως στο Κουβέιτ και αλλού. Έχει ενδιαφέρον αυτό, ότι έχουν αρχίσει και σκέφτονται ανάποδα οι Ιρανοί.
1: Ναι.
0: Εσείς τι βλέπετε το σενάριο, πιθανό, και έτσι επιχειρησιακά, την επιχειρησιακή σας άποψη?
1: Σωστά, ναι. Κοιτάξτε, όλα αυτά βέβαια είναι εικασίες, έτσι.
0: Σωστά.
1: Οι αμερικανικές δυνάμεις, από ό,τι ξέρουμε, έχουν επεκτείνει τις αεροπορικές επιδρομές στα βορειοδυτικά και στα νοτιοδυτικά του Ιράν, εξαπολούντας επιθέσεις εναντίον στρατιωτικών στόχων κοντά στο Μπαντάρι Μάμου Χαμενή και Μπουσέπ, που είναι κατά μήκος Περσικού κόλπου, εν πάση περιπτώσει. Το Ιράν έχει απαντήσει με επιθέσεις με πυράβλους και μη επανδρομένα αεροσκάφη εναντίον αμερικανικών θέσεων σε όλη την περιοχή. Ενώ το Μπαχρέιν και το Κουβέιτ αναφέρουν ότι σήμερα ότι αναχέτησαν ιρανικά βλήματα. Εμπορικά πλοία έχουν δεχτεί επίσης επίθεση, πολλά δεξαμενόπλια επλήγησαν κατά τη διέλευσή τους στο στενό του Ορμούς. Αυτή η τελευταία κλιμάκωση ακολούθησε την κατάρρευση αυτής της σύντομης διπλωματικής πάψης που είχαμε. Εν πάση περιπτώσει, βλέπουμε ότι αδυνατώντας να εξασφαλίσει η αμερικανική διοίκηση μια γρήγορη πολιτική στρατιωτική επίλυση, φαίνεται τώρα ότι επικεντρώνεται στην εγγύηση της ελευθερίας της ναυσιπλοείας μέσω μιας πιο στρατηγικής πλωτής οδού, στρατηγικής πλωτής οδού που είναι το Ορμούς. Τώρα, η Ουάσιγκτον έχει πλέον στραφεί προς αυτή τη διασφάλιση ότι το πετρέλαιο, το φυσικό αέριο και η εμπορική κυκλοφορία πρέπει να διακινούνται μέσω του Πορθμού με ή χωρίς τη συνεργασία του Ιράν. Αυτό τώρα πώς θα το πετύχουν? Συνεχίζουν παράλληλα τις επιχειρήσεις για την υποβάθμιση των επιθετικών και στρατιωτικών δυνατοτήτων του Ιράν.
0: Προς επίρρωση αυτού που λέτε, κύριε Ναύαρχε, βγήκε προχθές ένας Ιρανός βουλευτής που είναι μέλος της Επιτροπής Εξωτερικών και είπε αυτό που περιγράφεται. Λέει, αυτός λέει ότι ένα σενάριο που εξετάζουν οι Ιρανοί είναι ότι οι Αμερικανοί προσπαθούν αυτή τη στιγμή να πάρουν απολύτως τον έλεγχο του Ορμούς οι ίδιοι, να το ελέγξουν.
1: Σωστά.
0: Και γι' αυτό χτυπούν παράκτια μέτωπα αλλά και μέτωπα βαθιά συστήματα που μπορούν οι Ιρανοί, με τα οποία μπορούν οι Ιρανοί να δημιουργήσουν πρόβλημα. Και αφού ελέγξουν το Ορμούς, μετά να υλοποιήσουν μια χερσαία επιχείρηση με τη βοήθεια και άλλων Κούρδων, από ό,τι καταλαβαίνω, από τρεις κατευθύνσεις. Νότια, δυτικά και ανατολικά.
1: Ναι, όλα αυτά βέβαια συζητώνται, αλλά ναι, είπαμε, συνεχίζουμε να λέμε ότι είναι εικασίες, μην νομίζει κανένας ότι έτσι για εισβολή στο έδαφος. Τώρα, παρά αυτή την επέκταση της αεροπορικής εκστρατείας, η πιθανότητα τώρα που με ρωτήσατε μιας χερσαίας εισβολής των Ηνωμένων Πολιτειών, παραμένει ένα από τα πιο συζητημένα και για μένα λιγότερο πιθανό σενάριο. Ο πρόεδρος Τραμπ έχει αρνηθεί να αποκλείσει ρητά την ανάπτυξη αμερικανικών χερσαίων δυνάμεων. Ενώ από ό,τι γνωρίζω από την δραστηριότητά μου, οι σχεδιαστές του Πενταγώνου φέρονται να έχουν εξετάσει επιλογές έκτακτης ανάγκης που αφορούν τις μονάδες των πεζοναυτών και στοιχεία της 82ης αερομεταφερόμενης μεραρχίας για την ασφάλεια, ξέρετε, των στρατηγικών παράκτιων στόχων.

0: συμπεριλαμβανομένου της νήσου Χαρκ που είχαμε πει από εδώ και πολύ καιρό και άλλων εγκαταστάσεων που υποστηρίζουν τις ναυτικές επιχειρήσεις.
1: Αυτά τα τμήματα είναι ήδη στην περιοχή εδώ και καιρό και έχουν παραμείνει.
0: Σωστά. Οι πληροφορίες που έχω υποδηλώνουν επίσης ότι η Washington έχει εξετάσει ευρύτερες στρατιωτικές επιλογές συμπεριλαμβανομένων εκτεταμένων αεροπορικών εκστρατιών και περιορισμένων επίγειων επιχειρήσεων εναντίον κρίσιμων υποδομών. Τώρα, στην στρατιωτική πραγματικότητα, αν έρθουμε, παρά αυτές τις επίμονες εικασίες, η τρέχουσα στρατιωτική στάση δεν υποδηλώνει προετοιμασίες για μια ολοκληρωτική εισβολή στο Ιράν.
1: Όχι, δεν τέθηκε ποτέ τέτοιο. Η συζήτηση ήταν πάντα για στοχευμένες, όχι για μαζική τύπου Ιράκ. Για στοχευμένες χερσαίες επιχειρήσεις και μάλιστα με την στην επικουρία άλλων δυνάμεων όπως των Κούρδων. Να πούμε ότι μεταφέρθηκαν χθες οι Ιρανοί, μετέφεραν δυνάμεις χερσαίες στα σύνορα με το Ιράκ. Τιμήθηκε ότι είναι για να ασκήσουν πίεση στους Κούρδους, τους οποίους βομβαρδίζουν στο Ιράκ, έτσι, γιατί ακριβώς φοβούνται εμπλοκή των Κούρδων.
0: Ακριβώς. Αυτές όλες οι πρόσφατες επιθέσεις, λοιπόν, στοχεύουν τα ιρανικά συστήματα αεράμινας, τα σημεία εκτόξευσης πυράβλων, εγκαταστάσεις μη επανδρομένων αεροσκαφών και τα διάφορα ναυτικά στοιχεία που είναι πάνω στα νησιά και διάφορες επιλεγμένες πυρηνικές υποδομές. Βέβαια η εκστρατεία έχει σταδιακά επεκταθεί ώστε να περιλαμβάνει και δίκτυα μεταφορών, γέφυρες, εγκαταστάσεις, παραγωγής ενέργειας και άλλες υποδομές της κεντρικής διοίκησης. Οι αμερικανικές κυβερνοεπιθέσεις, οι δυνατότητες στην κυβερνοεπίθεση έχουν επίσης χρησιμοποιηθεί για να διαταράξουν τα ιρανικά συστήματα διοίκησης και ελέγχου. Αλλά όλες οι φάσεις σύγκρουσης περιλαμβάνουν συντονισμένες, βλέπουμε, Αμερικανο-Ισραηλινές επιθέσεις εναντίον της Ιρανικής ηγεσίας και κέντρων διοίκησης, αλλά δεν έχουν διαταράξει σημαντικά την ιεραρχία του Ιράν.
1: Οι Ισραηλινοί, αυτό που το είδα και από διαρροές που κάνουν, λένε ότι δεν προτίθενται να εμπλακούν εάν δεν εάν δεν πρόκειται για την τελική φάση, ότι δεν πρόκειται δηλαδή να συμμετάσχουν μόνο σε τιμωρητικές ή αποσπασματικές επιχειρήσεις, διότι λέει το σκεπτικό τους, λογικό μου ακούγεται, ότι να συμμετάσχουμε για να υποστούμε μετά πυραυλικές επιθέσεις χωρίς όμως να πρόκειται για μια τελική επιχείρηση που θα δώσει τέλος, δεν υπάρχει νόημα. Και βλέπουμε ότι και οι Ιρανοί έχουν αποφύγει να χτυπήσουν το Ισραήλ. Δεν χτυπάνε το Ισραήλ.
0: Όχι. Λοιπόν, άρα ερχόμαστε στο προκείμενο και λέμε ότι μια επιλογή που την χάνει αυξημένης προσοχής από αυτά που αναφέρατε και εσείς είναι η διακοπή των εξαγωγών ενέργειας του Ιράν και όχι οποιαδήποτε κατοχή ιρανικού εδάφους. Άρα το νησί Χαρκ, που χρησιμεύει ως ο κύριος τερματικός σταθμός εξαγωγής του πετρελαίου της χώρας, που διαχειρίζεται το 90% των ιρανικών εξαγωγών αργού πετρελαίου, είναι ο πιθανότερος στόχος. Και ενώ οι αμερικανικές δυνάμεις έχουν επανειλημμένα στοχεύσει στρατιωτικές εγκαταστάσεις σε αυτό το νησί, μέχρι στιγμής έχουν, ξέρετε, αποφύγει την καταστροφή των πετρελαϊκών υποδομών του.
1: Γιατί θέλουν να τα χρησιμοποιήσουν οι ίδιοι, αν το καταλάβουν.
0: Κάτι που είναι ακριβώς. Ομοίως και το νησί Κέσμ που είχαμε αναφέρει παλαιότερα κατέχει τη στρατηγική θέση κοντά στην είσοδο του πορθμού του Ορμούς και υποστηρίζει ιρανικές επιχειρήσεις επιτήρησης μη επανδρομένων. Άρα, σε περίπτωση που η Ουάσιγκτον επιδιώξει να αποδυναμώσει περαιτέρω οικονομικά την Τεχεράνη, το επισημαίνω αυτό το οικονομικά, οι εκτεταμένες επιθέσεις θα γίνουν κατά των υποδομών εξαγωγής. Γιατί μόνο έτσι θα μπορούσαν να αποδειχθούν πιο αποτελεσματικές και σημαντικά λιγότερα δαπανηρές, όχι μόνο σε κόστος οικονομικό, αλλά και ανθρώπινο, από την ανάπτυξη μεγάλου αριθμού επίγειων δυνάμεων.
1: Άρα να τους στραγγαλίσουν περαιτέρω οικονομικά.
0: Ακριβώς. Μάλιστα. Πάντως μια χερσαία εισβολή είναι απίθανη, έτσι.
1: Μαζική προφανώς, αλλά ίσως αυτό που λέτε για την Ισοκάρκη ή άλλες στοχευμένες περιοχές.
0: Ναι, σωστά. είναι περίπου 5.000 έως 6.000 πεζοναύτες αυτοί που έχουν διατεθεί στις εξαρτητικές μονάδες πεζοναυτών που είναι τοποθετημένοι στα αμφίβια πλοία στην κοντινή απόσταση, ενώ άλλοι περίπου 2.000 έως 3.000 στρατιώτες είναι στην 82η αερομεταφερόμενη μεταρχία που παραμένουν διαθέσιμοι για ταχύ ανάπτυξη. Αυτές οι δυνάμεις όλες είναι ιδανικές για επιδρομές, για εκενώσεις, για διασώσεις ομήρων ή την προσωρινή, παραλαμβάνω προσωρινή, κατάληψη περιορισμένων στόχων κατά μήκος της ακτογραμμής. Δεν επαρκούν όμως για να εισβάλλουν, να καταλάβουν.
1: Δεν τέθηκε ποτέ τέτοιο σενάριο. Μόνο αυτό το ελέγχου προσωρινού στοχευμένων περιοχών αφού προηγηθεί η αποδυνάμωση των ιρανικών δυνατοτήτων. Αυτό ήταν το βασικό σενάριο, νομίζω, και αυτό λένε και οι Αμερικανοί. Και αυτό βλέπουμε μάλλον να εξελίσσεται σε μια προπαρασκευή. Τώρα μένει να διαπιστωθεί ο χρόνος. Δύο σενάρια τα επαναλαμβάνουμε. Το ένα να εξελιχθεί άμεσα, μέσα στον Αύγουστο, και το άλλο να συνεχίσουν σε φάσεις οι βομβαρδισμοί με στόχο μια μεγάλη επιχείρηση μετά τον Νοέμβριο. Νομίζω ότι ακόμα δεν μπορούμε να.
0: Όχι, κοιτάξτε, αν εξετάσουμε το συγκεκριμένο υποθετικό αυτό σενάριο, επαναλαμβάνω υποθετικό, έτσι, διαπιστώνουμε ότι το κέντρο βάρους του πολέμου σαφώς και δεν είναι μια κατάληψη εδάφους, αλλά ο έλεγχος της θάλασσας, ο έλεγχος της ενέργειας, ο έλεγχος των γραμμών ανεφοδιασμού πλέον. Η ναυτική ισχύς, η αεροπορική υπεροχή και οι κυβερνοεπιχειρήσεις και η οικονομική πίεση θα αποτελέσουν τα κύρια μέσα άσκησης στρατηγικής ισχύως. Μια μεγάλη κλίμακα και αρχαία εισβολή με τα σημερινά δεδομένα του σενάριου δεν φαίνεται να αποτελεί την πιθανότερη επιλογή. Αντίθετα, είναι πιθανότερο να συνεχιστεί ένας αυτός παρατεταμένος πόλεμος φθοράς, αυτό που λέμε στρατηγική εξουσθένωσης, με επίκεντρο τα στενά του Ορμούς και την ενεργειακή ασφάλεια.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Ναύαρχε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή συνέχεια.
0: Εγώ σας ευχαριστώ.
1: Δημήτριος Σαϊλάς, τον ευχαριστούμε πάρα πολύ, τον κύριο Ναύαρχο. Διάλειμμα και επιστρέφουμε.
2: Παραπολιτικά 90,1. Powergain.gr. Η δυνατή φωνή για την οικονομική και πολιτική σας ενημέρωση. Αποκαλύψεις και παρασκήνιο με Big Mouth, Code G, Game Over. Παράθυρο στον κόσμο με τη συνεργασία του Economist. Άμεση ενημέρωση για την οικονομία. Κάνε και εσύ τώρα κλικ στο Powergain.gr.
3: Παραπολιτικά 90,1.
4: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Παραπολιτικά 90,1 Λάμπρος Καλαρίτσι, επιστρέψαμε. Λοιπόν, πάμε να δούμε τώρα θετικές ειδήσεις, στις οποίες αναφερθήκαμε και τις προηγούμενες ημέρες και τις παρακολουθούμε. Αναφέρομαι στην εκτόξευση ελληνικών δορυφορών, έτσι, αμυγό ελληνικών δορυφόρων. Μια διαδικασία την οποία παρακολουθούμε εδώ και πάρα πολύ καιρό, την βλέπουμε να εξελίσσεται και πάρα πολύ χαιρόμαστε. Αθανάσιος Πότσης, πρόεδρος της Ένωσης Ελληνικών Βιομηχανιών, Διαστημικών Τεχνολογιών και Εφαρμογών. Καλησπέρα, κύριε Πότση. Χαιρόμαστε.
1: Καλησπέρα, κύριε Καλαρίτη, τι κάνετε?
0: Δόξα τω Θεώ, χαιρόμαστε που τα λέμε και πάλι και βλέπουμε ότι από τότε που μιλήσαμε σχετικά με το σχέδιο των ελληνικών, της εκτόξευσης ελληνικών μικροδορυφόρων και νανοδορυφόρων, το project προχωρά και ανθίζει.
1: Βεβαίως. Έχουμε ήδη φτάσει στους 19 δορυφόρους ελληνικής κατασκευής που βρίσκονται αυτή τη στιγμή σε τροχιά στο διάστημα. Ο στόχος είναι μέχρι το τέλος του χρόνου να έχουμε κλείσει τον πρώτο κύκλο με 25 δορυφόρους σε τροχιά.
0: Ελληνικής κατασκευής, ελληνικής σχεδίασης, ελληνικού λογισμικού.
1: Πολλά υποσυστήματα είναι κατασκευασμένα στην Ελλάδα. Η πρώτη φάση του προγράμματος των μικροδορυφόρων προέβλεπε το 30% να κατασκευαστεί στην Ελλάδα. Το ποσοστό αυτό έχει επιτευχθεί. Υπάρχει ένας ειδικός μηχανισμός ο οποίος έχει αναπτυχθεί προκειμένου να ελέγχεται και να επιβεβαιώνεται το ποσοστό της ελληνικής βιομηχανικής συμμετοχής στο σύστημα. Υπάρχει λοιπόν μεγάλη επιτυχία μέχρι σήμερα και αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι πολλές από τις εταιρείες οι οποίες κατασκευάζουν τους δορυφόρους, και μιλάμε για εταιρείες με πολύ μεγάλη επιτυχία αυτή τη στιγμή στο διάστημα, έχουν στην Ελλάδα δικά τους υποκαταστήματα, έχουν προσλάβει Έλληνες μηχανικούς, έχουν φέρει Έλληνες μηχανικούς και επιστήμονες από το εξωτερικό και έχουν καταφέρει σε ελάχιστο χρόνο να πετύχουν ένα μικρό θαύμα όπου βλέπουμε τεχνολογία διαστημική να κατασκευάζεται στη χώρα, να εκτοξεύεται, να λειτουργεί και να δίνει συγκεκριμένα αποτελέσματα. Το εντυπωσιακό που έχουμε από όλο αυτό είναι ότι πλέον ο Έλληνας Πρωθυπουργός πριν από μερικές εβδομάδες ανακοίνωσε ότι θα περάσουμε στην επόμενη φάση του προγράμματος των μικροδορυφόρων, όπου πλέον το ποσοστό της εθνικής βιομηχανικής συμμετοχής θα ξεπεράσει το 50% και το project αυτό θα χρηματοδοτηθεί με 361 εκατομμύρια ευρώ.
0: Πολύ σοβαρό ποσό.
1: Ναι, και πλέον περνάμε και σε νέα γενιά από δορυφόρους, οι οποίοι θα είναι εξοπλισμένοι με καλύτερους αισθητήρες υψηλότερης ανάλυσης, οι οποίοι θα δίνουν πολύ καλύτερης ποιότητας δεδομένα για αξιοποίηση.
0: Αυτοί που τώρα έχουν τεθεί σε τροχιά της πρώτης φάσης, οι 19 και οι άλλοι 6 μέχρι 25, τι λειτουργία έχουν, δηλαδή τι επιχειρησιακές ανάγκες καλύπτουν?
1: Θα σας πω. Καταρχήν το εντυπωσιακό είναι ότι είμαστε η πρώτη χώρα η οποία έχει θέσει σε λειτουργία σύστημα με θερμικούς αισθητήρες που επιτηρούν τις φωτιές και ενημερώνουν σχεδόν σε πραγματικό χρόνο για το τι γίνεται σε όλη τη χώρα σε κατάσταση των πυρκαγιών. Έτσι. Άρα έχουμε μικροδορυφόρους οι οποίοι είναι εξοπλισμένοι με θερμικούς αισθητήρες που δίνουν συγκεκριμένης ποιότητας δεδομένα. Από εκεί και πέρα έχουμε υψηλής ανάλυσης δεδομένα ραντάρ, SAR, τα οποία τι κάνουνε, μπορούν και δίνουν εικόνες πολύ υψηλής ανάλυσης ημέρα και νύχτα και κάτω από συνθήκες κακών καιρικών συνθήκων και νεφοσκέπωσης. Άρα τι πετυχαίνεις με αυτό, έχεις εικόνα συνέχεια, ανοιχτάται νύχτα ημέρα. Και έχουμε και οπτικούς οι οποίοι πλέον δίνουν ανάλυση στο ένα μέτρο. Και όλα αυτά με τεχνολογίες οι οποίες ακουμπάνε ελληνικά χέρια.
0: Εντυπωσιακό. Άρα παντός καιρού εικόνα, μάλλον υπό οποιασδήποτε συνθήκες εικόνα και επικοινωνία για πολλαπλές χρήσεις. Πολιτική προστασία, άμυνα, ασφάλεια κλπ. Έτσι.
1: Να σας πω ποιο είναι το πολύ σημαντικό πλεονέκτημα. Αυξάνουμε τους εισιτήρες οι οποίοι είναι στο διάστημα. Έχουμε εταιρείες οι οποίες ενδιαφέρονται πλέον τα δεδομένα τα οποία παράγουν να φτάνουν σε εφαρμογές στον πολύ κόσμο. Άρα πλέον έχουμε πετύχει ένα πολύ σημαντικό milestone για μας. Πλέον οι εταιρείες οι οποίες επιχειρούν και χρησιμοποιούν τους συγκεκριμένους δορυφόρους να εργάζονται προκειμένου τα δεδομένα αυτά να φτάσουν στον κάθε πολίτη.
0: Άρα βλέπουν εμπορική βιωσιμότητα.
1: Ακριβώς, όχι μόνο αυτό, αλλά βλέπουν επίσης και μια διαρκή ανάπτυξη και μάλιστα μια διαρκή συνεργασία με τα πανεπιστήμια, προκειμένου μέσω έρευνας που γίνεται στη χώρα να αναπτύσσουμε και πρωτοποριακές τεχνικές με νέες εφαρμογές, αξιοποιώντας πλήρως την επένδυση που έχει γίνει μέχρι τώρα.
0: Που σημαίνει ότι θα μπορεί, αναλόγως της εφαρμογής, οι Έλληνες πολίτες να λαμβάνουν δεδομένα στο κινητό τους ή δεν ξέρω στον υπολογιστή τους από ελληνικούς δορυφόρους και από ελληνικά συστήματα.
1: Σωστά. Και να έχουμε και διαφορετικές χρήσεις. Από τη γεωργία, την κτηνοτροφία, το blue economy, δηλαδή τη χρήση που έχουμε στην θάλασσα, μέχρι και στο επίπεδο του τουρισμού, όπου πλέον θα υπάρχει καλύτερη διαχείριση των πληροφοριών, προκειμένου οι τουρίστες να έχουν πολύ καλύτερη ενημέρωση σχετικά με πλοήγηση, σχετικά με κατεύθυνση, σχετικά με πρόγνωση καιρού, σχετικά με πληροφορίες πολύ υψηλής ανάλυσης για τον τόπο που θέλουν να πάνε. Πολλές εφαρμογές.
0: Κοσμογονία, όντως. Η επόμενη φάση τι θα περιλαμβάνει, δηλαδή σε τι θα αναβαθμιστούν, είπατε καλύτερους αισθητήρες, με καλύτερους αισθητήρες κλπ. Η επόμενη φάση του δορυφορικού προγράμματος.
1: Θα σας πω. Φανταστείτε ότι σήμερα η ανάλυση που παίρνουμε, οι καλύτεροι μπορούν να πάρουμε από τη γενιά αυτά, είναι γύρω στο ένα μέτρο. Δηλαδή μπορούμε να αντιμετωπίσουμε από το διάστημα αντικείμενα τα οποία έχουν διάσταση από ένα μέτρο και πάνω.
0: Ακριβώς.
1: Οι νέοι δορυφόροι θα μειώσουν στο μισό τουλάχιστον τη συγκεκριμένη ακρίβεια. Φανταστείτε λοιπόν, ακριβώς, πλέον ανοίγεις μια τελείως διαφορετική εφαρμογή στον τρόπο με τον οποίο χρησιμοποιείς τα δεδομένα σου. Δηλαδή, δεν θα καταλαβαίνουν ότι αυτό είναι ένα αυτοκίνητο, αλλά θα μπορούν να σου πούνε και τι τύπο αυτοκίνητο είναι. Αυτοκίνητο είναι.
0: Τώρα μισό μέτρο είναι πολύ μεγάλη, πολύ ακριβής ανάλυση. Βλέπεις ένα λάπτοπ, ας πούμε, κάπου έτσι. Κάπου τόσο είναι.
1: Φανταστείτε λοιπόν τι χρήσεις μπορεί να έχει πλέον και στο επίπεδο της άμυνας, της ασφάλειας κτλ. Με ελληνικά δεδομένα. Με πολλά δεδομένα κάθε μέρα και ημέρα και νύχτα. Και μάλιστα ο σχεδιασμός ο οποίος γίνεται θα καλύπτει και άλλους αισθητήρες, τους οποίους θα τους εξηγήσουμε υπό άλλες συνθήκες.
0: Η επόμενη θα είναι τι διαστάσεων τώρα, οι αυτοί που εκτοξεύτηκαν είναι μικροδορυφόροι και νανοδορυφόροι, σωστά?
1: Ναι, είναι γύρω στα 100 κιλά. Η επόμενη θα είναι λίγο μεγαλύτερη, διότι πλέον θα έχουμε και καλύτερους αισθητήρες και διαφορετικούς αισθητήρες.
0: Αυτοί τώρα συνεργάζονται μεταξύ τους?
1: Κάποιοι από τους μικροδορυφόρους που έχουμε εκτοξεύσει λειτουργούν σε constellation, σε
0: αστερισμό, σε σμήνωση.
1: Σεσμήνος και δοκιμάζουν διάφορα συστήματα όπως παραδείγματος η επικοινωνία με λέιζερ από δορυφόρο σε δορυφόρο στο διάστημα για να μπορέσουμε να πετύχουμε με μεγαλύτερη ασφάλεια τη μεταφορά δεδομένων και καλύτερη διαχείριση του στόλου. Αυτές είναι εφαρμογές οι οποίες αναπτύσσουμε στη χώρα, δοκιμάζονται αυτή τη στιγμή και στην επόμενη γενιά θα μπορέσουμε να πάμε σε κάτι πιο επιχειρησιακό.
0: Πολύ κομβικό, δηλαδή πέραν της πολιτικής προστασίας, της επιστημονικής έρευνας, της ενημέρωσης και για τα θέματα ασφάλειας και αμήνας της χώρας. Κάτι που στο οποίο πάσχαμε.
1: Σωστά. Πλέον το διάστημα θα μπορούσα να σας πω ότι έχει κλείσει ένα πολύ μεγάλο κύκλο ωριμότητας. Το πιο σημαντικό πράγμα που έχουμε πετύχει είναι ότι πλέον οι νέοι πιστεύουν και είναι γνώστες της τεχνολογίας και έχουν πιστεί ότι μπορούν να τη φτιάξουν μόνοι τους. Ότι την κατέχουν. Ότι μπορούν να τη σπουδάσουν. Ξέρετε ότι πλέον έχουμε σχολή στο ΕΚΠΑ, το οποίο είναι αεροδιαστημική.
0: Ναι, ναι.
1: Και μάλιστα η βιομηχανία χρηματοδοτεί κάποιες υποτροφίες για όλους τους φοιτητές που μπαίνουν στη συγκεκριμένη σχολή. Τους δίνει ένα μπόνους χρηματικό. Το οποίο τους βοηθάει στους φοιτητές τα πρώτα τους βήματα. Πολύ. Αυτό λοιπόν δημιουργεί μια πεποίθηση στη χώρα ότι την τεχνολογία αυτή την κατέχω. Αυτό είναι πολύ μεγάλο επίτευγμα, διότι μέχρι τώρα οι Έλληνες πιστεύανε ότι αυτό είναι κάτι το οποίο δεν γίνεται στην Ελλάδα και ότι για να μπορέσουμε να το σπουδάσουμε θα πρέπει να πάμε στο εξωτερικό ή ότι αυτή η τεχνολογία είναι πάρα πολύ ακριβή και εμείς δεν μπορούμε να την αποκτήσουμε. Το πρόγραμμα λοιπόν αυτό απέδειξε ότι την τεχνολογία αυτή την κατέχουμε, είμαστε απόλυτα ικανοί, μπορούμε να αναπτύξουμε δική μας υποδομή και μπορούμε να οδηγήσουμε την τεχνολογία στο συγκεκριμένο τομέα, να κρατήσουμε κόσμο, να φέρουμε πίσω επιστήμονες και να δημιουργήσουμε οικονομία.
0: Ευχόμαστε κάθε επιτυχία. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Πότση.
1: Εγώ να είστε καλά.
0: Πολύ σημαντικό. Πολύ σημαντικό.
1: Παρακαλώ. Εγώ θα Και πριν από μερικά χρόνια δεν θα πίστευα ποτέ ότι ο Έλληνας Πρωθυπουργός θα καθόταν στην Πίνικα προχτές και θα συζητούσε με τον ιδρυτή της ISI, η οποία είναι μία από τις εταιρείες που υλοποιούν προγράμματα των μικροδορυφόρων και αυτή τη στιγμή οδηγούν τις τεχνολογίες στο συγκεκριμένο τομέα και έχουν ανοίξει στη χώρα μας υποκατάστημα που δίνει δουλειά πάνω από 40 μηχανικούς και επιστήμονες και δημιουργεί τεχνολογία όχι μόνο για το ελληνικό πρόγραμμα των μικροδορυφόρων αλλά για την παγκόσμια αγορά. Αυτό είναι ένα μεγάλο επίτευγμα και πρέπει να το αξιοποιήσουμε και να το οδηγήσουμε στο επόμενο επίπεδο.
0: Είναι τεράστιο επίτευγμα, έχετε δίκιο, το να μην χάνουμε τα μυαλά και να μην πηγαίνουν στο εξωτερικό. Δηλαδή να κάνουν οι ξένοι ανάπτυξη με ελληνικά μυαλά και ελληνικά λεφτά. Δηλαδή να σπουδάζουν, να ανδρώνονται επαγγελματικά και επιστημονικά και στο τέλος να μεταφέρουν όλη αυτή την προστέμενη αξία στο εξωτερικό. Το να μένουν εδώ είναι πάρα πολύ σημαντικό.
1: Έχετε πολύ και, να το έχουν πιστέψει κιόλας ότι εγώ μπορώ να το κάνω εδώ. Και έχουμε και ένα άλλο μότο, έτσι, για να προσπαθήσουμε να φέρουμε κόσμο απ' έξω. Mm-hmm. Αυτό που τους λέμε είναι ότι έρχεστε στην Ελλάδα για να κάνετε διακοπές. Ελάτε να κάνετε στη χώρα την επιχείρησή σας, τη δική μας, για να συνδυάσετε business και pleasure.
0: Πολύ ελκυστικό. Και πάλι συγχαρητήρια και ευχαριστούμε πάρα πολύ κύριε Πότση.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Σας ευχαριστώ πολύ. Καλή συνέχεια. Καλή δύναμη
0: στο έργο σας. Στο δικό σας ευχαριστούμε, γνωρίζουμε τι έχετε κάνει και πόσα χρόνια ο κύριος Πότσης αγωνίζεται γι' αυτό μία 20ετία τουλάχιστον.

Φαναπολιτικά είναι ενδεκομένα Λάμπρος Καλαρίτης, συνεχίζουμε. Λοιπόν, αυτά είναι πάρα πολύ θετικά νέα και ελπίζουμε ότι αυτό να είναι η αρχή, η έναρξη, να μην υπάρχουν πισωγυρίσματα σε αυτούς τους τομείς, ανεξαρτήτως του ποιος θα βρίσκεται στην κυβέρνηση. Αυτά είναι εθνικά θέματα τα οποία πρέπει να είναι υπεράνω και πέρα από κομματικές επιλογές, προσωπικές απόψεις κλπ. Είναι εθνικής επιβίωσης ζητήματα υπαρξιακά. Είδα μήνυμα από ακροατή σε σχέση με αυτό που λέγαμε νωρίτερα με τον Φέδωνα Καριοσυφίδη, αυτό που ζητά το λιμενικό, τι μπορεί να είναι, και γράφει φίλος ακροατής, ίσως το λιμενικό να θέλει Ζέπελιν, έτσι, αεροστάτο, πυρεθού. Το ακούω πολύ ενδιαφέρον και πολύ πιθανό.

0: Παραπολιτικά 90 Λαμπρός Καλαρίτης, συνεχίζουμε. Λοιπόν, αυτά τα ωραία από τους ελληνικούς δορυφόρους. Πάμε να επιστρέψουμε λίγο στα, γιατί έχουμε εξελίξεις στο θέμα του Ιράν. Τα πράγματα εκεί θα τρέξουν πολύ γρήγορα. Κρατήστε αυτό που είπε νωρίτερα, που σας είπα την πληροφορία, ότι ο ένας παλαιός υπουργός εξωτερικών Ιρανός είπε ότι γιατί να περιμένουμε τους Αμερικανούς και να μην κάνουμε εμείς επιχείρηση, να μην καταλάβουμε εμείς τις Αμερικανικές βάσεις. Χτυπάνε το Κουβέιτ ανελέητα οι Ιρανοί. Το Κουβέιτ γενικά είναι εύκολη λία, εύκολο στόχο, αν δει κανείς η γεωγραφία πώς είναι, γι' αυτό έχει βάλει και το Ιράκ εκεί. Και τώρα οι Ιρανοί λένε γιατί να μην εισβάλλουμε εμείς, ας πούμε, στο Κουβέιτ, να καταλάβουμε Αμερικανικές βάσεις και να περιμένουμε την κίνηση των Αμερικανών. Γιώργος Φίλης και απόψε μαζί. Καλησπέρα, Γιώργο.
1: Καλησπέρα Λάβρο μου, καλησπέρα στους φίλες και στους φίλους.
0: Το πράγμα εκεί αγριεύει και έχουν αρχίσει τα σενάρια τώρα και παίρνουν και άλλη μορφή. Έτσι λέγει ο Μουτακή, ο παλιός υπουργός εξωτερικών, γιατί να περιμένουμε αμερικανική επέμβαση, επιχείρηση και να μην κάνουμε εμείς, να μην εισβάλλουμε εμείς στα αραβικά κράτη, ας πούμε στο Κουβέιτ. Καταλαβαίνεις τι έχει να γίνει, αν.
1: Πρώτον κύριο, το Κουβέιτ είναι ο συνήθις υποπτός και το συνήθες θύμα, έτσι. Υπενθυμίζω.
0: Να πούμε συγγνώμη ότι το βαράνε, γιατί επειδή είναι η ουρά της Σαουδικής Αραβίας, χτυπάνε το Κουβέιτ για να ακούσει Σαουδική Αραβία. Τα λένε συνήθως να τα ακούει πεθερά.
1: Ναι, σωστό αυτό. Το βαράνε ακριβώς για αυτόν τον λόγο, για προειδοποιητικό. Το Κουβέιτ έχει, υπενθυμίζουμε ότι ο πόλεμος, η ιστορία του 1990 που ξεκίνησε από το 1990 έγινε για το Κουβέιτ, έτσι με την εισβολή του Ιράκ. Αλλά υπάρχει και άλλη μια παράμετρος, Λάμπρο μου, που θεωρώ ότι θα πρέπει να την αξιολογήσουμε, ότι το Κουβέιτ είναι πλησίον της νήσου Χάρκ. Δηλαδή η νήσος Χάρκ, αυτή η οποία τόσο, για τόσο πολύ έχει γίνει λόγος για αυτή την νήσο, που πραγματικά τα 2/3 του πετρελαίου των ενεργειακών εξαγωγών του Ιράν έφυγε από εκεί. Άμα δει κάποιος που βρίσκεται στο χάρτη, βρίσκεται στο βάθος του Περσικού κόλπου, το οποίο για να πάει εκστρατευτική δύναμη, να το πούμε έτσι, πεζοναύτες προς αυτή τη συγκεκριμένη περιοχή, θα πρέπει να πάνε να καλύψουν επί της ουσίας όλο τον Περσικό κόλπο.
0: Που σημαίνει ότι θα είναι εκτεθειμένοι σε πειρά.
1: Που είναι εκτεθειμένοι, ακριβώς. Αυτό λοιπόν τι σημαίνει, σημαίνει ότι αν θα υπάρξει όντως επιχείρηση προς την ίσο χάρτη, η μεγάλη πιθανότητα είναι είτε να ξεκινήσει από τον Μπαχρέιν, είτε από τη Σαουδική Αραβία, είτε από το Κουβέιτ, που να πηγαίνουν να γίνει κάποια αεραπόβαση, γιατί από βατική δύναμη να περάσει και να περάσει κατά μήκος ολόκληρο τον Περσικό κόλπο για να πλησιάσει εκεί πέρα, εδώ οι Αμερικανοί διστάζουν να μεταφέρουν ένα συνδέσιμο πετρελαιοφόρα.
0: Τώρα που μιλάμε, να δώσω μια πληροφορία επειδή το αναφέρεις, ναι, ναι. Τώρα που μιλάμε, οι Ιρανοί χτυπάνε τον Μπαχρέιν και το Κουβέιτ ξανά.
1: Μάλιστα.
0: Τώρα.
1: Λοιπόν, άρα το Κουβέιτ έχει και μια δεύτερη ανάγνωση, διότι όντως είναι μια χώρα στην οποία επί της ουσίας είναι μια αμερικανική βάση με κουβουτιανούς γύρω-γύρω. Άμα δει κάποιος, είναι μια τεράστια αμερικανική βάση. Τη χτυπάνε, θεωρώ, για να μειώσουν και τη δυνατότητα να υπάρξει κάποια επιχείρηση προς την ίσο Χάρτ, η οποία η λογική λέει ότι θα είναι κάποια αεραπόβαση αρχικώς. Λοιπόν, από εκεί και ύστερα, αν δει κάποιος τις επιχειρήσεις, σήμερα δεν έχω προλάβει δυστυχώς, αλλά έχω κοιτάξει τις τελευταίες μέρες το, να το πω έτσι, το πώς γίνονται οι επιχειρήσεις Αμερικανών.
0: Οι Αμερικανοί χτυπούν τα παράλια, προσπαθούν να καθαρίσουν τους φυλακτές και χτυπάνε και σε βάθος μέσα, προσπαθώντας να καταστρέψουν συστήματα πυραυλικά των Ιρανών για να μην τους πλήττουν από ασφάλεια.
1: Ακριβώς. Το δεύτερο λοιπόν σε αυτού του τύπου των επιχειρήσεις, τουλάχιστον μέχρι χθες όπως το κοίταζα, έχω την εντύπωση ότι προσπαθούν να απομονώσουν την περιοχή ακριβώς βορείως του Ομάν, εκεί που είναι η κορυφή των στενών του Ορμούζ, όπου είναι το λιμάνι του Μπαντάρα Μπάσης και ίσως και έτσι. Άρα νομίζω ότι άμα δει κάποιος το πώς χτυπάνε και το τι πάνε να κάνουν, χτυπάνε τις οδούς επικοινωνιών, υποστήριξης και ενισχύσεων της ευρύτερης περιοχής του Μπαντάρα Μπάς, έτσι, και της νήσου βέβαια, όπως είπαμε, Κέσμ, η οποία είναι ακριβώς έξω από το λιμάνι αυτό, και οι οποίες αυτές είναι οι βόρειες πλευρές των στενών του Ορμούς. Άρα λοιπόν, αυτό το οποίο φαίνεται ότι κάνουν οι Αμερικανοί, ακόμα και αν δεν είναι έτοιμοι αυτή τη στιγμή να το επιχειρήσουν, είναι να απομονώσουν την ευρύτερη περιοχή βασικού ενδιαφέροντος για μια χερσαία επιχείρηση μικρής κλίμακος αλλά υψηλής στρατηγικής αξίας, όπως είναι μια επιχείρηση ελέγχου των συνόντων του Ορμούς, γιατί όταν λέμε έλεγχος των συνόντων του Ορμούς, στην πραγματικότητα εννοούμε να ελέγξουμε την περιοχή βορείως του Ομάν, της περιοχής του Ομάν, δηλαδή ακριβώς εκεί που βρίσκεται η Ίσος Κέσμ και τον Παντάρα Μπάς. Νομίζω λοιπόν ότι κινούμαστε προς μια τέτοια κατεύθυνση, δεν ξέρω προφανώς φυσικά του πότε ακριβώς θα συμβεί, αλλά να επιβεβαιώσω και εγώ και από τις δικές μου πληροφορίες ότι οι Ισραηλινοί, στο Ισραήλ γίνεται το αδιαφόρητο,
0: ναι.
1: Έτσι, αναφορικά με την αεροπορική κίνηση.
0: Μεταφέρθηκαν και άλλα, μεταφέρθηκαν χθες, μεταφέρθηκαν επιπλέον αμερικανικά F-35 και F-16.
1: Ακριβώς. Μεταφέρονται υπτάμενα ραντάρ, μεταφέρονται ενισχύσεις. Επίσης να λάβουμε υπόψη μας, το οποίο είναι και αυτό χρήσιμο, ότι το Ισραήλ δεν έχει εμπλακεί ακόμα, ακριβώς γιατί προσπαθεί να δει και να επιβεβαιώσει, να πάρει τις διαβεβαιώσεις ότι αν θα εμπλακεί θα πάμε προς μια προσπάθεια ολικής επίλυσης σε κάθε περίπτωση του προβλήματος που αντιμετωπίζει, εν πάση περιπτώσει της υπόθεσης του Ιράν. Υπάρχει όμως και η παράμετρος, την οποία πρέπει να πούμε, ξεκούραση των πολεμιστών. Δηλαδή είναι Ιούλιος, είναι Αύγουστος, υπάρχουν βάρδιες, να το πω έτσι, στο Ισραήλ, στις δυνάμεις και τις αεροπορικές, και ξεκουράζουν προσωπικό αυτή τη στιγμή.
0: Δεν πρόκειται να εμπλακούν, η θέση τους δεν πρόκειται να εμπλακούν, εάν δεν είναι η τελική φάση, δηλαδή δεν πρόκειται να εμπλακούν για αποσπασματικά, για να υποστούν μετά επιθέσεις χωρίς λόγο.
1: Ακριβώς. Άρα λοιπόν και για τον πρακτικό λόγο και για τον στρατηγικό λόγο, το Ισραήλ η εκτίμηση είναι ότι θα εμπλακεί προς τον Αύγουστο με Σεπτέμβριο.
0: Όταν ξεκινήσει την εμπλοκή.
1: Συνεχίζει, ακριβώς.
0: Εχθές υπήρξε μάλιστα και μια διαρροή στο κανάλι 14 του Ισραήλ που λέει το εξής, ότι θα εμπλακεί σε τέσσερις περιπτώσεις. Εάν πρόκειται για την τελική φάση, δηλαδή δεν πρόκειται να εμπλακούν απλά για να υποστούν μετά τα αντίπεινα και χωρίς λόγο, εάν υποστούν επίθεση, δύο, εάν οι πληροφορίες τους δείξουν ότι επίκειται επίθεση, θα την προλάβουν, τρία, και αν τους το ζητήσει ο Τραμπ, ευθέως τέσσερα.
1: Αυτό. Είναι το Ισραήλ, νομίζω ότι πλέον έχει μάθει, έχει δει και πώς λειτουργεί ο κύριος Τραμπ, άρα κάνει και ησυχία τώρα, γιατί αφήνει τον Τραμπ να κάνει αυτό που στην ουσία έλεγε ο Νετανιάχου ότι πρέπει να συνεχιστεί. Δηλαδή η υπόθεση βαδίζει προς εκεί που ήθελε το Ισραήλ, ή εν πάση περιπτώσει η κυβέρνηση Νετανιάχου από την αρχή όλης αυτής της ιστορίας.
0: Ούτε οι Ιρανοί χτυπούν το Ισραήλ, για να μην, προκαλέσουν την αντίδρασή του.
1: Ναι, αυτό νομίζω ότι θα έχει όριο, γιατί και αυτοί έχουν, φαντάζομαι, τις πληροφορίες τους για το τι μαζεύεται στο Ισραήλ και αντιλαμβάνονται ότι από ένα σημείο και ύστερα θα πάμε σε αυτό που ανέφερες για τον Μοτακή, ότι πριν τους επιτεθούν μπορεί οι ίδιοι να επιτεθούν για να αλλάξουν κάποια δεδομένα και κάποιες ισορροπίες.
0: Έχουν μπει σε πειρασμό, γιατί οι Αμερικανοί έχουν μεταφέρει το προσωπικό τους, φαίνεται, ή μεγαλύτερο μέρος του προσωπικού από τις βάσεις στα αραβικά κράτη, μεγάλο μέρος, ναι, στο Ισραήλ, ακριβώς για να είναι προστατευμένοι, γιατί τελικά είχαν απώλειες.
1: Αυτό είναι επίσης είναι δηλωτικό του ζητήματος και του θέματος, ότι οι αραβικές χώρες του κόλπου, παρόλα τα δισεκατομμύρια που έχουν οι περισσότερες, παρόλο τη μεγάλη παρουσία των Αμερικανικών δυνάμεων, δεν είχαν αναπτύξει το αντιεροπορικό αντιβαλιστικό δίκτυο, το οποίο θα μπορούσε να αντιμετωπίσει μια τόσο έντονη και αυξημένη απειλή από το Ιράν. Το Ισραήλ είναι στην καλύτερη θέση να το αντιμετωπίσει, άρα οι Αμερικανοί μαζεύονται προς τη συγκεκριμένη χώρα. Επαναλαμβάνω όμως, αυτό από ένα σημείο και ύστερα ίσως θα προσελκύσει, να το πω έτσι, τους Ιρανούς, όταν θα αντιληφθούν ότι είναι μια αναστρέψιμη κατάσταση και θα οδηγηθούμε προς περαιτέρω επιχειρήσεις.
0: Έχει ενδιαφέρον ότι οι Αμερικανοί ενημέρωσαν τους Ισραηλινούς ότι οι δυνάμεις τους, οι Αμερικανικές,
1: ναι,
0: θα μείνουν στο Ισραήλ μέχρι το τέλος του χρόνου σίγουρα, και βλέπουμε.
1: Έτσι όπως πάμε θα πάει και πιο μετά, Λάμπρου μου, γιατί είναι προφανές ότι υπάρχει πολύ μεγάλη θέλει πολύ μεγάλη προετοιμασία αυτό που φαίνεται ότι πάει να γίνει. Δεν είναι τυχαίο ότι οι Ιρανοί χτυπάνε αυτή τη στιγμή το βόρειο Ιράκ, το οποίο τους Κούρδους.
0: Ναι.
1: Δεν είναι τυχαίο επίσης οι δηλώσεις τις οποίες έχουμε αναφέρει και το έχουμε αναλύσει το θέμα τις προηγούμενες φορές που μου έκανε στην τιμή για τον Τζολάνι. Δεν είναι τυχαία και η δήλωση των Ιρανών να μην τολμήσει ο Τζολάνι, ναι, να εμπλακεί στην όλη σύγκρουση. Εγώ νομίζω ότι και θα τολμήσει ο Τζολάνι, και αν δεν τολμήσει θα αναγκαστεί ο Τζολάνι.
0: Ναι, θα αναγκαστεί. Μέχρι στιγμής ανθίσταται. Τον πιέζει ο Τραμπ, αλλά επειδή τζιχαντιστή είναι, δεν είναι ανόητος, λέει όχι μέχρι στιγμής.
1: Θα το επαναφέρουν τις κυρώσεις, θα θυμηθούν ότι είναι κατσαπλιάς αποκεφαλιστής, μπορεί να πάθει και κανένα τύχημα. Σε κάθε περίπτωση θεωρώ ότι είναι από τη στιγμή που θα υπάρξει η πολιτική και στρατηγική και στρατιωτική απόφαση αλλαγή καθεστώτος του Ιράν, στο Ιράκ, δεν υπάρχει περίπτωση να γίνει κάτι τέτοιο χωρίς εξωτερικό παράγοντα ο οποίος να αλλάξει τις ισορροπίες και τα δεδομένα. Και όπως είχαμε πει, σε περίπτωση που εμπλακεί, δεν είναι η εκτίμησή μου ότι ο Τζολάνι θα κινηθεί προς τη Χεσμολάχ, γιατί εκεί θα εμπλακεί με τους Ισραηλινούς, είναι προφανές. Η εκτίμησή μου είναι ότι θα εμπλακεί προς το Ιράκ και δεν είναι τυχαία η δήλωση του ίδιου του Ιράκ πως πρόκειται να εμπλακεί με τον Τζολάνι. Επιβεβαιώνει την βασική μας ανάλυση που κάναμε, τι σημαίνει εμπλοκή των Σουνιτών τζιχαντιστών σε μια τέτοια κατάσταση.
0: Εναντίον των Σουνιτών.
1: Ακριβώς.
0: Πάρτε popcorn. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Γιώργο. Καλή συνέχεια. Ευχαριστούμε πολύ.
1: Και Αλεξίσφαιρα. Να είστε καλά.
0: Γιώργος Φίλης, τον ευχαριστούμε. Διάλειμμα και επιστρέφουμε.
2: Παραπολιτικά 90,1.
3: Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, με τα παραπολιτικά. Car and Driver Αυγούστου. Φτάνουμε στα όρια, τη νέα ηλεκτρική Porsche Cayenne. Και ανακαλύπτουμε το μέλλον των επιδόσεων και της πολυτέλειας. Δοκιμάζουμε το νέο ηλεκτρικό Renault Twingo, που επιστρέφει πιο έξυπνο και απόλυτα αστικό. Και αναλύουμε το νέο Toyota Yaris Cross, με όλες τις αλλαγές και τις νέες εκδόσεις. Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, αποκλειστικά με τα παραπολιτικά.
4: Attica Roots Festival, από την περιφέρεια Αττικής. Ομάρ Φαρούκ Τεκμπιλέκ, στο Ζάπιο. Νέοι, Ούτι, σουφική παράδοση. Ένας ήχος που ενώνει την Ανατολή και τη Μεσόγειο σε μια παγκόσμια μουσική γλώσσα. Η τελευταία βραδιά του φεστιβάλ, Σάββατο 25 Ιουλίου, στις 9 η ώρα. Είσοδος ελεύθερη. Διοργάνωση, περιφέρεια Αττικής.
5: Χορηγός επικοινωνίας, Next Step Media. Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί ο Αλέξανδρος Κλώσσας.
2: Παραπολιτικά.
6: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Παραπολιτικά 90 Λαμπρός Καλαρίτης. Λοιπόν, έπεσε το μάτι μου σε ένα βιβλίο, μου έκανε τεράστια εντύπωση και αυτό θέλω να συζητήσουμε, που έχει να κάνει με την ελληνική παρουσία, ιστορικό βιβλίο καταγραφής ελληνικής παρουσίας σε διάφορες εξερυπαλίες εξερευνητικές εξορμήσεις. Πάμε ευθύς αμέσως, νομίζω είναι από τα ζητήματα τα οποία ούτως ή άλλως η ιστορία μας αρέσει πάρα πολύ σε αυτήν την εκπομπή. Ιωάννης Χασιώτης, ομότιμος καθηγητής του Τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Καλησπέρα κύριε καθηγητά.
1: Καλησπέρα, τι κάνετε?
0: Δόξα τω Θεώ, έπεσε το μάτι μου στο βιβλίο σας «Οδυσσέας στις θάλασσες του Νότου, η ελληνική παρουσία στις υπερπόντιες κτήσεις της Ισπανίας, 16ος-17ος αιώνας». Λέτε μέσα για συμμετοχή Ελλήνων στα πληρώματα των Ισπανικών εξερευνήσεων.
1: Ακριβώς. Από το δεύτερο ταξίδι του Μαγελάνου, του Κολόμβου και εξής. Μέχρι τα το 1700 τόσο που κατά κάποιο τρόπο είχε ολοκληρωθεί το εξερευνητικό έργο, το βασικό εξερευνητικό έργο.
0: Πώς προέκυψε και τι ρόλο είχαν οι Έλληνες στα πληρώματα αυτά?
1: Κοιτάξτε, η παρουσία των Ελλήνων είναι εντυπωσιακή και από άψη αριθμού και από άψη συμβολής σε ορισμένους τομείς. Τι εννοώ, βέβαια εντυπωσιακή από άψη αριθμού μόνο σε σύγκριση με τους Ισπανούς, γιατί οι Ισπανοί κατά χιλιάδες, ενώ οι ξένοι για να πάνε στις υπερπόντες κτήσεις περνούσαν από πάρα πολύ μεγάλη κρυσάρα, επειδή δεν επιτρεπόταν για λόγους θρησκευτικούς, πολιτιστικούς και ιδεολογικούς ακόμη. Τελικά όταν άρχισα να μαζεύω το υλικό, διαπίστωσα ότι ανήκουν από άψη αριθμητική, τώρα μιλάω, στην πρώτη τετράδα, δηλαδή μαζί με τους Πορτογάλους, τους Φλαμανδούς και τους Γενοάτες. Και οι μεν Πορτογάλοι, όπως θα ξέρετε, κατά το μεγαλύτερο μέρος ανήκαν στην Ισπανία, από το 1580 ας πούμε ως το 1640, ήταν ένα τμήμα της Ισπανικής Μοναρχίας. Οι δε Φλαμανδοί επίσης το ίδιο, μέχρι το 18ο αιώνα σχεδόν οι Ισπανοί παρέμειναν στην περιοχή εκείνη. Οι δε Γενοάτες ήταν οι χρηματοδότες των εξερευνήσεων. Συνεπώς, από μια άποψη γενικά, ας πούμε, εθνική, η ελληνική συμμετοχή είναι καθαρά εντυπωσιακή. Εγώ την υπολογίζω, φαίνεται ο αριθμός μικρός βέβαια, κάπου σε 400-500 άτομα το λιγότερο.
0: Δεν είναι μικρός αριθμός, 500 άτομα είναι πολύ.
1: Ναι, να σας πω, γιατί το αντίστοιχο για την ίδια περίοδο είναι 40.000 Ισπανοί. Αλλά προσέξτε κάτι, για να βρει κανείς ποιος είναι και τι εθνικότητα είναι, είναι πραγματικά μια ιστορία πάρα πολύ δύσκολη. Πρώτα-πρώτα οι Έλληνες που πήγαιναν εκεί δεν είχαν πόλεμο. Οπότε ήταν Ιωάννης, Γιώργος, Χουάν, Χόρχε, δεν ξέρω τι, κάτι ονόματα. Τα δε άλλα ονόματα, τα δύσκολα, ας τα πούμε, Απόστολος, ξέρω εγώ κτλ. Τα αλλάζαν και αυτά. Δεύτερο, ήταν λίγο ύποπτη στην Ισπανική εξέταση, επειδή ήταν Ορθόδοξη, επειδή ήταν από την Ανατολή. Οπότε μπαίνουν σε μια κατηγορία η οποία διακρίθηκε και η οποία αποτελούνταν σίγουρα κατά την πλειονότητα της από Έλληνες, που λεγόταν Λεβαντίσκος, δηλαδή από το Λεβάντε. Και έμεινε αυτή η έκφραση μέχρι και σήμερα ακόμα στα Ισπανικά, που σημαίνει και λίγο ζωηρός και λίγο άτακτος κτλ. Λεβαντίσκος λοιπόν. Υπήρχαν και κανένα δύο-τρεις Μαλτέζοι μέσα στους Λεβαντίσκους, αλλά όλοι οι άλλοι ήταν Έλληνες. Λοιπόν, αυτό με εντυπωσίασε. Καταρχήν δεν είχαν καταγραφεί. Εγώ είχα κάνει μια έρευνα στο αρχείο της Σεβίλης. Η Σεβίλη ήταν η πρωτεύουσα των υπερπόντιων της Ισπανίας. Και όλα τα αρχεία, τα έγγραφα που έφεραν οι Ισπανοί από τις υπερπόντιες κτήσεις τους, κατέληξαν στο αρχείο των Ινδιών, έτσι το λένε, στη Σεβίλη. Πήγα λοιπόν και δούλεψα και δεν προλάβαινα να καταγράφω. Τα τετράδια μου ήταν γεμάτα, δηλαδή από ονόματα, από τη δράση τους και τα λοιπά. Δεν είχε περάσει ούτε κανένας Έλληνας από τι να δει, τι συμβαίνει. Τελικά είχα και μια τύχη. Η καθυστέρηση στο να γράψω το βιβλίο συνέπεσε με την ψηφιοποίηση αυτού του αρχείου. Διότι εγώ όσο και να προλάβαινα να καταγράφω και να μικροφιλμάρω στη Σεβίλη, δεν έφταναν. Οπότε κάποια στιγμή απέκτησα ηλεκτρονικά ολόκληρο το αρχείο της Σεβίλης και άρχισα να ψάχνω. Και τότε βέβαια έπεσα, ας πούμε, στην έκπληξη την οποία πέσατε κι εσείς. Η ελληνική παρουσία είναι από τις δυναμικότερες και στην εξερεύνηση, σας είπα, από το δεύτερο ταξίδι του Κολόμβου. Στο πρώτο δεν εντόπισα ελληνική παρουσία. Και όταν λέμε ελληνική παρουσία, είναι δύσκολο, κύριε Καρέτη, να τη βρούμε. Αν δεν δηλώνει ο ίδιος ότι είναι εγριέγο, δεν τον βάζω μέσα. Δηλαδή θα πρέπει, εκτός αν μου πει, αν δεν βάλει το γρήγο, αλλά βάλει ότι είμαι από την Πάτμο ή από τη Ρόδο. Γιατί οι περισσότεροι είναι από την Πάτμο, από τη Ρόδο, από την Άξο, από τον Άφπλιο, από τα Επτάνησα, γενικά από περιοχές που είχαν μεγάλη επιρροή, και από την Κρήτη βέβαια, είχαν μεγάλη, και από την Κύπρο, είχαν μεγάλη φραγκική επιρροή. Και αυτό είναι πολύ λογικό βέβαια, διότι ένας που ξεκινάει από την Ανατολή για να πάει στη Δύση πρέπει να έχει λίγη εξοικείωση με τις γλώσσες, και τη γλώσσα αυτή την ψηλό, τα Ιταλικά δηλαδή, που ήταν μια λίγκουα φράγκα την εποχή εκείνη, την μιλούσαν οι νησιώτες και οι κάτοικοι των παραλίων. Αυτό έχει και ένα άλλο στοιχείο, ότι είχαν εξοικειωθεί με τη θάλασσα. Οι Ισπανοί που πηγαίναν στην Αμερική, ας σας πω κάτι πολύ περίεργο, η πλειοψηφία, η πλειονότητα δεν είχε δει θάλασσα. Όχι, δεν είχε πατήσει τη θάλασσα, δεν είχε δει θάλασσα. Ήταν αγρότες, τα παιδιά ήταν κτηνοτρόφοι. Πρόβατα βοσκούσαν στα βουνά. Και τους παζέψαν βέβαια και σιγά σιγά τους κάνανε και αυτούς και εξερευνητές και κονκισταδόρες και κατακτητές. Οπότε αυτά ερμηνεύουν. Υπάρχει και ένα άλλο στοιχείο το οποίο το έψαξα και το βρήκα και το οποίο βέβαια είναι γνωστό, θα έλεγε κανείς, στην ελληνική βιβλιογραφία, είναι ναυτική παράδοση. Η ναυτική παράδοση. Η ναυτική παράδοση των Ελλήνων και ιδιαίτερα των νησιωτών ήταν πολύ ισχυρή. Και δεν μιλάω για θέματα όπως σας είπα τώρα να έχουν εξοικείωση με τη θάλασσα, μην τρομάζουν από την τρικυμία παρασκάρι, ή να ξέρουν πώς να κάνουν, να καλαφατίζουν τα καράβια. Θα σας πω ένα παράδειγμα. Όταν έφτασε η πρώτη μεγάλη αποστολή από 600 άτομα, από τα οποία ζήσαν 40, και να φανταστείτε τι μεγάλες απώλειες είχαν. Όταν έφτασαν στη Φλόριδα για πρώτη φορά, γύρω στο 1520, τόσο δεν θυμάμαι, εκεί χάσαν και τα καράβια από την τρικυμία, αυτά είναι γραμμένα σε χρονικά της εποχής, και ανάμεσα στους λίγους που επιβίωσαν εκεί στα άγωνα και στα δύσκολα μέρη της Φλόριδας, τους κυνηγούσαν και οι τοπικοί Ινδιάνοι, ήταν και ένας Έλληνας, ονόματι Θεόδωρος ή Δωρόφιος, αυτό ήταν και ένα γραμματισμός. Έπρεπε να φύγουν. Πώς θα φύγανε από εκεί, πώς θα φεύγανε. Και τελικά κάνανε με αυτά τα σιδερικά που είχαν, κάτω ψιλοκαραβάκια, ας πούμε. Αλλά αυτά βέβαια έπρεπε να καλαφατιστούν, δηλαδή να κλείσουν οι ρογμές. Ναι. Εκείνος που ήξερε να παίρνει το ρετσίνι από τα πεύκα και να το κάνει, ας πούμε, αυτό το υλικό που χρειάζεται για να κλείσουν οι ρογμές μαζί με στουπιά κτλ., ήταν αυτός ο Θεόδωρος. Και τον οποίο οι Αμερικανοί της Φλωρίδας τον έχουν συνδελικεύσει και τον έχουν κάνει και άγαλμα και τα λοιπά στην Τάμπα, γιατί αυτή η ιστορία, ας πούμε, σχετίζεται με την Τάμπα. Εν πάση περιπτώσει, θέλω να πω ότι υπάρχουν πολλά παραδείγματα. Να σας πω τώρα 2-3 ονομαστικά, θα τα τρελαθείτε. Δηλαδή, θα έλεγε κανείς, καλά, αυτοί που τα μάθανε αυτά τα πράγματα. Τα ξέραν. Τα ξέραν από εδώ. Διότι είχαν μια ναυτική παράδοση, η οποία πάει πολύ πίσω, ιδίως οι Ροδίτες. Οι Ροδίτες καταρχήν είχαν από την αρχαιότητα ακόμη τον πρώτο ναυτικό, ας πούμε, νόμο κατασκευάσει. Από το 1300 τόσο πριν οι Πορτογάλοι πάνε στις Αζόρες, ένας Έλληνας είχε πάει εκεί και ίδρυσε την πρώτη μονάδα βοηδών στην νησί των Αζωρών. Να φανταστείτε, το 1300 τόσο.
0: Τρομερό.
1: Είναι τρομερό, και μετά πήγανε οι Πορτογάλοι. Δηλαδή και τώρα βέβαια εγώ το βρήκα αυτό σαν ένα πορτογαλικό χρονικό και μου έκανε πολύ εντύπωση. Μετά οι πρώτοι χάρτες που γίνανε, οι πρώτοι έξω από τον Ατλαντικό, οφείλονταν σε ένα Ροδίτη, ονόματι Μιχάλη Ντυρόντι. Δηλαδή Μιχάλης
0: Ροδίτης. Χαρτογράφος.
1: Χαρτογράφος, όχι μόνο χαρτογράφος, είναι αυτός που και είχε πάει μέχρι το Λονδίνο και εκείνα τα μέρη. Μιλάμε ότι είχε περιπλέψει όλο τις ακτές του Ατλαντικού. Δεν είναι μόνο αυτό. Αυτός ο Ροδίτης έκανε και ένα εγχειρίδιο ναυπηγικής, το οποίο σώζεται και είναι στη Φλωρεντία νομίζω, και θεωρείται από τα πρώτα εγχειρίδια ναυπηγικής, στο οποίο πάνω στηρίζεται σε μεγάλο μέρος και βέβαια τα φύγηκε της εποχής εκείνης. Δηλαδή μιλάμε για πρόσωπα με πολύ μεγάλη δύναμη. Αυτή είναι η πρόγονη βέβαια.
0: Και μεγάλο αποτύπωμα, μάλιστα.
1: Μεγάλη πρόγονη. Μετά, και οι άλλοι ακολουθούσαν την παράδοση. Αυτό είναι μια ερμηνεία. Αλλά βέβαια υπάρχουν και ιδιαίτερες περιπτώσεις, τις οποίες μπορούμε να τις συζητήσουμε.
0: Βέβαια, θέλουμε, θα ανανεώσουμε το ραντεβού, γιατί πρέπει να κλείσουμε την εκπομπή. Θα τα ανανεώσουμε, γιατί έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον να μας πείτε κι άλλα. Πείτε μου κάτι τελευταίο και θα ανανεώσουμε ραντεβού και αύριο, αν μπορείτε. Εκδόσεις.
1: Οι εκδόσεις είναι από το University Studio Press. Είναι ένας εκδοτικός οίκος Θεσσαλονίκης, με τον οποίο συνεργάζομαι χρόνια και έχει πολύ άξιους συνεργάτες. Άλλωστε θα το δείτε και στην εικονογράφηση κτλ.
0: Λοιπόν, ανανεώνουμε ραντεβού, γιατί έχετε γράψει και άλλα βιβλία και μας ενδιαφέρει πάρα πολύ η ιστορία σε αυτή την εκπομπή. Οπότε ανανεώνουμε και αύριο, αν μπορείτε ή όποτε μπορείτε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλό τάξιδο και αυτό το βιβλίο και είμαστε σε επαφή. Ευχαριστούμε πάρα πολύ,
1: κύριε Καθηγητά.
0: Ιωάννη Χασιώτης, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Τρομερή ιστορία. Εγώ προσωπικά δεν την γνώριζα την συμμετοχή των Ελλήνων στις εξορμήσεις των Ισπανών. Τελικά παντού υπάρχουν Ελλήνες. Λοιπόν, τέλος εκπομπής για σήμερα. Ανανεώνουμε ραντεβού πρώτα για αύριο, 5 με 7.

0: Η ώρα είναι 7.
1: Παιδιά, GPS, έχουμε χαθεί.
2: Δεξιά. Αριστερά.
1: Ένας να μου μιλάει.
2: Εγώ, δεξιά.
1: Γιατί εσύ,
2: αριστερά.
1: Γιατί εγώ είμαι συνοδηγός.
2: Δεξιά.
1: Ναι, αλλά εγώ είμαι πιο ωραίος.
2: Αριστερά.
1: Δεξιά.
2: Αριστερά.
1: Δεξιά.
2: Αριστερά.
1: Δεξιά.
0: Μονοθέσιο. Ονειρεύεσαι μονοθέσιο. Ζήσε την εμπειρία των κορυφαίων αγώνων με κάρτες Alpha Bank Visa χάρη στη Visa. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.

0: Καλή σας ημέρα, Δελτίο Ειδήσεων με τον Βασίλη Ντέτσικα. Νεκρός εντοπίστηκε ο γνωστός ποινικολόγος Σταύρος Γεωργίου στο δικηγορικό του γραφείο στην οδό 3 Σεπτεμβρίου στο κέντρο της Αθήνας. Βρέθηκε από τις κόρες του γυμνός σε εμβριακή στάση μέσα στα αίματα, ενώ τα ρούχα του ήταν σκορπισμένα στο χώρο. Δεν υπήρχαν ίχνη παραβίασης, οι αρχές εξετάζουν το ενδεχόμενο της εγκληματικής ενέργειας. Τους 42 βαθμούς Κελσίου θα αγγίξει σήμερα ο υδράργυρος σε Θεσσαλία, Ανατολική Στερά, Ανατολική Πελοπόννησο και την Αττική. Έκτακτα μέτρα για την προστασία των εργαζομένων του ιδιωτικού τομέα. Υποχρεωτική πάυση υπαίθριων χειρονακτικών εργασιών που εκτελούνται σε εξωτερικούς χώρους από τη 1 μετά το μεσημέρι ως τις 5 το απόγευμα. Πολύ υψηλός ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς σε Αττική, Θεσσαλία και σε περιοχές 13 νομών, σε Στερεά, Πελοπόννησο, Δυτική Ελλάδα, Κεντρική Μακεδονία και Νότιο Αιγαίο. Έκκληση του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας προς τους πολίτες να επιδείξουν τη μέγιστη δυνατή προσοχή και να αποφύγουν οποιαδήποτε δραστηριότητα στην Ήπεθρο μπορεί να προκαλέσει πυρκαγιά. Οικονομικό πρόγραμμα με ορίζοντα τετραετίας αναμένεται να ξεδιπλώσει ο Κυριάκος Μητσοτάκης από το βήμα της ΔΕ, δίνοντας έμφαση και το κύριο βάρος στα μέτρα που θα εφαρμοστούν το 2027. Θα περιλαμβάνει πακέτο ελαφρύνσεων για επαγγελματίες και μικρομεσαίες επιχειρήσεις, αλλά και τη μεσαία τάξη. Νέες αμερικανικές επιδρομές στο Ιράν επλήγησαν ιρανικά στρατιωτικά κέντρα επιχειρήσεων, ναυτικές υποδομές, υπόστεγα αεροσκαφών, εγκαταστάσεις αποθήκευσης μη επανδρομένων αεροσκαφών και υποδομές στρατιωτικής υποστήριξης. Ιρανικές δυνάμεις επιτέθηκαν στο Κουβέιτ. Ως την Παρασκευή, οι φορολογούμενοι θα μπορούν να υποβάλουν τροποποιητική δήλωση χωρίς την επιβολή προστίμου, διορθώνοντας λάθη ή παραλήψεις στις φορολογικές δηλώσεις που έχουν ήδη κατατεθεί. Θα ακολουθήσουν εκτεταμένοι έλεγχοι και ηλεκτρονικές διασταυρώσεις από την ΑΔΕ. Πάνω από 2,5 φορές εκτιμάται ότι καλύφθηκε η αύξηση μετοχικού κεφαλαίου των 650 εκατομμυρίων ευρώ της Άκτορ που ξεκίνησε τη Δευτέρα και ολοκληρώνεται σήμερα. Πηγές της αγοράς αναφέρουν πως οι προσφορές την πρώτη μέρα ξεπέρασαν το 1,5 δισεκατομμύρια ευρώ. Στη διεθνή ενημέρωση, η Γαλλία γίνεται η πρώτη χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης που απαγορεύει με νόμο την πρόσβαση σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης για παιδιά κάτω των 15 ετών. Στα αθλητικά, παίκτης της Chelsea είναι ο 23χρονος εξτρέμ Morgan Rodgers. Η Aston Villa έκανε την κίνησή της για την απόκτηση του Αλεχάνδρου Γκαρνάτσο. Έθριο στην Αττική, η θερμοκρασία στην Αθήνα θα φτάσει τους 39 βαθμούς Κελσίου, παρόμοιο στη Θεσσαλονίκη με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 37 βαθμούς. Αναλυτικά ειδήσεις και ρεπορτάζ στο www.parapolitica.gr, μικρόφωνο στον Αλέξανδρο Κλώσσα.
1: Παραπολιτικά 90,1.

Σήμερα είναι η μέρα που θα ξεχωρίσει η Ήρα από το Στάρι, όταν θα σου πει αγάπη μου, εκεί γύρω στις 5-6 πάνω στην πολύ τη ζέστη, δεν έχουμε γάλα και θα πρέπει να βγεις έξω, στον καύσο, από το air condition, να προπατήσεις μέχρι το σούπερ μάρκετ, ξέρω εγώ, ή το μπακάλικο. Υπό άθλιες συνθήκες, 42-43, στην άσφαλτο μπορεί να γράφει και 50 βαθμούς Κελσίου. Και να πας να πάρεις γάλα για το σπίτι, για την οικογένεια. Μπορεί να είναι γάλα, να είναι ψωμί, να είναι, ξέρω εγώ, κάτι που ξεχάσαμε. Εκεί θα μετρηθείς σήμερα σαν άνθρωπος, σαν ερωτευμένος, σαν ζευγάρι, σαν σύντροφος. Καλημέρα, καλώς ήρθατε. Παραπολιτικά 90,1, πρώτο πρωινό στον αέρα των παραπολιτικών. Και όχι, η απάντηση δεν είναι θα το πάρω delivery, διότι απαγορεύονται τα delivery από τη 1 μέχρι τις 5 η ώρα το απόγευμα. Οπότε πρέπει να βγεις έξω και ρατά. Το νου σας εκείνες τις ώρες, παιδιά, γιατί θα κάνει πολύ ζεστή σήμερα. Δεν χρειάζεται να πάρουμε delivery από τη 1 μέχρι τις 5, ή να φτιάξουμε κάτι, ή να το πάρουμε νωρίτερα και να το βάλουμε στο ψυγείο για να το φάμε την ώρα που θέλουμε, ή τέλος πάντων να έχουμε λίγο το νου μας και να καταλάβουμε και τους άλλους που κυκλοφορούν στους δρόμους. Σήμερα θα είναι η μέρα καύσωνα. Επίσης στο νου σας, διότι στην Ελλάδα, εντάξει, γενικά σημαίνει αυτό, λίγο παραπάνω και στην Ελλάδα που δεν είμαστε και η χώρα με την καλύτερη οργάνωση, όταν έχει πολύ κρύο και χιονίζει έχουμε πρόβλημα, όταν έχει πολύ ζέστη και φυσάει έχουμε πρόβλημα, είναι σε συναγερμό η χώρα, είναι σε κόκκινο συναγερμό πολλές από τις περιοχές της Ελλάδας εξαιτίας της πολύ ψηλή ζέστης, αλλά και εξαιτίας των ανέμων. Ακραίος κίνδυνος πυρκαγιάς στην περιφέρεια Αττικής, στην περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας, ειδικά στη Βιωτία και στη Φιόντιδα, στην περιφέρεια Πελοποννήσου, στην Αργολίδα και στην Κορινθία. Πολύ ψηλός κίνδυνος στην περιφέρεια Πελοποννήσου, στην Αρκαδία και στη Λακωνία, στην περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, στην Λακαρνανία και στην Αχαΐα, στην περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας, στις ενότητες Φωκίδας και Εύβοια, στην περιφέρεια Θεσσαλίας ολόκληρη, στην περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, στο Κιλκής και στη Θεσσαλονίκη, στην περιφερειακή ενότητα Ρόδου και της περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου. Αυτές οι περιοχές είναι σε κόκκινο συναγερμό, red code.

λέμε και στο, στα χωριά μας. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι στην υπόλοιπη χώρα κάνουμε χαλαρά ό,τι θέλουμε, διότι ζέστη θα έχει παντού. Σε κάποιες περιοχές έχει ήδη κάποια μπουρίνια βέβαια. Αυτό είναι άλλο. Στην Κέρκυρα το βράδυ είχε μπουρίνη. Στη Θεσσαλονίκη πριν από λίγο έβρεχε. Αλλού, επειδή είναι καλοκαίρι, ό,τι είναι να βγάλει σε επίπεδο βροχής και τέτοια το βγάζει σαν μπουρίνη. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι στις υπόλοιπες περιοχές μπορούμε να κάνουμε ό,τι θέλουμε. Και άμα μπει και καμιά βροχούλα, καμιά φωτίτσα, δεν μας πειράζει. Είναι ένα ζήτημα αυτό. Προσοχή παντού, διότι το μεγάλο ζήτημα είναι να προσέξουμε να μην μπουν φωτιές. Και αν μπουν φωτιές, ομιγαίνεται. Λέω τώρα έτσι, να μην υπάρξει πολυδιάσπαση των δυνάμεων, δηλαδή να μπορούν να συγκεντρωθούν σε ένα μέτωπο. Θυμίζω ότι ο κύριος Τουρνάς, ο υπουργός πολιτικής προστασίας, από χθες λέει ότι οι συνθήκες θα θυμίζουν σήμερα τις μέρες, τις συνθήκες που επικράτησαν τις ημέρες της μεγάλης τραγωδίας στο Μάτι. Άρα έχετε το νου σας να μην θρηνήσουμε και πάλι θύματα, να μην ζήσουμε καμιά μεγάλη τραγωδία και βασικά να μην μετρήσουμε τις δυνατότητες και τις αντοχές του συστήματος. Τώρα, δεν ξέρω αν έχει νόημα να σας πω που θα κάνει ζέστη. Παντού θα κάνει ζέστη. Θα δούμε το θερμόμετρο να πιάνει τους 42 βαθμούς Κελσίου και να ξεπερνάει τους 42 βαθμούς Κελσίου σε πάρα πολλές περιοχές της χώρας. Την ώρα που θα υπάρχουν άνεμοι καταβάτες, που λέει και αυτό είναι πολύ επικίνδυνο για τις φωτιές και τα λοιπά, σε άλλες περιοχές θα έχουμε ισχυρές καταιγίδες στη Βόρεια Ελλάδα. Διότι η προσέγγιση ψυχρότερων αερίων μαζών από τα Βόρεια Βαλκάνια θα προκαλέσει έντονη ατμοσφαιρική αστάθεια στη Βόρεια Ελλάδα. Αναμένονται ισχυρές καταιγίδες, κυρίως στη Μακεδονία και στη Θράκη, οι οποίες ενδέχεται να συνοδεύονται από μεγάλο αριθμό ηλεκτρικών εκενώσεων, τοπικά έντονες βροχοπτώσεις, μεγάλο χαλάζι και κυρίως ισχυρές ως θυελλώδεις ρηπές ανέμου. Αυτό που λέμε το καλοκαίρι μπουρίνι. Θα δούμε αναλυτικά τον καιρό μετά τις 8. Είπαμε, απαγορεύεται εργασία σε εξωτερικούς χώρους από τη 1 ως τις 7, ως τις 5, συγγνώμη, σε ολόκληρη την χώρα, ειδικά στις περιοχές που είναι σε κόκκινο συναγερμό. Θα μπορούσα να σας πω ότι θα μπορούσα να ξεκινήσει και λίγο νωρίτερα αυτό, δηλαδή η απαγόρευση. Υπάρχουν και πρόστιμα, 2.000 για κάθε εργαζόμενο, αλλά το ζήτημα δεν είναι να επιβληθούν πρόστιμα. Το ζήτημα είναι να φροντίσουμε όλοι μας, και οι εργοδότες και οι εργαζόμενοι, αλλά και οι πελάτες, να μην στείλουμε τους ανθρώπους μέσα στην ζέστη να κάνουν τις δουλειές τους. Να μου πούσετε και τι θα κάνουν, θα χάσω το μεροκάματο. Όχι, να μην το χάσω το μεροκάματο, αλλά μην χάσω και τη ζωή τους τώρα, ή μην τους στείλουμε στο νοσοκομείο με θερμοπληξία για μια παραγγελία. Έτσι δεν είναι? Από την Πέμπτη ξεκινά σταδιακά η αποκλιμάκωση του καύσωνα. Η θερμοκρασία θα υποχωρήσει στη τάση όλη τη χώρα. Από την Παρασκευή αναμένεται και πιο έντονη μεταβολή του καιρού, με βροχές και καταιγίδες που θα ξεκινήσουν από τα δυτικά και τα βόρεια και θα επεκταθούν σταδιακά στις υπόλοιπες περιοχές. Τα φαινόμενα ενδέχεται να είναι κατά τόπους ισχυρά στην κεντρική Μακεδονία, την ανατολική Θεσσαλία, τις Ποράδες και την Εύβοια. Το Σάββατο καιρός θα παρουσιάσει βελτίωση, αν και στα ανατολικά θα επιμείνουν τοπικές βροχές μέχρι το απόγευμα. Υπάρχει και ένα άγχος τώρα, γιατί την Παρασκευή είναι η γιορτή για την αποκατάσταση της Δημοκρατίας στο Προεδρικό Μέγαρο, και υπάρχει ένα άγχος μήπως βρέχει την Παρασκευή και δεν έχουν πού να τους βάλουν τους επίσημους καλεσμένους, και μήπως γίνει στο εσωτερικό του Προεδρικού Μεγάρου η δεξίωση. Εντωμεταξύ, τόσα χρόνια μετά την αποκατάσταση της Δημοκρατίας, εμείς συνεχίζουμε και τη γιορτάζουμε με αυτόν τον μάλλον ξεπερασμένο τρόπο, όπου μαζεύεται πέρα από τους όσους θα έπρεπε να μαζευτούν, και κάθε πικραμένος που νομίζει, όχι ο πικραμένος ο πρόεδρος, ενώσα γενικότερα, που νομίζει ότι είναι κανένα γκαλά, ξέρω εγώ, και τέτοια, και οι φωτογραφίες στα σκαλιά, και τη φόρεσε η τάδε, και τη φόρεσε ο έτσι, και τη φόρεσε ο αλλιώς, και το φόρεμα μια δημιουργία του αυτού νου, και το φόρεμα μια δημιουργία εκείνης, και ποιος με ποιον, και έτσι και αλλιώς. Εντάξει. Νομίζω ότι θα μπορούσαμε να το κάνουμε λίγο έτσι πιο
με μεγαλύτερη ουσία πια μετά από τόσα χρόνια την γιορτή για την αποκατάσταση της δημοκρατίας. Άσε που τώρα, να σου πω κάτι, πρέπει να, εκεί στο κιόσκι που μαζεύονται οι πολιτικοί αρχηγοί, πρέπει να υπάρχει τροχονόμος για το ποιος θα κάτσει και ποιος θα κάτσει, διότι άλλα είναι τα κόμματα που είναι πρώτα σε δημοσκοπήσεις, άλλα είναι τα κόμματα που θα κάτσουν στο κιόσκι γιατί αυτά υπάρχουν, άλλος αρχηγός πριν, άλλος αρχηγός τώρα, άλλος από εδώ, άλλος από εκεί, δηλαδή ποιος θα κάτσει από εδώ, ποιος θα κάτσει, δηλαδή άστα τώρα, μπέρδεμα μεγάλο για το τι γίνεται. Θα είναι ελαφρύ, λέει το γεύμα, κάτι τσιμπιτό. Όχι, περαστό το λένε, το λένε τσιμπιτό. Κάτι περαστό και λίγο κρασί και χυμό και τα λοιπά, γιατί και η ζέστη και τα λόγια του παπά και τέτοια. Αλλά τέλος πάντων, να είμαστε καλά, όχι να τη θυμόμαστε. Να είμαστε καλά να τη γιορτάζουμε τη δημοκρατία. Τώρα, να μου πεις κάποιος, θα πει και να τη θυμόμαστε. Αλλά όχι, εντάξει. Ευτυχώς είμαστε στην περίοδο που η δημοκρατία καταγράφει τα περισσότερα χρόνια σε διάρκεια χωρίς κανένα τρελός με κανένα τουφέκι ή κανένα τάγκ να μας έχει ξυπνήσει πρωί-πρωί αχάραγα και να μας πει ναι, καλησπέρα, room service, το βαλιτσάκι σας και πάμε για τη Μακρόνησο. Το άλλο ζήτημα με την ζέστη είναι τα, το πού θα πας. Έχει πολύ ενδιαφέρον και το Cool Roots. Χθες το είδαμε όλοι, βγήκε στον αέρα ένα πρόγραμμα που μπαίνεις μέσα, κλικάρεις coolroots.gr κτλ. Δηλαδή, δροσερές διαδρομές σε ελεύθερη απόδοση, και βλέπεις τη διαδρομή που θα πας, που έχει σημεία που θα μπορούσες να κάτσεις λίγο να δροσιστείς. Δεν εννοώ ένα καφέ με air condition και τέτοια, εννοώ φυσικό, φυσική δροσιά. Αν όλα πάνε καλά, τη δεύτερη ώρα που θα έχουμε τον κύριο Λαγουάρδο για τον καιρό, θα συζητήσουμε και για τα Cool Roots, γιατί παίζει ρόλο και η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία σε όλο αυτό. Το άλλο κίνημα είναι το μην προδίδετε τις κρυφές παραλίες, παιδιά. Όχι μόνο τις κρυφές παραλίες, γενικά τα κρυφά πράγματα. Δηλαδή, πας σε μια παραλία, δεν έχει κόσμο. Ανεβάζεις το Instagram, εδώ μόνος μου, παραλία, ξέρω εγώ, της Γριάς το πείδημα, όχι, έχει κόσμο εκεί πέρα, αλλά λέμε τώρα, εδώ μόνος μου και κοιτάξτε και τέτοια, πας το επόμενο Σάββατο, γίνεται χαμός, λες, πώς χάλασε. Γιατί χάλασε? Χάλασε γιατί ανεβάζουμε όλοι stories από την παραλία που είμαστε μόνοι μας και τα λοιπά, το μαθαίνουν και άλλοι και πηγαίνουν. Το καλύτερο από όλα είναι τα δημοσιεύματα στα site. Οι 10 κρυφές παραλίες της Αθήνας. Άστε να μην είναι κρυφές, ρε αδερφέ. Δηλαδή, άμα τις λες, δεν είναι κρυφές. Δηλαδή, το μυστικό που λες, πάει να είναι μυστικό. Άστο να είναι μυστικό. Γράψε οι 10 κρυφές παραλίες της Αθήνας. Κλικάρει ο άλλος, μπαίνει μέσα και δεν έχει τίποτα σελίδα. Και γράφεις απλά πάνω-πάνω για να παραμείνουν κρυφές. Να ξέρεις εσύ, να ξέρουμε κι εμείς. Δηλαδή, όλοι ξέρουμε από μια κρυφή παραλία. Άρα, δεν είναι ότι πρέπει να το μάθουν εκεί οι υπόλοιποι. Διότι, εγώ εκεί που έχω το εξοχικό στο Σούνιο, ήταν το καπέ, ήταν η κρυφή, πηγαίναμε εμείς, είχε και σκαλιά πολλά, δεν κατέβαινε ο κόσμος. Τώρα στο καπέ ξεκινάνε οι ομπρέλες από τη θάλασσα και φτάνουν στην παραλία εκεί κάτω, στο Σούνιο κανονικά. Δηλαδή δεν είναι πλέον κρυφή παραλία, ένας κρυφός παράδεισο. Εν τω μεταξύ συνεχίζουν και γράφουν δημοσιεύματα για τις μαγικές παραλίες της Αθήνας που θα απολαύσετε το Σαββατοκύριακο, το μπάνιο σας. Ποιο μπάνιο, δεν είναι. Θάλασσα εξαιρετική. Έξω δεν βρίσκεις να πατήσεις για να φτάσεις στη θάλασσα. Αλλά κάποτε ήταν η κρυφή. Ξεκινήσαμε τα δημοσιεύματα. Η κρυφή παραλία, η κρυφή παραλία. Τελείωσε η κρυφή παραλία. Σήμερα είναι και 39 χρόνια από τον καύσωνα του 1987. Μικρό παιδάκι ήμουνα, τον θυμάμαι όμως το καύσωνα, τον θυμάμαι γιατί είχε πάθει μεγάλη πίεση η γιαγιά μου τότε από τον καύσωνα, είχε δοκιμαστεί ιδιαίτερα, ζέστη πολύ, θυμάμαι ότι ήμασταν στο Σούνιο στον καύσωνα, αλλά τότε δεν το air condition τίποτα, τι να το κάνεις air condition, δεν υπήρχε λόγος, δηλαδή συζητάγαμε καμιά 20 χρόνια μετά από τον καύσωνα ότι δεν υπάρχει λόγος να βάλεις air condition. Τώρα πια χωρίς air condition δεν μπορείς ούτε εκεί, διότι ναι μεν χαμηλότερη θερμοκρασία, αλλά η χαμηλότερη θερμοκρασία από τη ζέστη είναι θερμοκρασία που δεν αντέχεις χωρίς air condition όταν κάνει πάρα πολύ ζέστη. Οπότε τσακ, κολλήσαμε ένα air condition και στα εξοχικά.
τσακ βγάζει τη θερμότητα, ανεβαίνει η θερμοκρασία, καταλαβαίνετε τώρα πώς είναι αυτά. Ήμασταν τότε όπως είναι τώρα στην κεντρική και στη βόρεια Ευρώπη. Δεν ήξεραν τι σημαίνει αυτό, είχαν ξαναπεράσει ένα καύσωνα πριν από κάποια χρόνια και τα λοιπά. Αλλά καταλαβαίνετε ότι από τότε μέχρι τώρα, 40 σχεδόν χρόνια μετά, πόσο πολύ έχει αλλάξει το πράγμα. Και ναι, είναι κλιματική κρίση, δεν είναι απλά μας ψεκάζουν. Εδώ είναι Παραπολιτικά 90,1, πρώτο πρωινό στον αέρα των Παραπολιτικών, όπως κάθε μέρα από τις 7 έως τις 9 είμαστε εδώ και ξεκινάμε την ημέρα μας με τραγούδια, με μουσικές, με καλή διάθεση, όσο και αν δύσκολη και αν είναι η επικαιρότητα, με ειδήσεις, με σχόλιο της επικαιρότητας, με καλεσμένους και ελπίζουμε και με εσάς στην άλλη άκρη του ραδιοφώνου ή του υπολογιστή ή του κινητού, όπως και αν έχετε διαλέξει να μας ακούτε. Αν θέλετε να υπάρξει μια αμφίδρομη επικοινωνία, αυτή η παρέα δηλαδή να έχει δύο πλευρές που να μιλάνε, τηλεφωνείτε στο 211-1080-880, όπου η κυρία Μαρία Ιωάννου περιμένει τα σχόλιά σας, τις παρατηρήσεις σας, τις προτάσεις σας, τους προβληματισμούς σας ή τα προβλήματα που έχετε να αντιμετωπίσετε και έξω και θέλετε να τα μοιραστείτε με εμάς ή να τα μεταφέρουμε στους ανθρώπους και στους ειδικούς για να σας δώσουν απαντήσεις. Αλλιώς στο radio@parapolitika.gr τα ηλεκτρονικά σας μηνύματα. Κυρία Κατερίνα Πλάτη φροντίζει τα πάντα για αυτή την εκπομπή. Ο κ. Παναγιώτης Κάτσιος είναι στα ηχητικά. Ο κ. Θανάσης Βούτσινος φροντίζει για τη μουσική, για εσάς και για εμένα και μου αφήνει χώρο και χρόνο να διαλέξουμε μαζί τα τραγούδια της ημέρας. Και απέναντί μου ο υπέροχος Δημήτρης Κύρκος φροντίζει τον ήχο να έρθει όπως πρέπει στα αυτιά σας. Στο μικρόφωνο από τις 7 στις 9 κάθε μέρα, ο Αλέξανδρος Κλώσσας εδώ στο πρώτο πρωινό.

Ο Δημήτρης στέλνει για τη γιορτή της Δημοκρατίας που λέγαμε πριν, για την αποκατάσταση της Δημοκρατίας. Ποιον πολίτη νοιάζει αυτή η γιορτή? Μόνο όσους θα πάνε στο Προεδρικό Μέγαρο ενδιαφέρει. Όλοι οι υπόλοιποι ούτε που καταλαβαίνουμε, εννοεί ο Δημήτρης, ότι γίνεται η γιορτή. Δεν έχει άδικο. Αλήθεια είναι αυτό. Είναι λίγο αποκομμένη από την κοινωνία η γιορτή της Δημοκρατίας. Θυμάμαι πριν από κάποια χρόνια ένας παλιός συνάδελφος που μου είχε πει ότι είναι σαν η ελίτ του τόπου να γιορτάζει τη δημοκρατία για την οποία οι ίδιοι χαίρονται και την χαίρονται και όλοι οι υπόλοιποι μας τα παίξω και δεν την χαιρόμαστε. Λίγο υπερβολικό, αλλά έχει και μια δόση αλήθειας. Καλημέρα στη Γεωργία που μας απολαμβάνει με το καφεδάκι της και μας ακούει και της κάνουμε παρέα, προφανώς. Την υγεία μας να έχουμε και όλα τα υπόλοιπα θα τα ξεπεράσουμε. Γεωργία, αυτό είναι το σημαντικότερο. Παναγιώτη, από ό,τι καταλαβαίνω, ο καιρός στη Χαλκιδική είναι λίγο περίεργος, γιατί μας στέλνει καλημέρες ο Παναγιώτης από το Όσλο της Χαλκιδικής. Μάλλον ο καιρός κάτι κάνει εκεί που να θυμίζει Όσλο. Καλημέρα, όμορφο πρωινό και σε σένα. Ναι, θα πάμε κι εμείς να ξεκουραστούμε. Έχουμε ακόμα όμως μέχρι το τέλος του Ιούλη. Εδώ θα προχωράμε μαζί τα πρωινά μας από το πρώτο πρωινό. Κατά τα λοιπά, η επικαιρότητα γεμάτη με προεκλογικές εκδηλώσεις και συζητήσεις και σχόλια και κινητικότητα. Ο Πρωθυπουργός, όπου σταθεί και όπου βρεθεί, λέει ότι οι εκλογές θα γίνουν την άνοιξη του 2027. Και θα πρέπει να τον πιστέψουμε, διότι είναι άλλο να το λες μια φορά ή να λες, ξέρω εγώ, στην ώρα τους και τέτοια, και άλλο να λες τρεις φορές την ημέρα ότι οι εκλογές θα γίνουν την άνοιξη του 27, θα πρέπει να τον πιστέψουμε. Η αλήθεια είναι ότι υπάρχουν και πάρα πολλοί από το κυβερνητικό επιτελείο και από τους βουλευτές που το λένε και στις ιδιωτικές συζητήσεις ότι θα πάμε σε εκλογές την άνοιξη του 27, αλλά ποτέ δεν ξέρεις, διότι έχουμε ακόμα δρόμο μπροστά μας. Δεν ξέρεις πώς θα τα φέρει τα πράγματα η ζωή και αν θα πρέπει ή όχι, πολιτικά εννοώ, να πάει νωρίτερα σε εκλογές. Όπως και να έχει, χθες είχαμε την φιέστα αυτή για την πρίκα των 23 δισεκατομμυρίων ευρώ σε 13 περιφέρειες του Εθνικού Προγράμματος Ανάπτυξης 2026-2030, όπως γράφει η απογευματινή Κονδύλια Μαμούθ από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων στην τοπική αυτοδιοίκηση για έργα. Η αλήθεια είναι ότι είμαστε σε μια φάση παροχών. Δηλαδή το σκέφτομαι όλο και πιο συχνά αυτό το «να είχαμε εκλογές κάθε Κυριακή, η Ελλάδα θα ήταν Μονακό». Και αφού όλο και πιο συχνά οι κυβερνητικοί παράγοντες λένε ότι στο μάτι της κυβέρνησης το μεγαλύτερο ενδιαφέρον, τη μεγαλύτερη πρόνοια στις εξαγγελίες της ΔΕΘ θα τις έχουν οι επαγγελματίες και οι μικρομεσαίοι που έχουν αδικηθεί τόσο πολύ το προηγούμενο διάστημα, όπως λένε, από την κυβέρνηση, και αδικήθηκαν και από την προηγούμενη ΔΕΘ που δεν είδαν πολλές και καμία εξαγγελία να τους αφορά άμεσα. Λένε ότι η φετινή ΔΕΘ, πέρα από τα μέτρα άμεσης εφαρμογής, θα είναι μια ΔΕΘ με ορίζοντα τετραετίας, δηλαδή μέχρι το 2030. Προεκλογική θα είναι όπως και να έχει, είτε γίνουν το φθινόπωρο οι εκλογές, είτε γίνουν την άνοιξη, η ΔΕΘ θα είναι προεκλογική. Σιγά σιγά ξεδιπλώνεται το αφήγημα των εκλογών, και όσο ξεδιπλώνεται το αφήγημα των εκλογών, τόσο πιο έντονη γίνεται η συζήτηση για το χρόνο των εκλογών. Τώρα, το Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης, όπου ξεδιπλώθηκε χθες από τον Πρωθυπουργό και τον κύριο Παθανάση, τον αρμόδιο υπουργό, παρουσία ολόκληρη του Υπουργικού Συμβουλίου, σχεδόν όλοι ήταν παρούσες και παρόντες σε αυτή την ανακοίνωση, ήταν λίγο προεκλογική η φιέστα, είναι αλήθεια, και φώτα και χρώματα και οθόνες και υπουργοί και τα λοιπά και τα λοιπά. Θεωρητικά δίνει χρήματα για την
ανάπτυξη της χώρας, σε σχολεία, σε νοσοκομεία, σε δρόμους, σε τεχνολογικά κέντρα, σε κοινωνικές κατοικίες, σε υποδομές πολιτικής προστασίας κτλ. Το ζήτημα είναι να μπορέσουμε να τα απορροφήσουμε αυτά τα χρήματα. Θα είναι από τον κρατικό κορβανά τώρα, δεν είναι από ευρωπαϊκά κονδύλια όπως το Ταμείο Ανάκαμψης. Απλά το Ταμείο Ανάκαμψης έχει αφήσει μία ανησυχία πίσω, ότι δεν τα πήγαμε και πάρα πολύ καλά. Τώρα μην ακούτε απορρόφηση 110% και 480%. Το ζήτημα δεν είναι απλά να απορροφάς τα κονδύλια. Το ζήτημα είναι να απορροφάς τα κονδύλια που σου έρχονται και να τα πηγαίνεις σε δράσεις που να φέρουν μεγαλύτερο αναπτυξιακό αποτύπωμα. Δηλαδή να πολλαπλασιάζεται το χρήμα στα ταμεία του κράτους, όχι στις τσέπες μας. Άρα αυτό είναι ένα ζήτημα. Πηγαίνουν τα χρήματα ώστε να αφήνουν ένα αναπτυξιακό αποτύπωμα τέτοιο που να λέμε ότι να ενισχύσαμε την ανάπτυξη, ή θα λέμε μετά, όπως λέμε για το πακέτο Ντελόρ, ότι έγινε μπουζούκια και ακριβά αυτοκίνητα, ότι ξέρω εγώ και το Ταμείο Ανάκαμψης έγινε παχυλοί τραπεζικοί λογαριασμοί ή παχυλές επενδύσεις σε κάποιους λίγους που βρήκαν πεδίο δόξη λαμπρό και έβαλαν το χέρι στο μέλι μέχρι τον αγκώνα, όχι κανένα δαχτυλάκι. Είναι ένα ερώτημα αυτό. Στην πορεία θα φανεί, γιατί προς ώρας είναι πολύ νωρίς. Το άλλο μέτωπο είναι το Ιράν με τις ΗΠΑ. Εκεί έχουμε από τη μία μία κλιμάκωση για 11η μέρα επιθέσεις από τις ΗΠΑ και από την άλλη την ελπίδα ότι μπορεί να έρθουμε σε μια νέα εκεχηρία, σε μια συμφωνία πάλι για μια νέα εκεχηρία, όπου ο Ντόναλντ Τραμπ προσπαθεί όλες αυτές τις φορές να δείχνει ότι κερδίζει. Οπότε για να κερδίζει, επειδή δεν κερδίζει την πραγματικότητα, κάνει μια επίθεση, μετά λέει σταμάτησα και κέρδισα. Πάλι χθες έλεγε που με παρακαλάνε οι Ιρανοί να πάμε στη συμφωνία και γι' αυτό, και λένε σε παρακαλώ σταμάτα να μας χτυπάς και δεν αντέχουμε άλλο και όλα αυτά. Απλά τα ακούμε 4 μήνες αυτό ο Ντόναλντ Τραμπ και δεν το πιστεύουμε. Πιστεύουμε περισσότερο το πετρέλαιο για παράδειγμα, που ξεπέρασε και πάλι τα 92 δολάρια το βαρέλι, 92,17, και αυτό στέλνει ψηλότερα και τη βενζίνη στα πρατήρια, στο 95, 96, 97, 98, στην περιφέρεια πάνω από 2 ευρώ, στα νησιά στο 2,10 και βάλε. Δηλαδή δύσκολα και πάλι με την τιμή της βενζίνης. Ό,τι ήταν η μείωση των 10 ευρώ στη βενζίνη και των 10 ευρώ, ναι ωραία θα ήταν, των 10 λεπτών στη βενζίνη και των 5 λεπτών στο πετρέλαιο θέρμανσης, εξαφανίστηκε ήδη από την αύξηση της τιμής. 37,5 δισεκατομμύρια δολάρια έχει, λέει, κοστίσει μέχρι τώρα ο πόλεμος στις ΗΠΑ. Το είπε ο κ. Χέξεθ χθες. Θέλει και άλλα λεφτά όμως, γιατί θέλει και άλλο πόλεμο. Και ο πόλεμος κοστίζει σε όλους. Και κοστίζει πολύ. Αντίθετα, στη Μεγάλη Βρετανία, που έχουμε νέο πρωθυπουργό, από χθες ήρθε φορτσάτος. Καταργεί το ΦΠΑ στους λογαριασμούς του ρεύματος για να μειωθεί 30 και 40 λίρες σε κάθε πολίτη. Και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Εδώ μειώνουμε το ΦΠΑ στα προσλήξη τρόφιμα για να έχουμε φτηνότερες τιμές. Μια συμφωνία με την κυβέρνηση. Αντί να τα πετούν, θα τα πωλούν χαμηλότερα για να μειωθεί η σπατάλη, όπως λένε σούπερ μάρκετ και η κυβέρνηση και το Υπουργείο Ενέργειας. Καλή πρωτοβουλία, αλλά να πάμε και στα υπόλοιπα, δηλαδή όχι μόνο σε αυτά που λήγουν. Μην γίνουμε, θυμάστε, στο μνημόνιο που δίνανε σε προσφορά τα λιγμένα και λέγανε δεν θα πάθετε τίποτα παιδιά, οι κονσέρβες λήγουν εμένα, αλλά είναι ενδεικτική ημερομηνία λήξη. Εντάξει, μην πάρετε γάλα λιγμένο. Για όρτι πάρτε, θα έχει γίνει κεφίρ. Πολύ ωραίο. Καταπληκτικό. Αλλά τα υπόλοιπα, λέει, οι κονσέρβες και τα λοιπά, ζουν πολλά χρόνια. Είναι ενδεικτικοί. Θυμάστε, εμείς φτάσουμε και εκεί. Να πουλάμε φτηνά τα λιγμένα. Φεύγουμε για διαφημίσεις. Και όταν επιστρέψουμε, θα δούμε τι γίνεται με τις συντάξεις χειρίας. Γιατί χθες είχαμε την τροπολογία στην Βουλή. Ποιοι μένουν εκτός, ποιοι ευνοούνται, ποιοι θα περιμένουν αυξήσεις στο επόμενο διάστημα, αλλά τι γίνεται και με τα επαγγελματικά ταμεία που έχει ξεκινήσει αυτή η συζήτηση. Σε πολύ λίγο εδώ, στα Παραπολιτικά 90,1 και στο Πρώτο Πρωινό.

0: Εσύ. Εσύ θέλω να είσαι το φως μου. Ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου. Το σπίτι μου σήμερα και...
1: Για πάντα.
0: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
2: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το ήρων Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
0: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
2: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο ήρων.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα ήρων. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
3: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στην πληρέστερη σχολή τεχνικών επαγγελμάτων στην Ελλάδα. Μηχανοτρονική, υβριδική τεχνολογία, ηλεκτροκίνηση, επαγγελματικά οχήματα και μηχανήματα. Μηχανολογία μοτοσυκλετών, ηλεκτρολογία, συκτικών, θερμοϊδραυλικών, φωτοβολταϊκά. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
4: Χρειάζεται να είσαι ειδικός στις επενδύσεις για να επενδύσεις? Με την υπηρεσία Personal Investment Portfolios της Eurobank, όχι. Γιατί έχεις πρόσβαση σε διαμορφωμένα επενδυτικά χαρτοφυλάκια που διαχειρίζεται η Eurobank Asset Management ΑΕΔΑΚ και επενδύουν σε αμοιβαία κεφάλαια. Επιλέγεις το χαρτοφυλάκιο που ταιριάζει με το δικό σου επενδυτικό προφίλ και επωφελείσαι από τα πλεονεκτήματα της επαγγελματικής διαχείρισης από τους ειδικούς. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr ή κλείσε ραντεβού με το στέλεχος που σε εξυπηρετεί. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ δεν εγγυάται το αποτέλεσμα της διαχείρισης χαρτοφυλακίου. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
5: Δε μου λες, βρε γειτόνισσα.
6: Πείτε μου, κυρία Σούλα.
5: Χθες δουλεύατε από το σπίτι? Όλη μέρα σας άκουγα.
6: Αφήστε. Τέσσερα meetings είχα, το ένα μετά το άλλο, και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
7: Σίγα την κομισιόν.
5: Καλά, τόσο καλό ίντερνετ έχετε, ε?
6: Εννοείται. Με το Nova More δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα WiFi στο σπίτι.
5: Τι μου λες? Σίγα το νέο. Λες κι εγώ δεν έχω Nova More.
8: Με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν Ultra WiFi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας. Δωρεάν Ultra WiFi στα προγράμματα ταχυτήτων 500 Mbps και άνω. Για το Connect Day One και όρους και προϋποθέσεις, μπείτε στο nova.gr.

2 από την νέα ταινία που παίζει ο William Dafoe αυτή την εποχή, το The Birthday Party, όπου η Αλεξάνδρα επιθετεί που την ακούτε να απαγγέλει και ο μεγάλος, ο τεράστιος Μαργαρίτης τραγουδούν ένα από τα τραγούδια και ο Dafoe που έχει γενέθλια σήμερα το χορεύει αυτό το τζεμπέκικο.

0: Παραπολιτικά 90,1 πρώτο πρωινό στον αέρα των παραπολιτικών. Εδώ είμαστε, έχουμε ξεκινήσει την ημέρα μας. Καταλαβαίνω πολλές φορές τι είναι αυτό που ενδιαφέρει περισσότερο τον κόσμο, είτε από τα μηνύματα που έρχονται, ναι, λογικό, είτε από το τι ρωτάει περισσότερο κόσμος όταν σε βλέπει και ξέρει ότι κάνεις οικονομικό ρεπορτάζ, ποια είναι η ερώτηση. Η ερώτηση λοιπόν που σπάει τα κοντέρ το τελευταίο διάστημα είναι ότι είτε εγώ, είτε η μαμά μου, είτε συνήθως η μαμά μου είναι στο ερώτημα, έπαιρνε μια σύνταξη χειρίας, της την είχαν κόψει, τώρα τι γίνεται με την αλλαγή, θα πάρει, θα διαύξει, θα πάρει αναδρομικά, δεν θα πάρει αναδρομικά. Μέγα ερώτημα, γι' αυτό και ζήτησα από την κυρία Ματίνα Τριανταφύλλη, τη γνωστή δικηγόρο και εργατολόγο, να συζητήσουμε λίγο για τις αλλαγές που έρχονται ή για την ακρίβεια για την διόρθωση του λάθους που έχει έρθει. Καλημέρα κυρία Τριανταφύλλη, ευχαριστώ πολύ.
1: Καλημέρα κύριε Κλώσσα, πράγματι είναι πάρα πολύ σημαντικό ζήτημα αυτό που απασχολεί τις χείρες και τους χείρους. Mm-hmm. Και το νομοσχέδιο έρχεται να το τακτοποιήσει, να το αποκαταστήσει και σε πολλές περιπτώσεις να διπλασιάσει το εισόδημα των ασκητημένων συνταξιούχων. Είναι η πρώτη φορά μετά από πάρα πολλά χρόνια που συζητάμε για ένα τόσο μεγάλο, μια τόσο μεγάλη διαφορά και αύξηση της συντάξης των συγκεκριμένων συνταξιούχων, που πολλοί από αυτούς ζουν μόνο με αυτή τη σύνταξη, έτσι.
0: Σωστό.
1: Γιατί
0: έχουν μόνο μια μικρή σύνταξη χειρίας για να...
1: Χειρίας και ένα πολύ μικρό εισόδημα ή κάτι συμπληρωματικό. Λοιπόν, να πούμε τι αλλάζει τώρα με το νομοσχέδιο που ψηφίστηκε. Πολλοί άνθρωποι μετά την τριετία είχαν δει τη σύνταξη χειρίας να μειώνεται στη μέση. Από τα 70 πήγαινε στο 35%. Μιλάμε για συνταξιούχους μετά το νομοκατρούγκαλο, δηλαδή μετά τις 13 Μαΐου του 2016.
0: Ναι.
1: Να το διευκρινίσουμε, γιατί η διάταξη αυτούς αφορά, δεν αφορά τους συνταξιούχους πριν από τον νομοκατρούγκαλο, δηλαδή όσους έχασαν το σύζυγο ή τη σύζυγό τους πριν 13 Μαΐου του 2016.
0: Αυτή αφορά... είναι η μεγάλη διαφοροποίηση του, της αλλαγής, και αυτή είναι και η μεγάλη διαφορά που αφήνει κάποιους στο καθεστώς όπως ήταν έτσι και αλλιώς και πριν. Και εκεί μπερδεύεται πάρα πολλοί κόσμος και λέει, εγώ θα δω αύξηση ή δεν θα δω αύξηση.
1: Και σωστά ρωτούν, γιατί αυτή η διάταξη που φόρησε τους συνταξιούχους σε δύο κατηγορίες, πριν το Μάιο του 2016 και μετά το Μάιο του 2016, επειδή και μόνο εκείνη τη συγκεκριμένη ημερομηνία ψηφίστηκε ο νόμος βάση του τρίτου μνημονιού, ο νόμος Κατρούγκαλο, προσθέτει σε όλη αυτή την εξίσωση δυστυχώς μια αδικία. Δηλαδή, ναι, μεν αποκαθίσταται για πολλούς η σύνταξη και από το 35 πάει στο 70%, μιλάμε για 8.000 συνταξιούχους του δημοσίου κυρίως, που είχαν υποστεί αυτή τη μείωση και τώρα θα δουν τη σύνταξή τους να διπλασιάζεται. Όμως η βασική διαφορά είναι ότι δεν αφορά όλους τους συνταξιούχους, παραμένει ένας αστερίσκος με βάση το πότε έτσι έχασε κάποιος το σύζυγό του, και αν τον έχασε πριν το Μάιο του 2016 δεν εμπίπτει σε αυτή την καλή διάταξη.
0: Θεωρητικά όποια τέτοια σύνταξη χειρίας έχει εκδοθεί έως και την 12η Μαΐου του 2016 δεν θα υπάρξει καμία αλλαγή, ούτε αύξηση, ούτε μείωση, ούτε τίποτα. Δεν θα πάρουν τίποτα από ό,τι έχει περικοπεί το προηγούμενο διάστημα.
1: Αυτό θα περιμέναμε να δούμε κάτι και σε αυτή την κατεύθυνση. Δυστυχώς δεν το έχουμε δει. Τίθεται ένα θέμα μεγάλο ανισότητας, έτσι όπως υπάρχει ανισότητα για αυτή την κατηγορία που συζητήσαμε μόλις, που είχαν χάσει εδώ και πολλά χρόνια το εισόδημά τους από το 2016 ή ανάλογα πότε ο καθένας έλαβε σύνταξη χειρίας, μέχρι και σήμερα έχουν χάσει το εισόδημα από τη σύνταξη χειρίας, το μισό εισόδημα, και τώρα θα το πάρουν πίσω και λένε, όλα αυτά τα χρόνια εγώ τώρα γιατί να το έχω χάσει, ενώ στους 75.000 που συζητήσουμε του ιδιωτικού τομέα δεν είχε γίνει περικοπή, ψηφίστηκε ότι δεν θα γίνει καθόλου. Άρα από ένα λάθος του συστήματος εγώ έπαιρνα μισή σύνταξη, ενώ κάποιος συνταξιούχος του ιδιωτικού τομέα δεν του είχε μειωθεί η σύνταξη. Εκεί ανοίγει έτσι η ανισότητα και λέμε ότι και αυτοί που ευνοούνται και θα διπλασιαστεί η σύνταξή τους θέτουν ένα θέμα διεκδίκησης των αναδρομικών τους.
0: Και αυτό είναι πολύ μεγάλο ζήτημα. Η εικόνα που έχουμε από την κυβέρνηση είναι ότι δεν υπάρχει θέμα αναδρομικότητας στο μέτρο, αλλά αυτό είναι μια εκτίμηση της κυβέρνησης θεωρητικά.
1: Σωστά. Είναι μια εκτίμηση της κυβέρνησης, γιατί είμαστε η χώρα που οι συνταξιούχοι είναι τα δικαστήρια συνέχεια. Είμαστε η μοναδική χώρα που έχει τόσους συνταξιούχους στα δικαστήρια. Και το έχουμε δει και με τα δώρα και με τα επιδόματα που κόπηκαν, με τις διαβεβαιώσεις ότι δεν χρειάζεται να προσφύγουν στα δικαστήρια, θα τα πάρετε νομοθετικά και τελικά δεν τα πήρανε. Οπότε οι συνταξιούχοι γνωρίζουν τον δρόμο. Δεν θα τους παροτρύναμε, δεν είμαι από τους δικηγόρους που έτσι συμπαθώ αυτές τις διαδικασίες, γιατί είναι και χρονοβόρες και πολύ δάπανες πολλές φορές για τους συνταξιούχους. Οπότε μόνο οι νομοθετικές λύσεις σε αυτή την περίπτωση δίνουν πραγματικές λύσεις.
0: Σωστό. Αυτό θα το δούμε το θέμα της αναδομικότητας, ενώ ότι θα περιμένουμε να δούμε αν θα υπάρξουν νομοθετικές πρωτοβουλίες ή αν θα υπάρξουν κάποιες αποφάσεις που μπορεί να ανοίγουν τον δρόμο για την αναδρομικότητα.
1: Το Ελληνικό Συνέδριο, επειδή έκανε εκτίμηση, οικονομική εκτίμηση για να ψηφιστεί η διάταξη και είπε ότι θα στοιχήσει αυτό το μέτρο 50 εκατομμύρια ευρώ, περνάει από τη σκέψη μέσα σε αυτή την εκτίμηση ότι τίθεται ένα θέμα διεκδίκησης αναδρομικών από τους συνταξιούχους από το 2020 μέχρι το 2026. Δηλαδή και το ίδιο το Ελληνικό Συνέδριο, που είναι το αρμόδιο δικαστήριο για τους συνταξιούχους του δημοσίου, θέτει το θέμα των αναδρομικών. Οπότε το φως, το πράσινο, το έχουν πάρει στους συνταξιούχους.
0: Σωστό. Η εκτίμηση είναι ότι αυτή η υπόθεση της αναδρομικότητας αφορά περίπου 8.500 συνταξιούχους χειρίας, που είδαν τις συντάξεις τους να έχουν περικοπεί από το 2016 και μετά, δηλαδή μετά την ψήφιση του νόμου Κατρούγκαλου, και αυτοί θα μπορεί να περιμένουν τα αναδρομικά πίσω. Υπάρχει και ένα μεγάλο κομμάτι που υπολογίζεται πάνω από 75.000 που δεν είδαν να περικόπτονται οι συντάξεις, γιατί ευτυχώς κάποιοι δεν εφάρμοσαν τον νόμο.
1: Το νόμο, δεν είχαν το σύστημα. Δηλαδή τα ιδιωτικά ταμεία του ΙΚΑ και των ΙΠΟΝ, έτσι, φορέων, αυτό ισχυρίζονταν σε όλους όσους υποστήριζαν αυτή τη διαδικασία. Δηλαδή μετά την τριετία πήγαινε ο συνταξιούχος χειρίας όπως έπρεπε βάσει του νόμου. Έκανε μια υπεύθυνη δήλωση και έλεγε: συνεχίζω να είμαι χείρος ή χείρα και έχω μια εργασία ή έχω μια δική μου σύνταξη. Οπότε δεν την εφαρμόσετε τον νόμο και να κόψετε τη σύνταξη στη μέση. Κατέφτανε την δήλωση αυτή για να είναι σύνομη. Ωστόσο το Ταμείο δεν έκανε ποτέ την περικοπή, ισχυριζόμενο ότι δεν μπορεί να το υποστηρίξει συστημικά.
0: Αυτοί ζούσαν με το φόβο ότι κάποια στιγμή θα τους έρθει ένα χαρτί που θα λέει: λοιπόν, τόσο σου κόβω, τόσα πρέπει να μου δώσεις επί τόσα χρόνια που έπαιρνες ολόκληρη τη σύνταξη και δεν έπρεπε να την πάρεις. Επέστρεψέ μου ένα σημαντικό ποσό, θα ήταν η επιστροφή για όλους αυτούς.
1: Σωστά.
0: Αυτός ο φόβος σταματάει πια.
1: Αυτός ο φόβος σταματάει πια. Αυτά τα χρήματα τα έχουν περισσότεροι συνταξιούχοι αναλώσει. Δεν υπάρχουν αυτά τα χρήματα.
0: Ναι, τώρα, άμα παίρνεις 400 ευρώ σύνταξη, τι να κρατάς από αυτή τη σύνταξη την άκρη για να πεις ότι θα πληρώσω.
1: Καταλαβαίνουμε σε πόσο δυσμενή θέση θα έρχονταν αυτοί οι άνθρωποι και πόσο σωστή είναι αυτή η διάταξη που ήρθε και πόσο ευνοϊκή για εκείνους. Όταν δεν θα χρειαστεί να επιστρέψουν τίποτα και πλέον ξέρουν ότι το εισόδημα που λαμβάνουν είναι και το σωστό. Γιατί δεν είναι ωραίο να ξέρεις ότι είσαι ενδυνάμει οφειλέτης.
0: Ναι, σωστό, σωστό.
1: Δεν ζεις σε ήρεμη οικονομική κατάσταση. Οπότε είναι πολύ σημαντικό που έγινε αυτό. Και φυσικά θα συνεχίσουν να λαμβάνουν και δύο εθνικές συντάξεις κανονικά. Οι συνταξιούχοι, να το πούμε και αυτό. Γιατί το Συμβουλίο της Επικρατείας έκρινε συνταγματική τη διάταξη του νόμου Κατρούγκαλου που έλεγε μη εθνική σύνταξη που παίρνουν και γύρα τους και κυρίας. Ήρθε όμως τώρα ο νόμος και λέει όχι, δεν θα εφαρμόσουμε αυτή τη διάταξη που είχε ψηφιστεί και κρίθηκε ότι ήταν συνταγματική. Θα φέρουμε μια νέα διάταξη που λέει ότι παίρνουν κανονικά δύο εθνικές συντάξεις μέσα στη σύνταξη κυρίας δηλαδή ξεχωριστά και μέσα στη σύνταξη γύρα του ξεχωριστά. Όσοι συνταξιούχοι λαμβάνουν σωρευτικά δύο συντάξεις.
0: Ναι, και μάλλον αυτή είναι και η μεγαλύτερη κατηγορία. Ξεπερνάει τους 120.000 ανθρώπους, συνταξιούχους που θα είδαν ή θα έβλεπαν την σύνταξή τους να κόβεται η μία από τις δύο. Και επίσης μιλάμε για μικρές συντάξεις. Δεν μιλάμε για τίποτα δυσθεώρητα συντάξεις που απλά σου έκοβε ένα κομμάτι. Μιλάμε για μικρές συντάξεις.
1: Φανταστείτε ότι οι περισσότερες από αυτές τις συντάξεις έχουν επανυπολογιστεί, δηλαδή έχουν ήδη περάσει από τη βάση του επανυπολογισμού και έχουν μειωθεί πάρα πολύ μετατρεπόμενες σε μία σύνταξη που περιλαμβάνει δύο κομμάτια, την εθνική σύνταξη και την ανταποδοτική σύνταξη. Όταν λοιπόν μειώθηκε η αρχική σύνταξη, βαφτίστηκε δύο κομματάκια, εθνική και ανταποδοτική, και ξαφνικά σου λένε ότι θα χάσει και το ένα κομματάκι. Ήτανε πάρα πολύ μεγάλη η μείωση που υφίστανται όλη αυτή η συνταξιούχη. Οπότε πράγματι αυτό είναι το ελάχιστο που μπορούσε να γίνει, να διατηρήσουν τουλάχιστον την επανυπολογισμένη μειωμένη σύνταξη που είχε αυτά τα δύο κομμάτια, την εθνική και την ανταποδοτική, και δεν χάνουν την εθνική. Θα ήταν σχεδόν η μισή σύνταξη από τη μειωμένη ήδη, καταλάβατε. Οπότε πολύ σημαντικό και αυτό, τακτοποιείται τέλος πάντων το θέμα των συντάξεων.
0: Βέβαια, κυρία Τριανταφύλλη, δεν υπάρχει καμία πρόληψη για τις επικουρικές συνταξιχειρίες, που εκεί υπάρχουν περικοπές και συνεχίζονται.
1: Ναι, δεν ξέρουμε τι θα γίνει με τις επικουρικές συντάξεις. Αναμένουμε να το δούμε στη συνέχεια. Απλά θα πω και κάτι που ίσως να μην το σκεφτόμαστε. Αφορά η διάταξη αυτή και όσους θα καταστούν από εδώ και πέρα στις επικουρικές. Έτσι, όλα τα ζευγάρια που μεγαλώνουν τέλος πάντων ο ένας για τη ζωή, αφορά και όλους τους εν ενεργεία συνταξιούχους που θα, κάποια στιγμή αυτές οι συντάξεις θα γίνουν γύρω τους ή αναπηρές θα γίνουν συνταξιχειρίας. Οπότε αφορά και πολύ μεγάλο πληθυσμό που δεν παίρνει τώρα τη σύνταξη, αλλά μελλοντικά αυτό έτσι θα είναι ένα δικαίωμα που θα ασκήσουν όλοι, γιατί το κοινωνικό ασφαλιστικό δικαίωμα είναι ένα δίκαιο που έχουμε προσδοκία σε κάποιο δικαίωμα. Έτσι, αυτό είναι ένα δικαίωμα που όλοι καλώς κακώς θα το ασκήσουν, ευχόμαστε, σε πολύ μεγάλες ηλικίες.
0: Σωστό. Έτσι και ανεβαίνει και το προσδόκιμο. Άρα ανεβαίνει και το πότε θα πάρουμε σύνταξη και για τα πόσα χρόνια θα παίρνουμε σύνταξη. Αυτό είναι ένα άλλο ζήτημα που έχει να αντιμετωπίσει το ασφαλιστικό σύστημα. Λοιπόν, είχα πει να συζητήσουμε και για τα επαγγελματικά ταμεία, αλλά μας πήρε ο χρόνος και είναι κουβέντα που νομίζω ότι πρέπει να έχει λίγο χρόνο για να την συζητήσουμε και για να εξηγήσουμε τι είναι αυτό, γιατί πάρα πολλοί κόσμοι αναρωτιέται και έχει μπερδευτεί. Οπότε θα σας ζητήσω να τα πούμε ξανά την επόμενη εβδομάδα κάποια στιγμή, για να δούμε τι γίνεται και με τα επαγγελματικά ταμεία.
1: Με χαρά, με
0: σας
1: χαρά.
0: Ευχαριστώ πολύ.
1: Ευχαριστώ
0: πολύ, κυρία Τριανταφύλλη, η κυρία Ματίνα Τριανταφύλλη, δικηγόρος, εργατολόγος, για την απόφαση που ψηφίστηκε χθες από την Βουλή. Λύγει το ζήτημα με τις συντάξεις χειρίας. Ξέρουν ποιοι πλέον δεν έχουν τον κίνδυνο να περικοπούν οι συντάξεις τους, ξέρουν ποιοι θα επιστρέψουν στην παλιότερη σύνταξη 75% και ξέρουν και ποιοι δεν έχουν να περιμένουν τίποτα, οι συνταξιούχοι που πήραν σύνταξη χειρίας πριν από το 2016. Αυτό παραμένει μια μεγάλη αδικία. Ας ελπίσουμε ότι θα υπάρξει μια πρόβλεψη και για αυτούς.

Αυτή είναι η Ingles που τραγουδάνε τον Desperado. Έχει γενέθλια ο Don Henley, ο drummer και τραγουδιστής των Ingles. Είχε αργήσει να το γράφει εκεί κάπου στη δεκαετία του 60 το τραγούδι. Το είχε γράψει σε μέρη, σε κομμάτια. Είχε την ιδέα, αλλά δεν μπορούσε να το κάνει ολοκληρωμένο. Οπότε εμφανίστηκε στην ζωή του ο Glenn Frey. Ήταν το πρώτο από τα πολλά τραγούδια που έγραψαν μαζί, Henley και Frey. Αυτό ήταν και το τελευταίο τραγούδι που ερμήνευσαν οι Ingles σε συναυλία με τον Glenn Frey. Έκλεισε τη συναυλία του στη Λουιζιάννα 29 Ιουλίου του 2015. Ήταν η τελευταία στάση της περιοδίας του History of the Ingles. Ο Frey πέθανε περίπου 6 μήνες αργότερα. Οι Ingles δεν μαζεύτηκαν ποτέ ξανά όλοι. Διαφημίσεις και επιστρέφουμε.

0: αυτό το Σάββατο εντελώς δωρεάν με τα παραπολιτικά. Car & Driver Αυγούστου. Φτάνουμε στα όρια, τη νέα ηλεκτρική Porsche Cayenne και ανακαλύπτουμε το μέλλον των επιδόσεων και της πολυτέλειας. Δοκιμάζουμε το νέο ηλεκτρικό Renault Twingo που επιστρέφει πιο έξυπνο και απόλυτα αστικό. Και αναλύουμε το νέο Toyota Yaris Cross με όλες τις αλλαγές και τις νέες εκδόσεις. Αυτό το Σάββατο εντελώς δωρεάν αποκλειστικά με τα παραπολιτικά.
1: Παιδιά, GPS, έχουμε χαθεί.
2: Δεξιά.
1: Αριστερά. Ένας να μου μιλάει.
2: Εγώ, δεξιά.
1: Γιατί εσύ,
2: αριστερά.
1: Γιατί εγώ είμαι συνοδηγός.
2: Δεξιά.
1: Ναι, αλλά εγώ είμαι πιο ωραίος.
2: Αριστερά.
1: Δεξιά.
2: Αριστερά.
1: Δεξιά.
2: Αριστερά.
1: Δεξιά.
3: Μονοθέσιο. Ονειρεύεσαι μονοθέσιο. Ζήσε την εμπειρία των κορυφαίων αγώνων με κάρτες Alpha Visa χάρη στη Visa. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.
4: Τάπας, τσούρος, κλαδαμαγιόλ, παέγια, φιέστα και σιέστα και τι χαμόν!
5: Κυρία μου, εγώ τη βενζίνη να βάλω, ρώτησα.
4: Βάλε, βάλε. BP Ultimate, να πάμε Μαδρίτη.
6: Γίνε μέλος στο BP Me, εφοδιάσουμε BP Ultimate καύσιμα μέχρι και τις 31 Ιουλίου και διεκδίκησε μία από τις 4 Audi Revolut F1 Team εμπειρίες στη Μαδρίτη. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο BP Me App.
7: Attica Roots Festival, από την περιφέρεια Αττικής. Ομάρ Φαρούκ Τεκμπιλέκ, στο Ζάπιο. Νέοι, Ούτι, Σουφική Παράδοση. Ένας ήχος που ενώνει την Ανατολή και τη Μεσόγειο σε μια παγκόσμια μουσική γλώσσα. Η τελευταία βραδιά του φεστιβάλ, Σάββατο 25 Ιουλίου, στις 9 η ώρα. Είσοδος ελεύθερη. Διοργάνωση Περιφέρεια Αττικής.
8: Χορηγός επικοινωνίας Next Step Media.
9: Στην Πειραιώς είμαστε δίπλα σου. Με προσωπική καθοδήγηση όταν χρειαστεί και online εξυπηρέτηση εύκολα και γρήγορα. Ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση Πειραιώς. Όποιος και αν είναι ο τρόπος σου, έχουμε τον τρόπο.
10: Διαβάστε στην απογευματινή σενάριο κατάργησης του ΦΠΑ στα σούπερ μάρκετ που θα πολλούν φτηνότερα τα τρόφιμα που λήγουν αντί να τα πετάνε για να γλιτώσουν το φόρο. Δύναμη πυρός 23 δισεκατομμυρίων για να αλλάξει η εικόνα σε κάθε γωνιά της ελληνικής περιφέρειας έως το 2030. Σχολεία, νοσοκομεία, κέντρα τεχνολογίας, ίδρυυση, δρόμοι και σύγχρονες υποδομές με το Εθνικό Σχέδιο Ανάπτυξης. Κόκκινη κάρτα και τσουχτερές ποινές σε όσους παραβιάζουν τους ερυθρούς σηματοδότες. Φοροελαφρύνσεις για ελεύθερους επαγγελματίες και μικρομεσαίους στη φετινή ΔΕΘ. Απογευματινή, κάθε μέρα γεγονότα, όχι τίτλοι.
11: Παραπολιτικά 90,1.

Ετήσιο προσκύνημα σε δύο μεγάλους. Μάνος Ελευθερίου έφυγε μια μέρα σαν σήμερα το 2018. Σταύρος Κουγιουμτζής γεννήθηκε μια μέρα σαν σήμερα το 1932. Οι δρόμοι τους συναντήθηκαν ευτυχώς και δημιούργησαν μεγάλα τραγούδια.

0: Πολιτικά 90,1 πρώτο πρωινό στον αέρα των Παραπολιτικών. Τι φάγαμε την πρώτη ώρα. Το ρολόι σε πολύ λίγο θα γράψει 8. Έρχεται το δελτίο ειδήσεων με τον Βασίλη Ντέτσικα με όλες τις ειδήσεις της ημέρας και τις τελευταίες εξελίξεις. Σε πολύ λίγο και πάλι πίσω εδώ στα Παραπολιτικά και στο πρώτο πρωινό. Μη λείψει κανείς.
1: Η ώρα είναι 8.
2: Όσα ιταλικά και να σας λένε, κάποια μαγικά δεν γίνονται ποτέ.
3: Απέργε.
2: Γιατί τα πλακάκια τους στημένα δεν θα τα δείτε ποτέ. Ρέλος. Βλέπετε, στο Ρέλο 309 δάπεδα και μπάνια σας περιμένουν διαρκώς στημένα ολοζώντανα μπροστά σας. Μαγικό. Πλακάκια και είδη υγιεινής. Ρέλος. Η μεγαλύτερη έκθεση σε Πελοπόννησο και Δυτική Ελλάδα.
3: Και κάμπολο.
2: Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
4: Έξοδος 33.
2: Και στο relos.gr.
5: 50 χρόνια φανοποιείο και οδική βοήθεια Βασίλης Κοσιώρης. Αυτοκίνητο εξυπηρέτησης και δωρεάν μεταφορά του αυτοκινήτου από τον τόπο του συμβάντος στο συνεργείο μας. Σας απαλλάσσουμε από τον πονοκέφαλο κάθε ασφαλιστικής διαδικασίας χωρίς καμία οικονομική επιβάρυνση. Φανοποιείο και οδική βοήθεια Βασίλης Κοσιώρης. Μόνο στα Ροήτικα Πατρών. 24 ώρες διαθέσιμη στο τηλέφωνο 2610 339 666. Και εδώ είμαστε εμείς.
6: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε, οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένη μη αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Με πανθένα eye drops. Ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
7: Fiat, Alfa Romeo, Jeep, Leap Motor. Τέσσερις εταιρείες, ένα όνομα. Μουστάκας ΑΕ στην Κόρινθο. Δείτε από κοντά όλα τα νέα μοντέλα Fiat, Alfa Romeo, Jeep και Leap Motor. Επισκεφτείτε μας για test drive και όποιο μοντέλο επιθυμείτε, κάντε το δικό σας. Μουστάκας ΑΕ. Επίσημος έμπορος και επισκευαστής των εταιριών Fiat, Alfa Romeo, Jeep και Leap Motor. Περιοχή Κουτουμάτσα Αρχαίας Κορίνθου. Τηλέφωνο 2741 076 100.
8: Για πρώτη φορά το αληθινό Regency Casino κατεβαίνει. Κατεβαίνει κυριολεκτικά παντού. Τώρα το θρηλυκό Regency Casino είναι και online. Κατεβαίνει σε κάθε οθόνη όπου και αν βρίσκεσαι και σε βάζει στην πραγματική ατμόσφαιρα και αίσθηση. Με χιλιάδες επιλογές, αποκλειστικότητες και live casino με Έλληνες dealers. Με τη μοναδική εμπειρία και αξιοπιστία του Regency που τώρα φέρνει το αληθινό live casino παντού. Κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino ή μπαίνεις στο regencycasino.gr για μια μοναδική προσφορά καλωσορίσματος. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
9: Max FM 93,4. Έχει άποψη και τη λέει.

22 Ιούλιος σήμερα, ημέρα Τετάρτη, 8 και 5 ακριβώς, εδώ στον Max FM 93.4. Σας κάνουμε συντροφιά πρωί-πρωί, σε εσάς που δουλεύετε, σε εσάς που ταξιδεύετε, σε εσάς που είστε στο αυτοκίνητο και σε εσάς που είστε στο σπίτι, και καλά κάνετε. Όλοι οι μετεωρολόγοι βεβαιώνουν ότι σήμερα είναι η χειρότερη μέρα του πρώτου μεγάλου καύσωνα για αυτό το καλοκαίρι, και ο οποίος αργά αύριο ξημερώματα προς Πέμπτη θα ολοκληρωθεί. Μάλιστα, για να μας πείσουν ότι είναι τόσο σοβαρά τα πράγματα σήμερα από πλευράς καύσωνα, ο Υπουργός Πολιτικής Προστασίας και Κλιματικής Αλλαγής, Ευάγγελος Τουρνάς, είπε χτες ότι για την Αττική η σημερινή μέρα θα είναι περίπου σαν εκείνη που έγινε η μεγάλη φωτιά στο Μάτι. Εμείς εδώ δεν θα αντιμετωπίζουμε τόσο σοβαρό πρόβλημα, απλά από τις 12 μέχρι τις 8.30-9 το βράδυ θα καίει ο τόπος και η θερμοκρασία θα χτυπήσει ίσως σήμερα και στην Πάτρα 40.

Εγώ πάντως πιστεύω το συγχωρεμένο τον παππού μου που έλεγε ότι ζέστη είναι όταν έχει 28 και 30 βαθμούς το απόγευμα και το βράδυ. Και όντως αυτές τις τελευταίες μέρες, αυτή είναι η διαφορά με τον υπόλοιπο καιρό, ότι κρατώνται στην ατμόσφαιρα θερμές εναέριες μάζες μέχρι αργά το βράδυ. Και γι' αυτό κρατιούνται και στις παραλίες μέχρι αργά το βράδυ. Διάφοροι μου λένε κάποιοι ότι χτες στην Πλας 11.30 ώρα τη νύχτα άρχισε σιγά σιγά να σπάει ο πολλής κόσμος. Είχε πολύ λαό. Είναι η πιο κοντινή παραλία εδώ και η πιο προσβάσιμη και εύκολη για όλους τους πατρινούς. Ο Λίβας λοιπόν θα εκτοξεύσει τη θερμοκρασία, θα έχει και κάτι βοριαδάκια σήμερα. Οι μετεωρολόγοι το ονομάζουν εκρηκτικό κοκτέιλ με ενισχυμένους ανέμους και υψηλές θερμοκρασίες. Και βεβαίως ισχύουν όλα τα έκτακτα μέτρα για τους εργαζόμενους. 1 με 5 καμία δουλειά στην Ήπεθρο και 1 με 5 κανένας ντιλιβεράς δεν θα κυκλοφορεί για κανένα λόγο. Τώρα για τους ντιλιβεράδες έχω μία μικρή αντίρρηση. Γιατί 1 με 5 και γιατί όχι 1 με 7, εν πάση περιπτώσει. Τέλος πάντων, βλέπω όμως ότι παρόλες τις απαγορεύσεις, ίσως επειδή συνενούν και κάποιοι γιατί θέλουν να βγάλουν παραπάνω μεροκάματο, κυκλοφορούν το μεσημέρι την ώρα της απαγόρευσης και ντιλιβεράδες και μια χαρά εργασίες έξω γίνονται. Τέλος πάντων, αυτά δεν είμαστε εμείς ο κατάλληλος φορέας ή ο μηχανισμός που θα τα ελέγξει, και αν υπάρχει τίποτα που να ελέγχει σε αυτή τη χώρα είναι δική τους δουλειά. Η επικαιρότητα πρωί-πρωί στρέφεται στην μυστήρια περίπτωση της δολοφονίας του γνωστού ποινικολόγου Σταύρου Γεωργίου, ο οποίος βρέθηκε νεκρός στο σπίτι του χτες τη νύχτα από τις κόρες του στο διαμέρισμά του, συγγνώμη, το δικηγορικό και όχι στο σπίτι του, επειδή δεν είχε πάει σπίτι του και ανησυχούσαν. Μάλλον πρόκειται για μια φρικτή δολοφονία. Ο άνθρωπος βρέθηκε σε μια λίμνη αίματος. Τώρα αυτοί οι δικηγόροι, οι ποινικολόγοι και οι τηλεδικηγόροι της Αθήνας, γνωστοί και μη εξαιρεταίοι σε πολλές υποθέσεις που χειρίζονται διάφορα και πολλά χρόνια τώρα, όσο να είναι, αυτό που ο λαός λέει δεν το γλιτώνουν. Δηλαδή έχουν ψιλοβάλει το κεφάλι τους στον τορβά που λέμε. Αυτό δεν σημαίνει ότι πρέπει να χάνει κανείς τη ζωή του. Οι έρευνες ξεκινούν, έχουν ξεκινήσει ήδη για την ασφάλεια Αττικής και νομίζω πως είναι από τα θέματα που θα απασχολήσουν σήμερα τα κανάλια πρωί-πρωί. Στην διεθνή επικαιρότητα, οι εχθροπραξίες Ιράν-Αμερικής στον Περσικό κόλπο και όλων όσων συμβαίνουν εκεί, με όλα όσα λέει και κάνει ο Τραμπ ή δεν κάνει, λέει και δεν κάνει.

ή κάνει και δεν λέει, έχουν εκτοξεύσει τις τιμές των καυσίμων και από εκεί και πέρα θα δούμε τι μας περιμένει για το υπόλοιπο καλοκαίρι. Είχαμε χθες μια ξαφνική κακοκαιρία στην Κέρκυρα. Ξέρετε, η Κέρκυρα είναι το κούτελο του καιρού της Ελλάδας. Ό,τι έρχεται από βορειοδυτικά περνάει πρώτα από την Κέρκυρα. Έγινε μια απίστευτη αλλαγή μέσα σε λίγες ώρες, 8 μποφόρ άνεμοι και καταρακτώδης βροχή. Δεν άφησε τίποτα όρθιο, έφευγαν ξαπλώστρες από τις παραλίες, τραπεζοκαθίσματα και μέσα στην πόλη της Κέρκυρας, και μεγάλη διακοπή ρεύματος, ηλεκτροδότησης, σοβαρά προβλήματα στη Βαλιοκαστρίτσα, στη Γαρούνα, στον Άγιο Μάρκο, στη Βόρεια Κέρκυρα. Χτυπήθηκε ανελέητα από ένα μπουρίνι εχθές το βράδυ η Κέρκυρα. Ελπίζω βέβαια γνωστοί και μη εξαιρεταίοι να μην αντιμετώπισαν κανένα πρόβλημα, κυρίως ο γιος και οι γονείς της φίλης μου, της Αλεξάνδρας εδώ, της γραμματέως μας, οι οποίοι το καλοκαίρι κατοικοεδρεύουν για διακοπές τσικορφούς που λένε εκεί οι Κερκυραίοι. Τώρα, για να έρθω στα δικά μας, η Κάρνα είναι εκεί, η σταθερή αξία. Σας περιμένει και σήμερα να πάτε με το χαρτί και το μολύβι για να πάρετε το κρεατικό που θέλετε, να πάρετε αυτό που θα κάνει τρεις ευτυχισμένοι όλη την οικογένεια, το πορτοφόλι σας ήρεμο και ήσυχο και το στομάχι σας γεμάτο. Φρέσκα και λακταριστά κρέατα σε τιμές μοναδικές, χωρίς να αισθάνεστε τύψεις, άγχος, φόβο ή οτιδήποτε άλλο πηγαίνοντας να ψωνίσετε κρέας με αυτά που μας λένε τα αθηναϊκά κανάλια. Λοιπόν, ένα από τα 6 Κάρνα είναι σίγουρα κοντά σας. Θα τα δούμε στην πορεία όλα τα θεματάκια. Καλό δρόμο να έχετε, καλό να έχετε. Τετάρτη είναι, 22 ο μήνας σήμερα. Σε 8-9 μέρες θα σας αποχαιρετήσουμε και εμείς για καλοκαιρινές διακοπές την άλλη Παρασκευή. Πολλοίς κόσμος έχει φύγει ήδη από την Πάτρα, είναι φανερό αυτό. Κυρίως κάποιες ώρες δεν έφευγα το μεσημέρι από εδώ, γύρω στις 2-2.30 θυμάμαι, ήταν και η Κορίνθου ήταν αδιανή. Δεν έφευγαν αυτοκίνητα, δεν εκκινείτο κανείς. Πολύ δε περισσότερο σήμερα. Ιδε, δύο φορές το δε το είπα, διότι είμαι και πολύ μορφωμένος. Το δε το έχω μάθει σε μικρή ηλικία. Ιδε λοιπόν έχοντες σοβαρά προβλήματα υγείας, ξαναλέω και επαναλαμβάνω, σήμερα είναι που απαγορεύεται να σκάσετε μύτη έξω μετά τις 11-12 για να μην έχετε προβλήματα από τον κάψονι. Λοιπόν, για καθίστε τώρα εκεί ελαφρά και ωραία στο ερκοντισιονάκι σας, πιείτε μια γουλίτσα από το παγωμένο τσάι, τον καφέ ή οτιδήποτε άλλο πίνετε και αφαιθείτε εδώ στο μικρόφωνο του Max, γιατί θα πούμε ωραία πραγματάκια μέχρι τις 9. Δεν θα έχουμε σήμερα Γιάννη Γεωργόπουλο, διότι θα απουσιάσει εκτάκτος μόνο σήμερα, και θα συνδεθούμε με Αθήνα, κύριε Νίκη, και κάτι τέτοιο θα κάνουμε. Θα το περιμένεις να έρθει ο Κογκόλης νωρίτερα με τίποτα. Λοιπόν, ο Αλέξανδρος έρθει κανονικά 10 η ώρα. Θα συνδεθούμε μετά σε Αθήνας 9 και κάτι. Οπότε δεν βιαζόμαστε και να τελειώσουμε. Δεν έχουμε άγχος. Θα τελειώσουμε αργά την εκπομπή μας σήμερα. Χαλαρά και σταθερά. Πάμε να ξυπνήσουμε με το πρώτο τραγούδι, λοιπόν.

Χάζευα πρωί-πρωί στο διαδίκτυο, κυρίες και κύριοι, και κάποια στιγμή ένιωσα ότι ζω κάτι μεταξύ της Βαρκελόνης, της Λεμεσού στην Κύπρο ή κάποιας από τις περιοχές του Μαϊάμι. Δεν ακούει και ο Άκης ο Θοδώσης πρωί-πρωί που ξέρει το Μαϊάμι με κλειστά τα μάτια για να μου πει η Ocean Drive είναι, ποια οδός είναι. Έχουν δημοσιευθεί, έχουν δοθεί στη δημοσιότητα κάποιες μακετίτσες έτσι ωραίες, πράγματι πολύ ωραία δουλειά, που αφορούν την ανάπλαση του παραλιακού μετόπου κατά την λογική και τον οραματισμό του Δήμου, της Δημοτικής Αρχής. Άμα τα δείτε, θα νομίσετε ότι έχουμε δήμαρχο το συγχωρεμένο τον Παύλο Βαρδινογιάννη. Αλλά δεν έχουμε τον Παύλο Βαρδινογιάννη δήμαρχο. Και μάλιστα έχουν πάρει τόσο πολύ φόρα να μας πείσουν ότι η Πάτρα θα γίνει κάτι μεταξύ Βαρκελόνης και Λεμεσού, που υπάρχει μέχρι και κρουαζιερόπλοιο σε ένα από τα σκίτσα αυτά, τα οποία κάνουν σήμερα τον κύκλο του διαδικτύου. Και ρωτώ, το κρουαζιερόπλοιο αυτό θα έχει διαδηλωτές ή θα έχει τουρίστες? Ισχύει ή δεν ισχύει το δόγμα όποιος φέρει εδώ επενδύσεις θα συναντήσει μια κόλαση? Εμένα δεν μου μοιάζει για κόλαση, εκτός κι αν η κόλαση που οραματίζεται η Δημοτική Αρχή και ο Δήμαρχος πρέπει να έχει πολύ ωραίες πλατείες και χώρους περιπάτου για να ξεχνιέται κανείς και να ομορφαίνει η μιζέρια. Δεν έχω ξαναδεί ευφιέστερο όπιο για τον λαό από αυτές τις μακέτες, οι οποίες ξαναλέω ως προς τη σύλληψή τους, το περιεχόμενό τους και την ιδέα τους είναι εξαιρετικές, δεν έχω ξαναδεί ευφιέστερη παγίδα έτσι ωρεοποίησης του τίποτα. Τους βγάζω το καπέλο αυτών που τα σκέφτονται όλα. Σε λίγο θα μας πείσουν ότι η πόλη προχωρά από την κόλαση και στην εφαρμογή του μαρξιστικού καπιταλισμού, κάτι σαν την Κίνα δηλαδή. Μάλιστα, ωραία πράγματα. Συγγνώμη, όταν τα πρωτοείδα έβαλα τα γέλια, απλώς η ευχαρίστησή μου ήταν, ξαναλέω, στο αντικείμενο των εικόνων αυτών, που είναι ως μελέτες εξαιρετικές. Μακάρι να γίνουν και ας τις φτιάξει όποιος θέλει αυτές τις παρεμβάσεις, αλλά όταν βλέπω κάποιους να σκέφτονται πώς θα ομορφύνουν τη στασιμότητα και το όπως είμαστε εδώ μη χαλάσουμε τίποτα, καταλήγω να σκεφτώ όπως έλεγαν παλιά οι κομμουνιστές για τη θρησκεία, ότι είναι το όπιο του λαού. Όλα αυτά λοιπόν, κυρίες και κύριοι, είναι το όπιο των πατρινών. Πάω παρακάτω. Ηλικιωμένες και ηλικιωμένοι ακροατές της εκπομπής, σημειώστε δύο ημερομηνίες περικαλώ: 5η 30 Ιουλίου του 26 και Παρασκευή 28 Αυγούστου του 26. Είναι οι μέρες που θα πάρετε τη συντάξη σας, για να ξέρετε να κάνετε το καλοκαιρινό κουμάντο σας, όπως έλεγε η σκορεμένη Σαπφό. Να πάτε στην Ερήψο για μπάνια, γιατί έχετε λουμπάγκα. 5η 30 Ιουλίου λοιπόν θα καταβληθούν οι κύριες συντάξεις, ΙΚΑ, Δημόσιο, ΔΕΗ, εντασσόμενες στα νέα ταμεία κτλ. Και κύριες και επικουρικές του Δημοσίου, 30 Ιουλίου, την άλλη Πέμπτη. Και Παρασκευή, 28 Αυγούστου, οι συντάξεις οι ίδιες ακριβώς, για να ξέρετε τις δύο κύριες ημερομηνίες που σας αφορούν μέσα στο καλοκαίρι. Και εν πάση περιπτώσει να προγραμματίσετε και πόσο χαρτζιλίκι θα δώσετε στα εγγόνια που θα πάνε διακοπές. Μάστα. Τώρα, η απόφαση για χωρίς delivery αφορά την Αττική, τη Θεσσαλία, την Ανατολική Στερεά και όλη την Πελοπόννησο. Από τη 1 μέχρι τις 5 υπάρχει παύση εργασίας. Οι κυρώσεις για τους εργοδότες που δεν συμμορφώνονται στις εντολές του Υπουργείου Εργασίας είναι πολλές. Επίσης, μαζί με τα delivery που απαγορεύεται να κυκλοφορούν 1 με 5 σήμερα, δεν επιτρέπεται η μεταφορά προϊόντων με δίκυκλα, πατίνια ή τροχοπέδιλα.
τι άλλο θα ακούσουμε, χρυσέ μου. Επίσης, 1 με 5 απαγορεύονται οι εργασίες σε ανοιχτούς χώρους για την προστασία των εργαζομένων στις υψηλές θερμοκρασίες. Σταματούν τεχνικά οικοδομικά έργα, όλα τα εργοτάξια 1 με 5. Γιατί 1 με 5 δεν το έχω καταλάβει, 5 και 10 δεν θα κάνει ζέστη δηλαδή. Ναυπηγοεπισκευαστικές ζώνες δεν λειτουργούν και η οποιαδήποτε μεταφορά τροφίμων γίνεται μόνο με οχήματα ιδιωτικής ή δημόσιας χρήσης που διαθέτουν κλιματισμό. Εξαιρούνται κοινωνικές υποδομές που πάνε δηλαδή φάρμακα, υπηρεσίες υγείας, η ίδρυυση, η ηλεκτροδότηση, οι αεροπορικές μεταφορές, οι θαλάσσιες και χερσαίες, οι σιδηροδρομικές μεταφορές και τα λοιπά. Και όσοι έχουν τη δυνατότητα τηλεργασίας, κυρίως οι ομάδες που ανήκουν στον υψηλό κίνδυνο, επιτρέπεται η τηλεργασία εφόσον το αντικείμενο μπορεί να προσαρμόζεται σε αυτή. Και επιπλέον, για τη διευκόλυνση των αλλαγών στις ώρες προσέλευσης και αποχώρησης, οι εργοδότες στις περιοχές που αναφέραμε παραπάνω, δηλαδή στην Ανατολική Στερεά, την Αττική, τη Θεσσαλία και την Πελοπόννησο, μπορεί να έχουν και να επιτρέπουν ευέλικτες εργασίες και ωράρια για τη δήλωση και την αποχώρηση στην εργάνη των εργαζομένων. Για όλα αυτά επιβάλλεται πρόστιμο 2.000 ευρώ για κάθε εργαζόμενο που θα παραβιάσει κατ' εντολή του εργοδότη με δική του υποχρέωση, με δική του ευθύνη, την παύση της υποχρεωτικής εργασίας, την υποχρεωτική παύση της εργασίας, για να το πω συντακτικά σωστά, και οι εργοδότες σκάνε 1.000 πρόστιμο και οι εργαζόμενοι έχουν και αυτοί κάποια ειδική μεταχείριση ποινική, αν θα δουλέψουν παρόλη την απαγόρευση στα συγκεκριμένα επαγγέλματα 1 με 5. Αυτά για να ξέρετε τι γίνεται και τι περιμένουμε. Να πω καλημέρα σε όλο τον καλό τον κόσμο εκεί έξω, στο λιμάνι μας που έχει αρκετή κινησούλα τον τελευταίο καιρό, στον οργανισμό λιμένος, λόγω καλοκαιριού βεβαίως άλλωστε, γιατί να το κρύψουμε, στον οργανισμό λιμένος Πατρών, στον πρόεδρο και διευθύνοντα σύμβουλο τον κύριο Παναγιώτη Αναστασόπουλο, στα μέλη του ΔΟΣΟΥ, στους εργαζόμενους των ΟΛΠΑ, να μην ξεχνάμε και το λιμάνι μας, και για το οποίο ελπίζομαι ότι θα φέρει την ανατροπή που χρειάζεται η πόλη, δηλαδή το επόμενο βήμα μετά τις μακέτες. Παναγία μου, Παναγία μου, Παναγία μου, τι άλλο έχουμε να δούμε και να κάνουμε σήμερα. Έρχονται σε όλες τις νησιωτικές περιοχές της χώρας διάσημες προσωπικότητες να κάνουν τα μπάνια τσ, που λένε για Πέκη. Ο Πέδρο Πασκάλ είναι στην Ίδρα, η Ντούα Λίπα λέει θα έρθει, ποιος άλλος είναι στην Ίδρα και κάποιος άλλος είναι στην Ίδρα, κάποια άλλη ηθοποιός, θα το διαβάσω, θα σας πω, θα μου πείτε σκασίλα μας μεγάλη ρε Κοντογιάννη πρωί πρωί ποιος είναι στην Ίδρα, εμείς καθόμαστε εδώ και σκάμε. Όχι, δεν θα σκάμε, θα κάνουμε κι εμείς αυτό που μπορούμε, όπως μπορούμε και με όποια δυνατότητα έχουμε. Λοιπόν, επίσης για να γυρίσω στην ιστορία αυτή του Κάψωνη, λέω ευπαθείς ομάδες, ηλικιωμένοι, ασθενείς και τα λοιπά, να αποφύγετε τις θάλασσες τις θερμές ώρες, δηλαδή το 1 με 5. Να πάτε νωρίτερα ή να πάτε μετά τις 5 πιντέμιες που λένε και πέι. Λοιπόν, για πάμε να ακούσουμε ένα τραγούδι ακόμα ωραιότατο, να ξυπνήσουμε, να πάρουμε τα πάνω μας και να δούμε και τα θεματάκια μας και τα τοπικά εδώ και τα δικά μας. Κουτουλού, κουτουλού.

0: Η ώρα είναι 8:30.
1: Στην αγορά των μεσητικών, Ατάλλας. Μεσητικές υπηρεσίες με την υπογραφή της πολυετούς μας εμπειρίας μέσα από την μεγαλύτερη γκάμα ακινήτων. Υπεύθυνη διαχείριση αγοράς, πώλησης ή ενοικίασης ακινήτων από το συνεχώς ανανεωμένο χαρτοφυλάκιό μας. Για να αγοράσεις ή να πουλήσεις ιδιοκτησία, Ατάλλας. Γιατί μαζί με όλα τα άλλα και ένα σπίτι από τον Ατάλλα. Ατάλλας Real Estate, Κορίνθου 162, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-222-005.
2: Καλημέρα σας. Έχω ένα αίτημα για μεταδημότευση σε εξέλιξη. Να σας δώσω πάλι αφημί, ταυτότητα, αριθμό πρωτοκόλλου, ομάδα αίματος, απολυτήριο λυκείου, τον αστρολογικό μου χάρτη, μήπως.
3: Δεν χρειάζεται απολύτως τίποτα. Με τη νέα ενιαία ψηφιακή υποδομή CRM, η εξυπηρέτηση για πάνω από 2.200 υπηρεσίες αποκτά μία ενιαία εικόνα. Κάθε υπόθεση συγκεντρώνεται σε ένα σημείο και παρακολουθείται μέχρι την ολοκλήρωσή της.
2: Δηλαδή, δεν ξεκινάω κάθε φορά από την αρχή.
3: Ακριβώς. Από το gov.gr και το ενιαίο κέντρο εξυπηρέτησης μέχρι τα ΚΕΠ, όλα τα σημεία επαφής με το δημόσιο λειτουργούν ως ένα.
2: Τώρα μάλιστα. Όλα για εμένα συνδεδεμένα.
3: CRM. Μια ενιαία εμπειρία εξυπηρέτησης. Παντού, για όλους, κάθε στιγμή. Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Τεχνητής Νοημοσύνης. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

0: εμφάνιση. Κόσμημα.
1: Το review του K-Procos τα είπε όλα. Γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν.
2: Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό cruise review.
3: Η Πάτρα έχει δύναμη. Η Πάτρα έχει φωνή. Η Πάτρα έχει ραδιόφωνο. Max FM 93,4.
4: Από χτες, κυρίες και κύριοι, η Γαλλία είναι η πρώτη χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης που ψήφισε νόμο απαγόρευσης χρήσης των social media από παιδιά ηλικίας κάτω των 15 ετών. Είναι η πρώτη χώρα της Ευρώπης που υιοθετεί τέτοια μέτρα. Το σχέδιο νόμου εγκρίθηκε με τεράστια πλειοψηφία και από τη Βουλή και από την Γερουσία, Εθνοσυνέλευση λέγεται, η Βουλή εκεί και η Γερουσία το άλλο νομοθετικό σώμα. Η ΜΕΝ Βουλή επί των παρόντων ψήφισε το νόμο αυτό της κυβέρνησης Σεμπαστιάν Λαγκορνιού με 243 ψήφους έναντι 2 κατά, και η Εθνοσυνέλευση με 279 υπέρ έναντι 80 κατά. Μιλάμε για συντριπτική πλειοψηφία. Όμως επειδή δεν είναι εύκολο και να το επιβάλλει κανείς και να το ελέγξει, ο Γάλλος Υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης, ο αντίστοιχος με τον Παπαστεργίου εδώ, λέει ότι ο νόμος θα εφαρμοστεί την 1η Σεπτέμβρη για τους νέους λογαριασμούς στις πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης, για όσους θα μπουν δηλαδή από την 1η Ιανουαρίου, προσπαθούν να βρουν ποιος και πώς θα είναι ο κόφτης και πώς θα συμφωνήσουν οι εταιρείες αυτές και οι μεγάλες πλατφόρμες, δηλαδή το X, το Instagram, το Facebook και όλα τα υποδέλυπα. Το Snapchat, πώς τα λένε αυτά, κουτουλού κουτουλού. Για τους υπάρχοντες λογαριασμούς, δηλαδή για αυτά τα παιδιά που στη Γαλλία είναι ανήλικα αλλά έχουν μπει ήδη σε όλα αυτά που σας είπα, προβλέπεται εφαρμογή του μέτρου να ξεκινάει αργότερα, ίσως από την 1η Δεκέμβρη ή από την 1η Γενάρη, γιατί πρέπει να υπογράψουν σύμβαση οι εταιρείες αυτές, οι πλατφόρμες αυτές των μέσων κοινωνικής δικτύωσης με την κυβέρνηση της Γαλλίας, να βρεθούν ειδικοί κωδικοί, να βρεθούν τρόποι τσεκαρίσματος της ηλικίας. Μάλιστα στο νομοσχέδιο προβλέπεται για νέους λογαριασμούς στη Γαλλία όλων όσων έχουν μια ηλικία κάτω από 18, για να τσεκάρετε αν είναι κάτω από 15, ίσως έλεγχος κατά τον ψηφιακό τρόπο μέσω της σύριδας των ματιών ή του συγκεκριμένου δακτυλικού αποτυπώματος που έχουν δώσει για τις ταυτότητες ίδιες όπως αυτές οι δικές μας. Παρεπιπτόντως πήρα τη δική μου χτες και πρέπει να πω στο τμήμα ταυτοτήτων της καλημέρας μου για την εξυπηρέτηση στα παιδιά και στους αστυνομικούς, οι οποίοι πάντοτε είναι με τον καλύτερο τρόπο και παραπάνω. Μου έλεγε ο ένας από όλους, λέει, ότι παρέδωσε μόνος του μία μέρα 250 ταυτότητες. Αξίζουν συγχαρητήρια τα παιδιά εκείνα και ό,τι άλλο μπορεί να κάνει η αστυνομία για αυτά να το κάνει. Εξυπηρετούν τον κόσμο με τον καλύτερο τρόπο και είναι και ευγενέστατοι οι γυναίκες και άντρες εκεί στο τμήμα ταυτοτήτων. Πάω τώρα ξανά στη Γαλλία για να πω ότι ο νέος νόμος δεν προβλέπει κυρώσεις για τους ανήλικους, αλλά κυρώσεις για τις πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης. Έξυπνο αυτό, διότι σου λέει τώρα η γαλλική κυβέρνηση, πόσο δε η ελληνική, να ψάχνω να βρίσκω γονείς και παιδιά. Άλλωστε ξέρετε, τα περισσότερα κρούσματα θα συμβαίνουν σε χώρες που οι κοινωνίες έχουν την πονηριά τη δική μας. Θα παίρνει της μάνας του το κινητό ή του πατέρα του, θα μπαίνει μέσα. Γι' αυτό προσπαθεί η γαλλική κυβέρνηση να βάλει δικλίδες, δηλαδή να επαληθεύεται η ηλικία με κάποιο τρόπο, κατά πάσα πιθανότητα με δακτυλικό αποτύπωμα, να μην ξεκλειδώνει αν δεν μπαίνει το δακτυλικό αποτύπωμα. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή όμως έχει παρουσιάσει πανευρωπαϊκή εφαρμογή επαλήθευσης ηλικίας, η οποία θα εφαρμοστεί και στην Ελλάδα. Η ελληνική κυβέρνηση περιμένει να δει πόσο θα εφαρμοστεί, θα ελεγχθεί και θα επιτύχει το γαλλικό πρότυπο. διότι το σχέδιο νόμου στη Γαλλία προβλέπει και απαγόρευση χρήση κινητών τηλεφώνων στα σχολεία, δηλαδή όχι αυτό που έχουμε σήμερα, κλείστο και βάλτο στην τσάντα σου και μην το έχεις μες στην τάξη. Θα απαγορεύεται η χρήση κινητών τηλεφώνων στα σχολεία, δηλαδή ήδη στα δημοτικά και στα γυμνάσια της Γαλλίας, αλλά μιλάμε για μια χώρα η οποία στα σχολεία έχει ατομικούς χώρους αποθήκευσης προσωπικών ειδών για μαθητές. Στην Ελλάδα έχουμε κολοκύθια τούμπανα. Αφήνουν πριν μπουν στην τάξη το κινητό τους μέσα στον, για να το πω λίγο όπως το λέγαν παλιά οι ένστολοι στην Ελλάδα, στο φοριαμό τους, δηλαδή στο ντουλαπάκι τους, το προσωπικό. Παίρνουν το κλειδάκι και πάνε στην τάξη τους. Έτσι κάνουν. Εδώ δεν υπάρχει, δεν υπάρχουν ντουλαπάκια, δεν υπάρχουν κλειδιά, δεν υπάρχει τίποτα. Πάει καλά που υπάρχουν κηλικία και τουαλέτες. Ωστόσο, οι σχολικές μονάδες θα μπορούν να προβλέπουν εξαιρέσεις μέσω του εσωτερικού κανονισμού και με την ευθύνη του κάθε διευθυντή, λέει το γαλλικό σχέδιο νόμου. Τώρα το βλέπω λίγο δύσκολο να έρθει κάτι τέτοιο στην Ελλάδα και να εφαρμοστεί, διότι εμείς εδώ είμαστε ξεσκούφωτες καλύβες και επειδή για πολλά μα πολλά χρόνια ένα από τα θανάσιμα αμαρτήματα της σχέσης του πολίτη με το κράτος και του κράτους με τον πολίτη σε αυτή τη χώρα είναι ότι υπάρχει αυτό το κυνηγητό, ο ένας προσπαθεί να πιάσει κορόιδο τον άλλον, να του κρυφτεί και να του ξεφύγει σε οτιδήποτε κάνει. Και ήδη από τώρα κάτι τέτοιο προϊονίζεται και για το σχετικό αντίστοιχο σχέδιο νόμου που θα έρθει και σε εμάς για ψήφιση. Κάτι μου λέει μετά τις εκλογές, όχι πριν όμως, διότι από ό,τι φαίνεται τουλάχιστον θα προσπαθήσει αυτή η κυβέρνηση, επειδή έχει καεί στον χυλό, να φυσάει κάθε γιαούρτι. Λοιπόν, παρά 20 το πάει εδώ. Να σας πω ότι αυτή την ώρα η πόλη της Πάτρας έχει μια θερμοκρασία της τάξης των 29 βαθμών. Να σας πω τα ακριβή στοιχεία. Η πόλη θα φτάσει στις 2 στο 38, ίσως και 39. Η δική μου πρόγνωση εδώ που έχω δεν προβλέπει 40, 41, 42 και μη μασάτε, το έλεγα και πέρυσι και το λέω κάθε τέτοια εποχή στους καύσονες, από αυτούς που πάνε και φωτογραφίζουν κάτι θερμόμετρα έξω από τα φαρμακεία που είναι 100 ώρες στον ήλιο και γράφουν 43 και 44, είναι μούφα, είναι ψέμα αυτό, δεν είναι δυνατόν. Είναι τουλάχιστον 3 βαθμοί Κελσίου κάτω. Η δική μου πρόγνωση που έχω εγώ εδώ και βλέπω τώρα είναι το μεσημέρι Πάτρα θα πάει 38, σπανίως για καμιά ώρα ίσως 39. Τώρα από εκεί και πέρα δεν θα κάτσουμε να μετράμε. Θα είναι όμως το Σαββατοκύριακο, ξαναλέω, πάρα πολύ δροσερό. Παρασκευή, Σαββάτο, Κυριακή, 30, δηλαδή περίπου 9-8 βαθμούς κάτω. Ωραία δροσιά κατά το κοινό λεγόμενον. Α, και σε ό,τι αφορά την υγρασία, να σας ενημερώσω, διότι να είστε πλήρως ενημερωμένοι, γύρω στο 60% είναι η υγρασία έξω, είναι πάρα πολύ, είναι σαν να κολλάει κάτι επάνω σας, δηλαδή κλπ. Λοιπόν, η Κάρνα όμως θέλει να σας δροσίσει και να σας ευχαριστήσει σήμερα Τετάρτη. Γι' αυτό, ας πούμε, για παράδειγμα, να πάρετε ένα ωραίο κοτοπουλάκι, να το κάνετε στο φούρνο με χυλοπίτες, άσπρο, ελαφρώς ροζ, μπουτάκια με 2,48 με 2,5 ευρώ το κιλό και παρακάτω από 2,5, και ελαφρώς ροζ με λίγη φρέσκια ντοματούλα και χυλοπίτες, έτσι, άστο. Ή μπορείτε να πάρετε ωραίο κιμά, να κάνετε πάρα πολύ ωραία μπιφτέκια σχάρας, να πάρετε και λίγο ασβέστη από το μοσχάρι και γενικώς από το κρέας να ανεβεί και ο αιματοκρίτης που λένε και απέκει. Λοιπόν, ένα από τα 6 Κάρνα είναι ωστόσο κοντά σας, δίπλα σας, βιζαβί και απέναντίας, για να μπορέσετε να πάρετε το κρέας φρέσκο και λαχταριστό που θέλετε και να μην τρομάζετε γύρευε που έχει φτάσει το κρέας με αυτά που ακούμε στα αθηναϊκά κανάλια. Λοιπόν, βλέπω τους συναδέλφους των τοπικών καναλιών που λένε ότι και τον site ότι θα καούμε σήμερα έως 41-42 η θερμοκρασία στην Πάτρα. Δεν το πιστεύω να πάμε τόσο ψηλά, αλλά είμαστε περιοχή υψηλού κινδύνου και έχουμε και άλλα τοπικά θεματάκια που θα τα δούμε μαζί εντός ολίγου, ευθύς αμέσως από το επόμενο τραγούδι που έχουν διαλέξει εδώ τα παλικάρια της Φακής, ο Νίκος Καραγιωργόπουλος και ο Αναστάσης Σούλερς. Πάμε.

Εμείς εδώ λοιπόν στην Πάτρα ασχολούμεθα με άλλα θεματάκια για να δούμε και τα δικά μας. Όμως έχω να σας δώσω μια ανακοίνωση ενδιαφέρουσα. Πριν από λίγα λεπτά έλαβα μια είδηση από το Υπουργείο Παιδείας ότι αύριο μετά τις 11.30 θα ανακοινωθούν οι βάσεις. Όχι όξο οι βάσεις του θανάτου που λέμε, οι βάσεις εισαγωγής των παιδιών στις σχολές νωρίτερα από κάθε άλλη χρονιά. Μετά τις 11.30 αποκάλυψε πριν από λίγο σε αθηναϊκό κανάλι η Υπουργός Παιδείας Σοφία Ζαχαράκη. Έτσι λοιπόν αύριο θα ξέρετε κατά τις 11.30 ποιες είναι οι βάσεις και σε τι σχολή μπήκαν τα παιδιά σας, διότι είναι λίγο δύσκολο να ακούν τέτοια ώρα παιδιά που μετά από τις Πανελλήνιες συνήθως κοιμούνται ή είναι μπροστά στην οθόνη ενός κινητού τέτοια ώρα. Αύριο λοιπόν κατά τις 11.30 ανακοινώνονται οι βάσεις εισαγωγής στα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα. Νωρίτερα από κάθε άλλη φορά, σε μια προσπάθεια του Υπουργείου να βάλει έγκαιρα τέλος στην αγωνία των υποψηφίων και των οικογενειών τους, όσοι έχουν γραφτεί στην ειδική υπηρεσία ενημέρωσης του Υπουργείου Παιδείας θα λάβουν το γνωστό SMS με μήνυμα στο κινητό τους με το αποτέλεσμα της εισαγωγής τους. Μπράβο τους, ώρα γαλή στη βρήμη τους και αέρα στα πανιά τους, δηλαδή και λοιπά. Τώρα, προσέξτε, σε ισχύ σήμερα κυκλοφοριακές απαγορεύσεις για την ημέρα του Μεγάλου Καύσωνα. Από τις 6 το πρωί απαγορεύεται η κυκλοφορία και η παραμονή πεζοπόρων, εκδρομέων, επισκεπτών σε όλες τις δασικές περιοχές της Πάτρας, στην Καλυθέα από το γήπεδο και πάνω από τη Δεξαμενή, στο βάθος του πευκοδάσους του Δασιλείου του Δήμου Πατρέων και στο πευκοδάσος του Κυροκομείου, στο Κεφαλόβρισο πάνω από την Κρίνη και στο δασικό οδικό δίκτυο των αντιπυρικών ζωνών, και από τον Άγιο Κωνσταντίνο μέχρι την Ιερά Μονή Ομπλού στην Κρίνη. Επίσης στο Άνω Καστρίτσι, στις περιοχές Χάραντρος, Πασχαλιάνη, Αγία Παρασκευή, Γιοφύρης, Όφενας και Μοχλός απαγορεύεται η κυκλοφορία, στο δάσος πίσω από τον Ιππικό Όμιλο Πλατανίου έως το Άνω Καστρίτσι, στο Δρέπανο, στον Αγιώργη, στο Ανεμοδούρι επάνω εκεί, στο περιπατητικό περιαστικό δάσος της Μόμας του Δήμου Πατρέων ψηλά και στη Ζάστοβα στην Κοκκινόβρυση μέχρι το πυροφυλάκιο του Μπάλα. Αυτές είναι περιοχές τις οποίες σήμερα θα κινούνται μόνον πυροσβεστικά οχήματα, πυροσβέστες, δασοκομάντος, άνθρωποι που θα ελέγχουν με κάθε τρόπο την πιθανότητα, την απευκταία πιθανότητα εκδήλωσης πυρκαγιάς λόγω υψηλού καύσωνος. Ένας πατρινός δικηγόρος που έγινε γνωστός ως ένας και μοναδικός εκλεγμένος βουλευτής της Χρυσής Αυγής κάποτε στην Πάτρα, ο Μιχάλης Αρβανίτης, έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 80 ετών. Είχε γεννηθεί το 1946. Για πρώτη φορά εξελέγει βουλευτής με τη Χρυσή Αυγή το Μάη του 2012. Επίσης επανεξελέγει τον Ιούνιο της ίδιας χρονιάς σε επαναληπτικές και το Γενάρη του 2015. Να πούμε ότι μετά τη δικαστική υπόθεση και την εξέλιξη της καταδίκης της δράσης της οργάνωσης αυτής, είχε καταδικαστεί πρωτοδίκως σε κάθεξη 5 ετών για ένταξη σε εγκληματική οργάνωση, ενώ το 2021 ξαναλέω, το πενταμελές εφετείο Αναστολών Αθηνών αποφάσισε την αποφυλάκησή του υπό όρους και ήταν ελεύθερος βέβαια. Έφυγε σε ηλικία 80 ετών ο Μιχάλης Αρβανίτης. Θεωρητικώς σήμερα πρέπει να είναι μια μεγάλη μέρα για την πόλη της Πάτρας. Γιατί το λέω αυτό? Γιατί θα παρουσιαστεί η μελέτη για τη μετατροπή του παραλιακού μετόπου σε ενιαίο χώρο πρασίνου περιπάτου, πολιτισμού και αναψυχής. Αυτό δεν είναι κακό, είναι καλό. Τώρα, γιατί μια τέτοια σημαντική αλλαγή στη λειτουργία της πόλης παρουσιάζεται στο τέλος Ιουλίου, με τη μισή Πάτρα να λείπει, με τον κόσμο να έχει την ελάχιστη δυνατή ενημέρωση
και την ακόμα πιο λίγη το ακόμα πιο λίγο ενδιαφέρον για αυτή τη συζήτηση, ένας Θεός το ξέρει. Η πρόταση αυτή αφορά το τμήμα από την προβολή της Τριών Αβάρχων έως την οδό Θεσσαλονίκης και περιλαμβάνει τις προβλήτες Αιού Νικολάου και Γούναρη, με στόχο τη δημιουργία ενός ενιαίου δημοσίου χώρου περιπάτου, ποδηλάτου, πρασίνου, αναψυχής, πολιτισμού. Όταν ακούτε τέτοια στην τρίτη κοινωνία της χώρας, εκείνη, να ξέρετε ότι γίνονται για να αποφεύγονται άλλα που σχετίζονται με την επαφή της πόλης με την υπόλοιπη ελληνική πραγματικότητα. Και όταν αυτά τα εισηγούνται άτομα με κατευθυνόμενη κομματική σκέψη και πολιτική έκφραση, παρότι η μελέτη είναι εξαιρετικά ωραία, πολύ φοβάμαι ότι είναι άγνωστοι, τους οποίους δεν θα μάθουμε και δεν θα αποκαλύψουμε ποτέ, και οι στόχοι και οι σκοποί αυτής της συζήτησης καλοκαιριάτικα στο Δημοτικό Συμβούλιο. Λυπάμαι που δεν βρίσκομαι στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου τέτοια μέρα σήμερα, διότι θα επεφύλασα πολλές εκπλήξεις σε πολλούς και προς κάθε κατεύθυνση, γιατί έχω το ελάττωμα να θυμάμαι πολύ καλά την πρώτερη πορεία μου 16 χρόνων στο Δημοτικό Συμβούλιο, και έχω επίσης ένα δεύτερο ελάττωμα, συσσαγωγικά τις λέξεις, να αγαπώ υπερβολικά την πόλη μου σε σχέση με την κοινή λογική και τη σχέση της με την υπόλοιπη ελληνική πραγματικότητα. Επαναλαμβάνω όμως ότι από πλευράς αισθητικής τουλάχιστον η μελέτη είναι όμορφη, εξαιρετική. Τώρα, από πλευράς ρεαλισμού και εφαρμοσιμότητος, αν υπάρχει μια τέτοια λέξη, τι έγινε ρε παιδιά, θα το δούμε στην πορεία. Τι έγινε, τι πατήσατε κανένα κουμπί? Όχι, εντάξει, όλα καλά, μπράβο, μου κάνουν κάτι νοήματα από εκεί, δεν ξέρω τι ακριβώς κάνουν οι νέοι αυτοί. Αυτά θα συμβούν σήμερα στο Δημοτικό Συμβούλιο και είναι τεράστια η ευθύνη των παρατάξεων της αντιπολίτευσης για το πώς θα τοποθετηθούν σήμερα, τι θα παρουσιάσουν ως εναλλακτικές προτάσεις, διότι η αντιπολίτευση και δύο συμφιλοδοξούν να ηγηθούν της πόλης δεν μπορούν να πηγαίνουν στο Δημοτικό Συμβούλιο μόνο για να λένε την αντίρρησή τους ή τη σύμφωνη γνώμη τους. Πρέπει να έχουν και θετικό πρόσημο, να παρουσιάζουν τη δική τους πρόταση. Και αυτό δεν ισχύει μόνο τώρα, ισχύει και στο παρελθόν ως ανάγκη και ισχύει και για το μέλλον. Καλημέρα στις φίλες και τους φίλους που ανοίγουν τώρα το ραδιοφωνό τους. 22 Ιουλίου του 26 είναι η αποφράση μέρα της εισβολής στην Κύπρο. Τέτοια μέρα ξημερώματα έγινε. 52 χρόνια ακόμα η Κύπρος προσπαθεί να βρει την ταυτότητά της και από ό,τι φαίνεται δεν θα γλιτώσει από τον Ερντογάν και από τον τουρκικό αναθεωρητισμό. Προσπαθεί να εδραιώσει και να μονιμοποιήσει αυτή τη λειτουργία του παράνομου ψευδοκράτους εκεί η Τουρκία, και σήμερα γίνονται και γιορτές εκεί, ενώ από εδώ είναι η μέρα πένθους και για τους νεκρούς και για τους 1619 αγνοούμενους. Ποτέ δεν την ξεχνάμε την Κύπρο. Και θα πάμε σε κάτι της πιο ευχάριστον, διότι η ώρα είναι 8:52. Θα το τραβήξω με λίγο σήμερα. Να σας πω ότι, μιας και δεν θα έρθει ο Γιάννης Γεωργόπουλος, γιορτάζει η Αγία Μαρία η Μαγδαληνή σήμερα. Είναι αυτό που καμιά φορά λέμε σε κάποια η οποία υποδίεται τη θρήσκα και τη σεμνή, ενώ δεν είναι ούτε τόνο ούτε τ' άλλο. Άι μωρή Μαρία Μαγδαληνή που λέμε, ναι. Να τους ευχηθείτε άμα δείτε καμιά Μαρία Μαγδαληνή, μετανοούσα Μαγδαληνή ερήμην παράσταση. Σιγά μην μετανοούν οι γυναίκες για τίποτα. Για πατήστε το κουμπάκι, παλικάρια, να ακούσουμε ένα τραγούδι ακόμα και έρχομαι εγώ.

Να πούμε και κάτι για μας τους δημοσιογράφους, να πενεύουμε όταν κάνουμε κάτι και τον εαυτό μας. Σήμερα γίνεται στην Πάτρα η εκδήλωση της Γενικής Γραμματείας Επικοινωνίας και Ενημέρωσης με τη συμμετοχή εκπροσώπων της πολιτείας, της τοπικής δημοσιογραφικής κοινότητας, αλλά και όλης της χώρας, της δικαιοσύνης, αστυνομίας και του ακαδημαϊκού κόσμου της χώρας. Αφορά το Εθνικό Σχέδιο Δράσης για την Ασφάλεια των Δημοσιογράφων. Διοργανώνεται από τη Γενική Γραμματεία Επικοινωνίας και Ενημέρωσης και βεβαίως θα είναι εδώ, φαντάζομαι, και ο Γενικός Γραμματέας, ο Δραμηνός Δημήτρης Κυρμικύρογλου. Θα μιλήσουν ο Γενικός Γραμματέας Επικοινωνίας και Ενημέρωσης, ο Περιφερειάρχης Δυτικής Ελλάδας Νεκτάριος Φαρμάκης, ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Δικαιοσύνης Πέλοπας Λάσκος, ο αντιπρίτανης του Πανεπιστημίου Πατρών Γιώργος Παναγιωτόπουλος. Θα υπάρξουν θεσμικές παρεμβάσεις από την Πρόεδρο και Διευθύνουσα Σύμβουλα του Αθηναϊκού Πρακτορείου, τους Πρόεδρους της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας των Δημοσιογραφικών Συλλόγων και της Ένωσης Συντακτών Ημερησίων Εφημερίδων Πελοποννήσου, Ηπείρου και Νήσων, της δικής μας εδώ. Κατά τη διάρκεια της ημερίδας θα υπάρχουν οι άξονες, θα παρουσιαστούν οι άξονες του Εθνικού Σχεδίου Δράσης για το Διεθνές Κέντρο Προστασίας και Εκπαίδευσης Δημοσιογράφων, τη φυσική ασφάλεια των δημοσιογράφων και την κάλυψη των γεγονότων σε εμπόλεμες ζώνες, την αντιμετώπιση των καταχρηστικών αγωγών κατά των δημοσιογράφων, την ψηφιακή ασφάλεια από τις διαδικτυακές απειλές, τη δημοσιογραφία χωρίς αποκλεισμούς. Και θα είναι μια ενδιαφέρουσα ημερίδα, η οποία θα ολοκληρωθεί με ξενάγηση και παρουσίαση του Μουσείου Τύπου της Ένωσης Συντακτών που βρίσκεται στην Οδό Μεζόνος και το οποίο συμπληρώνει 100 χρόνια από την ίδρυση της Ένωσης σήμερα, γιατί έχει στοιχεία τέτοια εκεί. Και θα παρουσιαστούν στο τέλος τα συμπεράσματα της ημερίδας. Δεν ξέρω αν θα είναι παρόν ο Γενικός Γραμματέας, αλλά φαντάζομαι ότι ένα μήνυμα θα έχει σταλμένο, που λένε και στην Ηλία. Αυτά θα κάνουμε και εμείς εδώ οι δημοσιογράφοι στην Πάτρα. Μου λένε ένα θεματάκι, ένα παραπονάκι για το 3 που πάει στη Θερμοπυλών, τους λουόμενους που πάνε στην Πλάζ. Θα το διευκρινίσω και θα σας απαντήσω αύριο για να ξέρουμε ακριβώς τι λέμε και τι κάνουμε για το θεματάκι αυτό και θα το διευθετήσουμε, διότι το αστικό κτέλ μας προσπαθεί να πηγαίνει τον κόσμο από όλες τις περιοχές της πόλης και από όλες τις γειτονιές, για να το πω και λίγο με την οτροπία της Δημοτικής Αρχής, από τις λαϊκές γειτονιές, για μπάνιο στην πλάζη με το ασφαλέστερο και καλύτερο τρόπο. Θα το δούμε όμως αυτό που μου είπε η κυρία η ακροάτρια και θα το συζητήσουμε. Θα σας έχω απάντηση αύριο, καλή μου κυρία, για αυτό το θεματάκι και για το πώς μπορούμε να το λύσουμε. Επίσης να πω τώρα ότι οριστικοποιείται το μοντέλο του καιρού για την Πάτρα σήμερα. 26 έως 39 λέει. Εντάξει, δεν σκοτωθούμε, τώρα μετράμε τους πόντους. 38-39. Και να σας πω ότι οι δύσκολες ώρες από τις 12 έως τις 8-8.30 το βράδυ, αυτό το εξάωρο, χωρίς να έχετε να κάνετε κάτι, δεν είναι οι πιο κατάλληλες για να βγείτε έξω μέσα στη ζέστη. Δυστυχώς, το ξαναλέω, χάσαμε τον προσανατολισμό μας και την ταυτότητά μας. Αυτή η αλλαγή του κλίματος έχει το διώξει τον κόσμο από τα μπαλκόνια και από τις βεράντες. Καθόμουν λίγο χτες στην βεράντα μου στο μπαλκόνι μου 8.30 ώρα 9 το βράδυ και αισθανόμουν ότι είμαι ο μόνος, δεν έβλεπα κανέναν δίπλα να κάθεται. Και αναγκάστηκα και μπήκα και εγώ μέσα στο αρκουδίσιον που λέγεται. Αύριο θυμάμαι πιτσιρικάς που καθόμαστε τέτοια εποχή και δεν είχαμε βέβαια και τέτοια ζέστη, όλοι στις βεράντες και στα μπαλκόνια τώρα, χαιρετίσματα, κλειστοί όλοι μέσα, μέσα χωτοί όλοι στο αρκουδίσιον. Αύριο θα κατέβουμε λίγο, θα πάμε στο 35, μαλακώνουν τα πράγματα και την Παρασκευή θα έχουμε αρκετή συννεφίτσα και λιακαδούλα, ίσως και εκείνα τα νερά που θα πέσουν στην υπόλοιπη χώρα να έρθουν και κατά εδώ, δεν είναι σίγουρο για την Παρασκευή. Πάντως το Σαββατοκύριακο θα είναι δροσερό, 31, 32, 33 το πολύ εκεί, δεν θα σκάσουμε. Λοιπόν, η Κάρνα με τα 6 καταστήματα μονίμως εδώ κοντά μας στην πρωινή ζώνη ενημέρωσης και ψυχαγωγίας του Μαξ, με τις πάντα μειωμένες τιμές και με πάντοτε τα καλύτερα κρέατα φρέσκα και λαχταριστά.
και την τιμή αυτή που σας έχουμε στο Μοσχάρι, η οποία είναι εξαιρετική και μοναδική για τα κομμάτια του Μοσχαριού που προβλέπετε. Για να μην πανικοβάλλεστε, το Μοσχάρι πήγε στο Θεό και τραγουδάτε σαν την Πάολα «Κατέβα Θεέ μου χαμηλά». Λοιπόν, ένα από τα εξικάρνα είναι σίγουρα κοντά σας. Να πω καλημέρες άπειρες στο Ζαχαροπλαστείο Γλυκοτεχνίες. Είναι το αντίδοτο στο καύσωνα Γλυκοτεχνίες. Πας εκεί, παίρνεις παγωτάκι, έχει ωραίο παγωτό της μηχανής και παγωτίνια και τούρτες παγωτό και όλα τα υπόλοιπα γλυκά φρεσκότατα από την παραγωγή στην κατανάλωση. Ο Αντώνης Δημακόπουλος και οι συνεργάτες του φροντίζουν να είστε και με τον καύσωνα σωστοί απέναντι στην ανάγκη σας για γλυκό και στην ανάγκη σας να δροσιστείτε, και πάντα, ξαναλέω, με φρέσκα και λαχταριστά γλυκά, με την τέχνη που έχουν οι Γλυκοτεχνίες. Και φεύγω να πάω τώρα στους Ζαχαροπουλαίους. Ό,τι πεις είναι ο Γλαύκος σήμερα για μεσημέρι και βράδυ με δροσούλα. Οι ανεμιστήρες δουλεύουν, τα κλιματιστικά δουλεύουν, η δροσιά από τα πλατάνια δουλεύει, και βεβαίως το πράσινο του Βασίλη και τα λουλούδια εκεί του φίλου μου είναι το καλύτερο αντίδοτο εις τον κάψωνι. Καλημέρα στο Βασίλη, την κυρία Βάσο, το Γιαννάκη, τις κυρίες της κουζίνας, τα παιδιά που σερβίρουν εκεί, στο Γιώργο που είναι γενικός νταραβερτζής του μαγαζιού και σε όλο τον καλό τον κόσμο εκεί έξω. Δεν θα έχουμε Γιάννη Γεωργόπουλο, επαναλαμβάνω, θα φροντίσουν εδώ οι νεαροί καπαδόκες να ακούσετε κάτι μέχρι τις 10 παρακάτι, που θα έρθει ο Αλέξανδρος Γκογκόλης και μετέπειτα η Δήμητρα Μπαλαφούτη. Πρώτα Θεός και η Παναγία, Παναγία Σαχράντου υπερευλογημένης, θα σας δούμε αύριο το πρωί στις 8:05. Θα σας κάνει τώρα λίγο συντροφιά ο Αντώνης, που έλεγε και η Μαρινέλα, Αντώνη, ο Αντώνης Ρέμος. Γεια σας.

0: Rocks FM 93.4.
1: Όσα ιταλικά και να σας λένε, κάποια μαγικά δεν γίνονται ποτέ. Γιατί τα πλακάκια τους στημένα δεν θα τα δείτε ποτέ. Ρέλος. Βλέπετε, στο Ρέλο 309 δάπεδα και μπάνια σας περιμένουν διαρκώς στημένα ολοζώντανα μπροστά σας. 9 δάπεδα και μπάνια σας περιμένουν διαρκώς.

0: Έλα κυκλοφορεί σε όλες τις ψηφιακές πλατφόρμες.
1: Έλα.
0: Μητροπολιτικό Κολέγιο. 44 χρόνια πριν επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους. Κάμπους Πάτρας, Ερμού 78.
2: Ενημέρωση στο maximum. Max FM 93,4.

0: Η ώρα είναι 9:30. Όσα ιταλικά και να σας λένε, κάποια μαγικά δεν γίνονται ποτέ. Γιατί τα πλακάκια τους στημένα δεν θα τα δείτε ποτέ. Ρέλος. Βλέπετε, στο Ρέλο 309 δάπεδα και μπάνια σας περιμένουν διαρκώς στημένα ολοζώντανα μπροστά σας. Μαγικό. Πλακάκια και είδη υγιεινής. Ρέλος. Η μεγαλύτερη έκθεση σε Πελοπόννησο και Δυτική Ελλάδα.
1: Και καράβολο.
0: Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
2: Έξοδος 33.
0: Και στο relos.gr.
3: Στον χώρο των νέων οικοδομικών κατασκευών αλλά και των ανακαινήσεων, Ατάλας. Σύγχρονα κτίρια με μοντέρνα διαμερίσματα και ποιότητα που ξεπερνάει τις προσδοκίες σας. Ένα όνειρο ζωής. Κορυφαία επιλογή υλικών και επίβλεψη σε κάθε φάση της οικοδομής από τα εξειδικευμένα και έμπειρα συνεργεία μας. Από το 1981. Μαζί με όλα τα άλλα και ένα σπίτι από τον Ατάλα. Ατάλας Real Estate. Κορύφου 162, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-222-005.
4: Μπροστά στη θάλασσα, κάτω από τη γέφυρα, 500 τετραγωνικά μέτρα, με θέατρο ηλιοβασίλεμα και δυνατή μουσική να παίζει ως το ξημέρωμα, χωρίς κανένα πρόβλημα. Το W Events, με τις υπηρεσίες ποιότητας Φάκαλος Catering, σφραγίζει τις ξεχωριστές στιγμές του γάμου και της βάπτισης. W Events by Φάκαλος Catering. Υψηλή αισθητική που δημιουργεί αναμνήσεις.
5: Max FM 93,4 λέει μόνο την αλήθεια.

0: Η ώρα είναι 10.
1: Όταν το θέμα στη μεταφορά και την αποθήκευση είναι η ασφάλεια, η σωστή και άμεση εξυπηρέτηση. Όταν το κύρος και η εμπειρία συνδυάζονται, αφή πλέσα ΑΕ. Μεταφορές παντός τύπου, αποθηκεύσεις, πωλήσεις κοντέινερ. Αφή πλέσα ΑΕ. Μεταφορές, αποθηκεύσεις, πωλήσεις κοντέινερ. Τηλέφωνο 2610 521 000 ή επισκεφτείτε μας στο www.plesa.gr.
2: Για συστήματα αλουμινίου εδώ και 50 χρόνια ένα όνομα. Κουνάβης. Ποιότητα, εμπειρία, εφαρμογές. Για ιδιώτες και επαγγελματίες. Κουνάβης, σε συνεργασία με τις καλύτερες ελληνικές και ευρωπαϊκές εταιρείες. Η Κουνάβης εξασφαλίζει ασυναγώνιστα και πρωτοποριακά σχέδια για το καλύτερο αποτέλεσμα. Περισσότερα στο 2610 643 455 ή στο kunavis.gr. Όποιο και αν είναι το όραμά σας, το κάνουμε πραγματικότητα. Επιλέξτε Κουνάβης σήμερα.
3: 15900. Πώς μπορούμε να σας βοηθήσουμε?
4: Φοβάμαι. Χρειάζομαι βοήθεια.
3: Δεν είσαι μόνη. Μίλησέ μας.
4: Ξέρετε, δέχομαι βία και είμαι απελπισμένη. Φοβάμαι να μιλήσω.
3: Δεν είσαι μόνη. Ένα δίκτυο δομών για την βοήθεια κακοποιημένων γυναικών στην περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας είναι εδώ για σένα. Παρέχουμε προστασία, συμβουλές και την υποστήριξη που χρειάζεσαι. Μην το αναβάλεις. Είμαστε εδώ για σένα.
5: Κάλεσε τώρα στο 15900 ή επισκέψου τις δομές κακοποιημένων γυναικών σε Πάτρα, Αγρίνιο και Πύργο. Με τη στήριξη του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου. Είμαστε δίπλα σου. ΕΣΠΑ. Με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
6: Μετά τη μαύρη σαμπούκα έρχεται η οικογένεια Τσεκμέ.
7: Και τι άλλο, Αντώνη?
6: Του Τόλι Παπαδημητρίου.
7: Έτσι, μπράβο.
6: Η οικογένεια Τσεκμέ. Η νέα κωμωδία του Τόλι Παπαδημητρίου περιοδεία σε όλη την Ελλάδα. Παίζουν αλφαβητικά. Τόλις Παπαδημητρίου.
8: Αυτό δεν είναι αλφαβητικά.
6: Ποιο σου μίλησε σε μένα? Πινελόπη Πλάκα. Αντώνη Στάμο. Κωνσταντίνο Γαβαλά. Άννη Θεοχάρη. Αντώνη Καλομυράκη. Και στο ρόλο τη Ρόζα Τσεκμέ η Μαρία Κίτσου.
9: Τρελές καταστάσεις στην οικογένεια Τσεκμέ. Θερινό Δημοτικό Θέατρο Πάτρας. 5η 23 Ιουλίου στις 9.30. Προπόληση στα σημεία του φεστιβάλ και more.com.
10: Περισσότερο καλοκαίρι, περισσότερες χρυσές τιμές μόνο στο Γαλαξία. Παλέτ βαφές μαλλιών μόνο 3,39. Biotene προϊόντα περιποίησης προσώπου και τεζόρι μαλακτικά σε χρυσές τιμές. Head & Shoulders Σαμπουάν 330ml 2-1 δώρο με την κάρτα bonus. Νέο κατάστημα στα Ιωάννινα, Λεωφόρος Ιωαννίνων 83 και Λέοντα Σοφού. Εγγένεια 23 Ιουλίου.
11: Max FM 93,4. Ο ήχος που πάει παντού.

Καλημέρα σας, καλώς ήρθατε στις πρωινές παρεμβάσεις. Είναι Τετάρτη, 22 Ιουλίου, η πιο ζεστή μέρα του τωρινού κύματος ζέστης, αλλά θα περάσει, έτσι κι αλλιώς καλοκαίρι είναι, ζέστη θα κάνει. Θα είμαστε μαζί έως και τις 11, καταγράφοντας κυρίες και κύριοι τη σημαντικότερη δισογραφία από την Πάτρα, την Αχαΐα, τη Δυτική Ελλάδα και την χώρα. Για να συμβεί αυτό, όλη η ομάδα είναι παρούσα. Δηλαδή, ο Νίκος Χαραγεωργόπουλος ρυθμίζει τον ήχο, επιλέγει τις μουσικές. Ο Αναστάσης Ουγλέρης τηλεφωνεί, υποστηρίζει την εκπομπή. Και ο Αλέξανδρος Κογκόλης σας ενημερώνει. Σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, η υψηλότερη θερμοκρασία στην Πάτρα θα καταγραφεί στις 3 το μεσημέρι και θα είναι 39 βαθμούς Κελσίου. Σε συνδυασμό βέβαια με την υγρασία θα γίνεται αισθητή ακόμη περισσότερο από τους 39 βαθμούς, τουλάχιστον 2 βαθμούς πιο πάνω. Στο μεταξύ, χθες στην Δυτική Ελλάδα καταγράφηκαν οι ψηλότερες θερμοκρασίες στην χώρα. Στην Ολένη Ηλίας 42 βαθμούς έφτασε ο υδράργυρος και στην Γαβαλού Ετωλοακαρνανίας, ξέρετε, γύρω από το Αγρίνιο είναι Γούβα εκεί, 41,5 βαθμούς. Εκεί 41,5 βαθμούς.

προσεκτική σε σχέση με άλλες ημέρες, γιατί θα σας πω το εξής. Η Ανατολική Πελοπόννησος, η Ανατολική Στερεά και η Δυτική Ελλάδα είναι σε κόκκινο συναγερμό μαζί με την Αττική και θα επικρατούν οι συνθήκες που επικρατούσαν τότε με τη μεγάλη φωτιά στο μάτι, δηλαδή 40 βαθμοί Κελσίου και 4 με 5 μποφόρ. Είναι ιδανικός καιρός για την εκδήλωση πυρκαγιάς. Η πολιτική προστασία βρίσκεται σε επαγρύπνηση και στην Αχαΐα και στην Πάτρα και στην Δυτική Ελλάδα. Ο μηχανισμός είναι έτοιμος από ξηράς και από αέρος. Χρειάζεται και η ατομική ευθύνη για να περάσει αυτή η μέρα και ένα δύσκολο καλοκαίρι εν μέσω κλιματικής κρίσης όσο γίνεται πιο ήρεμα.

0: Και επειδή είναι καλοκαίρι και ταξιδεύουμε περισσότερο βεβαίως από όλη τη διάρκεια του χρόνου, είτε προς προορισμούς της Ελλάδας είτε προς προορισμούς του εξωτερικού, στα αεροδρόμια της Ελλάδας η αναμονή έχει αυξηθεί κατά 63% σε σχέση με πέρσι, γεγονός που φέρνει ταλαιπωρία, αλλά όταν έχεις να διαχειριστείς έως και 6.000 πτήσεις την ημέρα, προφανώς και αυτό δεν είναι εύκολο, όσο εργαζόμενος και αν έχεις, όσα αεροπλάνα και αν υπάρχουν. Θα μου πείτε, γιατί σε άλλες χώρες δεν γίνεται σε τέτοια έκταση? Η απάντηση είναι εύκολη. Κάνουμε βήματα ως χώρα, αλλά χρειαζόμαστε πολλά περισσότερα ακόμη. Στην Ελλάδα ζούμε και σε έκτακτες συνθήκες δεν ήμασταν επαρκώς προσεκτικοί και προετοιμασμένοι. Και ενώ τα λέω όλα αυτά και κάποιοι έφευγαν από την Κρήτη για να πάνε στον νησιώτικο προορισμό τους, δύο πλοία συγκρούστηκαν. Ένα επιβατικό και ένα εμπορικό στο λιμάνι της Σούδας. Και το εμπορικό είχε μέσα κοντέινερ, είχε νταλίκες με καύσιμα, είχε νταλίκες με υγραέριο. Δεν ξέρω αν διανοούμαστε το μέγεθος της κατάστασης, τις συνέπειες που μπορεί να είχε αυτό το ατύχημα. Θα πραγματοποιηθεί ένορκη διοικητική εξέταση, αλλά δεν ξέρω αν αυτό φτάνει. Διότι για να μπει το πλοίο μέσα στο λιμάνι, δέχθηκε σήμα. Και για να βγει το άλλο πλοίο, επίσης. Πώς τράκαραν αυτά τα πλοία μέσα στο λιμάνι? Στην μεγάλη εικόνα, στην πολιτική επικαιρότητα, Πέμπτη και Παρασκευή συζητείται στη Βουλή η συνταγματική αναθεώρηση, ενώ στα διεθνή ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή καλά κρατεί, με τιμές στα καύσιμα να αυξάνονται συνεχώς, ενώ θα πρέπει να ξεχνάμε και ένα ακόμη πόλεμο που είναι εκείνος μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας, ο οποίος ουδέποτε σταμάτησε. Κυρίες και κύριοι, ανοίξτε ραδιοφωνάκια, ξεκινούν οι πρωινές μας παρεμβάσεις και επειδή είμαστε εν μέσω καλοκαιριού και επειδή θα πρέπει να επιλέγουμε φίλτρα και ψύκτες νερού για οικιακή και επαγγελματική χρήση από τους κατάλληλους, εγώ σας λέω ότι στη Real Water μπορείτε να επιλέξετε ένα φίλτρο για το πόσιμο, το μαγείρεμα και ψύκτες νερού με κλειστά μάτια και να είστε ήσυχοι ότι δεν ξοδεύετε άσκοπα χρήματα και έχετε το αποτέλεσμα που χρειάζεστε. 28 Οκτωβρίου 24, παλιά Καρόλου είναι το κατάστημα στην Πάτρα και έχει και διαδικτυακό τόπο, είναι το realwater.gr. Καλημέρα όπου και αν είστε και ακούτε Max, στην Αχαΐα, στην Ηλία, στην Ετωλοακαρνανία, στα Ιόνια νησιά. Καλημέρα σε εσάς που ταξιδεύετε προς έναν κοντινό ή μακρινό προορισμό. Καλημέρα σε εσάς που έρχεστε στην Πάτρα. Καλημέρα σε όσους μας ακούτε στην Ελλάδα και στο εξωτερικό μέσω του Live 24. Ειδικές καλημέρες από την ομάδα του Max FM στον κύριο Περικλή. Θέλετε να πω και επώνυμο? Όχι, στον κύριο Περικλή. Είναι Μερακλής ο Περικλής που έλεγε, έτσι, ωραία. Λοιπόν, οδηγίες προς ναυτιλωμένους. Καλημερίζω τον ειδικό παθολόγο, τον Κωνσταντίνο Ζησιμόπουλο. Καλή σας ημέρα, κύριε Ζησιμόπουλο. Τι κάνετε, πώς είστε?
1: Καλημέρα, κύριε Κογκόλη. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Προσπαθώ να δροσιστώ όπως προσπαθείτε να δροσιστείτε.
0: Ναι, αλήθεια, οι ευπαθείς ομάδες

0: που λέμε να μην κυκλοφορούν έξω, να μην δουλεύουν βαριά αυτές τις μέρες κτλ. Είναι καλό να κάθονται κάτω από ένα air condition όλη μέρα? Λέω για όσους μπορούν να το ανοίξουν.
1: Κάτω από ένα air condition, το πάτε σε άλλη βάση, μπορούμε να τη συζητήσουμε και αυτή τη βάση.
0: Ναι.
1: Κάτω από ένα air condition όλη τη μέρα προφανώς δεν είναι καλό, ειδικά αν δεν είναι καλά συντηρημένο, γιατί ολοχεύει ο κίνδυνος της λεγιονέλωσης του μικροβίου που πάει και φωλιάζει στα φίλτρα των κακώς συντηρούμενων κλιματιστικών και εφόσον δεν είναι σωστά ρυθμισμένα, γιατί έχουμε την τάση να βάζουμε πολύ χαμηλά τη θερμοκρασία. Μια ιδανική θερμοκρασία είναι να είναι 5 με 6 βαθμούς χαμηλότερα από την θερμοκρασία του περιβάλλοντος, δηλαδή μιλάμε τώρα αν έξω έχει 40 βαθμούς θα πρέπει να είναι ρυθμισμένο στους 34-35 βαθμούς, πράγμα το οποίο δεν το κάνει κανένας βέβαια, αλλά το σύνηθες είναι να το έχουμε στους 25-26 βαθμούς, όχι χαμηλότερα.
0: Μάλιστα. Εγώ λέω και για κάτι
1: και
0: άλλο, γιατί
1: απόδοση δεν έχουν, και απόδοση δεν έχουν τα κλιματιστικά και είναι πιο ενεργοβόρα με αυτή την,
0: σωστά. Την κακή. Εγώ το λέω και για κάτι άλλο, γιατί υδρώνουμε, πάμε καθόμαστε κάτω του air condition μετά, δηλαδή μπορεί να υπάρξει πρόβλημα.
1: Σίγουρα μπορεί να υπάρξει πρόβλημα. Καλό είναι να μην είμαστε όλη την ώρα κάτω από το κλιματιστικό ή να χτυπάει ακριβώς επάνω μας. Και
0: πάμε,
1: βέβαια θα πρέπει να αερίζουμε το χώρο κατά διαστήματα, να μην είναι ο χώρος μας κλειστός εντελώς, για να και ο αέρας να ανανεώνεται, αλλά και να κάνει μια εξισορρόπηση η θερμοκρασία.
0: Πάμε στα κανονικά τώρα, γιατί σας ξεκίνησα λίγο ανάποδα. Τι κάνουν σήμερα και ποιοι? Τι κάνουμε όλοι μας?
1: Για τις ημέρες τις οποίες έχουμε υψηλές θερμοκρασίες, ευτυχώς φέτος δεν έχουμε ζήσει ακραίες καταστάσεις μέχρι στιγμής, όπως προηγούμενα χρόνια, με παρατεταμένες περιόδους υψηλών θερμοκρασιών. 3-4 μέρες τώρα μας ταλαιπωρούν λίγο. Ναι. Οι ευπαθείς ομάδες, όπως είπατε, καλό είναι να αποφεύγουν ειδικά τις ώρες αιχμής, 11 με 4 τις άσκοπες μετακινήσεις, όπου και η ηλιακή ακτινοβολία είναι πιο υψηλή, αλλά και η θερμοκρασία είναι πιο υψηλή. Και λέγοντας ευπαθείς ομάδες, εννοούμε τους καρδιοπαθείς κυρίως, σύν τους ανθρώπους με αναπνευστικά προβλήματα, καθώς και τα μικρά παιδιά.
0: Ναι.
1: Όχι ότι οι υπόλοιποι δεν μπορεί να έχουμε πρόβλημα αν εκτεθούμε σε υψηλές θερμοκρασίες, αλλά κυρίως αυτοί θα πρέπει να αποφεύγουν τις άσκοπες μετακινήσεις.
0: Ναι, κατάλαβα.
1: Επιλέγουμε δροσερό μέρος, σκιερό μέρος, πίνοντας άφθονα υγρά για να αναπληρώνουμε τις απώλειες από τον υδρότα που αναφέρατε πριν. Είχε την άδειλη αναπνοή, γιατί χάνουμε υγρά και με την αναπνοή μας. Χάνουμε νερό και με την αναπνοή μας. Όσο μάλλον σε περιόδους θερμές. Ελαφρύ φαγητό, κατανάλωση φρούτων που βοηθούν πάρα πολύ σε αυτές τις περιπτώσεις.
0: Όχι ποτά μεσημεριάτικα, κρασιά στην παραλία
1: σε καμία
0: και ποτά.
1: Εντάξει,
0: και πες στην παραλία κάτι γίνεται, ρίχνεις και μια βουτιά και σε εντάξει, αλλά όταν είσαι μέσα στο κέντρο της Πάτρας είναι πιο δύσκολο.
1: Αλκοόλ και ειδικά στις περιόδους ζέστης σε καμία περίπτωση μπορεί να οδηγήσει σε υποτασικά επεισόδια, υποθυμίες και πάει λέγοντας. Άλλα προβλήματα δηλαδή, τα οποία συσχετίζονται και με τις υψηλές θερμοκρασίες.
0: Μάλιστα. Άρα προσοχή
1: μια
0: από όλους.
1: Μια δύσκολη περίοδος είναι, θα περάσει.
0: Θα περάσει. Καλοκαίρι είναι.
1: Καλοκαίρι είναι και από ό,τι άκουσα και εγώ από τις προβλέψεις των μετεωρολόγων, από Πέμπτη Παρασκευή θα αρχίσει λίγο να πέφτει η θερμοκρασία.
0: Ναι,
1: βέβαια
0: έχουμε
1: μπροστά και τον Αύγουστο,
0: οπότε
1: καλό είναι να έχουμε το νου μας και να προφυλαχθούμε.
0: Ακριβώς. Σας ευχαριστώ. Καλή σας ημέρα, γιατρέ.
1: Καλημέρα, κύριε Ζησιμόπουλε.
0: Ήταν ο γιατρός Κωνσταντίνος Ζησιμόπουλος. Πάμε και στις κλιματιζόμενες αίθουσες του Δήμου Πατρέων. Σε λίγο θα μας τα πει ο κύριος Τουλγαρίδης. Διαβάζω πολλά μηνύματα που μου λέτε για ακαθάριστα οικόπεδα. Κοιτάξτε, εγώ που συνομιλήσει και με την περιφέρεια, στο πλαίσιο της ευθύνησης και στο μέτρο του εφικτού έχει καθαρίσει ό,τι είναι στα αρμοδιότητά της. Έχω επικοινωνήσει και με το Δήμο, μου λέει φτάνουμε στο 100%. Τώρα είναι κάποιοι που λείπουν στο εξωτερικό, κάποιοι που έχουν φύγει από τη ζωή και δεν έχουν μεριμνήσει συγγενείς τους ή γείτονες να καλέσουν κάποιον να το καθαρίσει. Δυστυχώς υπάρχουν αυτά. Όπου βλέπετε τηλεφωνείτε. Τηλεφωνείτε στην πυροσβεστική. Και τα πρόστιμα είναι τσουχτερά για όποιον δεν έχει καθαρίσει το οικόπεδό του. Προφανώς σήμερα απαγορεύεται η κίνηση στα δάση, στα περιαστικά και όχι μόνο. Όπως το δασίλειο που φυλάσσεται στην Καλόγρια, στο Γιαννισκάρι, σε εκείνες τις περιοχές όπου υπάρχουν δάση, αστικά, περιαστικά, σήμερα και στροφιλιά απαγορεύεται η κίνηση εντός τους. Όσοι πάτε για μπάνιο και θέλετε να κάτσετε, να φάτε, να κάνετε πικνίκ εκεί πέρα, προφανώς δεν πετάμε τσιγάρα, προσέχουμε, δεν ανάβουμε ψαριά να ψήσουμε, μπριζόλες και λουκάνικα, θα περάσει. Και όλο το καλοκαίρι πρέπει να το κάνουμε αυτό, όχι μόνο σήμερα, αλλά ειδικά σήμερα προσοχή. Και επειδή προλόγησε ο κύριος Ζησιμόπουλος και μου είπε για την αυριανή μέρα, εγώ σας λέω ότι η θερμοκρασία πέφτει πάρα πολύ. Δηλαδή θα κάνει μια βουτιά 10 βαθμών αύριο η ανώτερη, σύμφωνα με την μετεωρολογική υπηρεσία, θα είναι στους 30 βαθμούς στην Πάτρα. Ωστόσο η κατώτερη θα είναι στους 24, δεν πέφτει πολύ δηλαδή. Έτσι θα πάμε και την Παρασκευή, 31 βαθμούς η ανώτερη, και το Σάββατο Παρασκευή βράδυ λένε για κάποιες γρήγορες βροχούλες. Βλέπω μια πτώση 10 βαθμών έως και την Κυριακή, και από Δευτέρα ξαναανεβαίνει μετά. Κύριε Τουργαρίδη, κύριε Πρόεδρε του Κοινωνικού Οργανισμού του Δήμου Πατρέων, καλή σας ημέρα, τι κάνετε, καλημέρα.
2: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Πώς βοηθάει ο Δήμος που είναι κλιματιζόμενες αίθουσες, τι γίνεται, πείτε μας, δώστε μας μια εικόνα σας παρακαλώ.
2: Προς το παρόν οι κλιματιζόμενες αίθουσες είναι από το πρωί μέχρι το βράδυ στο κέντρο Αστέγων που είναι στην πλατεία Ομονίας, Μπουκαούρη και Γούναρη. Εκεί δεχόμαστε τους ανθρώπους που δεν έχουν τρόπο στο σπίτι τους να κλιματιστικά κλπ. Για να έρθουν εκεί να δροσιστούν, ναι, και αν θέλουν κιόλας να φάνε και τα λοιπά το μεσημέρι.
0: Ναι, δεν θα ανοίξουν άλλες αίθουσες κάπου αλλού στα καπί και
2: παλιότερα
0: τα λοιπά.
2: Είχαμε ανοίξει, ναι, και καπί, αλλά δεν υπήρχε προσέλευση και τώρα αυτές τις γενώνα έρχονται περίπου 3 με 5 άτομα.
0: Α, μόνο. Γενικά δεν έρχονται μεγαλύτερες ηλικίες, άνθρωποι που δεν μπορούν να ανοίξουν, ας πούμε, το κλιματιστικό στο σπίτι, που δεν υπάρχουν χρήματα, δεν υπάρχει ανταπόκριση, βλέπω.
2: Προς το παρόν δεν υπάρχει.
0: Προς το παρόν δεν υπάρχει. Μάλιστα. Εσείς πάντως...
2: Αυτή η απολόγηση, αυτή που λέτε κι εσείς. Και...
0: Εντάξει, τώρα να σας πω κάτι, κύριε Πρόεδρε. Να φύγει κάποιος από το σπίτι του. Να πάει στην Μπουκαούρη, δηλαδή και να σκάσει στη μέση της διαδρομής. Σου λέει καλύτερα να μείνω στο σπίτι, να βάλω τον ανεμιστήρα, να τα ανοίξω λίγο το τροκοντήσιο, να βγω στον μπαλκόνι, να κάνω μπάνιο, ξέρω, στην πανιέρα 2-3 φορές, παρά να βγω να πάω εκεί. Δεν είναι και τόσο εύκολο.
2: Ναι.
0: Έτσι δεν είναι.
2: Είναι και αυτό που λέτε, εντάξει. Ναι. Πάντως για ορισμένους έχει αξία, αλλά για τους περισσότερους προσπαθεί ο καθένας, όπως είπατε.
0: Βεβαίως και έχει αξία. Λοιπόν, στην Μπουκαούρη, στον ξενώνα των Αστέγων, όποιος θέλει. Σωστά.
2: Ακριβώς.
0: Σας ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ.
2: Ευχαριστώ.
0: Καλημέρα. Καλημέρα. Λοιπόν, δεν υπήρχε ανταπόκριση στα καπί, σε άλλες αίθουσες, εκεί μόνο. Αλλάζω θεματολογία. Και πάω σε μια πολύ σημαντική ευκαιρία που δίνεται και στην Δυτική Ελλάδα αλλά και στην χώρα από το νέο Εθνικό Επιχρησιακό Πρόγραμμα. Να σας πω ότι η Δυτική Ελλάδα θα πάρει 285 εκατομμύρια που με την προϋπολογιστή σα υπερδέσμευση μπορεί να φτάσουμε μέχρι τα 370 εκατομμύρια σε σύνολο 23 δις για όλη τη χώρα. Τι είναι αυτό που σας λέω και ποιο πρόγραμμα είναι? Είναι το Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης 2026-2030 και περιλαμβάνει συντήρηση δρόμων, αντιπλημμυρικά έργα, νοσοκομεία, σχολεία, ψηφιακές υπηρεσίες, ενεργειακές υποδομές και επενδύσεις στις επιχειρήσεις που βρίσκονται στην πρώτη γραμμή των επιχειρηματικών πλάνων τους. Η Δυτική Ελλάδα, όπως βλέπω, πήρε μία από τις μεγαλύτερες χρηματοδοτήσεις στην χώρα και, όπως μου λένε στελέχη της περιφέρειας, τη δεύτερη μεγαλύτερη μετά την Αττική. Αυτό σημαίνει δύο πράγματα. Ότι βρίσκονται σε εξέλιξη έργα που θα χρηματοδοτηθούν, ότι σχεδιάζονται έργα που θα χρηματοδοτηθούν. Σημαίνει επίσης νέες θέσεις εργασίας. Σημαίνει επίσης τόνωση της τοπικής οικονομίας. Σημαίνει επίσης εξωστρέφεια, ανάπτυξη. Χώρια τα χρήματα από το ΕΣΠΑ, τα ευρωπαϊκά χρήματα. Είναι μια πολύ θετική εξέλιξη. Χθες παρουσιάστηκε το νέο πρόγραμμα από το Υπουργείο Οικονομικών, παρουσία του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη. Από την άλλη, προφανώς, και έχουμε πολλά βήματα ακόμη να κάνουμε, υπήρξαν σε ορισμένες περιπτώσεις και λάθη και αστοχίες. Όποιος δουλεύει κάνει λάθη. Και να υπάρξει συνοχή μεταξύ των περιφερειακών ενωτήτων αλλά και μεταξύ πιο ανεπτυγμένων περιφερειών της χώρας. χρειάζονται βήματα ακόμη και χρειάζεται δουλειά. Δεν το αρνείται κανείς αυτό. Και ως προς θέσεις εργασίας, και ως προς τις νέες επιχειρήσεις, και ως προς την καθημερινότητα, και ως προς τη φτώχεια, και ως προς τη βελτίωση της ποιότητας ζωής.

Θα σας μιλήσω για κάτι άλλο τώρα. Και είναι το Εθνικό Σχέδιο Δράσης για την Ασφάλεια των Δημοσιογράφων. Σήμερα πραγματοποιείται η πρώτη μερίδα περιφερειακής διαβούλευσης. Παρουσιάστηκε στην Αθήνα και η πρώτη εκδήλωση στην περιφέρεια είναι στην Πάτρα. Είναι οι θεσμικές παρεμβάσεις για την προστασία των δημοσιογράφων, για την προστασία του λειτουργήματος του επαγγέλματος, που προφανώς έχει θετικές συνέπειες στους πολίτες. Δηλαδή, για το πώς δεν θα αποκλείονται δημοσιογράφοι είδης οι πολίτες. Τη στρατηγική θεσμικών παρεμβάσεων για την προστασία αυτών που δημοσιογραφούν από τους κουκουλοφόρους του διαδικτύου. Για την φυσική ασφάλεια σε εμπόλεμες ζώνες, κατά πολέμηση του μπούλινγκ. Όλα αυτά έχουν ήδη ξεκινήσει στο ξενοδοχείο My Way, εκεί όπου απίθυνε χαιρετισμό ανοίγοντας εργασίες ο Γενικός Γραμματέας Επικοινωνίας και Ενημέρωσης, ο Δημήτρης Κύρογλου, τον οποίο θα έχουμε στο δεύτερο ημίωρο μαζί μας. Βρίσκεται εκεί ο Περιφερειάρχης, βρίσκεται εκεί ο Γραμματέας του Υπουργείου Δικαιοσύνης, ο κύριος Ελάσκος, βρίσκονται εκπρόσωποι των πανεπιστημίων, οι πρόεδροι των ενώσεων της ESPN, της ESPIT και όχι μόνο. Στην μία ενότητα θα είμαστε και εμείς εκεί, κυρίες και κύριοι, στην ενότητα δημοσιογραφία χωρίς αποκλεισμούς. Θα συντονίσει ο καλός συνάδελφος, ο Θανάσης Παπανέβας, θα μιλήσουν οι πρόεδρος του ΑΠΕΜΠΕ, του Αθηναϊκού Μακεδονικού Πρακτορείου Ειδήσεων, η Άρια Γάτσα. Θα μιλήσει η δημοσιογράφος Σοφία Χαϊμαντά. Θα εκπροσωπήσω, έχω τη χαρά και την τιμή, το δημοσιογραφικό όμιλο Plus Media ως διευθυντής ενημέρωσης του ομίλου. Ο Κώστας Λαμπρόπουλος θα είναι εκεί από την εφημερίδα Πελοπόννησος, ο αρχισυντάκτης, και ο Μαρίνος Γράψας, ο διευθυντής σύνταξης εφημερίδας Νόμη. Και προφανώς θα υπάρχουν και παρεμβάσεις. Δίνουμε το παρόν για την ασφάλεια των δημοσιογράφων, της είδησης, για ένα επάγγελμα που είναι συνυφασμένο με τη δημοκρατία. Διότι η δημοκρατία είναι να γνωρίζουν οι πολίτες τις πραγματικές ειδήσεις, να κατανοούν τις ειδήσεις, να καταλαβαίνουν και να μαθαίνουν τι γίνεται γύρω τους, σε τοπικό αλλά και σε διεθνές επίπεδο. Όλα αυτά στο πλαίσιο κανόνων και δημοσιογραφικής διοντολογίας. Επί του πιεστηρίου πέθανε η σπουδαία Μέρι Λίντα, μία από τις μεγάλες κυρίες του ελληνικού τραγουδιού. Άφησε την τελευταία της πνοή στο γυροκομείο Αθηνών. Η πορεία της άλλαξε όταν γνώρισε τον Μανώλη Χιώτη, ήταν πάντοτε ντουέτο. Οι δύο τους υπήρξαν μάλιστα παντρεμένοι για περίπου 10 χρόνια. Ακόμη και στο γυροκομείο θα έχετε δει σχετικά βιντεάκια στο διαδίκτυο, τραγουδούσε και έφτιαχνε το κέφι των φίλων που μένανε μαζί. Τα ξημερώματα ιδιοποιήθηκαν τα δημοσιογραφικά γραφεία ότι ένας δικηγόρος ξυλοκοπήθηκε άσχημα στην Αθήνα. Σας μιλώ για τον ποινικολόγο Σταύρο Γεωργίου. Δεν διαπιστώθηκαν τραύματα από μαχαίρι όπλο, αλλά είχε δεχτεί γροθιές και κλωτσιές στο κεφάλι. Αυτά τουλάχιστον καταφθάνουν ως πληροφορίες στα δημοσιογραφικά γραφεία από την πρώτη ιατροδικαστική έκθεση. Εκτιμάται ότι ο Γεωργίου ήταν νεκρός περίπου 24 ώρες από τη στιγμή που εντοπίστηκε. Δέχθηκε σφοδρή επίθεση, κυρίως στο κεφάλι, από όπου προκλήθηκε η αιμορραγία. Οι αρχές εξετάζουν το ενδεχόμενο άτυχος άνδρας να χτυπήθηκε ακόμη και πάνω σε έπιπλα που βρίσκονταν στο χώρο. Στο γραφείο του δεν υπήρχαν κάμερες για να καταγραφεί το περιστατικό, ενώ ο δράστης ή οι δράστες αφαίρεσαν και το κινητό του τηλέφωνο. Ο δικηγόρος δεν είχε δώσει σημεία ζωής για αρκετές ώρες. Ανησύχησε η οικογένειά του. Οι κόρες του, ανήλικες, προσπαθούσαν να επικοινωνήσουν μαζί του τηλεφωνικά. Δεν απαντούσε κανείς. Καθώς περνούσαν οι ώρες, μετέβησαν στο γραφείο του, χτυπούσαν επίμονα το κουδούνι του, χωρίς να λάβουν απάντηση. Άρχισαν να φωνάζουν έντρομες. Τις άκουσαν να ένοικε της πολυκατοικίας, ειδοποίησαν το θυρωρό και εκείνος άνοιξε το χώρο όπου αποκαλύφθηκε η τραγική κατάληξη. Δεν υπήρχαν, σύμφωνα με πληροφορίες, σύχνη παραβίασης,
Η σωρός του εντοπίστηκε γυμνή, σε εμβριακή στάση, και στον χώρο υπήρχαν ίχνη αίματος και τα ρούχα του ήταν σκορπισμένα και δεν διαπιστώθηκαν εμφανή ίχνη παραβίασης της εισόδου του γραφείου. Σας μιλώ για έναν πολύ γνωστό ποινικολόγο. Εάν δείτε το πρόσωπό του και στο dt.gr αλλά και στα μεγάλα site, θα τον αναγνωρίσετε αμέσως, ο οποίος έφυγε από τη ζωή ύστερα από βαριά τραύματα που του προκάλεσαν κυρίως το κεφάλι άγνωστος ή άγνωστη.

Κλείνω το πρώτο μέρος της εκπομπής με διεθνή επικαιρότητα και πολέμους δυστυχώς. Οι Ουκρανοί χτύπησαν ξανά με drones τον ρωσικό κολοσσό ηλεκτρονικού εμπορίου Wild Berries. Ενώ διευρύνθηκαν οι στόχοι κατά το 11ο κύμα βομβαρδισμών στο Ιράν. Το πυρηνικό οχυρό έχει σειρά, διαμηνεί ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής. Στη Βενεζουέλα, ένα μήνα μετά το ορφωνικό διπλό σεισμό, 5.346 έως τώρα οι νεκροί, πάνω από 16.000 οι τραυματίες. Αυτά για την ώρα. Θα βάλουμε μια ανατελεία, θα πάμε σε διαφημίσεις και θα επιστρέψουμε για το δεύτερο μέρος των πρωινών παρεμβάσεων.

0: Η ώρα είναι 10:30. Όσα ιταλικά και να σας λένε, κάποια μαγικά δεν γίνονται ποτέ. Γιατί τα πλακάκια τους στημένα δεν θα τα δείτε ποτέ. Ρέλος. Βλέπετε, στο Ρέλο 309 δάπεδα και μπάνια σας περιμένουν διαρκώς στημένα ολοζώντανα μπροστά σας. Μαγικό. Πλακάκια και είδη υγιεινής. Ρέλος. Η μεγαλύτερη έκθεση σε Πελοπόννησο και Δυτική Ελλάδα.
1: Και Κάβολο.
0: Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
2: Έξοδος 33.
0: Και στο relos.gr.
3: 28ο Φεστιβάλ Λαϊκού Χορού Σουλίου Πατρών. Μια μοναδική έκρηξη δημιουργίας, μουσικής και χορού με θέμα «Όσα χωράει ένας χορός». Ένα μουσικοχορευτικό ταξίδι με 30 παραστάσεις, 500 παραδοσιακούς χορευτές και 40 μουσικούς από όλη την Ελλάδα σας περιμένουν για μια σειρά μοναδικών παραστάσεων. Από 5η 23 έως και Κυριακή 26 Ιουλίου στο ειδικά διαμορφωμένο θεατράκι του Δημοτικού Σχολείου. Ώρα έναρξης 9. Είσοδος ελεύθερη. Διοργάνωση Πολιτιστικός Σύλλογος, Χορευτικό Τμήμα Σουλίου Πατρών.
4: Για πρώτη φορά το αληθινό Regency Casino κατεβαίνει. Κατεβαίνει κυριολεκτικά παντού. Τώρα το θρυλικό Regency Casino είναι και online. Κατεβαίνει σε κάθε οθόνη, όπου και αν βρίσκεσαι, και σε βάζει στην πραγματική ατμόσφαιρα και αίσθηση. Με χιλιάδες επιλογές, αποκλειστικότητες και live casino με Έλληνες dealers. Με τη μοναδική εμπειρία και αξιοπιστία του Regency που τώρα φέρνει το αληθινό live casino παντού. Κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino ή μπαίνεις στο regencycasino.gr για μια μοναδική προσφορά καλωσορίσματος. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
5: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις.
6: Τώρα που ο πεζόδρομος άνοιξε μπροστά μας, δεν χάνουμε ευκαιρία και αποκτάμε με επιδότηση ηλιακό θερμοσύφωνο για δωρεάν ζεστό νερό. Καλά ακούσατε. Ελάτε με το βάουτσερ «Αλλάζω θερμοσύφωνα» και αποκτήστε ηλιακό με επιδότηση για δωρεάν ζεστό νερό όλο το χρόνο. Και επιπλέον μαζί με τα 3 ή τα 5 χρόνια εγγύηση, σας πληρώνουμε το πάρκινγκ ή το ταξί μέχρι την αξία του πάρκινγκ.
7: Δεν υπάρχει, δεν υπάρχει.
6: Στον Δούβρη υπάρχει και είναι εκεί αυτοπροσώπος.
0: Μπορεί ένας αριθμός να σε πάει παντού? Μπορεί, αν είναι το 18300 ή το 2610-205-205. 24 ώρες άμεση εξυπηρέτηση με ασφάλεια. Τώρα και με όχημα για αμαία.
8: Max FM 93,4 τα λέει

Επιστρέψαμε, ακούτε Max FM σε καλοκαιρινή διάθεση. Τις μουσικές επιλέγει ο Νίκος Καραγεργόπουλος, αφού του το ζήτησε ο οδηγός, ο κύριος Περικλής. Καλημέρα, καλημέρα κύριε Περικλή. Καλημέρα σε όλους και όλες που μας στέλνετε μηνύματα. Καλημέρα στην Αθανασία, καλημέρα στον Γιώργο. Καλημέρα στον κύριο Παντελή που λέει να πούμε για την Πλάζο ότι χθες ήταν γεμάτη κόσμο. Θα τα πω, θα διαβάσω τα μηνύματα στη συνέχεια. Αφήστε μας να πω ποιοι είμαστε εδώ και τι κάνουμε. Λοιπόν, εκτός από τον Νίκο, ο Αναστάσης, ο Αναστάσος Σουγλέρης υποστηρίζει την εκπομπή με τα τηλέφωνα, με τις πληροφορίες που μας δίνει κατά τη διάρκεια αυτής και είναι στα μέσα και στα έξω. Στο μικρόφωνο σεμνά και ταπεινά ο Αλέξανδρος Κογκόλης. 2610-328-311 το τηλέφωνο μας για οτιδήποτε σημαντικό θέλετε να μας πείτε, να μας μεταφέρετε, να μας καταγγείλετε. Εναλλακτικός τρόπος επικοινωνίας στο μήνυμα στη σελίδα μας στο Facebook. Max FM 93.4 η διεύθυνση. Καλημέρα σε εσάς που ταξιδεύετε, αλλά δεν θα μου στέλνετε μηνύματα όταν ταξιδεύετε, ούτε βίντεο ούτε φωτογραφίες. Και να βλέπω να φοράτε και ζώνη. Καλημέρα σας που πηγαίνετε στην Αθήνα. Επειδή είδα και κυρίους και κυρίες που μου έλεγαν ότι πάω στην Αθήνα, δεν θα ήθελα να είμαι στη θέση σας με τη σημερινή ζέστη που θα κάνει στην Αθήνα. Ελπίζω ωστόσο να είναι για καλό και να γυρίσετε όμορφα και ωραία και ικανοποιημένοι όσοι πάτε, όποτε και αν γυρίσετε.

Η Real Water με τα φίλτρα νερού δραστηριοποιείται στις τεχνολογίες επεξεργασίας νερού από το 1997 με καταστήματα σε Πάτρα και Τρίπολη 28 Οκτωβρίου 24. Είναι παλιά Καρόλου στην Πάτρα. Και με το ανανεωμένο τους ηλεκτρονικό κατάστημα realwater.gr προσφέρουν φίλτρα και ψύκτες νερού για οικιακή και επαγγελματική χρήση. Η Real Water προτείνει λύσεις για κάθε περιοχή ξεχωριστά, πάντα υπεύθυνα με χημικές και μικροβιολογικές αναλύσεις νερού. Απαλλαχθείτε από περιττά έξοδα και τη μεταφορά εμφιαλωμένων και όλους τους ενδεχόμενους κινδύνους, προτιμώντας ένα φίλτρο νερού για το πόσιμο, το μαγείρεμα και το πλήσιμο των τροφίμων σας. Το τηλέφωνο στην Πάτρα είναι το 2610-273-511 και στην Τρίπολη το 2710-235-171. Όντως χθες μέχρι τις 9.30 το βράδυ πήγα να δω, γιατί μου έστελαν μηνύματα και δεν το πίστευα. Είχε ο κόσμος στην πλάζ. Μα είναι λογικό από τη μία. Από την άλλη δεν το έχουμε συνειδήσει αυτό τόσο αργά στην παραλία. Πολύ ζέστη, φαντάζομαι το ίδιο θα γίνει και σήμερα. Μου στέλνετε για τα έργα που γίνονται στην Γούναρη, στο παλιό κτίριο του ΟΤΕ. Το παλιό κτίριο του ΟΤΕ θα είναι δορυφόρος των κεντρικών δικαστηρίων στη Γούναρη. Και θα υπάρξει ακόμη ένα κτίριο που θα είναι αυτό στη Μεζόνος, εκεί όπου φιλοξενούνταν οι δημοτικές υπηρεσίες, οι οικονομικές υπηρεσίες. Άρα θα έχουμε τρία κτίρια για τις δικαστικές υπηρεσίες της Πάτρας. Εκεί λοιπόν γίνονται εργασίες, και γίνονται εργασίες από μια εταιρεία που είναι πρότυπο. Και λέμε, καθόμαστε χθες στο παράθυρο, διότι βλέπουμε απέναντι, λέω, να είναι από την Πάτρα, να είναι από την Ελλάδα, από πού να είναι αυτοί οι άνθρωποι. Αν τους δείτε, είναι όπως ταινίες. Βοηθάει ένας τον άλλο με καπελάκια, με γυλαίκα, με όλα τα απαραίτητα. Είναι εταιρεία πρότυπο. Ξέρω ποια είναι, δεν θα την πω για να μην θεωρηθεί ότι κάνουμε διαφήμιση. Και βλέπεις κάτι άλλα έργα, ένας δουλεύει, τέσσερις είναι γύρω γύρω τον κοιτάνε, έλα Μίτσο ανέβασε αυτό, να κατέβω εγώ να κάνω το άλλο. Και κάτι σκαλωσιές περίεργες, που αν ζαλιστείς είναι δεδομένο ότι δεν τη βγάλεις καθαρή. Ή αν στραβοπατήσεις. Και χωρίς κράνη, χωρίς γυλαίκα, χωρίς τίποτα, χωρίς προστατευτικά. Σας λέω, είναι μια εικόνα η οποία τιμά και τους εργαζόμενους και την εταιρεία. Γιατί αν κάνετε μια βόλτα σε άλλα συνεργεία που κάνουν έργα να την Πάτρα τώρα, δεν νομίζω ότι θα είναι η ίδια εικόνα παντού. Διαβάζω και τα μηνύματα από τον εξωτικό. Ψαθόπυργο όντως είναι μια πολύ ωραία επιλογή για το καλοκαίρι. Κοντινή, ωραία θάλασσα, μαγαζιά, ηρεμία, τζετζίκια, πάρα πολύ καλά. Ναι, η κυρία Άννα μας λέει πού απαγορεύεται η κολύμβηση στο Ρίο. Κοιτάξτε, απαγορεύεται γύρω από το κάστρο, από το κάστρο και δίπλα από τα φέρι μπότα. Δείτε ειδική πινακίδα που λέει απαγορεύεται η κολύμβηση. Να σας πω όμως και κάτι. Δεν είναι δυνατόν να κολυμπάμε ανάμεσα στα φέρι μπότα ή και σε απόσταση ενός μέτρου από τα φέρι μπότα. Και επειδή λέω αυτό, να θυμηθώ και κάτι άλλο. Ότι προθέσου πήγα στο Ρίο, μύριζε πολύ άσχημα η θάλασσα. Δεν θέλω να πιστέψω από τι είναι, ούτε να το υποθέσω. Μακάρι να μην ισχύει αυτό που σκέφτομαι. Ναι, στο δασίλειο, για να απαντήσω στο μήνυμα του κυρίου Γιώργου εδώ, μέσα δεν μπορείτε να μπείτε τώρα, είναι πυροσβεστική και σταματάει. Δεν επιτρέπεται για σήμερα τουλάχιστον, γιατί υπάρχει φόβος για την εκδήλωση πυρκαγιάς. Μου στέλνετε μηνύματα από την Ετωλοακαρνανία. Εγώ θα πω για δύο παραλίες, μάλλον για τρεις. Να βάλω και το Κρυονέρι που μου στέλνετε, αλλά θα σας πω μία που είναι σε εκβολές του Αχελώου. Δύο μάλλον που είναι σε εκβολές του Αχελώου. Εκεί που ενώνεται η θάλασσα με το ποτάμι. Είναι η παραλία Διόνη. Τσιμάρι λέγεται εκεί που κάνετε μπάνιο. Δεν είναι πολυπληθής. Είναι ήρεμη. Είναι σε ένα απίστευτο τοπίο εξωτικό που προστατεύεται βεβαίως. Και η άλλη παραλία είναι ακριβώς αριστερά της, στο διπλανό χωριό,
Και οι δύο είναι προστατευόμενες. Και οι δύο βρίσκονται εκεί όπου εκβάλλει το ποτάμι. Και έχουν και μαγαζάκια για να φάτε, όχι πολλά. Και λέγεται Σκρόφα η άλλη. Ναι, έτσι λέγεται ακριβώς. Λοιπόν, εγώ τη συστήνω ανεπιφύλακτα. Δεν σας πω για καταστήματα εκεί, για να μην κάνω διαφήμιση. Έτσι κι αλλιώς είναι καταστήματα που έχουν τις υπηρεσίες που θέλετε. Μην φανταστείτε τίποτα Παρίσια τώρα και Λονδίνα. Είναι κάτι κανονικό χωριού. Και το ένα έχει μάλιστα και πιο καλό έτσι φαγητό. Και ανταποκρίνεται στις τιμές του σήμερα. Μπορεί να παίξουν και τα παιδάκια εκεί και να μάθουν και για τη φύση, να δουν προστατευόμενη περιοχή πως είναι και να περάσετε πολλές ώρες χαράς. Βεβαίως, λίγο πιο δίπλα είναι και ο Λούρος, γνωστή παραλία. Καλά κάνετε και μου το λέτε. Επίσης μεγάλη παραλία, πολυπληθής παραλία εκεί, με πολλά καταστήματα και για φαγητό και για καφέ. Τρεις παραλίες συστήνω δηλαδή εκεί που είναι δίπλα-δίπλα. Και είναι όλες εκβολές του Αχελώου. Ο Λούρος είναι πολύ γνωστή, εκεί πάει όλη η ετωλοκαρνανία άλλωστε.

0: Λοιπόν, σας είπα πριν αναλυτικά για την σημερινή πρώτη ημερίδα Περιφερειακής Διαβούλευσης για το Εθνικό Σχέδιο Δράσης για την Ασφάλεια των Δημοσιογράφων. Είναι μαζί μας και τον ευχαριστώ πολύ ο Γενικός Γραμματέας Επικοινωνίας και Ενημέρωσης. Τον βγάλαμε λίγο έξω, αλλά για καλό είναι ο κύριος Κύρμη Κύρογλου. Καλή σας ημέρα, κύριε Γενικέ. Καλημέρα.
1: Καλημέρα και ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
0: Και εμείς σε λίγο θα είμαστε εκεί με το που τελειώσουμε η εκπομπή. Συμμετέχουμε σε πάνελ. Άλλωστε, πείτε μου τους βασικούς άξονες, παρακαλώ.
1: Οι βασικοί άξονες είναι 8. Αφορούν τη φυσική ασφάλεια των δημοσιογράφων, δηλαδή πώς ανακύζουμε την ασφάλεια των ανθρώπων που υπηρετούν την ενημέρωση σε δύσκολα πεδία, όπως είναι εμπόλεμες ζώνες για παράδειγμα, αν έχουν την κατάλληλη εκπαίδευση, αν έχουν τον κατάλληλο υλικοτεχνικό εξοπλισμό όταν πηγαίνουμε σε τέτοιου είδους ζώνες και καλύπτουν γεγονότα, αλλά και σε ζώνες που κρίνονται και οι φυσικές κρίσεις, όπως οι φωτιές, οι πλημμύρες, οι καταστροφές που έχουν να κάνουν με τη φύση. Γιατί και εκεί χρειάζεται εκπαίδευση και εκεί χρειάζονται πρωτόκολλα διαχείρισης και εκεί χρειάζεται καλή συνεργασία με την ελληνική αστυνομία και την πυροσβεστική. Επίσης, ένας άλλος άξονας είναι η ψηφιακή ασφάλεια. Γνωρίζουμε ότι οι διαδικτυακές επιθέσεις και οι ψηφιακές απόπειρες κυβερνοασφάλειας, δηλαδή διαρροής προσωπικών δεδομένων ή και άλλων γεγονότων, είναι από ένα και πιο συχνά, άρα μας αποσυλλούν έντονα στο νέο σχέδιο. Τα VLAPS, δηλαδή στρατηγικές αγωγές φήμωσης των δημοσιογράφων που ερευνούν θέματα που έχουν να κάνουν με δημόσιο συμφέρον. Και εκπαιδεύσεις, ευαισθητοποίηση, διεθνείς εργασίες είναι ένα μεγάλο σχέδιο που είναι ολιστικό, θα έλεγα, και αφορά το σύνολο δικαιωμάτων των ανθρώπων. Και το κάνουμε αυτό γιατί πιστεύουμε ότι μια κοινωνία που έχει ασφαλή και ανεξάρτητη δημοσιογραφία έχει και ασφαλείς θεσμούς και έχει και λιγότερη διαφθορά και μεγαλύτερη αναπτυξιακή προοπτική.
0: Βέβαια. Πραγματοποιείται στο ξενοδοχείο My Way, είναι στην Όθρο Αμαλίας, σωστά?
1: My Way, σας περιμένουμε, είναι μέχρι το μεσημέρι και θα φτάσει όπως βλέπω μέχρι τα πόδια, γιατί υπάρχει ήδη μεγάλη συμμετοχή. Παρότι είναι μια δύσκολη μέρα με καύσωνα. Αλλά φαίνεται ότι ενδιαφέρει πολύ και τον κόσμο.
0: Ωραία. Σας ευχαριστώ, θα είμαστε εκεί σε λίγο. Καλή σας ημέρα, κύριε Γενικέ. Καλημέρα, κύριε Κύρογλου. Λοιπόν. Έχει κόσμο, είπε. Ελπίζω να μην καθυστερήσουμε, λέω εγώ. Θα είμαστε εκεί παρόντες. Έλεγα για τον αποκλεισμό της είδης των δημοσιογράφων και πώς αυτό δεν συμβαίνει. Κατά την άποψή μου, η δημοσιογραφία είναι φύση δημοκρατικό λειτουργήμα. Και θα χωρίσω τη σκέψη μου σε τρεις άξονες. Ο πρώτος άξονας, που είναι και λίγο πιο προσωπικός θα έλεγα, είναι ο εξής: ότι δεν αποκλείεται κανείς από το να μπει στο επάγγελμα. Προφανώς υπάρχουν κανόνες, αλλά είναι ένα ανοιχτό επάγγελμα το οποίο αξιολογείται από την ίδια την κοινωνία. Θυμάμαι και την προσωπική μου εμπειρία όταν, όχι πριν από πολλά χρόνια, το 2012 μπήκα στη δημοσιογραφία. Δεν ήμουν και μικρός, είχα τελειώσει και τις σπουδές μου. Για να πείτε ότι χρειαζόμουν μια μεγαλύτερη ιστοργή όπως χρειάζεται ένας 18χρονος, μια 19χρονη, ήμουν 25-26 χρονών. Και όμως οι συνάδελφοί μου με αγκάλιασαν, με συμβούλευαν, μου άνοιξαν το δρόμο, με έβαλαν στο επάγγελμα. Άρα, δημοσιογραφία χωρίς αποκλεισμούς είναι να μην αποκλείουμε πρώτα απ' όλα τους νέους και εμάς ίδιους να μπούμε στο επάγγελμα. Κάποιοι μιλούν για ασυδοσία. Να εξετάσουμε τους κανόνες αγωγής στο επάγγελμα κάποια στιγμή. Να εξετάσουμε τους κανόνες δεοντολογίας. Εγώ πιστεύω ότι η συντηρητική πλειοψηφία υλοποιούν αυτούς τους κανόνες και είναι αρμονισμένοι με αυτούς τους κανόνες. Αλλά τους εξετάσουμε. Δεν είναι ασίδωτο όμως το επάγγελμα. Και όταν τους ακούς όλους, όταν συνομιλείς με όλους, όταν ακούς την κοινωνία, όταν ακούς τους θεσμούς και τους φορείς και επικοινωνείς την είδηση. Την είδηση πρέπει να ξέρει ο πολίτης και να κατανοεί, αυτό είναι η δημοκρατία. Άρα, ισονομία και μετάδοση της είδησης. Η δεύτερη σκέψη μου είναι ότι ειδικά για μας στη μικρή κοινωνία, δημοκρατία είναι να μην αποκλείεις την ίδια την είδηση. Εμείς εδώ καλούμαστε να γράψουμε πολλές φορές για το διπλανό μας, για το φίλο μας. Και όχι μόνο κάτι θετικό. Άρα προφανώς διασταυρώνουμε την είδηση, τη φιλτράρουμε, αλλά δεν την αποκλείουμε, τη βγάζουμε. Αποκλεισμός της είδησης θα ήταν να λέγαμε, μα αυτή λέει για το φίλο μας, να μην το κάνουμε αυτό ή να την αλλάξουμε. Ο τρίτος άξονας στη δημοσιογραφία χωρίς αποκλεισμούς είναι ότι δίνουμε βήμα σε όλους. Και εμείς εδώ τουλάχιστον δεν μπορεί να πει κανείς ότι δεν το υλοποιούμε χρόνια. Δηλαδή, από τον πρόεδρο της πιο απομακρυσμένης κοινότητας μέχρι τον πρωθυπουργό. Τους ακούμε όλους μα όλους. Για να μεταδώσουμε μία είδηση που αφορά στην τοπική κοινωνία. Διότι δεν φτάνει μόνο ο τοπικός παράγοντας, πρέπει να ακούσουμε την άποψη αυτού και αν την υλοποιεί ή όχι, ή τι κρύβουν τα λόγια τα από πίσω, αυτού που είναι φορτισμένος να πράξει αυτό βάσει της λαϊκής ψήφου. Και βρίσκεται στο κέντρο λήψης των αποφάσεων. Άρα το να συνομιλούμε με όλους, από όλα τα κόμματα, από όλους φορείς, από τον πρώτο μέχρι τον τελευταίο, από τον πρόεδρο της τελευταίας κοινότητας έως τον πρωθυπουργό, είναι δημοκρατία. Και δεν είναι αποκλεισμός. Άρα σε αυτά τα σκέλη εγώ ψηφίζω ναι στη δημοσιογραφία, ναι στη δημοκρατία, ναι στη δημοσιογραφία χωρίς αποκλεισμούς.

ακούω πολλά για εκλογές. Ο Πρωθυπουργός έχει πει ότι θα γίνουν στην ώρα του, σε τέλος τετραετίας. Πριν από λίγο ο κύριος Κυρανάκης, ο γραμματέας της Νέας Δημοκρατίας, τα είχε πει και από εδώ άλλωστε, από τον Max FM, είπε ότι οι εκλογές θα γίνουν από την Άνοιξη και μετά. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης έχει αποδείξει ότι είναι ένας πρωθυπουργός που τηρεί τη θεσμικότητα, δηλαδή ότι κάνει τις εκλογές στο τέλος τετραετίας. Το έκανε και στις προηγούμενες εκλογές. Από την άλλη, δεν μπορεί να τον κατηγορήσει κάποιος αν μετά από δύο τετραετής εκλογικές θητείες, διεκδικώντας μία τρίτη, κάνει τις εκλογές λίγο νωρίτερα. Δεδομένου ότι αναλαμβάνουμε το Συμβούλιο της Ευρώπης, την Προεδρία, και θα πρέπει να έχουμε σταθερή κυβέρνηση. Άλλωστε, οι πρωθυπουργοί έχουν το προνόμιο να ευνηδιάζουν με τις εκλογές αναλόγως της συνθήκης που βρίσκεται δημοσκοπικά και το κόμμα τους. Μην τελαθούμε τελείως, και όλοι το κοιτούν αυτό. Θα σας πω κάποιες σκέψεις που γίνονται γύρω από τα σενάρια εκλογών. Το πρώτο σενάριο λέει εκλογές μετά τη Διεθνή Εκθέση Θεσσαλονίκης. Αν έχουμε ένα ήρεμο καλοκαίρι χωρίς φωτιές, έχει δώσει στη Διεθνή Έκθεση παροχές που ευνοούν όχι μόνο τους μικρομεσαίους, τη μεσαία τάξη, τις επιχειρήσεις, τους ευάλωτους. Και σε αυτή την περίπτωση η τρίτη παράμετρος είναι ότι θα βρει ακόμη ανέτοιμο τον κύριο Τσίπρα και χωρίς κόμμα τον κύριο Σαμαρά. Βάζω αστερίσκο για τον κύριο Σαμαρά, γιατί θα επιστρέψω μετά. Η άλλη σκέψη λέει ότι αν πας τώρα σε εκλογές, δηλαδή μετά τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, θα φανεί ότι θες να ολοκληρώσεις τετραετία, γιατί δημοσκοπικά δεν είσαι στην καλύτερη σου φάση αυτή τη στιγμή. Γι' αυτό εξήγλες και μέτρα στη ΔΕΘ. Αφήστε που μπορεί να μην έχουμε ήρεμο καλοκαίρι, γιατί φωτιές, θυμίζω, πέρσι είχαμε από τα μέσα Αυγούστου και μετά τις μεγαλύτερες. Επίσης υπάρχει ακόμη μια ανασταλτική παράμετρος για αυτή τη σχολή σκέψης, ότι τα μέτρα που θα ανακοινωθούν στη ΔΕΘ δεν θα τα δώσει τσέπη τους αμέσως οι πολίτες, διότι πρέπει να περάσουν από τον προϋπολογισμό. Άρα του λένε περίμενε να περάσουν, να εφαρμοστούν, να δουν στην τσέπη τους οι πολίτες τις παροχές, όπως έγινε και πέρσι, όταν αυτά που εξήγηλες ψηφίστηκαν στον προϋπολογισμό, υλοποιήθηκαν και μετά από δύο μήνες είχαμε συν 2% δημοσκοπήσεις. Βέβαια, εδώ βάζω στη μεγάλη εικόνα και ένα ακόμη παράγοντα, που είναι το διαρκώς μεταβαλλόμενο διεθνές τοπίο. Εάν συνεχιστεί και ενταθεί ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή και οι τιμές αυξάνονται συνεχώς, μπορεί κάποιος να πει ως πρωθυπουργός, πάμε να κάνουμε εκλογές, τουλάχιστον να έχουμε σταθερότητα εδώ. Και ακόμη και αν αυξηθούν οι τιμές, θα έχω πάρει εγώ την εντολή για ακόμη μία τετραετία, οπότε θα έχω το κεφάλι μου πιο ήσυχο. Και δεν θα πάω σε μια προεκλογική εκστρατεία με τις τιμές ανεβασμένες και να την πληρώνω εγώ. Αυτές είναι οι δύο σχολές σκέψης. Ο πρωθυπουργός νομίζω ξέρει καλύτερα από όλους το πότε θα γίνουν οι εκλογές. Έβαλα ένα αστερίσκο για τον Αντώνη Σαμαρά. Κοιτάξτε, αν ανακοινώσει από τώρα ακόμα και οι εκλογές γίνουν του χρόνου τον Ιούνιο, πώς θα τρέξει οικονομικά την όλη καμπάνια? Ενώ να ανακοινώσει τρεις μήνες πριν τις εκλογές, βλέπει, έμπειρος είναι, ότι θα κοντοζυγώνουν, θα μπορεί να ανταπεξέλθει πιο εύκολα. Ο κύριος Τσίπρας οργανώνεται μετά το Εθνικό Συμβούλιο, έχουμε την Πολιτική Επιτροπή. Χθες συνομιλήσαμε με τον Γραμματέα της Πολιτικής Επιτροπής, μας είπε ότι έρχονται τα περιφερειακά όργανα και τα νομαρχιακά όργανα. Θα συμμετέχουν στελέχη της Πολιτικής Επιτροπής που είναι από την Αχαΐα, αλλά και που δεν έχουν σχέση άμεση με την Αχαΐα, ενώ στην καταγωγή, ώστε να γίνει ένα μοίρασμα ανθρώπων που από τη μία θα γνωρίζουν την ανθρωπογεωγραφία και από την άλλη θα έχουν εξαρτήσεις από τοπικά συστήματα. Άρα θα έχουμε συντονιστικές και σε επίπεδο περιφέρειας και σε επίπεδο νομού, με ανθρώπους που θα είναι και άλλοι που δεν θα είναι στην Πολιτική Επιτροπή, που θα είναι και άλλοι που δεν θα είναι αρχαίοι. Όσοι είναι όμως τα όργανα αυτά, δεν θα είναι υποψήφιοι βουλευτές. Λοιπόν,
Αυτά μας είπε χθες ο κ. Χατζηγιαννάκης, όπως και το ότι θα ανακοινωθεί άμεσα ένα μέρος του ψηφοδελτίου. Και οι νομαρχιακές και οι περιφερειακές επιτροπές και ένα μέρος του ψηφοδελτίου γίνεται αγώνας δρόμου να ανακοινωθούν τώρα πριν το 15 Αύγουστο. Τα συντονιστικά όργανα σίγουρα πριν το 15 Αύγουστο. Και ένα μέρος του ψηφοδελτίου, αν δεν ανακοινωθεί τώρα, θα πάει αρχές Σεπτέμβρη. Πάντως θα ανακοινωθεί άμεσα. Αλλά νομίζω πως το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα γνωρίζουν καλά ότι δεν αλλάζει εύκολα αυτή η συνθήκη. Βέβαια, υπάρχουν πολλά σενάρια για συγκυβερνήσεις μετά και προοδευτικές συγκυβερνήσεις με το Πασόκ, Νέα Αριστερά κτλ. Αλλά νομίζω πάνε να γίνουν τώρα αξιωματική αντιπολίτευση για να κερδίσουν μετά. Σε επόμενες εκλογές. Αυτός είναι ο μεγάλος στόχος. Αν και στο Πασόκ θεωρούν ότι δεν θα επιτευχθεί αυτός ο στόχος που έχουν βάλει στην Αμαλίας, στην Ελληνική Αριστερή στην Παράταξη, γιατί ο κόσμος θα καταλάβει ότι το Πασόκ είναι το κόμμα που έχει στελέχη νέα έμπειρα και πρόγραμμα για να είναι ο αντίπαλος πόλος απέναντι στη Νέα Δημοκρατία. Και όταν κάτσει σκόνη των δημοσκοπήσεων που δεν ανταποκρίνονται πλήρως στην πραγματικότητα και αφού επιμείνει προγραμματικά το Πασόκ, θα καταλάβουν ότι αυτό μπορεί να κερδίσει τη Νέα Δημοκρατία προγραμματικά για να αλλάξει σελίδα η χώρα. Στο μεταξύ, στις δημοσκοπήσεις που βλέπουν το φως της δημοσιότητας, πρώτη είναι η Νέα Δημοκρατία με διαφορά. Μακριά από την αυτοδυναμία, τόσο κοντά όσο μακριά για μένα, διότι το 31% από το 36 συνθήκες πόλωσης, αν είναι μια κομματική βουλή, δεν είναι και τόσο μακριά. Χωρίς να πιστεύω ότι είναι εντόνως ρεαλιστικός αυτή τη στιγμή αυτός ο στόχος. Δεύτερος είναι ο Αλέξης Τσίπρας, τρίτο το Πασόκ, τέταρτη η κυρία Καριστιανού.

Γιατί να επιλέξετε τώρα τη Real Water για να αγοράσετε ένα φίλτρο νερού? Διότι ενημερώνει με αναλύσεις νερού για οποιαδήποτε περιοχή ανά πάσα στιγμή. Βοηθά στη σωστή επιλογή φίλτρου αναλόγως της περιοχής. Μεταφέρει και εγκαθιστά το φίλτρο, εξυπηρετώντας σχεδόν όλες τις μεγάλες πόλεις και τις γύρω περιοχές τους. Ενημερώνει για τη σωστή λειτουργία του φίλτρου. Ενημερώνει για την ημερομηνία αντικατάστασής του. Αντικαθιστά το φίλτρο. Συντηρεί απολυμένη τη συσκευή και ελέγχει τη σωστή λειτουργία. Επισκευάζει βλάβες, διαρροές που μπορεί να προκύψουν. Άρα στη Real Water, στην Real Water, δεν αγοράζετε μόνο ένα φίλτρο νερού. Αγοράζετε την βεβαιότητα ότι τα χρήματά σας δεν ξοδεύονται άδικα. Το κατάστημα στην Πάτρα είναι στην οδό 28 Οκτωβρίου 24. Είναι παλιά Καρόλου. Υπάρχει κατάστημα και στην Τρίπολη, στην ίδια οδό, στον ίδιο αριθμό. 28 Οκτωβρίου 24. Και έχει και ηλεκτρονικό κατάστημα. Το realwater.gr.

Αυτά ήταν τα νέα για σήμερα. Θα πρέπει να φύγουμε, διότι έχουμε πολλά να κάνουμε. Πρώτα απ' όλα να ενισχύσουμε και εμείς τον tete.gr, εκεί όπου από νωρίς το πρωί ως αργά τη νύχτα ό,τι συμβαίνει ανεβαίνει. Υπάρχει και αδερφάκι του tete.gr και είναι ο νεολόγος των πατρών.gr, με λατινικούς χαρακτήρες και όλα όμικρον. Τώρα μεγαλώνει. Θα φύγουμε διότι θα πρέπει να προετοιμάσουμε τον νεολόγο μας που κυκλοφορεί την Παρασκευή δυναμικότατος, με πολλά θέματα, συνεντεύξεις, σχόλια και αναλύσεις. Μένετε τον αποκλειστικά αθλητικό κόσμο. Επίσης θα φύγουμε διότι θα πάμε σε αυτή την πολύ όμορφη συνδιάσκεψη μιας μεγάλης δημοσιογραφικής θεσμικής παρέας στο My Way για την προστασία των δημοσιογράφων, του λειτουργήματος και άρα της δημοκρατίας και των πολιτών που δέχονται τις ειδήσεις. Και μην ξεχνάμε πως όλες οι εκπομπές μας αλλά και τα αποσπάσματα των συνεντεύξεων κατά τη διάρκεια των εκπομπών αναρτώνται στην πλατφόρμα ipavlaradio.gr. Αυτά για σήμερα. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο λίγο μετά τις 10. Θα ακολουθήσει η Δήμητρα Μπαλαφούτη. Από τον Αλέξανδρο Κογκόλη που ήταν στο μικρόφωνο, τον Νίκο Καραγεωργόπουλο που ήταν στον ήχο, στις μουσικές επιλογές, στη ροή της εκπομπής, και τον Αναστάση Σουγλέρη που επίσης υποστηρίζει τεχνικά την εκπομπή. Καλή σας ημέρα, καλό υπόλοιπο. Γεια σας.

0: Η ώρα είναι 11.
1: Τέσσερις ώρες, 365 μέρες το χρόνο. Η υπηρεσία Κλικ Ζωής φροντίζει για εσάς. Δωρεάν παρακολούθηση και τηλεφωνική υποστήριξη αυτόνομης διαβίωσης ηλικιωμένων από την περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας. Καλέστε τώρα στο 2610-700-700. Κλικ Ζωής. Η φροντίδα που σας αξίζει. Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας ΕΣΠΑ με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
2: Μητροπολιτικό Κολέγιο. 44 χρόνια πριν επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους. Κάμπους Πάτρας, Ερμού 78.
3: Max FM 93,4. Τα λες και σ' ακούν. Again.

Πάμε κυρίες και κύριοι, καλή σας ημέρα με πολύ διάθεση και σήμερα καλοκαιρινή βεβαίως με τέτοιες θερμοκρασίες. Δήμητρα Μπαλαφούτη κοντά σας, 11 και 3 είμαστε μαζί, θα είμαστε μαζί μέχρι και τις 12 η ώρα περίπου με Μαρία Καραγεωργοπούλου στον ήχο. Έχω πολύ ωραία παρέα και σήμερα, νεανική παρέα, αν μας βλέπατε έτσι πολύ θα χαιρόσασταν πιστεύω. Και Αναστάσης Ζουγλέρης και Νίκος Καραγεωργόπουλος. Τα παιδιά σήμερα έχουν μεγάλα κέφια, πολύ όρεξη, έτσι θα το συνεχίσουμε και σήμερα βεβαίως ακολουθώντας και την επικαιρότητα βεβαίως κυρίες και κύριοι, διότι ξέρετε κάποια νέα είναι πιο ευχάριστα, κάποια πιο δυσάρεστα. Είναι η πιο δύσκολη μέρα σημερινή πάντως όσον αφορά το θερμόμετρο, διότι από ό,τι φαίνεται θα εκτοξευτεί η θερμοκρασία πάνω από τους 40 βαθμούς. Τοπικά θα ξεπεράσουμε και τους 41. Θα έχουμε μια θερμή αέρια μάζα η οποία θα πλήξει την Πάτρα με σφοδρότητα προφανώς και ολόκληρη τη Δυτική Ελλάδα. Νομίζω ότι το καταλάβαμε αυτό από σήμερα πολύ νωρίς το πρωί, όπου οι θερμοκρασίες ήταν πάρα πολύ υψηλές, δηλαδή γύρω στους 30 βαθμούς από τις 6-7 η ώρα το πρωί, και όσο πλησιάζουμε προς το μεσημέρι ο υδράργυρος θα έχει ανωδική πορεία και από τις 2 και μετά ο Λίβας κυρίες και κύριοι θα κάψει την πόλη με σαραντάρια. Έχω σε πάρα πολύ λίγη ώρα και Νικόλα Σερέτη μαζί μας, θα μας δώσει αναλυτικά τι πρέπει να προσέξουμε σήμερα και πώς θα κινηθούμε, γιατί προβλέπεται και πτώση της θερμοκρασίας μετά τη σημερινή μέρα. Είμαστε σε κατάσταση Red Code. Βεβαίως είναι η τελευταία μέρα του καύσωνα. 5 νομοί της χώρας είναι εκείνοι οι οποίοι κινδυνεύουν έτσι λίγο περισσότερο. Αττική, Φθιώτιδα, Βιωτία, Κορινθία και Αργολίδα σε ετοιμότητα οι αρχές. Βεβαίως και στη δική μας περίπτωση εδώ στη Δυτική Ελλάδα η πολιτική προστασία είναι στις επάλξεις σε περίπτωση που συμβεί το οτιδήποτε. Από εκεί και πέρα βεβαίως τι να πούμε κυρίες και κύριοι, ότι απαγορεύεται η χρήση πυρός στην Ήπεθρο για διάφορους λόγους, να κάψετε υπολείμματα καλλιεργειών χωρίς να πάρετε άδεια. Σήμερα δεν γίνεται τίποτα από όλα αυτά. Ούτε ψήνουμε στην Ήπεθρο, ούτε καίμε οτιδήποτε μπορεί να έχει μείνει από ξερόκλαδα. Δεν κάνουμε καμία τέτοια διαδικασία. Καθόμαστε σπίτι μας. Ειδικά από τις 9 η ώρα το βράδυ σήμερα μέχρι και τις 6 η ώρα το πρωί της Πέμπτης ισχύουν και τίθενται σε ίσχυ βεβαίως τα προληπτικά μέτρα απαγόρευσης της κυκλοφορίας οχημάτων και της παραμονής εκδρομέων σε δασικές περιοχές της Πάτρας. Μη σας έρθει εσάς τώρα σήμερα βράδυ να κυκλοφορείτε τίποτα σε δασίλειο, τίποτα στην Καλυθέα εκεί από το γήπεδο και πάνω, στη Δεξαμενή και πάνω, στο Πευκόδασο, στο δασίλειο, στο Κεφαλόβρισο της Κρίνης, στη διαδρομή από Άγιο Κωνσταντίνο προς Ιερά Μονή Ομπλού, στο δάσος Καρκαλού, λέω τις περιοχές τώρα εγώ, στο Άνω Καστρίτσι. Και στον Ιππικό Όμιλο Πλατανίου και στο Δρέπανο, στον Άγιο Γεώργιο. Θέλει μεγάλη προσοχή, απαγορεύονται σε όλα αυτά τα σημεία που σας είπα, είτε να περπατάτε είτε να μένετε μέσα στο αυτοκίνητο. Πραγματικά απαγορεύονται όλες οι διελεύσεις, εκτός βεβαίως των μόνιμων κατοίκων των περιεχών, έτσι και όσων εργάζονται και σε αυτές τις περιοχές που προανέφερα. Είναι σε εξέλιξη, για να περάσω και στην υπόλοιπη επικαιρότητα πέρα από τα του καιρού, είναι σε εξέλιξη οι έρευνες για το θάνατο του ποινικολόγου, του πολύ γνωστού ποινικολόγου, του Σταύρου Γεωργίου, ο οποίος βρέθηκε νεκρός μέσα στο γραφείο του στο κέντρο της Αθήνας αργά χτες το βράδυ, το βράδυ της Τρίτης. Έχουν βγει κάποιες πληροφορίες μέχρι στιγμής στη δημοσιότητα. Πάντως, επειδή έγινε και η ιατροδικαστική έρευνα, ο ιατροδικαστής δεν εντόπισε τραύματα που να παραπέμπουν σε χρήση μαχαιριού, σε χρήση πυροβολού. Όπλου. Αντίθετα, κυρίες και κύριοι, ενδείξεις οδηγούν στο συμπέρασμα ότι ο δικηγόρος δέχτηκε σφοδρή επίθεση με γροθιές και κλωτσιές, κυρίως στο κεφάλι. Έτσι προκλήθηκε η αιμορραγία και έτσι και έφυγε ο άτυχος άντρας από τη ζωή. Χτυπήθηκε ακόμη και πάνω σε έπιπλα που βρίσκονταν μέσα στο χώρο. Οι πληροφορίες λένε επίσης ότι τον έψαχναν, δεν είχε δώσει σημεία ζωής για αρκετές ώρες και αυτό βεβαίως προκάλεσε και την έντονη ανησυχία στην οικογένειά του. Τον έψαχναν και οι 16χρονες δίδυμες κόρες του, οι οποίες προσπαθούσαν να επικοινωνήσουν μαζί του. Η οικογένειά του τον έψαχναν και οι 16χρονες δίδυμες κόρες.

Η σωρός του εντοπίστηκε γυμνή, ξαναλέω, υπήρχαν ίχνη αίματος, τα ρούχα του ήταν σκορπισμένα και βεβαίως δεν διαπιστώθηκαν εμφανή ίχνη παραβίασης στην είσοδο του γραφείου με ό,τι μπορεί να σημαίνει αυτό. Πάντως η περιοχή έχει αποκλειστεί από ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις και περιμένουμε να δούμε τώρα από εκεί και πέρα τι ακριβώς έχει συμβεί με αυτή την υπόθεση. Είχαμε και ένα περιστατικό στην παραλία στα Ροητικά. Σήμερα το πρωί ένας άνδρας κατέρευσε, έχασε τις αισθήσεις του, βρισκόταν στην παραλία. Ευτυχώς οι υπόλοιποι λουόμενοι που αντιλήφθηκαν το περιστατικό και ήταν αρκετοί εκείνη την ώρα και λόγω καύσωνα. Σήμερα το πρωί, 10 η ώρα το πρωί έγινε το περιστατικό. Ενημέρωσαν και το ΕΚΑΒ και τους διασώστες, οι οποίοι κατέφθασαν αμέσως στο σημείο. Έκαναν προσπάθειες για να τον σταθεροποιήσουν τον άνδρα. Του έδωσαν και τις πρώτες απαραίτητες βοήθειες. Ελπίζουμε και ευχόμαστε να είναι καλά. Σήμερα συνεδριάζει και το Δημοτικό Συμβούλιο Πατρέων και στο επίκεντρο βεβαίως βρίσκεται η μελέτη για την ανάπλαση του κεντρικού θαλάσσιου μετόπου της πόλης, ένα έργο το οποίο φιλοδοξεί να αλλάξει ριζικά την εικόνα της παραλιακής ζώνης. Φαντάζομαι από αύριο θα έχουμε και νεότερα, γιατί προσπαθήσαμε σήμερα να έχουμε κάποια συνομιλία με την πλευρά του Δήμου Πατρέων. Παρ' όλα αυτά, μέχρι να γίνει η συζήτηση και να τεθεί το θέμα και στο Δημοτικό Συμβούλιο, δεν ήθελα να γίνουν κάποιες δηλώσεις πιο επίσημες τουλάχιστον. Πάντως, βλέποντας τις φωτογραφίες, μιλάμε για κάποιες φωτογραφίες οι οποίες κυκλοφόρησαν με φωτορεαλιστικά σχέδια, δηλαδή αποτυπώνουν ολοκληρωτικά τη νέα μορφή του νεοπαραλιακού μετόπου, φωτογραφίες οι οποίες μπορώ να πω, κυρίες και κύριοι, ότι μας εντυπωσίασαν θετικά. Βεβαίως υπάρχει ένα χρονοδιάγραμμα περίπου 16 μηνών, δηλαδή από τη στιγμή που θα βρεθεί ο ανάδοχος, θα πέσουν οι υπογραφές, θα βγουν τα χρήματα, θα ξεκινήσει το έργο. Είναι 16 μήνες το χρονοδιάγραμμα το οποίο προβλέπεται, αρκεί βεβαίως να ψηφιστεί και να προχωρήσει το συγκεκριμένο έργο, το οποίο το βλέπουμε στις μακέτες. Μας φαίνεται αρκετά δύσκολο ότι θα υλοποιηθεί αυτό. Παρ' όλα αυτά, η Δημοτική Αρχή λέει ότι είναι ρεαλιστικό και μακάρι, μακάρι όντως να είναι έτσι και να δούμε όλες αυτές τις εικόνες, τις οποίες είδαμε στο φωτογραφικό υλικό, να αποτυπώνονται και στην πραγματικότητα. Και βεβαίως είχαμε και μια δυσάρεστη είδηση πριν από λίγη ώρα. Πέθανε σε ηλικία 90 ετών η μεγάλη κυρία του ελληνικού τραγουδιού, η Μέρι Λίντα, η σπουδαία ερμηνεύτρια, η οποία άφησε την τελευταία της πνοή τα ξημερώματα της Τετάρτης, 22 Ιουλίου, στο γεροκομείο Αθηνών. Εκεί ζούσε τα τελευταία χρόνια και μάλιστα είχε εκφράσει την επιθυμία όταν φύγει από τη ζωή. Η εξόδιος ακολουθεί να ψαλεί εκεί, στο παρεκκλήσι του γεροκομείου Αθηνών. Γεννήθηκε στον πύργο Ηλίας η Μέρι Λίντα 9 Νοεμβρίου του 1935, κυρίες και κύριοι, και ήταν μία από τις σημαντικότερες ερμηνεύτριες του ελληνικού λαϊκού τραγουδιού και μάλιστα τα πρώτα της καλλιτεχνικά βήματα τα έκανε σε μικρή ηλικία στο πλευρό του Μανώλη Χιώτη. Βεβαίως πρωτοεμφανίστηκε στα ταλέντα του Ορέστη Λάσκου, στη συνέχεια και σε βαριετέ και καμπαρέ της εποχής, αλλά η πορεία της άλλαξε όταν γνώρισε το Μανώλη Χιώτη. Ήταν από τα πιο επιτυχημένα ντουέτα της δεκαετίας του 1960. Βεβαίως, τι να πω, είχε πρωταγωνιστήσει σε πάρα πολλά μουσικά έτσι δρόμενα η Μέρι Λίντα. Βεβαίως είχε τραγουδήσει και στο Λευκό Οίκο προς τιμήν του Προέδρου Λίντον Τζόνσον, για όσους δεν το γνωρίζατε, και οι τελευταίες της εμφανίσεις ήταν με τη Χαρούλα Αλεξίου στην Εφέλη τη σεζόν 1995-1996 και με τη Γλυκερία στο Χάραμα 2011 και 2012 και με την Αναβίση βεβαίως στο Ρεξ στη συνέχεια.

Πάμε τώρα. Βεβαίως το θέμα σήμερα είναι ο καύσωνας και οι υψηλές θερμοκρασίες που πλήττουν όλη τη χώρα. Έχουμε πάρα πολλά θέματα και πολλούς καλεσμένους να σχολιάσουμε τις διάφορες πλευρές του ζητήματος. Μας κάνει εντύπωση, κυρίες και κύριοι, και αυτό θα συζητήσουμε σήμερα με τον κύριο Δημήτρη Μαρμούτα, τον πρόεδρο του Εργατικού Κέντρου Πάτρας, το γεγονός ότι ενώ σε αρκετές περιοχές της χώρας εφαρμόζονται σήμερα έκτακτα μέτρα για την προστασία των εργαζομένων από τον καύσωνα, με υποχρεωτική βεβαίως διακοπή

0: υπαίθριων εργασιών τις πιο θερμές ώρες της ημέρας, κατά κύριο λόγο τις μεσημεριανές. Στην Πάτρα, εργαζόμενοι σε οικοδομές, εργοτάξια και άλλες υπαίθριες εργασίες συνεχίζουν κανονικά την απασχόλησή τους. Και επειδή δεν θέλω να θίξω ακριβώς και συγκεκριμένα διάφορες περιοχές, και εδώ στη Γούναρη είναι πάρα πολλά τα σημεία στα οποία υπάρχουν εργαζόμενοι από τις πρώτες πρωινές ώρες και κατά κύριο λόγο και τις μεσημεριανές. Και το είδαμε και χτες αυτό να συμβαίνει. Και πραγματικά, κύριε Μαρμούτα, καλή σας ημέρα. Μας κάνει εντύπωση πώς γίνεται στην Πάτρα, που θα έχουμε τόσο υψηλές θερμοκρασίες, οι εργαζόμενοι να μην κάνουν κάποια παύση κατά τη διάρκεια της ημέρας. Καλή σας μέρα.
1: Καλημέρα, κύριε Παλαμπούτα, και σε εσάς και στους ακροατές μας. Ακριβώς και εμάς μας κάνει εντύπωση, διότι σήμερα μάλιστα και η πρόβλεψη είναι ότι μπορεί να φτάσει και τους 41 βαθμούς και με αφρικανική σκόνη από ό,τι διαβάζουμε. Οπότε καταλαβαίνουμε ότι όχι με το 41, αλλά και με πολύ λιγότερους βαθμούς, και 38 και 39 και 37, όταν ο άλλος κάθεται μες στην άσφαλτο ή δουλεύει στο γιαπί, οι συνθήκες είναι τέτοιες ώστε να οδηγούν σε εργοδοτικά εγκλήματα, σε θέματα, ζητήματα υγείας και ασφάλειας των εργαζομένων. Το Εργατικό Κέντρο Πάτρας από το πρωί έχει κάνει παρεμβάσεις σε όλους τους αρμόδιους φορείς και στην επιθεώρηση εργασίας. Μιλήσαμε και με τον Υφυπουργού Εργασίας, τον κύριο Καραγκούνη, για το θέμα αυτό, ο οποίος μας απάντησε ότι το 112 και η έμεινα αυτοί που δίνουν, ας πούμε, σε εισαγωγικά την εντολή για ποιες περιοχές θα υπάρχει πάυση εργασίας, και εκφράσαμε την έκπληξή μας όταν η περιοχή δικιά μας εδώ, μάλιστα σύμφωνα με την εφαρμογή που χρησιμοποιεί και η επιθεώρηση εργασίας για να καταγράφεται η θερμική καταπώνηση, δείχνει ότι μετά τις 12 το μεσημέρι χτυπάει κόκκινο.
0: Η ΕΜΗ δηλαδή αποφασίζει που θα πάρθουν τα μέτρα.
1: 112, φαντάζομαι, στη συνεργασία, και ενημερώνει το Υπουργείο Εργασίας για να βγει εγκύκλιος. Και μας κάνει εντύπωση ότι η εγκύκλιος δίνει, εκτός από τις περιοχές αυτές που υπάρχει υποχρεωτική πάυση εργασίας, στις πολλές περιοχές, κατά την κρίση του εργοδότη, αν ο εργοδότης κρίνει, αν ο εργοδότης μετράει τη θερμοκρασία όπως θέλει, να υπάρχουν πάυση πάντα κατά την κρίση του εργοδότη. Δηλαδή δίνει το ελεύθερο στους εργοδότες να μην σταματήσουν επί της ουσίας.
0: Σήμερα τι συμβαίνει στην Πάτρα? Υπάρχουν εργοδότες που είπαν στους εργαζόμενους ότι, παιδιά, σήμερα 1 με 5, δεν ξέρω τις ώρες ακριβώς, δεν θα δουλέψετε?
1: Δεν υπάρχει κανένας. Βέβαια, ύστερα από την παρέμβαση του Σωματείου των Κατασκευών των Οικοδόμων, πιστεύουμε ότι σε κάποιους χώρους δουλειάς δεν θα τολμήσουν να δουλέψουν μέσα στον ήλιο το μεσημέρι. Θα γίνουν και παρεμβάσεις τόσο από το Εργατικό Κέντρο όσο και από το Συνδικάτο των Κατασκευών, αλλά από και άλλα συνδικάτα, από τους Deliveράδες. Αλλά μην ξεχνάμε ότι και σε εσωτερικούς χώρους, οι οποίοι στεγάζονται κάτω από λαμαρίνες και τέτοια, η ατμόσφαιρα θα είναι υποπνιχτική. Οπότε εμείς θα κάνουμε παρεμβάσεις σε όποιο χώρο, σε τέτοιους χώρους, και καλούμε και τους εργαζόμενους, οι οποίοι αντιλαμβάνονται ότι έρχεται, ότι θα βρεθούν σε δύσκολες συνθήκες κάτω από θερμοκρασίες και υγρασία και αφρικανική σκόνη με κίνδυνο της υγείας τους, να απευθυνθούν άμεσα στο Εργατικό Κέντρο και στο σωματείο τους, για να κάνουμε να πάρουμε τα μέτρα που πρέπει και να κάνουμε τη παρέμβαση.
0: Έχετε δεχτεί καταγγελίες?
1: Αναμετριόμαστε με το κέρδος των εργοδότων, και μπαίνει πάλι το σύνθημα αυτό που των συνδικάτων, ή τα κέρδη τους ή ζωές μας.
0: Εσείς έχετε δεχτεί σήμερα ή και χτες, γιατί και χτες είχαμε αυξημένες θερμοκρασίες, όπως και τη Δευτέρα, δεχτήκατε καταγγελίες από εργαζόμενους ή σωματεία?
1: Δεχτήκαμε τηλέφωνο, ναι, από εργαζόμενους, από αν έχει βγει κάποια εγκύκλιος, αν πρέπει να δουλέψουν, γιατί δεν γνωρίζανε και αυτοί. Εντάξει, και εμείς αυτό που λέμε, ότι από τους 38 βαθμούς και πάνω πρέπει να υπάρχει πάυση εργασίας. Επειδή όμως η κυβέρνηση, οι εργοδότες με τις πλάτες της κυβέρνησης και των μηχανισμών της.
0: Πάντως οι εργοδότες δεν ψηφίζουν όλοι Νέα Δημοκρατία.
1: Τα σωματεία και το Εργατικό Κέντρο θα πούμε μπροστά, έτσι ώστε να υπάρχουν πάυση εργασιών, για να μην έχουμε δυσάρεστα αποτελέσματα στον αφορά του συναδέλφου.
0: Συμφωνούμε. Πάντως, αυτό που φαντάζομαι είμαστε όλοι σύμφωνοι είναι το γεγονός ότι είναι πολύ επικίνδυνη η εργασία σε εξωτερικούς χώρους με τόσο υψηλές θερμοκρασίες, ειδικά αν μιλάμε για οικοδόμους οι οποίοι βρίσκονται σε σκαλοσιές, οι οποίοι κρέμονται, οι οποίοι κάθονται κάτω από τον ήλιο, και οι ντελιβεράδες βεβαίως που είναι όλη μέρα κάτω από τη ζέστη και οδηγούν στους δρόμους. Ποιοι είναι εκείνοι που αντιμετωπίζουν?
1: Μεγάλη εντύπωση, κυρία Μπαλαφούτη, ότι η περιοχή ευρύτερη. Και δεν είναι μόνο Πάτρα, φανταστείτε και στην Τολοκαρδανία, στο Βρύνιο, μια περιοχή η οποία κατά εξοχήν παρουσιάζει μεγάλες θερμοκρασίες, δεν έχει, η εγκύκλιος δεν την αναφέρει και την περιοχή εδώ τη δικιά μας, ναι, για θαύση εργασιών. Μας κάνει εντύπωση ότι μετά τις παρεμβάσεις που είχαμε και στα Υπουργεία και στο επιθεώρηση εργασίας και στην περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας που μιλήσαμε τον απληρωτή περιφερειάρχη τον κύριο Μπονάνο, ότι ενώ το πρωί στις 7-8 η ώρα τα μετεωρολογικά δελτία παρουσίαζαν θερμοκρασίες 20-41 βαθμούς κτλ. Το μεσημέρι, μετά άρχισαν να πέφτουν αυτές οι θερμοκρασίες. Μας κάνει εντύπωση αυτό.
0: Άρα θα έπρεπε η ΑΧΑΙΑ, θεωρείτε ότι θα έπρεπε να ενταχθεί στις περιοχές.
1: Η ΑΧΑΙΑ και η ευρύτερη περιοχή, βέβαια, θα έπρεπε να έχει ενταχθεί στις περιοχές οι οποίες θα έπρεπε να υπάρχει υποχρεωτική πάυση εργασιών. Όμως εμείς τον παίρνουμε μπροστά και το Εργατικό Κέντρο και τα συνδικάτα των οικοδόμων, των τελειβεράδων, αλλά και άλλα συνδικάτα σε στεγασμένους χώρους για να προστατεύσουμε την υγεία και την ασφάλεια των εργαζομένων και θα είμαστε σήμερα επιποδόσεις.
0: Πάντως υπάρχει μεγάλη ευθύνη και των εργοδοτών ξεχωριστά, κύριε Μαρμούτα. Θέλω να το τονίσουμε αυτό. Δηλαδή, ακόμα και αν από πλευράς κυβερνήσεως όσον αφορά τη δική μας περιοχή, η πολιτικής προστασίας ή ΕΜΗ, όπως θέλετε πείτε το, δεν είχε ενταχθεί η περιοχή μας στην υποχρεωτική διακοπή εργασιών, θα έπρεπε οι ίδιοι εργοδότες.
1: Κατά την κυρία Μπαλακουτή, ο εργοδότης θα κοιτάξει να βγάλει το κέρδος της ημέρας που είναι τεράστιο.
0: Και αν προκύψει όμως ατύχημα.
1: Για ότι σε μεγάλες, σε χώρους, σε οικοδομές κτλ. Πιέζουν τους εργαζόμενους για
0: είναι
1: να
0: φτάσουν
1: μέσα στο μεσημέρι να ρίχνουν μπετά. Λοιπόν.
0: Εσάς ποιο είναι το μήνυμά σας.
1: Των εργοδοτών το θέμα είναι ότι η κυβέρνηση και οι ελεγκτικοί της μηχανισμοί δεν κάνουν τη δουλειά τους.
0: Μάλιστα, κάτι τελευταίο.
1: Η δουλειά των εργοδοτών. Το πώς θα κερδίσουν, να μην χάσουν ούτε ένα σέντ. Και τώρα η υγεία και η ασφάλεια και η ζωή των εργαζομένων πάει περίπατο σε αυτές τις περιπτώσεις. Γι' αυτό λέμε ότι πρέπει οι εργαζόμενοι να ενταχθούν στα συνδικάτα τους, να οργανωθούν και μαζικά, μαχητικά, διεκδικητικά να διεκδικήσουμε το δίκαιο μας και την υγεία και την ασφάλεια για τη ζωή μας.
0: Και γιατί
1: άλλος τρόπος δεν υπάρχει.
0: Και κάτι τελευταίο, κύριε Μαρμούτα. Επειδή μας ακούνε και πολλοί εργαζόμενοι τώρα που μπορεί να αισθάνονται ότι κινδυνεύει η υγεία τους, ότι δεν μπορούν να λειτουργήσουν κάτω από αυτές τις συνθήκες του καύσωνα. Υπάρχουν αυτοί που φοβούνται να διαμαρτυρηθούν και θέλουν να αρνηθούν να εργαστούν κάτω από αυτές τις συνθήκες. Τι γίνεται σε αυτή την περίπτωση?
1: Καταγγείλουν τα γεγονότα αυτά στο Εργατικό Κέντρο, στο 226-300. Μπορούν να πάρουν το τηλέφωνο εδώ και στα σωματεία τους.
0: Μάλιστα.
1: Έτσι ώστε να υπάρχει παρέμβαση στους χώρους δουλειάς, όπου οι περισσότερες οι χώροι δουλειάς σήμερα, εντάξει τώρα μιλάμε για ένα γραφείο με air conditioning, αλλά μιλάμε τώρα για κατασκευές, μιλάμε για βιομηχανικούς χώρους που η λαμαρίνα είναι από πάνω, έτσι καταλαβαίνετε, θερμοκρασίες υπάρχουν μέσα, υπάρχουν τελιβεράδες, οι περισσότεροι χώροι δουλειάς θα έπρεπε σήμερα να υπάρχει πάυση εργασιών. Δεν το κάνουν. Γιατί δεν θέλουν να θίξουν τα ιερά και τα όσια των εργοδοτών. Το κέρδος. Γι' αυτό δεν το κάνουν.
0: Μάλιστα. Κύριε Μαρμούτα, σας ευχαριστώ που ήσασταν μαζί μας. Θα τα πούμε και πάλι.
1: Να μην διστάσει εργαζόμενοι οι οποίοι νιώθουν ότι οι συνθήκες οι οποίες δουλεύουν και σήμερα αλλά και κάθε μέρα, όχι μόνο σήμερα αλλά και κάθε μέρα, είναι κίνδυνος για την ζωή τους, για την ασφάλειά τους ή την υγεία τους, να επικοινωνούν με το σωματείο τους. Με το σωματείο τους, τα σωματεία του Εργατικού Κέντρου, ταξικά σωματεία θα είναι παρόν εκεί δίπλα στους συναδέλφους. Δεν έχουν να φοβηθούν τίποτα. Όσο είμαστε οργανωμένοι στα σωματεία μας, δυναμώνουμε τα σωματεία, δεν έχουμε να φοβηθούμε τίποτα. Έχουμε το δίκαιο με το μέλλον μας, αγωνιζόμαστε και το διεκδικούμε.
0: Να είστε καλά, κύριε Μαρμούτα, ευχαριστώ. Καλή σας ημέρα. Καλημέρα, καλημέρα. Τώρα αν ψάχνεις το επόμενο βήμα για το μέλλον σου, τότε ήρθε η ώρα να κάνεις το Δέλτα Βήμα. Στις ανώτερες σχολές Δέλτα 360 αποκτάς γνώσεις, δεξιότητες και πρακτική εμπειρία που σε φέρνουν πιο κοντά στην αγορά εργασίας. Από την πρώτη μέρα των σπουδών έχεις δίπλα σου καταξιωμένους καθηγητές που σε καθοδηγούν, σε υποστηρίζουν και σε βοηθούν να εξελιχθείς. Μέσα από το γραφείο στα διαδρομία, στις ημέρες καριέρας και ένα ισχυρό δίκτυο 8.000 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων, οι σχολές Δέλτα δημιουργούν πραγματικές ευκαιρίες για το μέλλον σου. Μία επίσκεψη στη σχολή Δέλτα Πάτρας, Αγίου Ανδρέου 47 και Κολοκοτρώνη 3 αρκεί για να ανακαλύψεις περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες και να γνωρίσεις από κοντά ένα εκπαιδευτικό περιβάλλον που συνδυάζει βιωματική μάθηση, σύγχρονα εργαστήρια και ουσιαστική σύνδεση με την αγορά εργασίας. Σχολές Δέλτα, εδώ ανήκεις. www.delta360.gr και τηλέφωνο επικοινωνίας 2610 27 05 51.

0: κατάσταση αυξημένης ετοιμότητας βρίσκονται και τα νοσοκομεία της Πάτρας λόγω του παραταταμένου κύματος καύσωνα που πλήττει βεβαίως τη χώρα αλλά και τη δική μας περιοχή, και το ιατρικό και νοσηλευτικό και τεχνικό προσωπικό βεβαίως βρίσκονται σε επιφυλακή, ούτως ώστε να μπορέσουν να ανταποκριθούν άμεσα σε τυχόν περιστατικά είτε θερμικής καταπώνησης είτε και κάποιας θερμοπληξίας. Πάμε να δούμε τώρα ποια είναι η εικόνα που παρουσιάζουν μέχρι σήμερα τα νοσοκομεία της Πάτρας λόγω του καύσωνα. Είναι μαζί μας ο πρόεδρος της ΕΙΝΑ, ο κ. Χρήστος Δάβουλος. Καλή σας ημέρα, κύριε Δάβουλε.
1: Καλή σας ημέρα και εσάς και στους ακροατές σας, κύριε Παλαφώτη.
0: Δώστε μας λοιπόν έτσι μία εικόνα. Αρχικά έχουμε τρεις μέρες που πλήττεται την περιοχή και η δική μας περιοχή από αυξημένες θερμοκρασίες. Έχει αυξηθεί η προσέλευση ασθενών?
1: Κοιτάξτε, έχουμε μια προσέλευση, αν θα μπορούσε να αποδοθεί, γιατί είναι εξ αποκλεισμού η διάγνωση της θερμοπληξίας θερμικού εγκαύματος. Δεν είναι δηλαδή ότι είναι, ξέρω εγώ, ξαφνικά μπορεί να κάνει μια διάγνωση. Είναι εξ αποκλεισμού, αποκλείοντας άλλες καταστάσεις. Αλλά θα μπορούσε να ενέχεται σε αρκετά περιστατικά, ή λιποθυμία ζάλης, ειδικά σε εργαζόμενους εξωτερικού χώρου κτλ. Ακόμα δεν έχουμε κάποιο σοβαρό περιστατικό που να έχει αποδοθεί, όπως είπα, και άμεσα σε θερμοπληξία τώρα που μιλάμε. Καθότι είναι μια πολύ σοβαρή κατάσταση, η οποία μπορεί να προκαλέσει σε πολύ μεγάλο ποσοστό, έχει πολύ μεγάλη θνητότητα, δηλαδή θερμοπληξία, όταν είναι με όλες τις εκφάνσεις. Είναι περιστατικά που χρήζουν αυξημένης φροντίδας. Και συνήθως μιλάμε για άτομα ηλικιωμένα ή πολύ μικρά σε ηλικία που έχουν διαταραχή θερμορυθμιστικού κέντρου, δηλαδή που δεν οργανίζονται να αντιδρά καλά, να παράγει την κατάλληλη εφίδρωση και δεν μπορούν να αντέξουν ούτε λίγη ώρα σε ένα περιβάλλον το οποίο έχει αυξημένη θερμοκρασία.
0: Μιλάμε για τις ευάλωτες ομάδες ηλικιωμένους.
1: Και οτιδήποτε μπορεί να πάθει, απλά λιγότερους αμυντικούς μηχανισμούς έχουν οι ευάλωτες ομάδες. Και γι' αυτό θέλει μια προσοχή, γιατί για μας είναι κυρίως η πρόληψη αυτό το κομμάτι παρά η αντιμετώπιση. Όπως είπα και πριν, όταν φτάσουμε σε ένα ασθενή με θερμοπληξία, μιλάμε για μια πολύ σοβαρή κατάσταση. Τώρα είναι από αυτούς που διασωληνώνονται ή καταλήγουν από κάποιο εθνή διανακοπή. Άρα το σημαντικό είναι πριν φτάσουμε, δηλαδή να έχουμε καλές συνθήκες εκτός από το σπίτι και στην εργασία, δηλαδή οι εξωτερικές εργασίες να μην γίνονται σε θερμοκρασίες χειροπάνωτερες σε 38 βαθμούς, για παράδειγμα, ειδικά όταν μιλάμε για οικοδομικές, χειρονακτικές εργασίες, έχουμε εδώ και στο νοσοκομείο μας γύρω και τα λοιπά εργασίες, ζητήματα πηγών των περιστατικών, δηλαδή είναι αρκετά επικίνδυνο στα διαδικασία. Έχουμε δηλαδή περιστατικά, δηλαδή δεν μπορεί να ανεβαίνει καλός ή άλλος 40-42 βαθμούς Κελσίου μέσα στο μεσημέρι. Και όπως και στους νοσηλευόμενους, είχαμε κάνει και παρεμβάσεις άλλωστε και εμείς πέρσι και πρόπερσι για air condition στους θαλάμους. Και μπήκε ένα σύστημα κεντρικής ψύχησης σε ένα μεγάλο κομμάτι του νοσοκομείου, δεν έχει ακόμα ολοκληρωθεί. Αλλά κατόπιν παρεμβάσεων, δηλαδή, έχουν προχωρήσει σε κάποιες τέτοιες παρεμβάσεις.
0: Βέβαια, γιατί δεν αρκεί μόνο να είστε σε επιφυλακή το προσωπικό στα νοσοκομεία, πρέπει να υπάρχουν και εκεί οργανωτικά και τεχνικά μέτρα για να μπορείτε να διαχειριστείτε και τους ασθενείς με ασφάλεια, αλλά και να προστατεύετε και το προσωπικό από τις ακραίες θερμοκρασίες.
1: Όπως είπα και πριν, είναι σημαντικό να μην φτάσει ο άλλος σε ένα θερμοπληξί, άρα να έχει κατάλληλες εργασιακές οι συνθήκες διαβίωσης στον οίκο του ή οι εργασιακές συνθήκες. Γιατί όταν μιλάμε και για κατακόρυφα αύξηση του ρεύματος, για παράδειγμα, μπορεί μια οικογένεια τετραμελής ή οτιδήποτε να βάλει air condition. Είναι ένα θέμα. Αυτά πρέπει να τα συζητήσουμε όταν σκεφτόμαστε τέτοια ζητήματα. Λοιπόν, υπάρχουν και κυρίως κοινωνικά, παύλα, ζητήματα εργασίας.
0: Βέβαια. Και κάτι τελευταίο, κύριε Δάβουλε, γιατί ξέρω ότι ο χρόνος σας είναι πιεσμένος, είναι επαρκώς τελεχωμένα τα νοσοκομεία, ούτως ώστε είτε σε αυτή την περίπτωση που έχουμε έτσι αυτό το εκτεταμένο κύμα καύσωνα, είτε σε κάποια άλλη περίπτωση στο μέλλον, μπορείτε να ανταποκριθείτε σε ένα ενδεχόμενο, για παράδειγμα, αυξημένων περιστατικών, δεδομένων και των ελλείψεων, έτσι.
1: Ούτως ή άλλως, λειτουργούμε πάνω από το κόκκινο, οπότε
0: σε καθημερινή βάση.
1: Κάθε φορά προστίθεται παραπάνω όγκος στο ήδη υπερφορτωμένο πρόγραμμα. Είναι για προσωπικό που δεν άζεται υπερεργασία. Έχω δηλαδή αυξήσει με 110 μείον γιατρούς με τα οργανογράμμα του 12 στα δύο νοσοκομεία Ρίο και Γιοντρέα. Αυτά προκηρύχθηκαν 29 στη μεγαλύτερη προκήρυξη, όπως λέω, των εποχών, ο κ. Γεωργιάδης, που και αυτό πολλές από αυτές τις θέσεις θα βγουν και άγονες, ακριβώς γιατί είναι τα κίνητρα, όπως είπαμε και πριν, τα οποία αποθούν τους νέους συναδέλφους. Βλέπουμε και με τον Καραμανδάνιο τώρα που είναι και των ημερών, για παράδειγμα, με τον ακτινολόγο. Και το ζήτημα και του νοσηλευτικού. Την τελευταία πενταετία, χαρακτηριστικά, έχουμε 5.000 λιγότερους μόνιμους υγειονομικούς, μάλλον συνολικά υγειονομικούς στα νοσοκομεία. Μόνο την τελευταία πενταετία.
0: Οπότε είναι γενικά δύσκολη κατάσταση.
1: Ακριβώς.
0: Μάλιστα. Κύριε Δάβουλη, να σας ευχαριστήσω που μας δώσατε την εικόνα. Σας ευχαριστώ. Την καλημέρα μας. Οι πιο όμορφες παιδικές αναμνήσεις ξεκινούν από ένα χώρο που εμπνέει ασφάλεια, φαντασία και στυλ. Στο More Design δημιουργούμε παιδικά και εφηβικά δωμάτια που δεν είναι απλώς χώροι ύπνου, αλλά ένας κόσμος γεμάτος όνειρα. Υψηλή ποιότητα, μοναδική αισθητική και έπιπλα σχεδιασμένα για να μεγαλώνουν τα παιδιά σας. More Design, με την εγγύηση του ονόματος Γεωργιόπουλος. Κανελοπούλου 80 στην Πάτρα και στο moredesign.gr. Ισχύει ειδική εκπτωτική πολιτική για τρίτεκνους και πολύτεκνους.

0: μου ζάλισε με. Και βεβαίως σήμερα έχουμε ασχοληθεί εκτεταμένα με τον καύσωνα σε όλες τις πλευρές του, το έχουμε αναλύσει το θέμα. Βεβαίως δοκιμάζει τις αντοχές όλων εμάς. Οι γιατροί κρούν τον κόδωνα του κινδύνου, ιδιαίτερα για τις ευπαθείς ομάδες και τους ηλικιωμένους, αλλά και τα μικρά παιδιά, και βεβαίως κατά κύριο λόγο όσους εργάζονται σε εξωτερικούς χώρους, διότι οι πολύ υψηλές θερμοκρασίες μπορούν βεβαίως, κυρίες και κύριοι, να προκαλέσουν σοβαρά προβλήματα υγείας, από θερμική εξάντληση μέχρι θερμοπληξία, έτσι. Οπότε πρέπει να παίρνουμε τα βασικά μέτρα προστασίας. Είναι μαζί μας ο πολύ εμπειρός γιατρός, πνευμονολόγος και φυματιολόγος, ο κύριος Σάκης Παπαλεξάτος. Καλή σας ημέρα, γιατρέ.
1: Καλημέρα, να είστε καλά, τι κάνετε.
0: Ευχαριστώ που είστε και σήμερα μαζί μας. Θέλουμε τα φώτα σας, θέλουμε έτσι κάποιες συμβουλές, ούτως ώστε να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε αυτό το κύμα τη ζέστη χωρίς να έχουμε προβλήματα υγείας σοβαρά.
1: Όχι μετακινήσεις για άσκοπους λόγους. Αυτό είναι το βασικό σε άτομα με ευπαθή προβλήματα, σε άτομα χρονιούς πάσχοντες. Οι πνευμονοπαθείς και οι καρδιοπαθείς και οι ηλικιωμένοι έχουν τις μεγαλύτερες ευαισθησίες. Θα πρέπει λοιπόν αυτοί οι άνθρωποι οπωσδήποτε να παραμείνουν σπίτι, γιατί τους άλλους είναι ηλικιακά μεγαλύτεροι, δεν έχουν μάλλον ιδιαίτερες ασφαλίες. Ακόμα και το σούπερ μάρκετ, ακόμα και το μίνι μάρκετ, ακόμα και το καφενείο πρέπει να γίνει πάθη αυτές τις μέρες, γιατί υπάρχει σοβαρός κίνδυνος, όπως σωστά είπατε, θερμοπληξίας, παρόξυνση της χρονίας νόσης του, εισαγωγή στο νοσοκομείο και θανάτου. Βλέπετε στη Βόρεια Ευρώπη, στη Γαλλία, στην Ισπανία και στη Νότια και στη Βόρεια, από θανάτους και τι έχει συμβεί. Mm-hmm. Πρέπει λοιπόν το κύριο μέτρο, πριν πάμε τα άλλα μέτρα, έτσι, δροσεροί χώροι, όχι βαριά φαγητά, υδάτωση πολύ καλή, αν χρειαστεί να βγούμε καλυμμένοι με σκούρα ρούχα κτλ. Το κύριο βασικό είναι η αποφυγή οπωσδήποτε μετακινήσεων. Αλλά δεν συζητάμε για άφηξη, ακόμα και σε νέα άτομα είναι απαγορευτικό. Υπάρχουν άτομα τώρα που περπατάνε στην Ηρώμπολη και φυγείο, είναι δυνατόν το μεσημέρι ή νωρίς απόγευμα. Αυτό είναι απαγορευτικό και για νέες ηλικίες. Απαγορεύεται σε τέτοιες θερμοκρασίες να κάνουμε άσκηση, mm-hmm. να κάνουμε κολύπη. Κολύπη, ναι, με να βρισκόμαστε στη θάλασσα, αλλά η παραμονή στον ήλιο έξω είναι και αυτή επικίνδυνη. Όχι μόνο για ηλίες, για θερμοπληξίες, για οτιδήποτε. Mm-hmm. Οπότε οι μετακινήσεις μας ενδιαφέρουν και όχι τόσο τα μέτρα μέσα στο σπίτι. Μέσα στο σπίτι, όσο να πάει, θα πάει 28, θα πάει 30, θα πάει 32, με ένα ρεκοντήσιο, με ένα ενεμιστήρα, με κρύα ποτά, με χλιαρά ντουζ, με τέτοια θα τα καταφέρουμε. Mm-hmm. Το πρόβλημα είναι οι μετακινήσεις που δυστυχώς. Βλέπετε ότι οι περισσότεροι νεκροί στην Ευρώπη είναι άτομα που δεν έχουν στέγη. Mm-hmm. Έτσι. Είναι άτομα που μετακινούνται, που μένουν στον δρόμο οι θάνατοι. Mm-hmm. Είναι άτομα που μένουν, ας πούμε, στην πλατεία, μένουν κάτω από μια γέφυρα κτλ. Αυτοί είναι οι ευαίσθητοι να πεθάνουν και στην Ελλάδα το ίδιο ισχύει. Οι μετακινήσεις, οι μεγάλες ηλικίες και οι χωνίες πάσχονται. Mm-hmm.
0: Και βεβαίως είναι πολύ σημαντικά όλα αυτά που μας λέτε. Και θέλω να βάλω άλλον έναν παράγοντα. Μας είπατε ότι δεν γυμναζόμαστε καν αυτές τις μέρες. Ακόμη και αν πάμε στη θάλασσα, δεν κολυμπάμε.
1: Βεβαίως, κολυμπάμε στη θάλασσα αν είναι δροσερή και
0: ρηχιά. Ναι.
1: Αλλά βγαίνοντας έξω δεν κάνουμε ασκήσεις.
0: Αυτό.
1: Δεν μένουμε στον ήλιο τώρα, στον ήλιο μια-δύο ώρες για να πάρουμε μαύρες. Μα αυτό είναι, χάνεις πάρα πολύ. Χάνεις ηλεκτρολίτες, χάνεις οπωσδήποτε υγρά και θέλει να τα αντικαταστήσεις αυτά. Mm-hmm. Είναι μεγάλο πρόβλημα δηλαδή.
0: Βέβαια.
1: Φυσικά ένα άλλο λάθος μεγάλο που κάνουμε. Πληρώνουμε τη ΔΕΗ και τις υπόλοιπες εταιρείες ενέργειας βάζοντας τη θερμοκρασία στο 18, στο 19, στο 22. Κανένα air condition, όπως λέει η τεχνική, δεν αποδίδει σε διαφορά πάνω από 8-10 βαθμών. Δηλαδή έχει έξω τη 40, το air condition βάζει στο 28. Mm-hmm. Δεν μπορεί να το βάλεις στο 21 και στο 20 και στο 18. Δεν αποδίδει και ρεύμα. Δουλεύει συνεχώς χωρίς να μπορεί να αποδώσει. Τα καινούργια air condition που γράφουν τη θερμοκρασία που αποδίδουν δεν την πάνε κάτω από 28. Σας πληροφορώ, έχω ένα μοντέρνο IQ air condition κτλ. Το οποίο παρόλο που το είχα βάλει στο 24 δεν έφτασε κάτω από το 28. Mm-hmm. Πεντάρι μεγάλο. Αυτό mm-hmm. σημαίνει ότι πρέπει και αυτό για λόγους οικονομίας και απόδοσης. Δεν μπορούμε να κάνουμε το 40 μέσα στο σπίτι μας και το 38 να το κάνουμε 21. Είναι ανέφικτο.
0: Mm-hmm. Πολύ σημαντικό και αυτό, εξίσου, να βάζουμε τη θερμοκρασία περίπου 10 βαθμούς πιο κάτω από τη θερμοκρασία που μπορεί να έχει έξω το air condition μέσα στο σπίτι. Κινδυνεύουν και οι πιο νέοι, κύριε Παπαλεξάτε. Λέω, γιατί ξέρετε, κάποιες φορές λέμε, εγώ είμαι νέος, θα αθληθώ, θα περπατήσω, δεν έχω ανάγκη. Δεν όχι ισχύει
1: βέβαια,
0: αυτό.
1: Όχι βέβαια. Βλέπω κάποιους νέους κατευθυνισμών ή πραγματικά νέους,
0: ναι,
1: που κάνουν, τους είδα χθες στην Ιερό Πολυτεχνείου. Η Ιερό Πολυτεχνείου, ξέρετε πώς λέγεται, έτσι, λεωφόρος bypass. Αυτοί που κάνουν άσκηση,
0: έχουν
1: περάσει ένα εφραγματάκι, έχουν βάλει ένα στεμ και τους έχει πει, αλλά αυτό το καιρό δεν τους έχει πει κανένας γιατρός. να κάνουν άσκηση. Ας κάνουν με τη δροσιά στο σπίτι τους μια πρώην πρόκειρη άσκηση. Αλλά δεν πειράζει για 5 μέρες, 10 να μην ασκηθούμε. Δεν πειράζει. Έτσι. Και οι χοντροί έχουμε καρδιά, ας πούμε. Αλλά το πρόβλημα είναι ότι να μην ασκηθούμε ούτε οι νέοι. Αφέτατα έχουμε θανάτους και σε νέα άτομα. Ή σε αυτά που μένουν σε αγιοθεραπεία 2-3 ώρες στη θάλασσα και έρχονται με προβλήματα σαφέστατα αφυδάτωσης και θερμοπληξίας.
0: Άρα θέλει μεγάλη προσοχή από όλους. Και κάτι τελευταίο, τι θα συμβουλεύατε όσους είναι αναγκασμένοι να εργάζονται σε εξωτερικούς χώρους ή σε περιβάλλοντα με υψηλές θερμοκρασίες? Θα μπορούσαν να κάνουν κάτι να μειώσουν τον κίνδυνο?
1: Εντάξει, οπωσδήποτε νερά, κατανάλωση νερό, οπωσδήποτε ένα καπέλο, οπωσδήποτε ελαφριά ρούχα και όχι σκούρα που προσελκύουν, μαύρα και μπλε και σκούρα καφέ που προσελκύουν τον ήλιο, έτσι και μαλακά να αερίζονται και αν μπορούν να κάνουν διαλύματα με νερό και άφθονα υδρά και φρούτα.
0: Γιατρέ, σας ευχαριστώ πολύ που ήσασταν και σήμερα κοντά μας. Ευχαριστώ για τον χρόνο σας. Καλή σας ημέρα. Αυτά λοιπόν και από το γιατρό. Προσέχουμε όλοι, μικροί, μεγάλοι. Δεν έχει να κάνει αν είστε νεότεροι και λέτε: εγώ αντέχει η καρδιά μου, δεν έχω πρόβλημα. Θα κάτσω στον ήλιο, θα μαυρίσω, θα κολυμπήσω, θα τρέξω, θα περπατήσω. Σε καμία περίπτωση. Ειδικά δε αν είστε και πιο μεγάλης ηλικίας, ηλικιωμένοι ή ακόμη και μικρά παιδάκια. Προσοχή, δεν κινδυνολογούμε. Απλά λέμε κάποια προληπτικά μέτρα, ούτως ώστε να γλιτώσουμε έτσι άσχημες καταστάσεις, οι οποίες μπορεί να περιέλθουμε αν δεν προσέξουμε. Οπότε μεγάλη προσοχή, η υγεία είναι το πρωτεύον, κυρίες και κύριοι. Δεν έγινε και τίποτα για 2-3 μέρες να μην κάνουμε όσα κάνουμε στην καθημερινότητά μας. Αυτό το καλοκαίρι θα αισθανθείτε χαρούμενοι στο εμπορικό πάρκο Top Parks, γιατί έχει απίστευτες καλοκαιρινές εκπτώσεις με ακόμη πιο σούπερ τιμές και δεν θα ξέρετε τι να πρωτοδιαλέξετε σε τόσα brands. Στην IKEA, ευκαιρία για ανανέωση στο σπίτι. Στην Adidas, τα πάντα για την άθληση αλλά και για casual ντύσιμο. Στον Κοτσόβολο, ευκαιρία για εκπτώσεις στα κλιματιστικά και όχι μόνο. Στο κατάστημα Μουστάκας, μια τεράστια ποικιλία παιχνιδιών. Για στυλάτη μόδα και το καλοκαίρι θα βρείτε τα πάντα στα καταστήματα Kiabi, Pep και Sensei. Και όταν τελειώσετε τις αγορές σας, κάντε μια στάση για απολευστικό φαγητό στο εστιατόριο της IKEA ή στα KFC, καθώς και στο Μικέλ για έναν δροσιστικό καφέ. Φτάνετε πανεύκολα και χωρίς άγχος για παρκάρισμα, γιατί διαθέτει δωρεάν πάρκινγκ για όλους, καθώς και ταχυφορτιστές για το ηλεκτρικό σας αυτοκίνητο όσο εσείς κάνετε τα ψώνια σας. Όλα αυτά στο νέο εμπορικό πάρκο Top Parks στο νέο λιμάνι.

0: Μία πόλη, ένα ραδιόφωνο. Max FM 93,4. Fiat, Alfa Romeo, Jeep, Leap Motor. Τέσσερις εταιρείες, ένα όνομα. Μουστάκας ΑΕ, στην Κόρινθο. Δείτε από κοντά όλα τα νέα μοντέλα Fiat, Alfa Romeo, Jeep και Leap Motor. Επισκεφτείτε μας για test drive και όποιο μοντέλο επιθυμείτε, κάντε το δικό σας. Μουστάκας ΑΕ, επίσημος έμπορος και επισκευαστής των εταιριών Fiat, Alfa Romeo, Jeep και Leap Motor. Περιοχή Κουτουμάτσα Αρχαίας Κορίνθου. Τηλέφωνο 2741 076 100.
1: Εσύ, θέλω να είσαι το φως μου, ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου, το σπίτι μου σήμερα και...
2: Για πάντα!
1: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με Ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
3: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Ήρων Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
1: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
3: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο Ήρων.gr ή επισκέψε το κατάστημά μας στην Πάτρα ΕΝΜΟΥ 68. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
4: Περισσότερο καλοκαίρι, περισσότερες χρυσές τιμές. Μόνο στο Γαλαξία. Βανίλιες ελληνικές, μόνο 2,30 το κιλό. Ελιά Ισπαλαβόιου, μόνο 11,90 το κιλό. Και σπάλα χοιρινή, μόνο 4,40 το κιλό. Τρικάλων φέτα τυρί ποπ, μόνο 8,90 το κιλό. Φάγε φρούτς 380 γραμμάρια, μόνο 2,35. Νέο κατάστημα στα Ιωάννινα, Λεωφόρος Ιωαννίνων 83 και Λέοντες Σοφού. Εγγένεια 23 Ιουλίου.
5: Μητροπολιτικό Κολέγιο. 44 χρόνια πριν επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους. Κάμπους Πάτρας, ΕΡΜΟΥ 78.
0: Max FM 93,4. Τα νέα όταν συμβαίνουν, όπως συμβαίνουν.

0: Οι πιο όμορφες παιδικές αναμνήσεις ξεκινούν από ένα χώρο που εμπνέει ασφάλεια, φαντασία και στήλη. Στο More Design δημιουργούμε παιδικά και φηβικά δωμάτια που δεν είναι απλώς χώροι ύπνου, αλλά ένας κόσμος γεμάτος όνειρα. Υψηλή ποιότητα, μοναδική αισθητική και έπιπλα σχεδιασμένα για να μεγαλώνουν τα παιδιά σας. More Design με την εγγύηση του ονόματος Γεωργιόπουλος, Κανελοπούλου 80 στην Πάτρα και στο moredesign.gr. Ισχύει, μην το ξεχνάτε αυτό, ειδική εκπτωτική πολιτική για τρίτεκνους και πολυτεκνους. Και πάμε τώρα στο Σούλι Πατρών, όπου για συνεχόμενη χρονιά γίνεται σημείο συνάντησης της ελληνικής παράδοσης, φιλοξενώντας το 28ο Φεστιβάλ Λαϊκού Χορού, ένα θεσμό, κυρίες και κύριοι, που έχει καθιερωθεί στα πολιτιστικά δρόμενα της Δυτικής Ελλάδας, ξεκινώντας από αύριο, 23 Ιουλίου μέχρι και τις 26 Ιουλίου, θα βρεθούν περισσότεροι από 500 χορευτές και μουσικοί από κάθε γωνιά της χώρας στο Σούλι. Θα παρουσιάσουν και ένα πλούσιο πρόγραμμα με πάνω από 25 χορευτικές παραστάσεις, θα μας μεταφέρουν στο κοινό ήχους, χορούς, έθιμα και παραδόσεις βεβαίως του ελληνικού λαϊκού πολιτισμού. Δεν θέλω να πω εγώ με θέμα όσα χωράει ένας χορός, δεν θέλω να πω εγώ περισσότερα, θέλω να μας τα εξηγήσει, να μας τα περιγράψει, να μας βάλει στο κλίμα ο κύριος Γιάννης Καραγιάννης. Είναι ο άνθρωπος ο οποίος έχει την καλλιτεχνική επιμέλεια του φεστιβάλ αυτού, οπότε έχει να μας πει πολλά περισσότερα. Κύριε Καραγιάννη, καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Χαιρόμαστε που τα λέμε. Να είστε καλά. Χαιρόμαστε που τα λέμε και πάλι μαζί
1: και πάλι,
0: σας.
1: Πάλι, ναι, μας στηρίζετε κάθε χρόνο. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Περιμένουμε όλο τον κόσμο για αυτό το φεστιβάλ που το ετοιμάζουμε εδώ και 1,5 μήνα. Έχουμε ετοιμάσει τα σκηνικά μας που είναι τρισδιάστατα, είναι 200 τετραγωνικά τα σκηνικά μας. Έχουμε ετοιμάσει ένα θέατρο που θα φιλοξενήσει, όπως είπατε και εσείς, πάνω από 600 χορευτές, 40 μουσικούς από διάφορα μέρη της Ελλάδος, οι οποίοι θα φέρουν τις φορεσιές τους, την παραδοσή τους, τα τραγούδια τους, την ορχήστρα τους, και έτσι κάθε βράδυ μετά τις 9 η ώρα θα ξεκινάει ένα πολιτιστικό γεγονός που θα μπορεί ο θεατής από το μικρότερο παιδί μέχρι το μεγαλύτερο να δει την πολιτιστική κουλτούρα της Ελλάδας μας.
0: Σε μια εποχή, κύριε Καραγιάννη, όπου η παράδοση συχνά ανταγωνίζεται τις σύγχρονες μορφές ψυχαγωγίας, εσείς παραμένετε έτσι σταθεροί και στηρίζετε την παράδοση, τα ήθη, τα έθιμα μέσα από το χώρο. Οπότε σας αξίζω συγχαρητήρια, γιατί είναι μια μεγάλη διοργάνωση αυτή και μας φέρνετε όλη αυτή την κουλτούρα πιο κοντά και στους νεότερους.
1: Στόχος μας είναι το νέο παιδί να δει κάτι που είδαν οι γονείς μας, οι παππούδες μας. Άρα έχουμε ψάξει ανθρώπους από χωριά που θα φέρουν όσο μπορούν την παράδοσή τους αναλύωτη και θα την παρουσιάσουν στο Σούλι. Έτσι μέσα από το χώρο, μέσα από το τραγούδι, να μαθαίνει ο κάθε νέος τις αξίες του πολιτισμού.
0: Όλοι αυτοί, βεβαίως, βεβαίως, και το πετυχαίνετε χρόνο με το χρόνο ακόμα και περισσότερο και προσελκύεται έτσι και νεότερες ηλικίες, πιο νέους ανθρώπους, οι οποίοι διασκεδάζουν και αυτοί με όλους αυτούς τους χορευτές και τον κόσμο που έρχεται να σας απολαύσει από κοντά. Πώς διαχειρίζεστε ένα τόσο μεγάλο όγκο? Μιλάμε για το Σούλι, έτσι, ένα μικρό χωριό θα λέγαμε, και δεν το λέω υποτιμητικά. Πώς καταφέρνετε και φιλοξενείτε όλον αυτό το μεγάλο όγκο και επισκεπτών αλλά και χορευτών?
1: Μετά από 28 χρόνια έχουν δει τη δουλειά μας, έτσι, το χωριό όλο, η κοινότητα, ο πολιτιστικός σύλλογος, ο πρόεδρος κ. Γιώργος Φουτακόπουλος, και όλη αυτή την διοργάνωση τη στηρίζουν όλοι οι άνθρωποι. Να φανταστείτε ότι το χωριό για αυτές τις μέρες μαγειρεύει για 800 άτομα, για να φάνε όλοι αυτοί οι καλεσμένοι, με πίτες, εδέσματα, κυρίως φαγητό, έχει οργανωθεί κουζίνα. Υπάρχει μεγάλη αγάπη, είναι εθελοντισμός, δεν πληρώνεται κανείς γι' αυτό, και κοιτάζουμε ότι όταν κάποιος θα έρθει από την Κρήτη, από τη Θράκη, από το Βόλακα, να περάσει εδώ σαν να είναι το σπίτι του, σαν να γιορτάζει στο σπίτι του. Άρα και εμείς έχουμε γίνει μια μεγάλη οικογένεια και γιορτάζουμε στο σπίτι μας.
0: Και το κάνετε με μεγάλο μεράκι και πολύ κέφι, κύριε Καραγιάννη. Από πού θα έρθουν φέτος αυτοί οι χορευτές?
1: Θα έρθουν από τα Γιάννα οι Καλαρίτες, θα έρθουν από το Βαφιοχώρι Κιλκής, θα έρθουν από το Βόλακα Δράμας, θα έρθουν από τις Αμπελιές Γιαννιτσών, θα έρθουν από την Κο, από τη μακρινή μας Κο, θα έρθει ένα συγκρότημα από την Κρήτη, θα έρθουν από τον Εύρο δηλαδή, θα έχουμε από την Πιερία Κατερίνης, θα έχουμε από τη Θεσσαλονίκη, θα έχουμε πόντιους από τους Αργοναύτες από την Αθήνα και θα έχουμε και τοπικά συγκροτήματα από την πόλη μας.
0: Mm-hmm.
1: Και τα χορευτικά του Πολιτιστικού Συλλόγου Σουλίου.
0: Άρα πάκρις άκρη από όλη την Ελλάδα.
1: Ναι, θα είναι από όλη την Ελλάδα. Κάθε μέρα θα είναι ξεχωριστές παραστάσεις,
0: mm-hmm.
1: Διαφορετικές. Δηλαδή ο κόσμος δεν θα έρθει και θα μπορεί να βαρεθεί. Την Πέμπτη θα δει άλλα πράγματα, την Παρασκευή θα δει άλλα, το Σάββατο άλλα και την Κυριακή άλλα πράγματα. Η κάθε μέρα είναι έτσι διαφορετική. Και προσπαθούμε να δούμε χρόνο, χρώμα, ώστε ο κόσμος να περάσει πολύ ωραία.
0: Mm-hmm. Και είναι αξιοσημείωτο να πούμε σε αυτό το σημείο ότι η είσοδος είναι ελεύθερη. Δηλαδή όποιος θέλει μπορεί να έρθει όλες τις μέρες και αύριο και μεθαύριο, αλλά και παραμεθαύριο 26 Ιουλίου, έτσι δεν είναι?
1: Η είσοδος είναι ελεύθερη.
0: Είναι ελεύθερη.
1: Ο κόσμος, υπάρχει χώρος που βλέπει το φεστιβάλ και υπάρχει ένας άλλος χώρος που μετά το τελείωμα του φεστιβάλ όλες αυτές οι ορχήστρες ενώνονται και γίνεται ένα γλέντι για τον κόσμο κάθε βράδυ,
0: mm-hmm.
1: η οποία υπάρχει και μια οργανωμένη ψυσταριά εκεί πέρα ώστε ο κόσμος να μπορεί να πάρει διάφορα εδέσματα. Θα ήθελα να πω και σε αυτό το σημείο ότι ετοιμάζουμε και ένα θέμα όσα χωράει ένας χορός.
0: Mm-hmm.
1: Αυτό το δείχνουμε κάθε μέρα για ένα τέταρτο, είναι η έναρξή μας. Είναι ένα θεατρικό που έχει δημιουργηθεί μέσα από τα παιδιά και παίζουν τα ίδια τα παιδιά και δίνουμε διάφορα μηνύματα για τη ζωή, τι μπορεί να χωράει ένας χορός.
0: Τι συμβολίζει αυτή η φράση, γιατί σίγουρα θέλετε να περάσετε κάποιο μήνυμα.
1: Αυτό το αφήνουμε για έκπληξη για τους θεατές, mm-hmm. Για να δούνε τι συμβολίζει όσα χωράει ένας χορός. Για όσους έρθουν να το δουν. Απλώς πρέπει να πω ότι θα πρέπει να είναι εκεί 9 η ώρα αυστηρά, mm-hmm. αρχίζει η παράσταση και θα πρέπει να είναι λίγο νωρίτερα για να βρουν και θέσεις. Γιατί όντως γίνεται πολύ ωραία δουλειά και μας έχει αγαπήσει ο κόσμος και ο χώρος πλέον δεν χωράει.
0: Mm-hmm. Άρα υπάρχουν και θέσεις καθίσματα κανονικά, εννοείται, δηλαδή να το πούμε και αυτόν το ξέρει ο κόσμος.
1: Υπάρχουν περίπου για 1000 άτομα.
0: Μια χαρά.
1: Καθίσματα, ναι, υπάρχουν κερκίδες, έχουν μπει, έχει γίνει θεατρικός ο χώρος,
0: mm-hmm.
1: έχουν προβλεφτεί τα πάντα για τον κόσμο
0: και φαντάζομαι
1: με πάρα πολύ χαρά, mm-hmm. Όλο τον κόσμο να περάσει ένα τετραήμερο πάρα πολύ ωραία.
0: Και μετά το τέλος των χορευτικών ο κόσμος μπορεί να παραμείνει εκεί, έχετε πολλά εδέσματα, συνεχίζεται το γλέντι, θέλω να πω, δεν σταματάει εκεί, μαζεύονται όλες οι ορχήστρες.
1: Το γλέντι, ναι, μαζεύονται οι ορχήστρες και συνεχίζει όλο αυτό το γλέντι πίσω με φαγητά, με αναπτυστικά, με όπως πρέπει να γίνεται ένα γλέντι παραδοσιακό.
0: Κύριε Καραγιάννη, να είστε καλά, σας εύχομαι καλή επιτυχία, να έχετε δύναμη και να είστε γέροι και φέτος, να τα πάτε πολύ καλά και εξαιρετικά όπως κάθε χρόνο και να είστε καλά και του χρόνου.
1: Να είστε κι εσείς καλά, θα ήθελα να ευχαριστήσω κι εγώ εσάς και όλο το χωριό μας, τα παιδιά του χορευτικού μας, τον Πολιτιστικό Σύλλογο, τον πρόεδρο του Συλλόγου μας, τον κύριο Γιώργο Φωτακόπουλο, και όλους τους φορείς που στηρίζουν αυτή την προσπάθεια.
0: Να είστε καλά, κύριε Καραγιάννη. Καλή διασκέδαση. Καλή σας μέρα. Καλημέρα. Λοιπόν, μπορείτε να πάτε στο Σούλι. Από αύριο ξεκινάνε μέχρι και τις 26 του μήνα. Πολύ χορό, πολύ τραγούδι όπως καταλαβαίνετε και παραδοσιακά εδέσματα. Εντελώς δωρεάν η είσοδος. Η επαγγελματική αποκατάσταση τώρα είναι πιο κοντά από όσο νομίζεις. Τι ακριβώς χρειάζεται? Να κάνεις το δέλτα βήμα και να σπουδάσεις σε μια σχολή που θα σου προσφέρει αληθινές ευκαιρίες καριέρας. Στις ανώτερες σχολές δέλτα αποκτάς δεξιότητες μέσα από την πράξη, εκπαιδεύεσαι σε υπερσύγχρονα εργαστήρια και προετοιμάζεσαι για τις πραγματικές απαιτήσεις της αγοράς. Και όταν έρθει η ώρα να ανοίξεις τα φτερά σου, έχεις δίπλα σου ένα ισχυρό δίκτυο 8.000 συνεργαζόμενων εταιριών και το γραφείο σταδιοδρομίας που σε στηρίζει μέχρι την ένταξή σου στην αγορά εργασίας. Μια ιστορία που ξεπερνά τα 50 χρόνια, οι ανώτερες σχολές Δέλτα 360 αποτελούν σημείο αναφοράς στην επαγγελματική εκπαίδευση, δημιουργώντας την πρώτη σχολή γαστρονομίας και την πρώτη σχολή μηχανολογίας στη χώρα. Κλείσε μια ξενάγηση στις εγκαταστάσεις της σχολής Δέλτα, Αγίου Άνδρας 47 και Κολοκοτρώνη 3 στην Πάτρα και ξεκίνα να σχεδιάζεις το επόμενο κεφάλαιο τη ζωή σου. Ανώτερες σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2610 27 05 51.

0: βεβαίως και η Νικόλα Σερέτη μαζί μου, γιατί μπορεί να τα είπαμε τη Δευτέρα, μπορεί να τα λέμε γενικά οπότε υπάρχει ανάγκη, και γι' αυτό το λόγο εκτάκτως σήμερα Τετάρτη, επειδή σας θέλω προετοιμασμένους, θωρακισμένους για τον καύσωνα από όλες τις πλευρές, γιατί δεν είναι μόνο σήμερα η αυξημένη θερμοκρασία, σίγουρα μπορεί να προκύψει και στο μέλλον. Έχουμε έναν ολόκληρο Αύγουστο μπροστά μας να διανύσουμε, οπότε πρέπει να είμαστε προετοιμασμένοι σε όλα τα επίπεδα. Πάμε να δούμε τώρα πώς θα κινηθεί ο καιρός με τη βοήθεια του Νικόλα Σερέτη, ο οποίος είναι μαζί μας. Καλή σου μέρα, Νικόλα μου, καλημέρα. Μας ακούς?
1: Καλημέρα, Δήμητρα, καλημέρα σε όλους.
0: Νικόλα, κοίταξε να δεις. Τα είχαμε πει εμείς από τη Δευτέρα, τα είχαμε πει και την προηγούμενη εβδομάδα όλα αυτά τα οποία ζούμε αυτό το τριήμερο. Θέλουμε να μας πεις πώς θα κινηθούν οι θερμοκρασίες σήμερα, εδώ για τη δική μας περιοχή, και πότε θα ξεκινήσουμε να βλέπουμε πτώση της θερμοκρασίας.
1: Έτσι είναι τα πράγματα. Έχουμε το πρώτο έντονο κύμα ζέστης φετινού καλοκαιριού, το οποίο μας ήρθαν και καθυστερημένα φέτος. Mm-hmm. Εδώ στην Πάτρα δεν έχουμε βιώσει κάτι το ακραίο. Μόλις που έχουμε πλησιάσει 38 βαθμούς, είναι αλήθεια, τις τελευταίες ημέρες, όπως είχαμε πει. Τα σαραντάρια τα έχουν άλλες περιοχές, κλασικές ζέστης περιοχές της χώρας μας. Η περιοχή της Αχαΐας την έχει γλιτώσει, ας πούμε, όσο μπορεί περισσότερο από αυτό το κύμα κάποιον. Mm-hmm. Τώρα λοιπόν, η σημερινή μέρα φαίνεται να είναι η τελευταία έτσι δύσκολη μέρα, με θερμοκρασίες παρόμοιες με τις χθεσινές και προχθεσινές, δηλαδή να πάμε στην Πάτρα εκεί με 37-38, 39-39 και κάτι προς Αγρίνιο, παιδινή ηλία, παιδινή Μεσσηνία. Δεν αποκλείουμε και 40 στην περιοχή της κάπου της ηλίας, είναι πολύ πιθανό να το δούμε και σήμερα όπως εφές. Και από πλευράς τώρα υγρασίας, εκεί είναι το θέμα που μας ταλαιπωρεί και μας κάνει να το αισθανόμαστε κάπως παραπάνω το όλο αυτό κύμα ζέστης. Γιατί είναι αλήθεια ότι το αισθανόμαστε περισσότερο με την αυξημένη υγρασία που υπάρχει. Η δυτική νοτιοδυτική άνεμη που έχουμε τις τελευταίες μέρες ανεβάζουν τη σχετική υγρασία, Δήμητρα, με αποτέλεσμα, ας πούμε, το 37 της Πάτρας να το αισθανόμαστε για 42-43 κατά τόπο. Δηλαδή να αντιδρούν τα σώματά μας και οι οργανισμοί μας σαν να έχουμε 42-43 βαθμούς, όχι 37. Mm-hmm. Εκείνη ειδοποιώ διαφορά, θα έλεγα, σε αυτή την περίπτωση.
0: Mm-hmm. Και γι' αυτό και ταλαιπωρούμαστε, λόγω της υγρασίας, κατά κύριο λόγο.
1: Το αρχικό χαρακτηριστικό αυτού του καύσωνα είναι η αυξημένη και η υγρασία, γιατί απουσιάζουν πλήρως οι βοριάδες, οι οποίοι ρίχνουν τον υδράγιο και ανεβάζουν τη θερμοκρασία απ' την άλλη, με αποτέλεσμα αυτή η υγρή άνεμη να κρατάνε μεν λίγο τη θερμοκρασία σε πιο, ας το πούμε, εντός εισαγωγικών χαμηλά επίπεδα, αλλά η σχετική υγρασία να δημιουργεί αρκετά προβλήματα. Και ιδιαίτερα κατά τη διάρκεια της νύχτας, από εγώ, όταν και αν είμαι ιδιαίτερα ασθενής.
0: Θα έχουμε και αφρικανική σκόνη σήμερα, γιατί κάπου το είδα και αυτό.
1: Υπάρχει μια μικρή ποσότητα σκόνης στην Δυτική Νότια Ελλάδα. Είπε και αυτή η θολούρα στην ατμόσφαιρα γενικότερα προς τον ήλιο, αυτό το θολό χρώμα του, οφείλεται εκεί. Όμως θεωρώ ότι είναι κάτι δευτερεύον στην παρούσα φάση. Δεν είναι τόσο μεγάλες ποσότητες οι οποίες μας έχουν έρθει. Υπάρχει μεν. Είναι σπάνια την εποχή να μας έρθει σκόνη, είναι η αλήθεια. Αυτό οφείλουμε στους δημοτικούς ανέμους που είπαμε, αλλά είναι σε δευτερεύον πλαίσιο, να το πω έτσι.
0: Πότε θα δούμε πτώση της θερμοκρασίας?
1: Η Πέμπτη τώρα, Δήμητρα, φαίνεται να είναι μια μεταβατική ημέρα, δηλαδή να υποσυφορείται όλη η κατάσταση και να πηγαίνουμε σταδιακά εκεί προς τα 35. Αρχίζει να μείνει την Παρασκευή, θα πω εγώ, και για 4-5 μέρες να παίρνουμε μια καλή ανάσα. Από τη μου φίλη φαίνεται να πηγαίνουμε στα 31-32 το πολύ όσον αφορά τις μέγιστες. Δηλαδή θα την αισθανθούμε αρκετά τη διαφορά.
0: Θα πέσει 10 βαθμούς δηλαδή η θερμοκρασία από Παρασκευή και μετά.
1: Πάνω κάτω, αν το πάρει, να είναι γύρω στους 10 βαθμούς εκεί που θα έχουν πιάσει τα 39-40, και σε εμάς γύρω στους 6-7 βαθμούς. Δηλαδή θα είναι αισθητή όμως η διαφορά, θα το καταλάβουμε αρκετά. Και ιδιαίτερα θα πω εγώ, θα το καταλάβουμε κατά τη διάρκεια της νύχτας. Αυτό όταν δεν θα έχουμε και τον ήλιο. Βροχές τώρα δεν βλέπω να έχουμε στην Πάτρα, είναι αλήθεια. Φαίνεται η όλη κατάσταση να απασχολεί περισσότερο την ανατολική χώρα, και όποιος μας ακούει και από Αττική και περιοχές της Ελλάδας εκεί, να περιμένει, δηλαδή να περιμένει κάποια φαινόμενα, η οποία σχεδιάζει να πάει προς τα εκεί μέσα στην Παρασκευή απόγευμα, τα οποία ενδεχομένως είναι και ισχυρά, είναι χαρακτηριστικότερες περιόδου αυτής.
0: Άρα, επειδή είχαμε πει για Παρασκευή ότι υπάρχουν κάποια ενδεχόμενα βροχής, τώρα δεν το βλέπεις αυτό σύμφωνα με τα τωρινά στοιχεία?
1: Προχθές το έδινα γύρω στο 70%, τώρα το έχω κατεβάσει άλλο. Δηλαδή θα το δώσω απλά για να το πω γύρω στο 50%. Το λέω απλά για να το πω, Δήμητρα, δεν θεωρώ προσωπικά ότι θα βραχεί η περιοχή μας από αυτό το χαμηλάκι, ας πούμε, το καλοκαιρινό χαμηλάκι που έρχεται. Θα μείνει ανεπηρέαστη. Δεν θα μείνει ανεπηρέαστη όμως, όπως είπαμε, με την πτώση της θερμοκρασίας, η οποία θα επηρεάσει ολόκληρη τη χώρα όσον αφορά το κομμάτι αυτό.
0: Άρα το βασικό χαρακτηριστικό έτσι για τη δική μας περιοχή είναι ότι από Πέμπτη και μετά, η Πέμπτη είναι μεταβατική μέρα όπως μας είπες, πέφτει η θερμοκρασία σταδιακά.
1: Φαίνεται να είναι έτσι, Πέμπτη μια μεταβατική μέρα και από Παρασκευή να παίρνουμε μια βαθιά ανάσα. Θα έχουμε και πάρα πολύ καλές θάλασσες, δεν θα έχουμε βοριάδες. Είναι πολύ καλή ευκαιρία για όποιον το θέλει το τριγύρω να κάνει άνετα τα μπανάκια του χωρίς να τον απασχολεί αυτό το θέμα. Να πούμε και αυτό. Και στο όλο πλαίσιο αυτό της αποσυμφόρησης του καιρού δεν θα έχουν και πρόβλημα ούτε με τους ανέμους δηλαδή επίσης.
0: Άρα καλές θάλασσες τις επόμενες μέρες, δεν θα έχουμε βροχή, καλές θερμοκρασίες από Πέμπτη και μετά, πέφτουν έτσι λιγάκι να δροσιστούμε κι εμείς εντός εισαγωγικών.
1: Θα το καταλάβουμε αρκετά.
0: Έτσι. Τώρα μας είπες για τις 4-5 μέρες τις επόμενες, οπότε θα τα πούμε από Δευτέρα και πάλι για να μας δώσεις αναλυτική πρόβλεψη.
1: Εάν μου επιτρέψεις να δώσω και κάποια στοιχεία που έχω έτσι μακροπρόθεσμα.
0: Εννοείται. Εννοείται.
1: Έτσι λοιπόν. Φαίνεται να είναι το τελευταίο του διάστημα να είναι το πρώτο του 15ήμερο, εκεί τις 15-20 του μήνα, και με το δεύτερο μισό του να φαίνεται να είναι σε πιο normal συνθήκες. Κύμα καύσωνα δεν βλέπουμε από εδώ τουλάχιστον μέχρι τις πρώτες 5 με 6 μέρες του μήνα. Οπότε το επίμαχο διάστημα για το αν θα κάνει κάποιο έντομο κύμα ζέστης πάλι, εγώ για το φετινό καλοκαίρι το τοποθετώ μεταξύ 5 και 15 Αυγούστου, εκεί αν είναι θα κάνει κάτι, θεωρώ.
0: Άρα θα είναι φυσιολογικές οι θερμοκρασίες έτσι για την εποχή.
1: Ναι, δεν φαίνεται. Θα κάνει λίγη ζεστούλα όπως
0: φυσικό έτσι. Προφανώς.
1: Άρα υπάρχει και τα 35-36 είναι μια ζεστούλα σχετική. Αλλά καύσωνα, βαρύ καύσωνα, προσωπική μου γνώμη είναι ότι δεν θα έχουμε το φετινό καλοκαίρι.
0: Και είναι πολύ θετικό αυτό. Πάντως 5 με 15 Αυγούστου αναμένονται θερμές ημέρες, έτσι ανεβασμένες θερμοκρασίες.
1: Να περιμένουμε το δύσκολο διάστημα, το πιο θερμό διάστημα του Αυγούστου, εκεί εγώ τοποθετώ χρονικά.
0: Και θα τα πούμε βεβαίως και αναλυτικά μέχρι τότε. Παρ' όλα αυτά το κρατάμε αυτό έτσι σαν πρόγνωση και σε ευχαριστούμε πολύ, Νικόλα μου.
1: Εγώ ευχαριστώ, Δήμητρα. Η προσοχή σήμερα και έτσι από Παρασκευή είμαστε καλά πάλι. Τα να
0: σε ευχαριστούμε, Νικόλα, για τις πληροφορίες, τις ευχάριστες μπορώ να πω που μας έδωσες για την πτώση της θερμοκρασίας. Την καλημέρα μας.
1: Καλημέρα, την αγάπη μου.
0: Καλημέρα, Νικόλα μου, καλημέρα. Τώρα οι πιο όμορφες παιδικές αναμνήσεις ξεκινούν από ένα χώρο που εμπνέει ασφάλεια, φαντασία και στυλ. Στο More Design δημιουργούμε παιδικά και φηβικά δωμάτια που δεν είναι απλώς χώροι ύπνου, αλλά ένας κόσμος γεμάτος όνειρα. Υψηλή ποιότητα, μοναδική αισθητική και έπιπλα σχεδιασμένα για να μεγαλώνουν τα παιδιά σας. More Design με την εγγύηση του ονόματος Γεωργιόπουλος, Κανελοπούλου 80 στην Πάτρα και στο moredesign.gr. Ισχύει ειδική εκπτωτική πολιτική για τρίτεκνους και πολύτεκνους. Χαιρετώ στην ώρα μου, 12 δείχνει το ρολόι κυρίες και κύριοι. Θα τα πούμε αύριο βεβαίως, 23 Ιουλίου θα είμαστε κοντά σας στις 11 ακριβώς. Σας στέλνουμε μέχρι τότε με Μαρία Καραγεωργοπούλου που ήταν μαζί μου στον ήχο και Αλεξάνδρο Κοσμά στο τηλεφωνικό μας κέντρο, Δήμητρα Μπαλαφούτη στο μικρόφωνο και οι τρεις μας. Σας στέλνουμε την αγάπη μας και την καλημέρα μας. Ραντεβού αύριο.
2: Εγώ το ζούσα όλο αυτό σαν παραμύθι.
3: Η ώρα είναι 12.
4: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένιμι αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Με πανθένα eye drops. Ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
3: Μητροπολιτικό Κολέγιο. 44 χρόνια πριν επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους. Κάμπους Πάτρας, Ερμού 78.
5: Max FM 93,4. Τα νέα στην ώρα τους.
6: Τους ερυθρούς σηματοδότες. Φοροελαφρύνσεις για ελεύθερους επαγγελματίες και μικρομεσαίους στη φετινή ΔΕΘ. Απογευματινή. Κάθε μέρα γεγονότα. Όχι τίτλοι. Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθούν. Στέλλα Γκαντώνα. Θανάσης Φουσκίδης.
5: Παραπολιτικά. 90,1. Η ώρα είναι 12.
7: Παιδιά, GPS, έχουμε χαθεί. Δεξιά.
8: Αριστερά.
7: Ένας να μου μιλάει.
8: Εγώ, δεξιά.
7: Γιατί εσύ,
8: αριστερά.
7: Γιατί εγώ είμαι συνοδηγός.
8: Δεξιά.
7: Ναι, αλλά εγώ είμαι πιο ωραίος.
8: Αριστερά.
7: Δεξιά.
8: Αριστερά.
7: Δεξιά.
8: Αριστερά.
7: Δεξιά.
9: Μονοθέσιο.
10: Ονειρεύεσαι μονοθέσιο. Ζήσε την εμπειρία των κορυφαίων αγώνων με κάρτες Alpha Bank Visa χάρη στη Visa. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.

0: Καλό μεσημέρι, Δελτίο Ειδήσεων με τον Βασίλη Ντέτσικα. Δεν είμαστε σε άμεσο προεκλογικό συναγερμό. Δεν επίκειται κάτι το Σεπτέμβριο, δήλωσε πριν από λίγο στα παραπολιτικά 90,1 ο υφυπουργός παρά το πρωθυπουργό Θανάσης Κοντογεώργης. Είπε πως οι εκλογές θα γίνουν την άνοιξη του 27, υπογραμμίζοντας τη θεσμική προσήλωση του πρωθυπουργού. Τόνισε ότι η ακρίβεια είναι υπαρκτό πρόβλημα, ενώ σε ό,τι αφορά τη μείωση του ΦΠΑ στα τρόφιμα, επανέλαβε πως ένα τέτοιο μέτρο, πέραν της απώλειας των εσόδων, δεν θα φτάσει στην τσέπη του καταναλωτή. Σημείωσε πως στη ΔΕ θα υπάρχουν μέτρα που θα ενισχύσουν την ανάπτυξη, όπως η φορολογική μεταρρύθμιση αλλά και τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες. Θερμοκρασία 41-42 βαθμούς Κελσίου στα κεντρικά και βόρεια Ηπειρωτικά και 43 βαθμούς στη Θεσσαλία σήμερα, σύμφωνα με έκτακτο δελτίο επιδείνωσης καιρού της ΕΜΗ. Υποχρεωτική παύση υπαίθριων χειρονακτικών εργασιών σε εξωτερικούς χώρους από τη 1 μετά το μεσημέρι ως τις 5 το απόγευμα. Επιποδός ο κρατικός μηχανισμός, καθώς ιδιαίτερα υψηλές θερμοκρασίες και ενισχυμένοι άνεμοι δημιουργούν συνθήκες ακραίας επικινδυνότητας για την εκδήλωση πυρκαγιών. Έκκληση των αρχών στους πολίτες να επιδείξουν τη μέγιστη δυνατή προσοχή και να αποφύγουν οποιαδήποτε δραστηριότητα στην Ήπεθρο που μπορεί να προκαλέσει πυρκαγιά. Τίθεται θέμα πολιτικής επιβίωσης του ΠΑΣΟΚ μετά την εμφάνιση της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης, τόνισε στα παραπολιτικά 90,1 η εκπρόσωπος τύπου του κόμματος Θεόνη Κουφονικολάκου. Επανέλαβε πως το νέο πολιτικό φορέα δεν τον ενδιαφέρουν οι συνεργασίες. Αύριο στις 11 το πρωί θα ανακοινωθούν οι βάσεις για την εισαγωγή στην ανώτετη εκπαίδευση, όπως δήλωσε στην ΕΡΤ υπουργός Παιδείας Σοφία Ζαχαράκη. Πέθανε σε ηλικία 91 ετών η μεγάλη κυρία του ελληνικού τραγουδιού Μέρι Λίντα, μαζί με τον Μανώλη Χιώτη αποτέλεσαν ένα από τα πιο επιτυχημένα μουσικά δίδυμα της δεκαετίας του 60. Ως ανθρωποκτονία αντιμετωπίζουν οι αρχές την υπόθεση του δικηγόρου Σταύρου Γεωργίου, που βρέθηκε νεκρός στο γραφείο του στο κέντρο της Αθήνας. Από την ιατροδικαστική εξέταση προκύπτει άγριος ξυλοδαρμός, καθώς ισορρός έφερε πολλαπλά χτυπήματα στο κεφάλι. Στη διεθνή ενημέρωση, τουλάχιστον 13 νεκροί από τις πλημμύρες που προκάλεσαν οι καταρρεκτόδεις βροχές στη Χιλή. Στα αθλητικά, επίσημη πρόταση στη Τζέλσι κατέθεσε η Αστον Βίλα για τον Αλεχάνδρο Γκαρνάτσο. Ο Μάρκ Φαν Μπόμελ βρίσκεται πολύ κοντά στην ανάληψη της τεχνικής ηγεσίας της εθνικής ομάδας του Βελγίου.
1: Τα νέα των αγορών.
0: Οριακές απώλειες 0,05% του γενικού δίκτυ τιμών στο χρηματιστήριο της Αθήνας, πάνω από 2,5 φορές. Εκτιμάται ότι καλύφθηκε η αύξηση με το κεφαλαίο των 650 εκατομμυρίων ευρώ της Άκτορ, που ξεκίνησε τη Δευτέρα και ολοκληρώνεται σήμερα. Έθριο στην Αττική, η θερμοκρασία στην Αθήνα θα φτάσει στους 39 βαθμούς Κελσίου, παρόμοιο στη Θεσσαλονίκη με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 37 βαθμούς. Αναλυτικά ειδήσεις και ρεπορτάζ στο www.parapolitica.gr, μικρόφωνο στη Στέλλα Γκαντώνα και το Θανάση Φουσκίδη.

0: Γεια σας, γεια σας. Καλό μεσημέρι να έχουμε, παιδιά. Τετάρτη σήμερα, περνάνε οι μέρες γρήγορα. Τον φάγαμε και τον Ιούλιο. 22 θέλω να σας πω ότι έχει ο μήνας, έτσι ενημερωτικός. Είστε συντονισμένοι στα παραπολιτικά, στους 91. Είμαι η Στέλλα Γκαντώνα. Με τον κύριο Θανάση Φουσκίδη θα πορευτούμε και σήμερα. Είναι σαν τα ραντεβού που το δίνεις το ραντεβού. Πάει πρώτα ο ένας, για να μην μαζεύεται και πάρα πολλοί κόσμος, και μετά περιμένεις και τον άλλο. Και έτσι,
1: χαίρετε.
0: Και έτσι στην πορεία του χρόνου έρχεται και το τρίτο πρόσωπο.
1: Ποιο είναι το τρίτο πρόσωπο?
0: Το τρίτο πρόσωπο, Μιχάλης.
1: Α.
0: Ναι. Λένε βέβαια ότι στους δύο τρίτος δεν χωρεί, αλλά ναι, κάποια τρίτα πρόσωπα.

0: Θα ξεκινήσουμε πριν πούμε οτιδήποτε άλλο από την επικαιρότητα που τρέχει, διότι έχουμε μια διαρροή αερίου σε βενζινάδικο στον Πειραιά. Θα μας πει τώρα η Άννα Εμέη όλες τις τελευταίες πληροφορίες και γενικότερα καταλαβαίνουμε τώρα πως είναι σε αστικό ιστό να υπάρχει αυτή η διαρροή. Έχουμε και τον καύσωνα σήμερα, είναι και οι πολυκατοικίες γύρω, υπάρχει ένας συναγερμός. Καλό μεσημέρι.
1: Γεια σου, Άννα.
2: Καλό μεσημέρι. Ναι, υπάρχει μια πληροφορία για διαρροή φυσικού αερίου από πρατήριο υγρών καυσίμων στον Πειραιά, συγκεκριμένα στην οδό Ομυρίδου, Σκυλίτσι και Πυθαγόρα. Είναι απέναντι από το Καραϊσκάκι, για να καταλάβουμε λίγο περίπου που γίνεται αυτό. Έχουν εκενωθεί σύμφωνα με πληροφορίες κάποιες πολυκατοικίες εκεί στην περιοχή. Έχουν σπεύσει δυνάμεις της πυροσβεστικής, 5 οχήματα συγκεκριμένα και 15 πυροσβέστες. Δεν υπάρχει βέβαια κάποια αναφορά για εστία πυρκαγιάς αυτή τη στιγμή. Πραγματοποιείται έλεγχος όμως στην περιοχή. Να πούμε ότι έχει γίνει και διακοπή της κυκλοφορίας στην οδό Ομυρίδου Σκυλίτσι από το ύψος της οδού Γρηγορίου Λαμπράκη και στην οδό 34ου Συντάγματος Πεζικού από το ύψος της οδού Διστόμου. Είναι σε εξέλιξη η επιχείρηση της πυροσβεστικής.
0: Ελπίζουμε να είναι καλύτερα.
1: Σε κεντρικούς δρόμους, να πούμε, του Πειραιά.
2: Ναι, είναι απέναντι από το Καραϊσκάκι.
1: Για να γνωρίζω την περιοχή, έτσι.
0: Στα ΣΥΝ, αν μπορούμε να βρούμε ένα θετικό στην όλη αυτή η ιστορία, είναι ότι το κατάλαβαν εγκαίρως το ζήτημα και γίνονται τα δέοντα για να τεθεί η κατάσταση υπό έλεγχο και να μην έχουμε χειρότερα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ την Άννα.
1: Ευχαριστούμε, Άννα.
0: Περισσότερα παιδιά στα παραπολιτικά.gr και. Και μπορούμε να παίξουμε το πρώτο τραγούδι στη μνήμη της Μέρης Λίντα.

μοναδικές μελωδίες, οι οποίες θα μείνουν, γιατί αυτοί που τις δημιουργούν ευτυχώς για μας δεν τις παίρνουν μαζί τους, τις αφήνουν ως παρακαταθήκη για τις νεότερες γενιές, έστω και αν η Μέρι Λίντα και ο Μανώλης Χιώτης είναι από αυτές τις περιπτώσεις. Το έχουμε πει πολλές φορές, γιατί έχουν χαθεί πολλοί σπουδαίοι άνθρωποι από τον καιρό που έχουμε ξεκινήσει και εμείς εδώ την εκπομπή, που δεν αντικαθίσατε. Μοναδικές και πρωτόγνωρες για εκείνη την εποχή μελωδίες. Ο Μανώλης Χιώτης προσέθεσε στο μπουζούκι διαστάσεις που ούτε καν τις είχαν φανταστεί μέχρι τότε.

0: τότε στην ελληνική μουσική σκηνή, βάζοντας Latin ρυθμούς, βάζοντας ευρωπαϊκούς ρυθμούς. Το ακούσαμε το solo έτσι το τελευταίο με το οποίο τελειώνουν οι περασμένες μου αγάπες. Είναι χαρακτηριστικό αν μη τι άλλο. Να πούμε ότι θα θυμηθούμε και άλλα τραγούδια κορυφαία που συνόδευσαν και ελληνικές ταινίες. Ιδιαίτερα βεβαίως το ζευγάρι Χιώτης Λίντα είχε ταυτιστεί με τον Ντίνο Ηλιόπουλο, έτσι.
1: Και με τον Θανάση Βέγκο.
0: Μπράβο, και με τον Θανάση Βέγκο, αλλά και με τον Κώστα Χατζηχρήστο στην ταινία Λαός και Κολονάκι.
1: Σωστό.
0: Θα ακούσουμε το μόνιμο τραγούδι στη συνέχεια. Θυμάσαι εκείνη την ταινία που είχε πάει παράνομα, που έβγαινε με μια κοπέλα που δεν το ήξερε ο αδερφός της και λέει θέλω να μου πείτε τις περασμένες μου αγάπες, λέει ένας θαμώνας στο Χιώτη και στη Λίντα, και λέει ο Ηλιόπουλος θέλω να με κυνηγούν τα αδέρφια σου. Το θυμάζει από πολύ ωραία ταινία που έβγαινε τότε, έκανε τις αδερφές του η Ζωή Λάσκαρη και η Χλώη Λιάσκου.
1: Έχεις δίκιο.
0: Ωραία, φοβερή ταινία. Ήταν η ταινία που υπόθηκε η κορυφαία τάκα μας σε μια ωραία ατμόσφαιρα όταν γνωρίστηκαν τα συμμεθέρια πια.
1: Και δεν θυμάμαι τώρα τον τίτλο. Τέλος πάντων, αν μας ακούτε παιδιά, radio@parapolitica.gr για να βοηθήσετε. Μέσα σε όλα να πούμε το εξής. Ενδεχομένως, δυστυχώς μάλλον, όταν φεύγουν από τη ζωή τέτοιου ελληνικού καλλιτέχνη, μαθαίνουμε και πάρα πολλά πράγματα για τη ζωή του που δεν τα γνωρίζαμε. Επειδή υπάρχουν εκτενή αφιερώματα για τη Μέρι Λίντα, πέρα από τους γνώστες της μουσικής που ξέρουν πάρα πολύ καλά και την ιστορία της μουσικής, μία από τις στιγμές που ξεχώρισαν στην καριέρα την δική της και του Χιώτη ήταν όταν μετέβησαν στην Αμερική για να τραγουδήσουν στα γενέθλια του Αμερικανού Προέδρου Λίντον Τζόνσον. Αν διαβάσετε λοιπόν αναλυτικά και διεξοδικά, θα δείτε ότι το ζευγάρι είχε ταξιδέψει για λίγες μέρες στις ΗΠΑ για να κάνει κάποιες εμφανίσεις σε κάποια κέντρα για να γυρίσει πίσω. Έπαθαν τέτοιο ενθουσιασμό στο Λευκό Οίκο με την περίπτωσή τους που έβγαλε πράσινη κάρτα για κάποιες μέρες, που είναι μια ειδική τέλος πάντων περίσταση, και κάτσαν 4 χρόνια.
0: Ακριβώς.
1: Στις Ηνωμένες Πολιτείες.
0: Και ήταν επί της ουσίας...
1: ξετρελάθηκαν τώρα εκεί, χόρεψαν σιρτάκι,
0: χαμός έγινε
1: τους.
0: Και ήταν το καλλιτεχνικό ζευγάρι εκείνο που άνοιξε και το δρόμο για να πηγαίνουν όλοι οι καλλιτέχνες στη συνέχεια να τραγουδάνε και στην Ομογένεια. Μια πολύ ωραία ιστορία από την Αμερική έχει να κάνει με τη συνάντηση που είχε ο Μανώλης Χιώτης με τον Τζίμι Χέντριξ, τον τεράστιο κιθαρίστα, ο οποίος τους είδε κάπου και έπαθε κοκομπλόκο.
1: Ο Χέντριξ.
0: Ακριβώς, ο Τζίμι Χέντριξ, το φανταστείτε με το Χιώτη τώρα, από την ταχύτητα με την οποία έπαιζε ο Χιώτης Μπουζούκι. Μοναδικό Μπουζούκι, συνόδευσε, για όσους δεν γνωρίζουν εκτός των άλλων και της τεράστιας καριέρας και των μεγάλων τραγουδιών που έγραψε ο ίδιος, συνόδευσε όλες τις κορυφαίες συνθέσεις με τον μπουζούκι του Μίκη Θεοδωράκη ο Μανώλης Χιώτης. Έτσι, ήταν μοναδικό και βεβαίως και του Μάνου Χατζηδάκη.
1: Πάντως, καταλαβαίνουμε τι είναι να πας κάπου για λίγες μέρες, να κάνεις τη δουλειά σου και να γυρίσεις μετά από 4-5 χρόνια. Αυτό μόνο ο Φουσκίδης μπορεί να το κάνει. Να σου πει φεύγω για 2 μέρες, Στέλλα μου, καθότι εμείς συνεργάτες είμαστε, δεν προκύπτει κάτι άλλο, και να γυρίσεις σε 2 χρόνια. Το λέω αυτό γιατί έτσι να έχουμε μια εικόνα. Λοιπόν, παιδιά, θα πάμε γρήγορα. Θα πάμε γρήγορα σε διαφημίσεις με το που επιστρέψουμε. Θα δούμε τι γίνεται με τον Κάψωνα. Θα μάθουμε ο Δήμος Αθηναίων ποιες κλιματιζόμενες αίθουσες έχει ανοιχτές, τι γίνεται και με τα ζωάκια σήμερα, πολύ προσοχή, με τα delivery, με όλα, με τα ωράρια, και θα πάμε και στα πολιτικά μας.

0: Και πλησιάζει η ώρα να κάνεις δικά σου έως 320.000 ευρώ στις πιο cool εβδομάδες μετρητών στο Regency Casino Montparnasse.
1: Βαλίτσες βλέπω. Τι έγινε, ετοιμαζόμαστε για διακοπές?
2: Πα, έχω καλύτερα σχέδια. Φέτος θα ανεβοκατεβαίνω βουνό. Όλο το καλοκαίρι η φάση θα είναι νιώθω cool στην τοποθεσία Πάρνηθα.
1: Και τις βαλίτσες τι τις θέλεις?
2: Γιατί στο Regency Casino Montparnasse τα μετρητά είναι πολλά. Έως 320.000 ευρώ σε πολλούς τυχερούς. Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή και Σάββατο διεκδικούμε έως 20.000 ευρώ την ημέρα σε έναν προορισμό που τα έχει όλα. Δροσιά, διασκέδαση, cool εμπειρίες και κέρδη.
1: Κατάλαβα! Στη Πάρνηθα θα τη βγάλουμε όλο το καλοκαίρι. Εκεί οι εκπλήξεις δεν κάνουν διακοπές.
3: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Παραπολιτικά 90,1.
5: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το τώρα και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Μάθε περισσότερα στο COSMOTE.
6: Τα παστούρος, πλάθα μαγιόλ, παέγια, φιέστα και σιέστα και τι χαμόν!
7: Κυρία μου, εγώ τη βενζίνη να βάλω ρώτησα.
6: Βάλε, βάλε, BP Ultimate, να πάμε Μαδρίτη!
8: Γίνε μέλος στο BPMe, εφοδιάσουμε BP Ultimate καύσιμα μέχρι και τις 31 Ιουλίου και διεκδίκησε μία από τις 4 Audi Revolut F1 Team εμπειρίες στη Μαδρίτη. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο BPMe App.
9: Στηρίζουμε την ανάπτυξη της επιχείρησής σας. Η Εθνική Τράπεζα στηρίζει τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και σε συνεργασία με την Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα συμμετέχει στα προγράμματα του Ταμείου Εγκαιοδοσίας TEPIC 3. Αποκτήστε ευνοϊκή χρηματοδότηση χωρίς εξασφαλίσεις με εγγύηση έως 80%. Προνομιακό επιτόκιο. Επιδότηση επιτοκίου έως 3% για τα 2 πρώτα χρόνια και συμβουλευτική καθοδήγηση σε όλα τα στάδια της αίτησής σας. Επικοινωνήστε σήμερα με τον Business Banking RM της Εθνικής Τράπεζας ή επισκεφτείτε το npg.gr. Αυτή είναι η Εθνική μας Τράπεζα. Αυτή είναι η Τράπεζα σήμερα. Η υποστηριζόμενη χρηματοδότηση πραγματοποιείται από το Ταμείο Εγκαιοδοσίας TEPIC 3, το οποίο διαχειρίζεται η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης μέσω του Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα 2021-2027.
10: Ανεμιστήρας Μόρις με Smart Technology 12 πτερυγίων για φυσικό και φρέσκο αέρα. Με DC Motor για χαμηλότερη κατανάλωση και αθόρυβη λειτουργία. Με 5 χρόνια εγγύησης.
11: Γιατί είναι Μόρις και σου πάει.
12: Attica Roots Festival από την περιφέρεια Αττικής. Ομάρ Φαρούκ Τεκμπιλέκ στο Ζάπιο. Νέοι, Ούτι, σουφική παράδοση. Ένας ήχος που ενώνει την Ανατολή και τη Μεσόγειο σε μια παγκόσμια μουσική γλώσσα. Η τελευταία βραδιά του φεστιβάλ. Σάββατο 25 Ιουλίου. Στις 9 η ώρα. Είσοδος ελεύθερη. Διοργάνωση Περιφέρεια Αττικής.
13: Χορηγός επικοινωνίας Next Step Media.

0: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Έχετε ενθουσιαστεί με τις μελωδίες που ακούμε. Λέει και εδώ η Vivian. Ναι. Καλημέρα, βάλτε λίγο για το σβήσε τη φλόγα, αν μπορείτε. Τώρα όσα μπορέσουμε.
1: Όσα μπορέσουμε θα βάλουμε. Έχουμε προγραμματίσει κι άλλα. Να πούμε βεβαίως ότι μιας και ανέφερε η Στέλλα το ταξίδι τους στην Αμερική, το ιστορικό εκείνο για τα μουσικά δρόμενα, ότι σε αυτό το ταξίδι σηματοδοτήθηκε και ο οριστικός χωρισμός τους, ιδιαίτερα επεισοδιακός, έτσι με τον Μανώλη Χιώτη.
0: Μπορούμε αυτό να το σχολιάσουμε λίγο αργότερα.
1: Το 1967.
0: Να μην το αφήσουμε έτσι να φύγει.
1: Από ό,τι βλέπω κι εγώ.
0: Γιατί
1: ναι,
0: έχουμε τον αντιδίκτυο στην γραμμή και δεν πάμε, θέλω να το αφήσω να περιμένει τον κύριο Γεωργιάδη. Μετά θα επιστρέψουμε στο χωρισμό. Επειδή όμως σήμερα παιδιά έχει καύσωνα και καλό είναι να κάτσει στο σπίτι σας, είτε ελεύθερη είτε χωρισμένη είτε οτιδήποτε, γιατί οι θερμοκρασίες δεν είναι και ιδανικές. Νομίζω ότι ο αντιδήμαρχος θα βοηθήσει εδώ να μας πει τι προβλέπετε για όσους κατοικούμε στο λεκανοπέδιο. Γεια σας, καλό μεσημέρι.
2: Γεια σας, καλό μεσημέρι σε εσάς τους ακροατές σας. Και καλό είναι να έχουμε συντροφιά
0: πάντα
2: μαζί μας. Βασικό.
0: Πείτε τα, πείτε τα. Λοιπόν, τώρα για να σας ακούσουμε, επειδή σήμερα είναι μια μέρα που κατά κύριο λόγο έχει αρκετή ζέστη στην Αθήνα, έχουμε πολύ υψηλά επίπεδα υγρασίας, να μας πείτε λίγο για κλιματιζόμενες αίθουσες, πού μπορεί ο κόσμος να προστρέξει σε περίπτωση που έτσι αισθανθεί ζέστη. Σας ακούμε.
2: Ναι, κοιτάξτε, εμείς έχουμε λάβει το μήνυμα από την πολιτική προστασία ότι σήμερα είναι η πιο ζεστή μέρα από αυτές που περάσαμε. Για το λόγο αυτό έχουμε ανοίξει σε κάθε δημοτική κοινότητα από μία λέσχη φιλίας κλιματιζόμενη για να μπορούν οι συμπολίτες μας, οι ευάλωτοι συμπολίτες μας να πάνε και να περάσουν κάπως δροσερά κάποιες ώρες της ημέρας. Εκεί υπάρχουν υπάρχει νερό, υπάρχει βασικά έτσι κάποιες βασικές υποστηρικτικές διαδικασίες για να μπορέσουν να περάσουν τις ώρες τους ευχάριστα. Αυτό έτσι όσον αφορά τη μεριά μας είναι από τις 9 το πρωί ως τις 9 το βράδυ. Αύριο περιμένουμε, όπως όλα δείχνουν, ότι τα πράγματα θα είναι πολύ καλύτερα από άποψη θερμοκρασίας. Οπότε θα λειτουργήσουν λίγο πιο νορμάλ τα πράγματα.
0: Μάλιστα. Και πάλι καλά δηλαδή, γιατί αυτό σε εμάς δεν έχει διάρκεια. Θυμίζουμε ότι στη Βόρεια Ευρώπη οι άνθρωποι εκεί πέρα ήταν
2: καλά
0: και πάθανε.
2: Υποφέρανε, ναι.
0: Ωραία, σας ευχαριστούμε
1: σας
0: πολύ.
1: Σας ευχαριστούμε.
2: Να είστε καλά.
0: Να είστε καλά κι εσείς.
2: Και πάντα με παρέα, πάντα με συντροφιά.
0: Έχετε δίκιο. Γεια σας κύριε Γεωργιάδη.
2: Πάντα. Να είστε καλά. Γεια σας.
0: Να πούμε επίσης παιδιά ότι σήμερα προσέχουμε πάρα πολύ τα κατοικίδια και τα αδέσποτα ζωάκια. Το λέω αυτό διότι δεν αφήνουμε στο σπίτι τα κατοικίδια χωρίς να υπάρχει έτσι δροσερό περιβάλλον. Νεράκι. Αν δούμε κάποιο αδέσποτο στον δρόμο, έτσι βοηθάμε λίγο. Και γενικότερα όποιος έχει ανάγκη, τίνουμε χείρα βοηθείας. Mm-hmm. Τώρα, κλείνουμε αυτό το κεφάλαιο.
1: Τι είπε, θες να πω, τι θες να πω.
0: Παιδί μου, ήθελα να πω το εξής, ότι οι σχέσεις, οι ανθρώπινες γενικά, θέλω να πω, όχι μόνο τα ζευγάρια, δοκιμάζονται στα ταξίδια. Πόσο μάλλον τώρα όταν σηκωθείς να φύγεις, να πας ένα ταξίδι στη Νέα Υόρκη, για παράδειγμα, στην Αμερική, στις Ηνωμένες Πολιτείες, να το θέσω ευρύτερα, γιατί μην πούμε μόνο για τη Νέα Υόρκη, πας σε New Jersey, για παράδειγμα, Los Angeles, Las Vegas. Είναι εκεί πειρασμοί, Χρήστο μου, πολύ.
1: Καλά,
0: και για τα δύο φίλια.
1: Και σε αυτά τα καλλιτεχνικά ζευγάρια, ανεξαρτήτως εποχής, οι πειρασμοί πάντα είναι και πιο έντονη.
0: Εννοείται.
1: Και η διαχείρισή του πιο δύσκολη.
0: Ναι, δεν πας να κάνεις τώρα εκπομπή με το φουσκίδι για την Καντόνα. Πας να τραγουδήσεις το πάλκο με. Εντάξει, τι να πούμε τώρα.
1: Να πούμε επίσης ότι η Μέρι Λίντα τα τελευταία χρόνια τη ζωή τα έχει περάσει στο γυροκομείο Αθηνών, αν δεν κάνω λάθος.
0: Εκεί άφησε και την τελευταία της πνοή.
1: Όπου και άφησε την τελευταία της πνοή. Και ένα από τα στοιχεία που δεν ήξερα, το διάβασα το πρωί έτσι, ξεφυλίζοντας λίγο τη ζωή της.
0: Ναι, αλλά δεν μου είπες και το άλλο.
1: Ότι η μητέρα της είχε δολοφονηθεί από διαρρήκτες. Είχε και αυτό το τραύμα.
0: Εσύ την είχες δει ποτέ τη Μέρι Λίντα?
1: Όχι, πού να προλάβω.
0: Εγώ την έχω δει όμως.
1: Πού?
0: Και θέλω να σου πω το εξής.
1: Ναι.
0: Είμαι 41 ετών, παιδιά. Το πρώτο σχήμα που έχω δει στη ζωή μου και με είχαν πάει οι γονείς μου να δω ήταν Γιάννης Πάριος, Μέρι Λίντα, Στέφανος Κορκολής, το Διογέννης Παλάς. Ήταν στις αρχές της δεκαετίας του 90, νομίζω ήταν το 90. Ήμουν παιδάκι.
1: Και η τελευταία της εμφάνιση στην νυχτερινή Αθήνα ήταν το σχήμα. Αυτό δεν το
0: μιλάμε, συγκλονιστική. Λέω ότι ήμουν τότε 5 χρονών. Ήταν συγκλονιστική η εμφάνισή της. Θυμίζω ότι τα κέντρα τότε γέμιζαν ασφυκτικά. Και μιλάμε για κέντρα διασκέδασης τεραστίων διαστάσεων. Θέλω να πω, δεν ήταν ένα μικρό μαγαζάκι.
1: Εδώ απέναντι.
0: Εδώ απέναντι.
1: Λοιπόν, πάμε να βάλουμε, επειδή όλοι το ίδιο είμαστε σε τούτο το κοσμάκι. Εντάξει, αυτό είναι βαθιά φιλοσοφικό το ζήτημα.
0: Εντάξει.
1: Το κατά πόσο είμαστε το ίδιο.
0: Λαός και κολονάκι.
1: Αλλά σίγουρα τα μεράκια ενίοτε είναι ίδια. Για πάμε.

0: Η ώρα είναι 12:30.
1: Στην αγορά των μεσητικών, Ατάλλας. Μεσητικές υπηρεσίες με την υπογραφή της πολυετούς μας εμπειρίας μέσα από την μεγαλύτερη γκάμα ακινήτων. Υπεύθυνη διαχείριση αγοράς, πώλησης ή ενοικίασης ακινήτων από το συνεχώς ανανεωμένο χαρτοφυλάκιό μας. Για να αγοράσεις ή να πουλήσεις ιδιοκτησία, Ατάλλας. Γιατί μαζί με όλα τα άλλα και ένα σπίτι από τον Ατάλλα. Ατάλλας Real Estate, Κορίνθου 162, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 222 005. Ένας χώρος 500 τετραγωνικών μέτρων δίπλα στην Πάτρα. Με ανεξάρτητες αίθουσες και όλες τις προδιαγραφές ενός συνεδριακού χώρου μετατρέπει την εταιρική σας εκδήλωση σε γεγονός της χρονιάς. W Events by Facalos Catering. Άνετο φυλασσόμενο πάρκινγκ, audio visual τελευταίας τεχνολογίας για άψογη οργάνωση και εξαιρετική παρουσίαση. W Events by Facalos Catering. Υπηρεσίες υψηλής ποιότητας αποκλειστικά για εταιρικές εκδηλώσεις.
2: Για συστήματα αλουμινίου εδώ και 50 χρόνια ένα όνομα. Κουνάβης. Ποιότητα. Εμπειρία. Εφαρμογές. Για ιδιώτες και επαγγελματίες. Κουνάβης. Σε συνεργασία με τις καλύτερες ελληνικές και ευρωπαϊκές εταιρείες. Η Κουνάβης εξασφαλίζει ασυναγώνιστα και πρωτοποριακά σχέδια για το καλύτερο αποτέλεσμα. Περισσότερα στο 2610-643-455 ή στο kunavis.gr. Όποιο και αν είναι το όραμά σας, το κάνουμε πραγματικότητα. Επιλέξτε Κουνάβης σήμερα.
3: Μητροπολιτικό Κολέγιο. 44 χρόνια πριν επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα, να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την Ιδιωτική Πανεπιστημιακή Εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους. Κάμπους Πάτρας, Ερμού 78.
4: Max FM 93,4. Τι λέει σε όλους.
5: Ευρωπαϊκή, να πούμε, να φτάσει εκεί που θέλουμε να φτάσει, η περίφημη σύγκληση. Συζητάμε για τα δευτερεύοντα. Είτε καταναλωνόμαστε με τις δημοσκοπήσεις, οι οποίες έρχονται με ρυθμό πολυβόλου. Υπάρχει μια δημοσκοπομανία και δημοσκοπολαγνία, η οποία δεν έχει και νόημα από ένα σημείο και μετά, γιατί δεν λένε και κάτι καινούριο. Εδώ και πάρα πολλούς μήνες, με εξαίρεση εκεί μια διαφοροποίηση στη δεύτερη θέση, να πούμε. Και το δεύτερο είναι ότι συζητάμε για παραπολιτική, ποιος πάει, ποιος έρχεται στο Τσίπρα, τι γίνεται με τη διάλυση του ΣΥΡΙΖΑ και όλα τα υπόλοιπα. Και αυτό εμένα προσωπικά κάπως με ενοχλεί. Θα ήθελα ο χρόνος μέχρι τις εκλογές να αξιοποιηθεί. Τώρα που πυκνώνει κιόλας και σιγά σιγά ο Έλληνας θα κληθεί να αποφασίσει για το μέλλον του, να πούμε πώς θα φέρουμε επενδύσεις στην Ελλάδα, ποιες μεταρρυθμίσεις μεγάλες πρέπει να γίνουν, όχι μόνο τι θα ξοδέψουμε και πώς θα μοιράσουμε παροχές, έτσι δεν είναι?
6: Σωστά, αλλά μήπως βεβαίως φταίτε και εσείς ως κυβέρνηση για το γεγονός ότι έχει εκτραπεί προς αυτή την κατεύθυνση η πολιτική αντιπαράθεση? Για παράδειγμα, υπάρχει μπροστά μας, δεν ξέρω αν ο Πρωθυπουργός είχε πολιτικό σχεδιασμό, και αυτό μέσα στο παιχνίδι είναι, εν όψει εκλογών και ούτω καθεξής, να βγάλει προς τα έξω και να επενδύσει στο κομμάτι και στη ρητορική συνταγματικής αναθεώρησης. Αλλά αντί να συζητάμε για όλα τα φλέγοντα που έχουμε να αντιμετωπίσουμε μπροστά μας και σε ένα περιβάλλον που αλλάζει ταχύτατα εντός και εκτός σύνορων, από το κομμάτι του κράτους δικαίου, από το κομμάτι της λειτουργίας των θεσμών, από το κομμάτι του νόμου περί ευθύνης υπουργών, από το κομμάτι της κρατικής μηχανής στην εποχή του AI και ούτω καθεξής, αντί να συζητάμε όλα αυτά, βρεθήκαμε με ευθύνη, θα πω και δική σας, να συζητάμε για το ασυμβίβαστο υπουργού και βουλευτή, να συζητάμε για το αν θα πρέπει να έχουμε το γερμανικό μοντέλο ή το πορτογαλικό, λες και αυτό είναι το πρόβλημα της χώρας. Φταίει και η κυβέρνηση για το γεγονός ότι η συζήτηση δεν γίνεται στο πεδίο που πρέπει?
5: Όχι. Και θα σας εξηγήσω γιατί. Επειδή είμαι μέλος.
6: Συγγνώμη, γιατί η συζήτηση αυτή που προκάλεσε και αντιδράσεις και εντός του κόμματός σας ξεκίνησε από το Μέγαρο Μαξίμου, έτσι. Μην κρυβόμαστε πίσω από το δάχτυλό μας.
5: Ναι. Ναι, είναι δικαιολογημένη, εύλογη η ερώτηση. Αλλά χρειάζεται απάντηση. Λοιπόν, επειδή συμμετείχα στην Επιτροπή Αναθεώρησης και σε όλες τις συνεδριάσεις, όπου έγινε μια πάρα πολύ γόνιμη συζήτηση από πλευράς των βουλευτών της συμπολίτευσης, οι οποίοι ήρθαν πολύ καλά προετοιμασμένοι και καταθέσανε προτάσεις και διαφοροποιήσεις, να πούμε. Να σας πω ότι για το άρθρο 81, που είναι τα ασυμβίβαστα, θα καταλήξουμε σε κάτι αρκετά διαφορετικό.
6: Νομίζω το λήξατε χθες. Το λήξατε χθες στην κοινοβουλευτική σας ομάδα. Υπήρξε μια αλλαγή. Αλλά όμως το κακό έγινε, αν μου επιτρέπετε. Ναι.
5: Μα δεν γίνεται έτσι. Ναι. Το άλλο είναι να καταθέσεις προτάσεις και να ανοίξεις μια κουβέντα, και άλλο μετά να έχεις τη γόνιμη συζήτηση και το διάλογο.
6: Συμφωνούμε, κύριε Κερίδη. Απλώς εγώ σας ρωτώ, αν αδίκησε την πολιτική πρωτοβουλία αυτή του Πρωθυπουργού, το γεγονός αντί να συζητάμε για τη μεγάλη εικόνα, για τα μεγάλα διακυβεύματα.
5: Ο Πρωθυπουργός έφερε 50 προτάσεις, μεταξύ των οποίων έφερε και αυτά που είπατε για την αλλαγή του άρθρου 86 για την ευθύνη, την ποινική ευθύνη υπουργών, την αλλαγή του άρθρου 16 που είναι το ιερό δισκοπότηρο, εδώ και 30 χρόνια τη συζητάμε, για τα πανεπιστήμια και ούτω καθεξής. Από εκεί πέρα, η κύρια ευθύνη, εγώ θα είμαι πάρα πολύ συγκεκριμένος και πάρα πολύ στοχευμένος, ανήκει στο ΠΑΣΟΚ. Ανήκει στο ΠΑΣΟΚ, όπου εδώ ειδικά στο Σύνταγμα έχουμε το εξής παράλογο και παρανοϊκό. Έχουμε μια αξιωματική αντιπολίτευση η οποία συμφωνεί σε πολλά με τις προτάσεις μας και δεν τις ψηφίζει. Δεν ψηφίζει καν τις δικές τους προτάσεις. Διότι και εμείς συμφωνούμε με αρκετές δικές τους. Για παράδειγμα,
6: για τα μη κρατικά πανεπιστήμια, εννοείται το άρθρο 16 και τα υπόλοιπα.
5: Όπου ζητούν να είναι μη κρατικά, μη κερδοσκοπικά, και συμφωνούμε. Ή για την ποινική ευθύνη των υπουργών, όπου συμφωνούμε ότι πρέπει να μειωθεί ο ρόλος της Βουλής. Αυτοί θέλουν καθόλου Βουλή. Εμείς λέμε ότι η Βουλή τελικά να αποφασίζει, αλλά αφού έρθει εμπεριστατωμένο πόρισμα, όχι αμελητή, από τη δικαιοσύνη, όπου να στοιχειοθετείται, να υπάρχουν οι ενδείξεις ενοχής, το οποίο θα είναι και δεσμευτικό φυσικά για το πολιτικό σύστημα. Δεν μπορεί μια Βουλή εύκολα, όταν έχει πόρισμα δικαστικό, να το απορρίψει, ενώ σήμερα έρχεται αμελητή. Και βάζει τη Βουλή να κάνει την προανάκριση, να έχει προηγηθεί η προανάκριση. Σε κάθε περίπτωση, έχουμε ένα ΠΑΣΟΚ το οποίο λέει θα ψηφίσει παρόν. Και είπε ο Πρωθυπουργός πολύ εύστοχα ότι το παρόν είναι απόν. Δεν μπορεί η αξιωματική αντιπολίτευση στα ζητήματα που εκείνη προτείνει να μην ψηφίζει τις προτάσεις. Και θέλω να σας θυμίσω ότι το 1998, όταν ήμασταν αντιπολίτευση, είχαμε ψηφίσει τις προτάσεις του ΠΑΣΟΚ και πήγαμε στην αναθεώρηση του 2001. Το 2000, αν θυμάμαι καλά, 6, είχε ψηφίσει το ΠΑΣΟΚ και πήγαμε στην αναθεώρηση του 2008. Το 2018, στην αναθεώρηση του ΣΥΡΙΖΑ, πρωτοβουλία του ΣΥΡΙΖΑ, με την έννοια ότι ήταν εκείνος η κυβέρνηση, είχαμε ψηφίσει και πήγαμε στην αναθεώρηση του 19. Αυτό που γίνεται είναι πρωτοφανές.
7: Να σας ρωτήσω κάτι άλλο.
5: Και παραβιάζει και το γράμμα και το πνεύμα του Συντάγματος, το οποίο στο άρθρο 110 προβλέπει τους 180 ως κύρια επιλογή. Επειδή... στην προτείνουσα Βουλή, όχι στην επόμενη.
7: Επειδή σε λίγο καιρό θα έχουμε κάλπες, όποτε και αν αυτές γίνουν. Η επίσημη γραμμή είναι, ξαναλέω, το 27. Και είπατε
5: θα το πω και αύριο, γιατί έχουμε τη συζήτηση.
7: Καλά θα κάνετε. Επειδή είπατε προηγουμένως ότι πρέπει να δώσετε έναν ορίζοντα όμως στον κόσμο, θα χρειαστεί όμως να γίνει και ένας μήνυμα απολογισμός, κατά τη γνώμη μου. Θέλω να μου πείτε τι πιστεύετε, ποιο πιστεύετε ότι ήταν το μεγαλύτερο λάθος αυτής της κυβέρνησης αυτά τα χρόνια.
5: Νόμιζα ότι με ρωτήσετε ποια είναι τα μεγαλύτερα
7: επιτυχία. Όχι, το πάω λίγο ανάποδο. Θέλω να μου πείτε κατά τη γνώμη σας τι ήταν αυτό που δεν το διαχειριστήκατε σωστά και που θα μπορούσατε να το κάνετε διαφορετικά.
5: Κοιτάξτε, και στο Τέμπι μπορούσαμε να έχουμε μια τελείως διαφορετική επικοινωνιακή και πολιτική διαχείριση. Κάπου φοβηθήκαμε και αφαιθήκαμε και επιτρέψαμε να δημιουργηθεί μια παραφιλολογία εξαιρετικά αποπροσανατολιστική για τις ουσιαστικές ανάγκες.
7: Και να φουντώσουν, λέτε, οι θεωρίες για τα ξυλόλια.
5: Βεβαίως. Βεβαίως. Ήταν λάθος. Από την πρώτη στιγμή ένα δυστύχημα να γίνει συνωμοσία.
7: Άλλα

0: πάρα πολύ δύσκολο. Γίνανε πράγματα όλο το προηγούμενο διάστημα, αλλά αυτό που έγινε τώρα και καταργήθηκε και μεταφέρθηκε στην ΑΔΕ και γίνονται οι πληρωμές με διαφάνεια και την έγκριση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για πρώτη φορά από συστάσεως του ΟΠΕΚΕΠΕ, έπρεπε να γίνει νωρίτερα.
1: Κύριε Κερυδί, με δεδομένο ωστόσο ότι η διακυβέρνηση...
0: Υπάρχουν και συμπεριφορές οι οποίες έχουν πληγώσει. Έτσι.
2: Δηλαδή, τι συμπεριφορές?
0: Αναζωνικές,
2: υπουργών,
0: υπερφύαλες, όλων μας. Δεν θέλω τώρα να γίνω...
1: Για όλα αυτά τα φαινόμενα που περιγράψατε έχει ευθύνη το Μέγαρο Μαξίμου και προσωπικά ο Πρωθυπουργός. Γιατί ζούμε και στην εποχή του επιτελικού κράτους, γι' αυτό σας το ρωτώ. Δηλαδή γίνεται να έχει ευθύνη μόνο ο Κερίδης, ο Χατζηδάκης, ο Γεωργιάδης, να πάρουμε την εκλογική σας περιφέρεια, ο Μαρινάκης, η Κεραμέως, και να μην έχει ευθύνη το Μέγαρο Μαξίμου στην εποχή του επιτελικού κράτους?
0: Είμαι τελείως σαφής. Ο Πρωθυπουργός πιστώνεται τις μεγάλες επιτυχίες, χρεώνεται και τα όποια λάθη και παραλήψεις, προφανώς.
2: Και οι συνεργάτες του.
0: Προφανώς. Αλλά αφήστε τους συνεργάτες του τώρα, εγώ μιλάω για τον ίδιο. Λοιπόν, ο Κυριάκος Μητσοτάκης έχει μεγάλες επιτυχίες στη φαρέτρα του, τις οποίες οφείλουμε να αναδείξουμε. Το γεγονός ότι έχουμε μια οικονομία πλήρους απασχόλησης και δεν έχουμε πια ανεργία στην ουσία. Το γεγονός ότι έχουμε μια τεράστια αύξηση στις επενδύσεις, μια πολύ μεγάλη αύξηση στις εξαγωγές, μια πολύ μεγάλη αύξηση σε μια σειρά από τομείς, είναι πολύ θετικά. Τεράστια πτώση του δημοσίου χρέους, έτσι δεν είναι? Αλλά εγώ το είπα και στην κοινοβουλευτική ομάδα, όλα αυτά δεν πρέπει να μας εφησυχάσουν.
2: Αυτά πιστεύω.
0: Διότι η Ελλάδα φτώχυνε. Ναι. Εγώ θα λέω τα σκληρά, δεν είμαι εδώ για να γίνω.
1: Τι εννοείται φτώχυνε?
2: Και κάτι άλλο, συγγνώμη.
0: Η Ελλάδα στην περίοδο της κρίσης φτώχυνε πάρα πολύ και πλέον σήμερα συγκρίνεται με πρώην ανατολικοευρωπαϊκές χώρες. Αυτό πρέπει το πολιτικό σύστημα και η κοινωνία ευρύτερα να το συνειδητοποιήσει.
2: Πάνω σε αυτό που λέτε, ότι η Ελλάδα φτώχυνε.
0: Εγώ δεν θέλω να συγκρίνω με τη Ρουμανία.
2: Ναι. Πάνω σε αυτό που λέτε ότι η Ελλάδα φτώχυνε και στο γεγονός ότι κάνατε και 2-3 λάθη σοβαρά, μπορεί να πατήσει σε εισαγωγικά κατά τη γνώμη σας ο πρώην Πρωθυπουργός να κάνει τελικό στο κόμμα και να σας στοιχεί στην αυτοδυναμία την επόμενη μέρα?
0: Εννοείται για τον
1: κύριο Σαμαρά.
2: Ναι.
0: Κοιτάξτε, η ατζέντα Σαμαρά, όπως την ακούω, εν πάση περιπτώσει, όπως μας την έχει κάπως σκιαγραφίσει το προηγούμενο διάστημα, δεν αναφέρεται σε αυτά, δεν αναφέρεται στις μεγάλες προκλήσεις.
2: Στην ακρίβεια αναφέρεται πάντως.
0: Δεν τον άκουσα για το AI. Ας πούμε.
2: Όχι, αλλά για τα καρτέλ στην ενέργεια φαντάζομαι ακούσατε να λέει ότι εξυπηρετείται καρτέλ στην ενέργεια. Και όχι μόνο.
0: Κοιτάξτε, στην ενέργεια έχει γίνει μια κοσμογονία από τον Μητσοτάκη. Παρέλαβε μια ΔΕΗ χρεοκοπημένη και την ανέταξε. Παρέλαβε ένα σύστημα δικτύων απολύτως αποχειωμένο. Δεν είχε μπει ούτε καρφί.
2: Εντάξει, δεν σας λέει μόνο αυτό. Συνολικά σας κάνει κριτική. Εθνικά, ακρίβεια, ενέργεια, στέγη, Τέμπη, τα πάντα όλα θέλω να πω. Αυτά κατά τη γνώμη σας το βράδυ της κάλπης θα σας στοιχήσουν την αυτοδυναμία?
0: Κοιτάξτε, η ακρίβεια δεν υπάρχει αμφιβολία. Καταγράφεται και στις δημοσκοπήσεις ότι είναι ένα ζήτημα στο οποίο πατάει η αντιπολίτευση. Υπάρχει ένα ζήτημα εκεί.
2: Ο κύριος Σαμαράς είναι αντιπολίτευση?
0: Νομίζω εκεί έχει τάξει τον εαυτό του. Ναι. Και μπορώ να σας πω η σκληρότερη αντιπολίτευση των αντιπολιτεύσεων.
1: Σε περίπτωση...
0: Έχει πει πράγματα πολύ βαριά.
1: Μιας και πιάσαμε τις εκλογές και σιγά σιγά τελειώνοντας η κουβέντα, ο φυσικός σύμμαχος υπό αυτές τις συνθήκες, αν δεν υπάρξει αυτοδυναμία, ποιος θα είναι για τη Νέα Δημοκρατία?
0: Κοιτάξτε, δεν μπορώ να σας το πω εγώ τώρα. Γι' αυτό και θεωρώ ως βέλτιστη λύση την αυτοδυναμία. Από εκεί πέρα είχα πει και στο παρελθόν το ΠΑΣΟΚ, με το οποίο είχαμε συγκυβερνήσει με τον Αντώνη Σαμαρά και πολύ αποτελεσματικά. Δυστυχώς το ΠΑΣΟΚ παρασύρθηκε από το Χάρη Δούκα, πήγε στα λαϊκά μέτωπα και σε όλες αυτές.
2: Εντάξει, τώρα ο Δούκας παρέσυρε το ΠΑΣΟΚ, λέτε κύριε Κερίδη. Έχετε τσαδίνα.
0: Χωρίς παράσεις, ακόμα χειρότερα, από μόνοι τους.
1: Χωρίς παράσεις.
0: Φύγανε από τη γραμμή Φώκης Γεννηματά, η οποία έλεγε δεν θα αφήσω τη χώρα κυβέρνητη, και από κόμμα κυβερνητικής ευθύνης που το θέλουν οι ψηφοφόροι του, κοίταξε προς τα αριστερά και έκτοτε πήγε σε μονοψήφια νούμερα. Το βλέπετε τώρα πώς έχει εκεί κάποτε που έπαιρνε τα 20.
1: Όπως δείχνουν οι μετρήσεις, φαίνεται ότι πήγε ο κόσμος στο original σε αυτές τις περιπτώσεις.
2: Στο original
0: αφενός και αφετέρου απελευθέρωσε το χώρο του κέντρου, γι' αυτό βλέπετε και τη Νέα Δημοκρατία σιγά σιγά να επανασυσπυρώνεται και να τσιμπάει.
1: Στο original πεδίο της διαμαρτυρίας.
2: Α, γιατί νόμιζα εννοούσες τον κύριο Τσίπρα στο original πεδίο του
0: κέντρου. Σε σχέση με τα νέα που λένε του Αλέξη, αυτοί βγαίνουν πιο μπρουτάλ. Είναι σε άλλη φάση. Ναι. Βλέπετε ότι οι εκπρόσωποι του Τσίπρα

0: της Ελλάς.
1: Να βγαίνουν έτσι χαμογελαστοί, μακιγιαρισμένοι.
0: Τι να κάνουν δηλαδή άνθρωποι.
1: Όμορφες κοπελιές. Δεν άκουσα να είναι τίποτα.
2: Και στη Νέα Δημοκρατία έρχεται όμορφες κοπελιές. Μην το λέτε αυτό.
1: Και είμαστε και πολύ περήφανοι για αυτές. Αλλά από εκεί και πέρα, καταλαβαίνετε τώρα το σχόλιο, ότι έχουμε έναν Αλέξη Τσίπρα που δεν θέλει με τίποτα να θυμίσει τις ακρότητες της περιόδου.
0: Σας ξεβολεύει λίγο αυτό, κύριε Κερίδη,
1: σε βολεύει, εμείς τα αποκαλύπτουμε. Διότι πίσω από το χαμόγελο, ξέρετε, ο λύκος και αν γέρασε και αν μασκαρέφτηκε.
0: Λοιπόν, με το καλό όταν θα επιστρέψουμε το φθινόπωρο, σας περιμένουμε στο στούντιο για μια ευφόλιστη συνέντευξη. Θα πούμε και για άλλα θέματα.
2: Γεια σας, κύριε Κερίδη.
0: Χαιρετούμε, γεια σας.

0: Λοιπόν, επιστρέφουμε στο πρώτο θέμα που αναδείξαμε με το Θανάση και τη βοήθεια της Άννα Σεμέη. Για όσους κινήσετε πέριξ του Πειραιά, 29 πυροσβέστες και 11 οχήματα ρίχνουν προληπτικά νερό στο πρατήριο βενζίνης, το οποίο προφανώς και έχει τεθεί εκτός λειτουργίας και έχουν εκενωθεί προληπτικώς κάποιες πολυκατοικίες. Θυμίζω ότι η αρχική είδηση ήταν ότι υπάρχει διαρροή αερίου. Αυτές οι αναφορές έγιναν. Επομένως, από ότι επειδή σιγά σιγά έχουν σπεύσει και τα τηλεοπτικά συνεργεία, βλέπουμε ότι ρίχνουν αρκετό νερό για να μπορέσει εκεί η κατάσταση, ξέρεις, κάπως να
1: είναι καλύτερη. Ναι,
0: καλύτερη.
1: Μακάρι. Λοιπόν, έχουμε η φίλη μας η Παναγιώτα, και αυτό είναι μια ωραία πάσα πριν κάνουμε την παρένθεση με τον Δημήτρη Γιαννακόπουλο, που θα τον έχουμε συναλλαγή
0: τη πολιτική γραμμή.
1: Μας υπενθυμίζει και πολύ σωστά ότι είχε εμφανιστεί και στο Rex με την Άννα Βύση τελευταία η Μέρι Λίντα. Το λησμονήσαμε. Έχουμε ακόμα δύο τραγουδάκια. Πολύ ωραία θα σας βάλουμε. Λοιπόν, έλα Δημήτρη.
2: Καλημέρα Θανάση, φίλες και φίλοι των Παραπολικών, εδώ από το 158 της 3ης Σεπτεμβρίου. Έχουμε αυτό το τραγικό περιστατικό με το Σταυρωτό Γεωργίου. Τελευταίες πληροφορίες
1: αναφέρουν... Γνωστό ποινικολόγο.
2: Ναι. Τελευταίες πληροφορίες αναφέρουν ότι έχουν μπει στο διαμέρισμα περισσότερα από ένα άτομα. Χτες κάποια στιγμή το πρωί, όπως μας είπε μία ένικος εδώ από τον τρίτο όροφο από πάνω, άκουσε και μετακίνηση επίπλων γύρω στις 10-11 το πρωί, κάπου εκεί την προσδιορίζει και το χρόνο θανάτου του ανθρώπου αυτού η αστυνομία. Δύο ακόμη ένικοι εδώ του δευτέρου όροφου, ο κύριος Πλατανίτης, ο οποίος είναι οδοντίατρος και είναι το διαμέρισμα εδώ δίπλα από του Σταύρου του Γεωργίου, αλλά και ένας ακόμα επίσης από τον δεύτερο όροφο, μας είπαν ότι δεν είχαν ακούσει τίποτα το ιδιαίτερο και χθες το βράδυ και χθες το απόγευμα, ότι ήταν ένας άγρος βέβαια προσυνήθηκε.
0: Δημήτρη, οι θηρωρός υπήρχε, είδαν κάποιον να μπαίνει στην αστυνομία, έχουν καταθέσει, έχουν κληθεί να καταθέσουν?
2: Δεν έχουν καταθέσει, υπάρχει ένας που θα καταθέσει και είναι ο θηρωρός. Αυτός ο θηρωρός μίλησε σε εμάς εδώ, ο κύριος Χρυσόφωνος ανεπίσημα, βέβαια ήταν αυτός ο οποίος άνοιξε την πόρτα μόλις άκουσε τα κορίτσια του εκλειπώντας να ουρλιάζουν χθες το βράδυ γύρω στις 10.30. Είχαν έρθει εδώ τα διδυμάκια, τα δύο κοριτσάκια, χτυπούσαν επί μισή ώρα τα κουδούνια, δεν άνοιξαν και χτυπούσαν μετά επί ώρα την πόρτα του
0: γραφείου. Η αστυνομία τι λέει, είναι εγκληματική ενέργεια?
2: Είναι εγκληματική ενέργεια και μάλιστα ότι έχει τελεστεί με περισσότερα από ένα άτομα. Αυτές είναι οι πρώτες πληροφορίες.
1: Δημήτρη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ.
0: Πολύ.
1: Τα νεότερα εδώ στο Παραπολικά 90,1 και στο μαγκαζίνο. Πάμε, θα κλείσουμε με back to back τραγούδια Μέρι Λίντα και Μανώλη Χιώτη. Η παραγγελιά της φίλης σου. Για πάμε.
0: Να τα λέμε αυτά, έτσι.
1: Ναι.
0: Ό,τι ζητάτε γίνεται.

0: παιδιά, να μπείτε στα παραπολιτικά.gr αν ενδεχομένως δεν το έχετε δει ήδη στο Instagram. Έχει πάρει μια εξαιρετικά ενδιαφέρουσα συνέντευξη η συνάδελφό μας η Τίνα Μιχαηλίδου από τον Αλέξανδρο Τσουβέλα, ο οποίος λέει για τα πάντα, για τη διαδρομή του, τα πανηγύρια μέχρι το ραδιόφωνο, τη μεγάλη παράσταση στο ΆΚΑ μπροστά σε 20.000 κόσμο, για τους αγαπημένους του χαρακτήρες, για το πώς είναι η ζωή πίσω από τη σκηνή, και κάνει και μια εκτενή αναφορά, η οποία θέλω να σου πω, με άγγιξε πάρα πολύ. Για τη σύντροφό του, επειδή το προηγούμενο διάστημα είχε γίνει ένα πολύ μεγάλο θέμα συζήτησης, επειδή ο άνθρωπος είχε αποκαλύψει ποια είναι η σύντροφος της ζωής του και είχε δεχτεί ένα κύμα, όχι ακριβώς από σχόλια, εγώ θα πω, είχε δεχτεί μια επίθεση, τέλος πάντων, για τη σχέση του. Μου έκανε εξαιρετικά θετική εντύπωση το γεγονός ότι είπε ότι εγώ στεναχωρήθηκα, γιατί στεναχωρήθηκε η σύντροφός μου, όχι για άλλο λόγο, και ότι μπαίνω μπροστά, γιατί πολύ απλά, σωστά το είπε, λες, είναι άλλο εγώ... η κριτική, και άλλο τα σχόλια και άλλο πράγμα οι απειλές. Και το να υπάρχει, ας πούμε, μια τέτοια προσέγγιση.
1: Και επειδή σχολιάζουν και διάφορα για υπερεμφάνιση και τέτοια, είπε και εγώ δεν είμαι ο Μπραντ Πιτ.
0: Αυτό καλά, λοιπόν, το συζητώ. Κλείνουμε. Ήταν τρομερά σαρκαστικό.
1: Κλείνουμε με το τραγούδι που έχετε αρχίσει ήδη να ακούτε. Προσωπικά εμένα μου αρέσει πάρα πολύ, σας είναι και το αγαπημένο μου από την Ελίντα και το Χιώτη. Ακούγεται στην ταινία Ο Φίλος μου ο Λευτεράκης, που πάει ο Ντίνος Ηλιόπουλος με τον παράνομο, δεσμό. Έχει γίνει τύρλα και παίζει αυτό το τραγούδι. Κάπως έτσι θα σας αφήσουμε. Ραντεβού αύριο σε όλο εκπομπή, χωρίς η Στέλλα μας. Έχει τις δουλίτσες της και θα από Παρασκευή και μέχρι και την άλλη εβδομάδα, τα μέσα της άλλης εβδομάδας, θα το πάμε μαζί.
0: Χαιρετούμε, παιδιά. Να προσέχετε τη ζέστη σήμερα. Τα λέμε αύριο.

0: Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, με τα παραπολιτικά. Car and Driver Αυγούστου. Φτάνουμε στα όρια, τη νέα ηλεκτρική Porsche Cayenne. Και ανακαλύπτουμε το μέλλον των επιδόσεων και της πολυτέλειας. Δοκιμάζουμε το νέο ηλεκτρικό Renault Twingo, που επιστρέφει πιο έξυπνο και απόλυτα αστικό. Και αναλύουμε το νέο Toyota Yaris Cross, με όλες τις αλλαγές και τις νέες εκδόσεις. Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, αποκλειστικά με τα παραπολιτικά.
1: Στην Πειραιώς είμαστε δίπλα σου. Με προσωπική καθοδήγηση όταν χρειαστεί και online εξυπηρέτηση εύκολα και γρήγορα. Ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση Πειραιώς. Όποιος και αν είναι ο τρόπος σου, έχουμε τον τρόπο.
2: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στη νούμερο 1 σχολή επαγγελμάτων υγείας στην Ελλάδα. Νοσηλευτική, φυσικοθεραπεία, βοηθός φαρμακείου, οπτομετρία, μικροβιολογία, διασωστική. Εξειδίκευση σε υπερσύγχρονα εργαστήρια με κορυφαίο διαγνωστικό εξοπλισμό. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
3: Τα ταχύπλοα της E-Jets φέρνουν πιο κοντά τη Ραφίνα με Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, Πάρο και Νάξο. Γρήγορα και οικονομικά, από 28 ευρώ για Άνδρο σε μία ώρα, από 28 ευρώ για Τίνο σε δύο ώρες και τώρα 50% έκπτωση στο εισιτήριο του αυτοκινήτου προς Άνδρο, Τίνο και Μύκονο.
4: Ω, πάπα, μισό. Ραφίνα Άνδρο σε μία ώρα από 28 ευρώ και Ραφίνα Τίνο σε δύο ώρες από 28 ευρώ και το αυτοκίνητο στη μισή τιμή.
3: Ναι, ναι, με τα ταχύπλοα της E-Jets. Γρήγορα. Απολαύστε ταχύτητα.
4: Και οι επιστροφές.
3: Από Άνδρο 24 ευρώ και από Τίνο 34 ευρώ. Μα πού πας?
4: Κλείνω τα εισιτήρια για να προλάβω την προσφορά. Συνέχισε εσύ.
3: Ταξιδεύουμε από τη Ραφίνα καθημερινά με έως 4 αναχωρήσεις στις 8 παρα 20, στις 11 και στις 2 και 20. Μόνο με τις E-Jets. Και γρήγορα και οικονομικά. E-Jets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
5: Χρειάζεται να είσαι ειδικό στις επενδύσεις για να επενδύσεις? Με την υπηρεσία Personal Investment Portfolios της Eurobank, όχι. Γιατί έχεις πρόσβαση σε διαμορφωμένα επενδυτικά χαρτοφυλάκια που διαχειρίζεται η Eurobank Asset Management, τα ΕΔΑΚ, και επενδύουν σε αμοιβαία κεφάλαια. Επιλέγεις το χαρτοφυλάκιο που ταιριάζει με το δικό σου επενδυτικό προφίλ και επωφελείσαι από τα πλεονεκτήματα της επαγγελματικής διαχείρισης από τους ειδικούς. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr ή κλείσε ραντεβού με το στέλεχος που σε εξυπηρετεί. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ δεν εγγυάται το αποτέλεσμα της διαχείρισης χαρτοφυλακίου. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις...
6: Η ώρα είναι μία.

0: κόσμημα.
1: Το review του K-Pro Costa τα είπε όλα. Γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν.
2: Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό cruise review.
3: 15900. Πώς μπορούμε να σας βοηθήσουμε?
4: Φοβάμαι. Χρειάζομαι βοήθεια.
3: Δεν είσαι μόνη. Μίλησέ μας.
4: Ξέρετε, δέχομαι βία και είμαι απελπισμένη. Φοβάμαι να μιλήσω.
3: Δεν είσαι μόνη. Ένα δίκτυο δομών για την βοήθεια κακοποιημένων γυναικών στην περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας είναι εδώ για σένα. Παρέχουμε προστασία, συμβουλές και την υποστήριξη που χρειάζεσαι. Μην το αναβάλεις. Είμαστε εδώ για σένα.
2: Κάλεσε τώρα στο 15900 ή επισκέψου τις δομές κακοποιημένων γυναικών σε Πάτρα, Αγρίνιο και Πύργο. Με τη στήριξη του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου. Είμαστε δίπλα σου. ΕΣΠΑ. Με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
5: Λοιπόν, τέλος. Από Δευτέρα μπαίνω σε πρόγραμμα. Γυμναστήριο 6 στα 7. Κομμένη ζάχαρη, τα λιπαρά, οι τοξίνες. Ακόμα και 15 Αύγουστο. Με ζωχούς θα τη βγάλω.
6: Πάμε δυνατά και σταθερά.
5: Σταθερά, αλλά και λίγο χαλαρά. Φάση ρεύμα με Iron Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
7: Τόσο ευέλικτο πρόγραμμα έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Iron Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
5: μέχρι όσο θέλω εγώ.
7: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή επισκέψου το κατάστημά μας στην Πάτρα ΕΝΜΟΥ 68. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
8: Α! Το ξεχάσαμε!
9: Ποιο ξεχάσαμε? Το Δημητράκι?
8: Όχι, το θερμοσύφωνα! Το ξεχάσαμε ανοιχτό!
9: Αποκλείεται. Αφού έχουμε το V-Timer. Την έξυπνη συσκευή με την οποία ρυθμίζεις το χρόνο που θέλεις αναμένα το θερμοσύφωνα. Μόλις τελειώσει ο χρόνος, κλείνει αυτόματα.
10: Και τέρμα η σπατάλη.
11: Παραγγελίες online στο vtimer.eu, στο 2610 461 900 και στα καταστήματα ηλεκτρολογικού εξοπλισμού.
9: Vtimer και ξένιαση.
2: Max FM 93,4. Η ιστορία συνεχίζεται.
12: Η εκπομπή είναι μια προσφορά της Devico Security. Η πρώτη επιλογή στα συστήματα ασφαλείας.
13: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
14: Κυρίες και κύριοι, ladies and gentlemen, mesdames et messieurs, ακολουθεί η ώρα του λαού με τον Αποστόλη Μπαρμπαγιάννη, μία παραγωγή της Ελληνοφρένειας.
15: Χαίρετε.
16: Χαίρετε.
15: Με τη δεύτερη, απίστευτο.
16: Μα δεν το πίστευα κι εγώ. Λέω θα είναι τέταρτη, πέμπτη, αλλά να. Ανέλπιστο.
17: Ανέλπιστο.
15: Πιάστε εικόνα. Το 27 με τις εκλογές στην Πάτρα θα έρθει ο Λοβέρδος. Θα τα ακούσουν οι γέροι, θα βγάλουν τις σημαίες του Πασόκ κατά τα ντουλάπια και θα πάνε στην πλατεία με τις σημαίες του Πασόκ. Το φέρνεις λίγο στο μυαλό σου.
16: Αν το έχω βγάλει, δεν το έχω βγάλει. Έχω ξελιγωθεί από προχθές. Ήταν αυτό το κάτι που χρειαζόμασταν να πάρουμε λίγο τα πάνω μας.
18: Είμαι εδώ, στο Καλέντζι, δίπλα από τον Ανδριάντα. Του Ανδρέα Παπανδρέου για να στείλω ένα μήνυμα νίκης και αναγέννησης για το Πασόκ του 21ου αιώνα.
19: Καλησπέρα.
16: Καλησπέρα.
19: Αποστόλη.
16: Ναι, ναι.
19: Θέλω να δώσω συγχαρητήρια για την παράσταση μέσα στους μένους κήπους που μπήκαμε το Σαββατοκύριακο Θεσσαλονίκη. Ένα συγχαρητήρια σε όλους για την ομαδική δουλειά, καταπληκτική δουλειά. Είχε πει κάποια στιγμή ο Θήμιος ότι αλλιώς μπαίνεις και αλλιώς βγαίνεις από το θέατρο. Ισχύει. Ήταν υπέροχα. Ελευθερία στην Παλαιστίνη.
20: Αποστόλη.
16: Έλα.
20: Καλησπέρα, τι κάνεις?
16: Καλησπέρα, καλά.
20: Ο μάγειρας είμαι. Είσαι καλά? Το είπαμε.
16: Τι έφτιαξες σήμερα?
20: Τι έφτιαξα? Δεν έφτιαξα τίποτα. Είμαι ακαμάτης, φίλε. Ανοικοκύρευτος.
16: Α, έτσι είμαι και εγώ μάγειρας.
20: Θα φτιάξω στη δουλειά, αδελφέ. Έχω να φτιάξω κάτι τάκους, τάκος, κάτι μεξικάνικα. Να παίζει το τρανζίστρο τα μεξικάνικα που λέγει το τραγούδι.
21: Και εσύ περνάς τους δρόμους με το μπουφάν στους ώμους.
16: Μεξικάνικα,
20: ναι, ναι.
16: Τάκο Μπέλ και τα λοιπά, τέτοιο.
20: Ω, ναι.
16: Να φύγεις αδιάβαστος για τουαλέτα.
20: Δεν ξέρω, δεν νομίζω.
16: Εσύ τα φτιάξεις, δεν ξέρεις, ξέρουμε εμείς.
20: Εντάξει, οκ, για άλλο λόγο σε πήρα.
16: Τι λόγο?
20: Για να συζητήσουμε για τον Λοβέρδο.
16: Α, ναι. Άρα δεν πήρες για σοβαρά, για μαλακίες πήρες.
20: Εντάξει, δεν πειράζει. Περιλαμβάνεται για αυτό στη ζωή.
16: Τι θέλεις? Παίζουν να συζητήσουμε για τον Λοβέρδο, βέβαια, ναι. Τι θες να πούμε για τις οροθετικές, για την Οβάρτης, τι?
20: Όλοι αυτοί είναι γυρολόγοι της πολιτικής.
16: Όχι.
20: Τι όχι?
16: Να έχεις αποδείξεις για να πεις κάτι.
20: Να έχω αποδείξεις, ωραία. Λοιπόν, κοίταξε. Όταν έχασε τις εκλογές ο Λοβέρδος.
16: Γιατί έχει κερδίσει εκλογές ο Λοβέρδος? Τι έδινε όταν έχασε? Δεν έχει αφήσει ήττα που να μην την έχει καταπιεί. Αποτυχία για αποτυχία δεν έχει αφήσει και κάθε και λέει ήμουν υπουργός σε τέσσερις πρωθυπουργούς.
18: Που όσα επιθυμεί ένας πολιτικός σχεδόν τα έχω επιτύχει. Έχω υπηρετήσει
0: από πολύ ψηλές θέσεις,
18: τέσσερις πρωθυπουργούς σε πολύ δύσκολες στιγμές της χώρας.
16: Μετά τι έγινε?
20: Μετά τι έγινε?
16: Που το περιμαζέψαν εκεί πέρα σαν τις 100 ηνωμένες αποτυχίες.
20: Σωστό και αυτό, αλλά όταν.
16: Αλλά ήθελες να πεις κάτι άλλο.
20: Ναι. Όταν έχασε τις εκλογές κομματικές τις πρώτες στο ΠΑΣΟΚ, επιχείρησε να κάνει δικό του κόμμα. Μετά επανήλθε στο ΠΑΣΟΚ και τώρα πάει στο Μητσοτάκη που είναι στην αφάνεια. Γιατί.
16: Ναι. Πάλεψε να πάρει το ΠΑΣΟΚ σαν πρόεδρος να το κάνει μητσοτακικό, δεν του κάτσε.
20: Σωστό και αυτό.
16: Γιατί το ιδέες του ΠΑΣΟΚ δεν ξεπουλιούνται τώρα, σε παρακαλώ.
20: Ναι, σοσιαλιστές
16: γιατί. Και δεν αλλάζουν οι σοσιαλιστές, καλή.
20: Για το σοσιαλισμό παλεύουμε όλοι, αδέλφια.
16: Αυτό.
10: Συντρόφισες και σύντροφοι, για το σοσιαλισμό αγωνιζόμαστε όλοι.
16: Και δεν του κάτσε να παλέψει για το σοσιαλισμό μέσα από το σοσιαλιστικό. Και θα παλέψει με σίγουρος για το σοσιαλισμό ή τον σοσιαλισμό ή εθνικιοειλισμό. Δεν ξέρω, τα ψαγμένα τα πιάσει τα νόηματα, μην τα εξηγώ, είναι κρίμα. Και μέσα από την δημοκρατία λοιπόν όλο αυτό.
20: Ναι, θέλω να πω ότι.
16: Δεν το λες, το λέω εγώ μιλάω.
20: Θα το πω λοιπόν. Θέλω να πω ότι όλα αυτά τα κόμματα υπηρετούν τα ίδια συμφέροντα. Μόνο το χρώμα και το άρωμα του σαμπουάν αλλάζει, όπως τα σαμπουάν. Και τα κόμματα στην ουσία. Όλα αυτά τα δεξιόστροφα κόμματα.
16: Αυτό τώρα δεν το είπε ο Θήμιος μέσα.
20: Το είπε, ναι.
16: Και το λες και εσύ σαν δικό σου.
20: Όχι.
16: Τι όχι, σαν πιανού το λες. Όταν κλέβουμε και στο διαδίκτυο γράφουμε από κάτω, Κοέλιο. Κάτι, πες, Καλαμούκης.
20: Ωραία, τα ΔΕΦ, Θήμιος Καλαμούκης. Το είπα.
16: Α, τώρα το πες, επειδή σε πρόγγιξα.
20: Στο τέλος.
16: Α, θα το έλεγες έτσι. Και δεν ντρέπεσαι, σούργελο, σαν χλαμάρα.
17: Απόστολε!
16: Τι θες?
17: Εσένα!
16: Α, και?
17: Να σε πιω στο ποτήρι!
16: Drink, drink!
17: Γερμανοκουνούμαλο!
16: Έλα, τι θέλεις?
17: Πήρα να ρωτήσω αν τελικά μάθαμε ποιος είναι ο Μάκης.
22: Δεν ξέρετε ποιος είναι ο Μάκης. Εσείς ξέρετε.
16: Αυτός, 1-0. Ξέρουμε.
17: Επίσης, να σας δώσω συγχαρητήρια για την εκπομπή σας.
16: Ευχαριστούμε για τα όμορφα σας λόγια.
17: Έχω αποστείλει και email και εσύ και ο Θήμιος είστε η μοναδική συντροφιά που έχω δώσει στη Γερμανία.
16: Γερμανία είσαι, την Περούτα Ζέφιλε Τάγκε φον Γκεσπρίχεν.
23: Την Περούτα Ζέφιλε Τάγκε φον Γκεσπρίχεν.
16: Καλά, ναι. Πού στη Γερμανία είσαι?
17: Τώρα αυτή τη στιγμή είμαι στο Braunschweig. Δουλεύω σαν οδηγό σε μια μεταφορική εταιρεία. Αλλά...
16: Ωραία, και τι σε χάλασε, ας πούμε, γιατί έπρεπε να φύγεις, δεν μπορούσες να κάτσεις εδώ.
17: Δεν γινότανε.
16: Δεν γινόταν γιατί είσαι φιλοχρήματος, γι' αυτό δεν γινότανε.
17: Ήθελε το κράτος να με κρατήσει, αλλά εγώ επέμενα να φύγω.
16: Να, αυτά τα κολλήματα δεν μπορώ.
17: Με τόσα πολλά στην Ελλάδα που δεν τα άντεχα, δεν θα ξέρω τι να τα κάνω. Και λέω, άστο μωρέ να φύγω να πάω να ζήσω στη μιζέρια στη Γερμανία, γιατί είμαστε και μίζερος λαός.
16: Σας ξέρω, ναι.
17: Αυτό και να δώσω αγωνιστικούς χαιρετισμούς στον Πάνο του Ρούτσι και στις 57 οικογένειες. Δεν το συζητάμε. Να πω και εγώ από τη μεριά μου ελευθεριά στην Παλαιστίνη. Μακάρι όλοι οι αγώνες να δικαιωθούν. Εύχομαι σε εσάς καλές εκπομπές και να μας κρατάτε πάντα καλή συντροφιά γιατί είστε μοναδικοί.
24: Λοιπόν, θέλω να πω μια προσωπική εμπειρία.
16: Okay.
24: Πηγαίνουμε λοιπόν σε μια εκδήλωση, ήταν εκεί η κυρία Υπουργός, η κυρία Κεραμέως. Δεν θα μιλήσω πολιτικά, αλλά θα πω την προσωπική εμπειρία. Πάω λοιπόν την άλλη μέρα στο σχολείο, λέω στο διευθυντή μου, Κεραμέως λέω, ωραία γκόμενα. Και μου λέει ο διευθυντής μου, καλά, μακάκας είσαι.
16: Τι να πει ο άνθρωπος, σε κατάλαβε.
25: Ακριβώς. Αποστόλη,
16: έλα.
25: Πήρα να προτείνω κουμπαριά. Λατινοπούλου αυτιάς.
16: Εντάξει, θα μπορούσε
25: θα,
16: βέβαια.
25: Θα έχει να τα φτιάξουν τα παιδιά. Έχουν πολλά κοινά σημεία. Όπως ας πούμε κλαψομόνιδες και οι δύο. Σύνδρομο το καλό παιδί. Υδρώνει, γλύφει. Έχουν κοινά στοιχεία όπως πατρίς, θρησκεία, οικογένεια.
16: Και φράγκα. Αυτό το λες μαζί με τα φράγκα. Πατρίς, φράγκα, θρησκεία.
25: Πατρίς, φράγκα, θρησκεία, οικογένεια.
16: Κάπου εκεί. Ναι, και οικογένεια, εντάξει, το αρχέσαι μας.
26: Ζούσα στη γιαγιά μου. Ταξίδια δεν πήγαινα. Δεν έβγαινα όλη μέρα.
25: Λοιπόν, περάσαμε καταπληκτικά στην Ικαρία. Μπράβο σε όλους, στο Δήμο, στους συλλόγους.
16: Σωστά, δεν είχα έρθει Ικαρία, γιατί μου το λες.
25: Έλα.
16: Δεν ήμουν Ικαρία.
25: Ήσουνα.
16: Όχι.
25: Δεν το παρατηρήσαμε.
16: Ναι, κι όμως.

0: Αποστόλη αδερφέ μου, τι μου πες μου. Τι κάνετε, πώς είστε?
1: Καλά, εσείς?
0: Μπορώ να πω ένα ποίημα.
1: Να το.
0: Έχετε δευταίο ποιητική συλλογή από τη συλλογή μου «Οι Λέλαπες». Μπορώ, κύριε Αποστόλη?
1: Για πες να δούμε.
0: Παρακαλώ, προλογίστε με παρακαλώ.
1: Και τώρα, πώς λέγεστε? Καλλιτεχνικό, τι να πούμε.
0: Πριτσαπίδουλας.
1: Και τώρα, ο ποιητής Πριτσαπίδουλας.
0: Ευχαριστώ. Την ώρα που στείλεις να δέσεις το κορδόνι, ένα σεράπης με συντή σε πρέπει και καβλώνει. Το καροτσέκι παρατά, σου στίζει την κοντάρα και για ενθύμιο σ' αφήνει ένα συντή νταλάρα.
1: Αυτό δεν το είπαμε χθες.
0: Τρέλα, τρέλα.
2: Τρέλα, τρέλα.
0: Και το μυαλό μου είναι θολό και το δικό σου πιο λιψό.
2: Και το μυαλό σου είναι θολό και το δικό της πιο λιψό.
0: Δώσαν τα λεφτά, γεια σου Αποστόλη φαφλατά.
1: Κάτσε να ρίξω το πιατίνι, πάμε στο επόμενο παρατράγουδο.
3: Πάμε λοιπόν να υποδεχτούμε το παρατράγουδο number one. Για πάμε.
1: Αυτό. Πάμε στο επόμενο, ευχαριστούμε πολύ.
0: Ξέχασα να σου πω, πες στο Θύμιο ότι δεν είμαστε καθόλου καλά.
1: Εσύ σίγουρα.
4: Πες στο Θύμιο, δεν είμαστε καθόλου καλά.
5: Έλα μάνα μου, έλα μάνα μου.
1: Έλα, τι θες?
5: Τι να θέλω, κάτσε, μην αγριεύεσαι.
1: Δεν μπορώ, το ελέγχω νομίζεις, αφού με ταΐς.
5: Έχω καλή φάβα κυψέλης.
1: Τι έχεις?
5: Καλή φάβα κυψέλης.
1: Από τα ράτσα, από καλή τα ράτσα όμως, φωτεινή.
5: Τι τα ράτσα, ρε, εσύ, από ένα παρκάκι βγάζω τόνους. Τι τα ράτσα, το έχουμε ξεπεράσει αυτό το πράγμα.
1: Α, οργανωμένος.
6: Υπήρχαν αφημοί που δηλώνανε, ας πούμε, στου ζωγράφου καλλιέργειες φακή.
5: Το έχω ξαναπεί. Οι ιερέοι του κατόψυχου μπροστά σε αυτήν εδώ την κόζα νόστρα που μας κυβερνάει ήταν τίποτα. Δηλαδή ήταν άγγελος ήταν ο κατόψυχος ο Ντενέκερ Νάρχης. Αλλά τι γίνεται, το βλέπεις τον πούστη τον Έλληνα εκεί. Δεξιός και πατριώτης.
1: Τον νοσταλγείς τον Εθνάρχη, τον νοσταλγείς.
5: Τον Εθνάρχη, ναι.
1: Ευτυχώς μας άφησε τις πράσινες τέντες πίσω και τις όμορφες πολυκατοικίες να έχουν να θυμάμαστε κάτι.
5: Θα ήθελα πολύ να αποπατώσω στον τάφο του, αλλά δεν πας στις αίρες.
1: Σας παρακαλώ πάρα πολύ, να σέβεστε.
5: Δεν σέβομαι κανένα που έστειλε τους γονείς μου στη Γερμανία, άδειασε όλη τη Μακεδονία και τη Θράκη στους κατόψεις.
1: Σταματήστε το, άμα είναι να βάλω ολοπίπ δεν έχει νόημα. Λοιπόν, έλα, γεια.
7: Για να μην παρεξηγηθώ, γιατί μετά θα μου λέτε ότι κάνω μαλακίες. Αν βγει στο προσκήνιο ο Τσίπρας, αγαπητή μου ζωή, επειδή έζησα την κυβέρνηση του Τσίπρα και προόδευσα και χρέωσα και το ένα και το άλλο, ζωή θα εγώ θα πάω στο Τσίπρα. Το λέω από τώρα, μην μου λένε μετά κάτι μαλακίες, πάω από εδώ και πάω από εκεί.
1: Ναι, γιατί δεν είσαι τέτοιος, σταθερός, το ξέρουμε.
7: Όχι, δεν είναι το θέμα. Αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει ο Τσίπρας, ο Πάμελος είναι στο 6%. Εγώ θέλω να κυβερνήσω, εάν βγει ο Τσίπρας, έφυγα δαγκωμένος. Αν είναι στην άκρη ο Τσίπρας, θα ζήσω το ζωή.
8: Έλα.
1: Έλα.
8: Κουβανολόγος, τι κάνεις?
1: Καλά, εσύ?
8: Καλά, ας πω ψέματα. Δεν είναι ούτε για Γάζα ούτε για Κούβα. Θα σου πω για τα σχολεία. Λοιπόν, γιατί έχω δύο παιδιά. Έχουν, δεν ξέρω αν το έχεις πάρει χαμπάρι. Νομίζω ότι αξίζει να το σηκώστηκε στο site. Φωνάξτε για κανένα από την Ομοσπονδία Γονέων, από την Δασκαλική Ομοσπονδία. Πάνε να διαλύσουν το λογημένο σχολείο. Το πρόγραμμα δηλαδή που κάνουν τα παιδιά μετά τη μία για να μένουν εκεί. Αφενός και οι γονείς δουλεύουν και αφετέρου γιατί υποτίθεται ότι τους κάνουν κάποιες πρώτες δραστηριότητες. Κάνουν...
1: Και δραστηριότητες και μελέτη έχω μάθει.
8: Ναι, λοιπόν. Έτσι κι αλλιώς αυτό είχε πρόβλημα, όπως όλα τα σχολεία κλπ. Και κάπως το σούρνανε. Ξεκινήσαν τα τμήματα κανονικά τον Σεπτέμβρη, 11 Σεπτέμβρη. Εδώ και 5 χρόνια αυτό είναι ελεύθερα προσβάσιμο σε όλα τα παιδιά, χωρίς προϋποθέσεις. Άσχετα αν δουλεύουν, δεν δουλεύουν οι γονείς, υπάρχουν ειδικές ομάδες ή οτιδήποτε. Λοιπόν, και ενώ ξεκίνησαν τα παιδιά κανονικά, και ενώ η υπουργική απόφαση του 20 ισχύει ακόμα που λέει ελεύθερη πρόσβαση, βγάλανε μια εγκύκλιο που είναι γραμμένη στο πόδι ούτε σημείωμα για το σούπερ μάρκετ, η οποία λέει ότι θα φτιαχτεί μια λίστα προτεραιότητας με το αν είναι άνεργοι γονείς και αν υπάρχουν ειδικές ομάδες και μονογονεϊκές οικογένειες και ευάλωτες κλπ. Και χωρίς καμία σαφήνεια στο πράγμα, το στέλνουν και αρχίζουν να βάζουν τους γονείς να μαζεύουν δικαιολογητικά. Και σαν να μην έφτανε αυτό, έχουν ήδη ξεκινήσει και συμπτύξη τμήματων, τα πάμε και τα κάνουν όλα τα τμήματα 25 άρια που είναι το ανώτερο όριο και μεικτά, που σημαίνει δηλαδή πρώτη, δευτέρα, τρίτη, ξέρω εγώ, σε ένα τμήμα 25 παιδιά.
1: Έλα μου, αυτά τα μάθεις, θα τα μάθεις.
8: Σε κόσμο.
1: Τι σημασία έχει, ναι, τώρα, θα τα μάθεις λίγο τώρα, λίγο αργότερα, λίγο νωρίτερα, θα τα μάθεις.
8: Είναι τόσο καταπλιάδες τύποι, οι οποίοι εντάξει θέλουν να το καταργήσουν, ας βγάλουν μια υπουργική απόφαση, να πάρουν την ευθύνη να το καταργήσουν. Πάνε τώρα με μια εγκύκλιο που μας έχουν φάει τα τέτοια με την νομιμότητα, να καταργήσουν την υπουργική απόφαση. Το θέμα είναι ότι πέρα από τη γελίο του πράγματος, ο δικός μου διευθυντής εδώ πέρα στην Ιωνία βγήκε και είπε ότι όποιο παιδάκι δεν φέρει μέχρι σήμερα τα χαρτιά, από Δευτέρα δεν μπαίνει στο σχολείο. Και επειδή ακόμα δεν έχει γίνει κάτι κεντρικό, να πάμε στο Υπουργείο να κάνουμε κάποια διαμαρτυρία, κάτι τέτοια, αν αρχίσουν να αφήνουν παιδάκια έξω από το σχολείο, είναι πολύ σοβαρό γιατί τώρα στην αρχή το πουλήσαν ότι δεν θα αλλάξει κάτι φέτος και θα δούμε του χρόνου κλπ. Το θέμα είναι ότι ήδη το διάλειμμα από σήμερα. Και δεν ξέρω τώρα, παίχτω να δούμε.
1: Ωραία ρε παιδάκι μου, δεν μπορεί να τα πάτε κάπου σε ένα κδάπ ή σε κάτι ιδιωτικό. Όλα να περιμένουν το δημόσιο. Πόσο να κάνει αυτό το δημόσιο πια, κάπου ιδιωτικά.

0: Να κάνουμε κονσομασιόν, να κινήσει το χρήμα.
1: Έστω κονσομασιόν, κάτι.
0: Έτσι. Λοιπόν, να κινήσει το χρήμα, να δουλέψει η αγορά.
1: Αυτό. Τέλος. Θα δουλέψει, εσύ θα δουλέψει η αγορά.
0: Φώναξε εκεί κανένα πιο ανώτερο από μένα εκεί βαθμοφόρο, από την Ένωση Γονέων, από την Ομοσπονδία εκεί να τα πούνε. Και βάλουν και κάνουν ημερομηνία, πάμε να διαδηλώσουμε γιατί θα πάει και αυτό άκλαστο.
1: Ναι. Ναι. Καλέ, ποιος είναι? Γιατί δεν μιλάς στο τηλέφωνο?
2: Ακούς?
1: Ναι.
2: Αποστολή, πες σε παρακαλώ που θέλω στο σημείο να σταματήσει με το βορύδι μας. Έχουν γυρίσει τάντερα μεσημεριάτικα.
1: Γι' αυτό, για να χάσετε τα κιλά τα περίτα του καλοκαιριού.
2: Δεν θέλω άλλο, δεν θέλω άλλο. Δεν
1: θα χάσεις. Σκασμός.
3: Πολλές υποθέσεις δεν έχουν μαζευτεί.
4: Πού?
3: Στο θέμα τα διαφθοράς.
4: Για πείτε.
5: Έλα μωρή Λουλού, έλα μωρή Λουλού.
1: Τι θες καλέ?
5: Κάθε Παρασκευή θα σε παίρνω μαλάκα. Σαν τη Λουκά, αφορμή ήταν τώρα αυτός ο μαλάκας που άκουγα, ρε, ο Σεραίος. Μου έλεγε θα ρίξω κυροβοβίδα, ξέρω εγώ. Άλλος εφόλαζε ότι μου κλείσε το σπίτι.
6: Τι να ακούσω ρε! Ρε θα πεθάνουμε ρε, καταλαβαίνετε ρε! Ρε είστε καλά ρε! Τι περιμένετε δηλαδή, να καούμε όλοι? Χειροβομβίδα θα ρίξουμε ρε!
5: Αυτά τα μουνόπανα τόσο καιρό που ψηφίζουν Νέα Δημοκρατία, πόσα σπίτια άλλων έχουν κλείσει, το φανταστήκανε? Ποτέ όταν πήγαιναν ψήφισαν τον μπουκ στον Καραμαλή. Και όλα αυτά τα σπίτια που έχουν κλείσει μέχρι τώρα με τις επιλογές τους. Τώρα δηλαδή που ήρθε η σειρά να κλείσει το δικό τους το σπίτι, τώρα το καταλάβανε. Έτσι, αυτά τα ακούει και ένας μαλάκας. Είχες και ένα ακροατήρι που έλεγε ότι μου τσοτάκης γαμάει. Τώρα μου φαίνεται γαμάει και αυτό να πούμε έτσι. Να τα ακούν αυτά. Ρε φίλε, χειρεκάκια, αλλά το ευχαριστιέμαι καλά πάθη γιατί τόσα χρόνια γαμάγανε εμένα. Τώρα να τους γαμάσει κι αυτούς να πούμε, να τους γαμίσει και να το ευχαριστηθούν κιόλας.
7: Δεν μπορώ να καταλάβω ακόμα και σήμερα πως ενώ όλος ο κόσμος μας έχει απειβδίσει με τη γενοκτονία, ακόμα και σήμερα υποστηρίζουν τον Νατανιάχου με μανία οι φιλελέδες.
1: Τι θα κάνουμε καλέ, τι πίστευες εσύ, κάτι άλλο?
7: Κοίταξε, εγώ από κάτω άμα βλέπω κάποιον φανατικό, του βάζω από κάτω την ΕΣΠΟ, Εθνικό Social, πως τους λέγανε αυτούς, τα κόμματα που ήταν με τους Ναζί. Θα μου πεις αφού τότε υπήρχαν τέτοιοι, υπάρχουν και τώρα.
1: Δεν έχουν απαγάγει τους δικούς μας και δεν θα πούνε κουβέντα, δεν έχουν ήδη πει κουβέντα. Τι περιμένεις?
7: Οι Αμερικάνοι το ξεκίνησαν αυτό. Άμα πάει κανένας Αμερικάνος τυπίκος στο Ισραήλ, δεν τον προστατεύουν ούτε οι δικοί του. Πώς το ξεφτύλα.
8: Έλα, Βασουλαρά μου.
1: Έλα.
8: Λοιπόν, θα σου πω τώρα ήρεμα που έχουν ηρεμήσει πράγματα για το Ρούπο. Κάποια πράγματα. Επειδή διάβασε και μια επιστολή ο Θήμιος, για μένα δεν με ενδιαφέρει καθόλου τι έκανε ο Ρούπος στην ελληνική σημαία. Πολύ καλά έκανε. Εγώ εικόνα στο προφίλ μου έχω βάλει την ελληνική σημαία του Πανούση. Τη θυμάσαι?
1: Ναι,
8: λοιπόν, και εσείς έχετε κορυδέψει την ελληνική σημαία και καλά κάνετε. Και ο Χάρη Κλίν και όλοι. Εμένα αυτό που με πείραξε πάρα πολύ γιατί το είδα, θυμάσαι αυτό που σε ρώταγα και έλεγα δεν είμαι σίγουρος, είναι αυτό που έχει πει για τους Κύπριους και για τους Μικρασιάτες. Ιδιαίτερα για τους Μικρασιάτες. Αυτό που έγραψε είναι πάρα πολύ βαρύ και μάλλον να σου πω κάτι άλλο τι σημαίνει. Σημαίνει ότι δεν ξέρεις ιστορία. Δηλαδή, γιατί αυτό που λες, δεν μπορείς εσύ, ο Πανούς, όλα αυτά που έλεγαν άλλη φορά, μην επαναλαμβάνω, ο Χάρη Κλίν και αυτά, με τους Μικρασιάτες να δείχνετε τέτοιο σεβασμό και τη μόνη κριτική που κάνετε να είναι στο πώς φερθήκαν οι Έλληνες στους Μικρασιάτες, εκείνα είναι όλη η σάτυρά σας και όλη η εχθρικότητά σας και είναι διαφορετικό να λέει φάγατε μεγαλύτερη κούρτσα από το 22. Και αυτό που είδα στα σχόλια, ότι του γράφαν πάρα πολύ, πολύ ευγενικά, ρε πάρει εδώ είσαι άδικος γιατί είμαστε Μικρασιάτες και μπλα μπλα μπλα, και αυτός απαντούσε πολύ άσχημα.
9: 12 Οκτωβρίου έρχεται μετά την επιτάχυνση.
1: Ποιος?
9: 3 η Atlas. Να το βλέπουνε όλοι, αλλά...
1: Να το υποδεχθούμε. Με το καλό να έρθει. Με το καλό.
9: Να μπουν στην
1: Atlas. Εμείς θα το περιμένουμε. Εδώ θα είμαστε.
9: Να κάνουνε και αναδρομή ύπνωσης. Δεν βλέπω. Ραβδοσκόπος που βλέπω που τους ψάχνουνε. Βάλτε και ενδιάμεσα να το ψάξουνε.
1: Ωραία.
9: Λοιπόν, και να μην θυμάμαι για το σίγουρο.
1: Άμα δεν τα θυμάσαι τα βασικά, τι να σε κάνω τώρα.
9: CIA Office Aliens Hybrids. Τα ευρύ δηλαδή των εξωγήινων.
1: Καλά που μεταφράζει και πρέπει να πιάνουμε και κάτι. Δεν μου μεταφράζει και τα άλλα που έλεγε στα ελληνικά. Καλά, αυτά τα είπαμε, αλλά.
9: Πρώην αξιωματικός της CIA μιλάει για τα υβριδιακά εξωγήινα με.
1: Όχι, υβριδικά.
9: Υβριδικά εξωγήινα.
1: Α, όχι υβριδιακά τώρα.
9: Αγγλικά αυτά.
1: Είσαι λίγο ασυνεννόητος.
9: Αλλά είναι πολύ καλά τώρα να παρακολουθούν όλοι, το έχουν live αυτό.
1: Live όταν λέμε εννοούμε ζωντανό.
9: Αλλά έχουν και όχι αυτό. Λέει να ειδοποιηθούν όλες οι θρησκείες, όλοι να δράσουν ανάλογα.
1: Δεν ειδοποιούνται, ειδοποιείται έχουν μείνει.
9: Εγώ τους έστειλα ήδη τα βιβλία του Κοτσάκη να γίνουν ορθόδοξοι.
1: Να τους ο Κοτσάκης πάλι, όλο μας τριγυρνάει αυτός ο Κοτσάκης. Έλα, για.
10: Η ώρα του λαού σε λίγο και πάλι κοντά σας. Commonalty time will be a little again near you. Le temps du peuple, dans le peuple, près de vous.
4: ρε μαλάκα.
1: Αποστόλης.
4: Είναι ο καιρός όπως είναι. Είμαστε μέσα στην κίνηση. Έχουμε εδώ γαμπηθεί μέσα στην βροχή. Τι βάζει και τον Άδωνε για έχουμε αρχίσει τις Παναγίες μας στα μάξια. Έχουμε που έχουμε τόσους λόγους. Δηλαδή τι θα κάνουμε.
1: Επειδή ήταν ευκαιρία το είδα. Δύσκολα τα πράγματα.
11: Ήρθαν οι κομμουνιστές στη Βουλή να προσκυνήσουν τη Νέα Δημοκρατία.
4: Και κάτσε μαλάκα. Λυπήσουμε σήμερα βρήκες. Δηλαδή εντάξει. Το παίξατε να πούμε σε λίγο τόσο άλλο. Πάλε και την Τατιάνα τώρα, ξέρω εγώ.
1: Απαπαπαπα. Όχι, εντάξει, μέχρι ένα όριο.
4: Μα πήξε, σήμερα έχουμε ξεβαφτιστεί. Εντάξει, θα δούμε μια εκκλησία πάλι.
1: Άσε τώρα την Τατιάνα, την έφαγε και το μαύρο φίδι τώρα, άσο. Δεν ξέρω τι συνέβη εκεί, αλλά είμαι και εγώ να σκάσω.
12: Πήγαμε στα σκουπίδια των επωνύμων και ψάξαμε στους κάδους, να δούμε τι θα βρούμε μέσα.
13: Απόστολε,
1: έλα.
13: Πού είσαι ρε Απόστολε, τι γίνεται αδερφέ?
1: Πού είσαι, καλά?
13: Καλά, από το Βόλο σε τηλεφωνώ, φοιτητής.
1: Ωραία.
13: Πότε θα μας έρθεις εδώ να σε καμαρώσουμε οι φοιτητές?
1: Οι φοιτητές στο Βόλο, τι φοιτάς?
13: Παιδαγωγικό ειδικής.
1: Α, ειδικής αγωγής, ναι. Οκ, okay, πολύ καλά θα πάει αυτό. Τι να έρθω να κάνω παράσταση?
13: Ό,τι θέλει, ό,τι γουστάρει η καρδιά σου. Εμείς ναι. Το γουστάρουμε εδώ, σ' ακούμε.
1: Έρχομαι και στη Λάρισα, γιατί δεν έρχεσαι μέχρι τη Λάρισα?
13: Γιατί που ξέρεις ότι εγώ είμαι από Λάρισα?
1: Α, δεν ξέρω ότι είσαι από Λάρισα, αλλά ξέρω ότι είναι κοντά ο Βόλος.
13: Εντάξει, καλά. Λάρισα, πότε θα έρθεις?
1: Δεν ξέρω ακόμα. Θα έρθω όμως.
13: Θα έρθεις. Με το καλό να σε περιμένουμε.
1: Εντάξει. Είδες, το βρήκαμε. Τι είναι, 50 λεπτά.
13: Ναι, τίποτα. Με το κτέλ θα φύγω, με το κτέλ θα έρθω που λέω.
1: Άιντε, χαζομάρες τώρα.
13: Γιατί τρένο μας χάλεσε από τον Ντάνιελ, μαλακίες.
1: Να ήταν μόνο ο Ντάνιελ το πρόβλημα του τρένου, θα ήταν καλά.
13: Καλά, αυτό να μου πεις. Εντάξει, ξυπακούεται. Εντάξει, Απόστολε, θα σε περιμένουμε όλοι φοιτητές.
1: Εντάξει, έγινε φοιτητές. Γεια σας φοιτητές.
14: Καλησπέρα Αποστόλη.
1: Καλησπέρα.
14: Προχθές την Κυριακή ξαναπήγαμε τον άντρα μου τον τόπο του εγκλήματος εκεί στα Τέμπη. Συνάντησα την κυρία Άλμα και τον κύριο Κώστα που είναι οι γονείς της Κλαούντια. Και τον παππού του Τάσου Κοτσόπουλο, τον κύριο Γιώργο που έρχεται από τους Σοφάδες κάθε Κυριακή με μπιτόνια νερό να ποτίσει τις 57 ελιές που φύτεψε ο άνθρωπος εκεί. Και βλέπεις κάτι άνθρωποι σε μιλάνε και εσύ σκύβεις μόνο το κεφάλι κάτω. Θέλω αυτή η κυρία που λέει αυτή, χρησιμοποιεί αυτή τη λέξη αυτή για τους συγγενείς.
15: Θα βγουν και άλλα πράγματα μέσα από τη δικογραφία. Δεν θα βγουν μόνο αυτά που λένε αυτοί.
14: Είναι για μένα μια αγράμματη, μια γυναίκα η οποία δεν πρέπει να έχει αυτή τη θέση που κατέχει. Είναι ντροπή για αυτούς τους ανθρώπους να τους αποκαλεί έτσι. Εγώ είμαι κατασυγκινημένη και χθες με πήρε ο παππούς του Τάσου τηλέφωνο που να μας ευχαριστήσει που τον βοηθήσαμε να ποτίσουμε τις ελιές. Αυτοί οι άνθρωποι είναι ράκι, ράκι, είναι 2,5 χρόνια και ζουν με ένα αναπάντητο γιατί. Μπορούν να το καταλάβουν αυτοί, να διανοηθούν τι περνούν αυτοί οι άνθρωποι.
1: Εσύ αυτό καταλαβαίνεις ότι μπορούν να το διανοηθούν και να το καταλάβουν?
14: Όχι, Αποστόλη, δυστυχώς. Τι να πω, θέλω να τους δώσω κάποια λόγια παρηγοριάς, δεν μπόρεσα να τα βγάλω από το στόμα μου. Γιατί αυτοί οι άνθρωποι, το είπα και προηγουμένως, σκύβει το κεφάλι και μόνο τους ακούς. Τον πόνο που έχουν μέσα τους. Κουράγιο και δύναμη και θα είμαστε μαζί μέχρι τέλους. Κάναμε και μία κουβέντα για τα χρώματα και τα κόμματα, γιατί αναφέρθηκε και αυτό. Ότι να μας κάλεσε και όχι, την είπα την κυρία Άλμα. Όχι, υπάρχουν και χρώματα, υπάρχουν και κόμματα τα οποία έχουν ευθύνες. Δεν τα τσουβαλιάζουμε όλα. Τελικά με την κουβέντα που κάνανε συμφώνησε η γυναίκα ότι είναι έτσι. Γιατί λέει μας κάλεσε λέει μας η κυρία Καρισκενού χωρίς χρώματα και κόμματα. Όχι, λέω, δεν θα το βάζετε έτσι. Υπάρχουν κόμματα και χρώματα που έχουν ευθύνες. Υπάρχουν κόμματα και χρώματα που παλεύουν για να αποκαλυφθούν αυτές οι ευθύνες.
16: Καλό φθινόπωρο. Λοιπόν, να είμαστε έτοιμοι με τα μπορλότα. Σύγχρονα μπορλότα είναι τα ντρόνς. Να μπορλωτιάσουμε τα αεροπλανοφόρα των Τουρκών.
1: Πού θα τα βρούμε, παιδί μου, δεν έχουμε τέτοια ντρόνς. Πας καλά με τα μυαλά σου.
16: Ήδη έχουν περάσει πάνω.
1: Τι είμαστε, παιδί μου, οι τρομοκράτες του Ισραήλ είμαστε για να έχουμε ντρόν.
16: Μια στρατό στη Λιβύη και πλοία. Να είμαστε έτοιμοι, δεν με έκοψε.
1: Τι έτοιμοι να είμαστε, εγώ δεν μπορώ να είμαι έτοιμο, δεν τα ξέρω αυτά. Δεν ξέρω πώς λειτουργεί, παιδί μου, δεν ξέρω πώς λειτουργεί. Ένα με κάμερα πήρα από το τεμού και πήγε να μου φάει το κεφάλι. Τώρα είναι δυνατό? Σε παρακαλώ.
17: Παρόλο ότι κινδυνεύω να πάω καμιά τσαντιά στο κεφάλι από την πελάτησα που είναι κουκουέ, εγώ σε πήρα τηλέφωνο.
1: Εγώ λέω να αντιφάς την τσαντιά προκαταβολικά και μιλάμε μετά.
17: Τέλος πάντων, δεν είναι σαν ανοιχτή ακρόαση, δεν ακούει. Να σου πω κάτι, τι είπε αυτός ο Καραγιώδης ο Καλαμούκης? Τι είπε αυτός ο Καραγιώδης, για να μην πω κάτι τίποτα άλλο πιο βαθύ. Δεν έκανε τίποτα ο Αλέξης?
1: Όχι, δεν έκανε, τόσο έκανε, τόσο έχουμε υποφέρει από αυτόν. Όχι, δεν έκανε, έκανε πολλά.
18: Η ελπίδα, φίλες και φίλοι, δεν έρχεται.
17: Λοιπόν, ψήφισε απλή αναλογική, ψήφισε τη 13η σύνταξη, εντάξει, έκανε διαγραφή χρεών 65%.
1: Α, σε ό,τι και να πεις, είναι λίγο, έχει κάνει τόσα που δύσκολα θα το ξεχάσουμε.
17: Ψήφισε διαγραφή χρεών 65% το Μάιο του 19 και 120 δόσεις. Υπάρχουν και άλλα, αλλά τώρα εντάξει, μην αυτό. Πες του πάντως, άμα θέλει, πολύ ευχαρίστως να τα συζητήσουμε από κοντά, αλλά δεν τολμάει.
1: Σαν τρελός θέλει, σαν τρελός.
19: Αποστολιά.
1: Έλα.
19: Έλα ρε μωρό μου, λοιπόν, άκου μην το βγάλω στον αέρα. Απλώς το δεν σε παίρνω.
1: Αφού είναι να μην το βγάλω στον αέρα, γιατί μου τρως το χρόνο.
19: Εντάξει, για να μην νομίζω ότι σε κλάνω.
1: Αυτό νόμιζα. Και ήμουν σίγουρος, κάρια.
19: Σ' αγαπάω, μη με βρεις, γιατί καβλώνω. Το
1: ξέρω. Σ' αρέσει μου, το ξέρω, γι' αυτό σε βρίζω.
19: Είσαι το αστέρι μου, σε ακούω φουλ. Απλώς κάνω διπλή ζωή τώρα.
1: Τι κάνεις?
19: Διπλή ζωή έχω και γκόμενο επίσημο και το κανονικό και δεν προλαβαίνω τίποτα. Είμαι με διαλύσεις, δεν το έχω συνηθίσει.
1: Πω, τι σου τύχει τώρα.
19: Αυτό.
1: Εντάξει.
19: Και είμαι...
1: Υπομονή, κουράγιο, δύναμη, σε όλους έχει τύχει.
19: Αυτό.
1: Άλλο τέτοιο κακό να μην σε βρει.
17: Αποστολή.
1: Έλα πάλι.
17: Το 91 θυμάμαι το Αντώνη το Σαμαρά να ανοίγει τα σύνορα στην Κακαβιά. Το Σάββατο νομίζω ή την Κυριακή δεν θυμάμαι σε κάποιον άλλο ραδιοφωνικό σταθμό. Βγαίνει ο Πλεύρης και λέει τα δικά του. Και μετά βγαίνει ο Αυτιάς από τα Βρυξέλλας. Ο Πλεύρης ξέρει τι είπε για τους μετανάστες, τα δικά του. Και λέει ο Αυτιάς, παιδιά χρειαζόμαστε 400.000 εργάτες. Χρειάζεται αυτή τη στιγμή η Ελλάδα άμεσα 400.000 εργάτες. Ποιο να πιστέψω τώρα εγώ, τον Αυτιά ή τον Πλεύρη?
1: Τον Τσίπρα.
20: Ω, καβιάρικο, σε έπιασα για άλλη μια φορά.
1: Τι γίνεται, μπινέ?
20: Λοιπόν, φιλαράκι, έχω να σου πω, ξέρεις τώρα, εντάξει, με έχεις συνηθίσει να βρίζω και να κάνω. Εγώ 15-17 χρόνια που παίρνω, ξέρεις, έχω μάθει να πούμε έτσι, να βγάζεις και τον αντίλογο. Τώρα δεν ξέρω, σου
1: μάθει. Είσαι πολύ μαθημένος και πολύ δεκτικός στην κριτική, ειδικά.
20: Τι είπες, δεν σε κατάλαβα.
1: Τίποτα, είπα πράγματα που θα σε τσατίσουνε.
20: Μαλάκα, δεν σε ακούω καθαρά, μιλά καθαρά.
1: Μιλάω καθαρά, λόγια στα ράτα.
20: Λοιπόν, άκου να δεις, αφού πλέον βγάζεις μόνο την πιατουρημένη. Μένει τα ρηφούλα και εμένα με έχεις κλάσει όπως μου είπες ότι θα με ξαναβγάλεις. Μάλλον σου βάλανε χέρι.
1: Δεν όχι, όχι, δεν είπα αυτό. Είπα άμα βρίζεις δεν θα σε ξαναβγάλω.
20: Μα δεν έβρισα εγώ. Εγώ σου είπα κάποια πράγματα και εσύ δεν ήθελες να βγάλεις. Οπότε σου λέω ένα καινούριο όνομα για το ραδιάκι σου. Ren Chicken Radio. Εσείς πέντε κουμούνια μαζί να μιλάτε, να χαίρεστε. Έτσι κι αλλιώς χτισμένος όλος ο πλανήτης σας έχει. Μόνοι σας να χαίρεστε. Να μιλάτε μεταξύ σας. Να λέτε ο ένας για τον άλλον και να χαίρεστε όπως η ταρυφούλα που την έχεις βάλει να πούμε την κατουρημένη. Και δεν είπες για το τεράστιο ψέμα που είπε ότι το 65 100% ότι του γλίτωσε ο Τσίπρας στον ΕΦΚΑ, ο ξεφτυλόκουστας. Μιλάτε μεταξύ σας και αυτά που λέω εγώ γράψε με στα αρχαία σου. Οπότε από εδώ και πέρα αυτή είναι η τελευταία μου φορά. Σε έχω πάρει 7 φορές, δεν έχεις βγάλει τίποτα. Να πας το καλό.
1: Με έχεις πάρει 7 τελευταίες φορές. Έχουμε χαιρετιστεί, οχο.
20: Όχι, λάθος κάνεις. Άλλες φορές επανόρθωσες για όλα. Αυτή τη φορά σε έχω πάρει από την περασμένη Παρασκευή 7 φορές, δεν έχεις βγάλει τίποτα. Η πουτάνα η κατουρημένη βγαίνει κάθε μέρα η ταρυφούλα.
1: Τι ζηλιάρης που είσαι, τι ζηλιάρης.
20: Δεν τρέπεσαι, ρε μαλάκα λίγο. Έβγαζε τον αντίλογο σε γούσταρα, εντάξει. Κομμούνι, ξεκομμούνι, καλά. Εσύ αρχίζει να κομμούνισαι. Τέλος πάντων, αριστερίζεις λίγο για να έχεις να πούμε, εντάξει, να πούμε αυτούς που σε παίρνουν και σε εκτιάζουν. Ο άλλος ο κακομύρης. Λοιπόν, μαζευτείτε πέντε κουμούνια όλοι λέγεται μεταξύ σας και αρείτε μεταξύ σας. Εγώ το πούλο, φίλε, σου ρίχνω το πούλο από το γυμναστηριακό. Τέλος, χαίρετε, γεια σας.
1: Μίλα, τώρα κλαίω.
10: Η ώρα του λαού σε λίγο και πάλι κοντά σας. Commonalty time will be a little again near you. Le temps du peuple, dans le peuple, près de vous.
21: Fiat, Alfa Romeo, Jeep, Leap Motor. Τέσσερις εταιρείες, ένα όνομα. Μουστάκας ΑΕ, στην Κόρινθο. Δείτε από κοντά όλα τα νέα μοντέλα. Fiat, Alfa Romeo, Jeep και Leap Motor. Επισκεφτείτε μας για test drive και όποιο μοντέλο επιθυμείτε, κάντε το δικό σας. Μουστάκας ΑΕ, επίσημος έμπορος και επισκευαστής των εταιριών. Fiat, Alfa Romeo, Jeep και Leap Motor. Περιοχή Κουτουμάτσα Αρχαίας Κορίνθου. Τηλέφωνο 27410-76100. Η εκπομπή είναι μια προσφορά της Divico Security. Η πρώτη επιλογή στα συστήματα ασφαλείας.
22: 50 χρόνια Θεσσαλικό Θέατρο. Ματωμένος γάμος του Φεδερίκο Γκαρθία Λόρκα. Στη σκηνοθεσία Κώστα Τσιάνου, σκηνικά κοστούμια Γιώργου Ζιάκα και μουσική Διονύση Σακνή. Με ένα σύνολο εξαιρετικών ηθοποιών. Ματωμένος γάμος. Μια σύγχρονη τραγωδία που το μοιραίο πάθος συγκρούεται με την παράδοση και την ευθύνη. Πάτρα. Θερινό Δημοτικό Θέατρο. Δευτέρα 27 Ιουλίου στις 9 και 4. Προπόληση more.com, καταστήματα Public, βιβλιοπωλείο Discover και στα βιβλιοπωλεία Ροδόπουλος. Εισιτήρια από 15 ευρώ.
23: Μετά τη μαύρη ζαμπούκα έρχεται η οικογένεια Τσεκμέ.
24: Και τι άλλο, Αντώνη?
23: Του Τόλη Παπαδημητρίου.
24: Έτσι, μπράβο.
23: Οικογένεια Τσεκμέ. Η νέα κωμωδία του Τόλη Παπαδημητρίου περιοδία σε όλη την Ελλάδα. Παίζουν αλφαβητικά. Τόλης Παπαδημητρίου.
25: Αυτό δεν είναι αλφαβητικά.
23: Ποιος σου μίλησε εσένα? Πινελόπη Πλάκα. Αντώνης Στάμος. Κωνσταντίνος Γαβαλάς. Άννη Θεοχάρη. Αντώνης Καλομυράκης. Και στο ρόλο της Ρόζας Τσεκμέ η Μαρία Κίτσου.
26: Τρελές καταστάσεις στην οικογένεια Τσεκμέ. Θερινό Δημοτικό Θέατρο Πάτρας. 5η 23 Ιουλίου στις 9.30. Προπόληση στα σημεία του φεστιβάλ και more.com.
0: Η ώρα είναι 1:30.
22: 50 χρόνια Θεσσαλικό Θέατρο. Ματωμένος γάμος. Του Φεδερίκο Γκαρθία Λόρκα. Στη σκηνοθεσία Κώστα Τσιάνου, σκηνικά κοστούμια Γιώργου Ζιάκα και μουσική Θεονής Σακνή. Με ένα σύνολο εξαιρετικών ηθοποιών. Ματωμένος γάμος. Μια σύγχρονη τραγωδία που το μοιραίο πάθος συγκρούεται με την παράδοση και την ευθύνη. Αίγιο, το θέατρο Γιώργος Παπάς. Κυριακή 26 Ιουλίου στις 9:15. Προπόληση more.com, καταστήματα public και στο βιβλιοπωλείο Σύγχρονη Σκέψη. Εισιτήρια από 15 ευρώ.
2: Και αυτό το καλοκαίρι έχει τις χρυσές τιμές του Γαλαξία σε επιλεγμένα παγωτά. Όρεο, Boss, Nui, Pirulo ή Magnum και Elite Crackers. Ακόμη, Λατζιμάς Παρθένο Ελαιόλαδο 2 λίτρα, μόνο 14,96. Λουμίδης Παραδοσιακός, 194 γραμμάρια, μόνο 3 ευρώ και 9 λεπτά. Νέο κατάστημα στα Ιωάννινα, Λεωφόρος Ιωαννίνων 83 και Λέοντες Σοφού. Εγγένεια 23 Ιουλίου.
3: Για πρώτη φορά, το αληθινό Regency Casino κατεβαίνει. Κατεβαίνει κυριολεκτικά παντού. Τώρα, το θρηλυκό Regency Casino είναι και online. Κατεβαίνει σε κάθε οθόνη, όπου και αν βρίσκεσαι, και σε βάζει στην πραγματική ατμόσφαιρα και αίσθηση. Με χιλιάδες επιλογές, αποκλειστικότητες και live casino με Έλληνες dealers. Με τη μοναδική εμπειρία και αξιοπιστία του Regency, που τώρα φέρνει το αληθινό live casino παντού. Κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino ή μπαίνεις στο regencycasino.gr για μια μοναδική προσφορά καλωσορίσματος. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
5: Μια πόλη, ένα ραδιόφωνο. Max FM 93,4.
6: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
24: Πού είσαι ρε, περίμενα να σου πω.
1: Μπαλούρδο χιονάτη.
24: Ναι, δημοσιογράφε ΜΑΤ και χιονάτη με τα ρούχια.
1: Πού είσαι. Το ακούω. Εδώ, εδώ, στο τσαρδί μου.
24: Δεν πιστεύω να γίνεις δημοσιογράφος αγρέ.
1: Όχι, όχι, είμαι ΜΑΤ, ΜΑΤ. ΜΑΤ, όπως λέμε για αληστερό εισαγρέ, ΜΑΤ. Όχι ΜΑΤ, αστυνόμος ΜΑΤ.
24: ΜΑΤ, οκ.
1: Όχι, όπως λέμε αστυνόμος ΜΑΤ, μπερδεύτηκα. Όχι όπως λέμε ΜΑΤ για αληστερό εισαγρέ.
24: Ναι, σωστά. Αυτό είναι κι εγώ.
1: Αυτό είπες, εγώ είπα το αντίθετο όμως. Ναι, για πες.
24: Ναι, εγώ είπα το αντίθετο με αυτό που είπες, άρα συμφωνήσα.
25: Σα ακριβώς, τίποτα άλλο.
27: Ναι, γεια σου Απόστολε.
1: Γεια.
27: Θέλω να ρωτήσω μήπως θα μπορούσαμε να παρέμβουμε ως εκπομπή και εμείς οι τελεθεατές, άμα γίνεται οι ακροατές μάλλον, και να δώσουν στην Τώρα και στο Κυριάκο το μνημονικό. Γιατί μάλλον ο Βελόπουλος δεν θα τους το δίνει.
28: Και να μην ξεχνάτε τίποτα μνημονικών.
1: Α, επειδή ξεχνάνε εύκολα λες.
27: Ναι. Να τους δώσουμε να τους βοηθήσουμε, αδερφέ. Εντάξει, να κάνουμε κάτι. Τι, σε μια καλή πράξη, εντάξει.
1: Νομίζεις θα πιάσει.
27: Όχι, λες, ε.
1: Μπα, αυτοί έχουν πάρει το οικογενειοκρατικό και δεν το έχουν μεταβολήσει ακόμα.
29: Καταπληκτικό.
27: Και εσύ είσαι απίστευτος.
1: Είμαι μαλούρα.
27: Δεν το λέω για να το πάρεις πάνω σου, αλλά είσαι απίστευτος.
1: Ναι, δεν το έχω πάρει χρόνια τώρα.
27: Κάτι ακόμα να προσθέσω, εγώ ο ίδιος είμαι. Φαντάσου σε τι σημείο φτάσανε στη Νέα Δημοκρατία να συντάσσονται με το Δένδια και η Ντόρα και ο Άδωνης Γεωργιάδης.
1: Άστο παιδί μου, σε λίγο θα συμφωνούν και με το Σαμαρά. Άσε με.
30: Αντώνη Σαμαράς!
27: Πω. Αυτό είναι το χειρότερο.
1: Ή κατάντια. Τέλος πάντων.
31: Παρακαλώ.
1: Λέγεται. Δεν ακούγεστε.
31: Ελληνοφρένεια.
1: Ναι, ίδια.
31: Ωραία, με ποιο μιλάω.
1: Με μένα. Δεν ακούγεστε καλά. Ακόμα δεν ακούγεστε καλά. Δεν μιλάτε τελικά.
31: Πιο μεγάλο 100 φορές από το 3i Atlas είναι το ΣΒΑΝ που κι αυτό
1: ΣΒΑΝ.
31: Θα με
1: τι είναι κονσερβοκούρια να κόψουμε παιδάκι μου που να πάθουμε κανένα σκορβούτο αυτό. Τι στο στρατό είμαστε να τρώμε τέτοια
31: το 3i
1: πας καθόλου
31: Atlas,
1: καλά
31: λέει...
1: παιδί μου ξεκίνησε ο πόλεμος και δεν το πήρα χαμπάρι
31: είναι ο δορυφόρος του ΣΒΑΝ
1: ποιος ναι, δορυφόρος και... τώρα έγινε και δορυφόρος το πέταξε κάποιος για όλη τη μάνα και έγινε δορυφόρος
31: δορυφόρος του ΣΒΑΝ είναι το 3i Atlas
1: είδες τι φτιάχνεις αν έχεις δημιουργικότητα εμείς το είχαμε κομμένο στη μέση και πετάγαμε τα σπίρτα όταν ανάβαμε το πετρογκάζι κανακαντήλι.
31: Αλλά
1: τώρα εσείς άμα το έχετε κάνει δορυφόρο τους
31: χειριστικούς, κρυφονάρκες, ως εδώ... μάρκες, ως θονιάριδες και ζηλιάριδες να τους αναπτύσσετε.
1: Αυτούς δεν μπορούν, τους ζηλιάριδες. Έλα, γεια.
31: Ναι, καλησπέρα, Ελληνοφρενιά.
1: Ναι, ίδια.
31: Ο Αποστολής.
1: Ναι, ο ίδιος.
31: Σίγουρα.
1: Ναι, ναι.
31: Δεν μου ακούγεις σαν Αποστολής.
1: Και τι να κάνω εγώ τώρα που δεν σου ακούγομαι.
31: Καλά, ένα σχολιάκι θέλω να κάνω.
1: Άντε, κάτω.
31: Εντάξει, θα το κάνω, θα πω και εγώ τη μαλακία μου.
1: Πες, τσάμπα είναι.
31: Ισχύει αυτό. Λοιπόν, ένα σχολιάκι τώρα κυρίως για το σχόλιο του κύριου Καλαμόκη. Θέλω να πω πως ο τυχαίος σχολιασμός που έγινε τώρα για το αεροδρόμιο, για την επιστροφή των ακτιβιστών από τη Γάζα, κρύβει ίσως μια μικρότητα αυτό που έχει πει ο κύριος Καλαμόκης. Στο σύνθημα ούτε στα ξερονήσια ούτε σε φυλακές. Δεν χρησιμοποιείται ως χυλός για να συγκρίνει άλλες εποχές. Χρησιμοποιήθηκε εσκεμμένα για τον κύριο Λούβρο, ο οποίος είναι κομμουνιστής και μέλος κομμουνιστικής απελευθέρωσης, για να καταδείξει το γεγονός ότι βρισκόταν σε Ισραηλινές φυλακές. Οπότε, αντί ο κύριος Καλαμούκης να κατηγορεί τους υπόλοιπους για χυλό, θα πρέπει να σκεφτεί καλύτερα το ότι για ποιο λόγο υπόθηκε το συγκεκριμένο σύνθημα και μάλλον ξέρει πολύ καλά ότι μέλη της κομμουνιστικής απελευθέρωσης βρισκόταν εκεί.
1: Να το καθρεφτάκι, δεν με λίγα λόγια του κάνατε τώρα, έτσι.
31: Δεν το κάνω καθρεφτάκι.
1: Τώρα τι, κάπως έτσι εγώ το πήρα.
31: Εντάξει, δεν το κάνω καθρεφτάκι. Απλά θα ήθελα να του πω ότι το να λέμε χυλό, ένα σύνθημα το οποίο υπόθηκε για έναν κομμουνιστή ο οποίος βρέθηκε εκεί πέρα και πέρασε και κάποιες μέρες στις Ισραηλινές φυλακές, ίσως είναι λίγο περίεργο το να τον κατηγορούμε γι' αυτό.
1: Ναι, ίσως και όχι. Γιατί βάλατε ένα ίσως. Ίσως και όχι. Θέλω να πω, ίσως είχε άλλη βαρύτητα το σύνθημα και ξέρω εγώ μήπως δεν συνάδει με την περίπτωση συγκεκριμένη. Και ίσως ένα άλλο σύνθημα, δεν λέω. Αντίστοιχο να έβγαινε για τη συγκεκριμένη περίπτωση, λέω.
31: Θα μπορούσε και έχουν βγει και συνθήματα. Απλά το συγκεκριμένο ήθελα να καταδείξει μια συγκεκριμένη.
1: Και το κατέδειξε.
31: Πιστεύω πως ναι.
1: Μπράβο.
31: Να είστε καλά.
1: Και εσείς.
0: Πες το Τίμιο, δεν είμαστε καθόλου καλά.
1: Παρακαλώ.
4: Ναι, καλησπέρα σας.
1: Καλησπέρα.
4: Το έχω καλέσει στα προπολιτικά.
1: Ναι.
4: Είσαστε.
1: Τζένι Μπότσιν.
4: Α, θα ήθελα, σας έχει στείλει μια πρόσκληση.
1: Για πού?
4: Για ένα event που θα γίνει στο Ιδρύμα Σταύρος Νιάρχος.
1: Ναι, δεν ξέρω αν μπορώ. Τι είναι, ποιος θα παίξει?
4: Είναι μια μερίδα για το υπεύθυνο παιχνίδι.
1: Τι μερίδα, ποιο υπεύθυνο παιχνίδι? Υπάρχει υπεύθυνο παιχνίδι? Α, στοιχηματική θα είναι. Πολύ υπεύθυνο είναι αυτό. Πολύ. Να μας δαγκώσουν δηλαδή από 10 μεριές.
4: Θα σας απαντήσω, δεν μπορώ να σας απαντήσω.
1: Ναι, ό, καταλαβαίνω, ναι, ναι, μην απαντήσετε. Ξέρω εγώ όμως.
4: Κυρία Διακομή, το τηλέφωνο της κυρίας Διακομή.
1: Δεν νομίζω ότι είναι αυτό, όπως ακούτε. Αλλά αν θέλετε, μετά τις 2 μπορείτε να τη βρείτε. Τι okay. Λέτε. Εντάξει.
4: Ωραία,
1: λοιπόν, να είστε καλά και συνεχίστε να παίζετε υπεύθυνα. Η συχνή χρήση είναι για απώλεια περιουσίας, τα ξέρω αυτά. Ευτυχώς δηλαδή προειδοποιηθήκαμε.
7: Καλησπέρα σας.
1: Καλησπέρα σας.
7: Τι κάνετε?
1: Καλά εσείς?
7: Επειδή είμαι χάλια, θέλω να πω κάτι για την κυρία Βούλτευση, γιατί έχει δίκιο για αυτά που λέει για την προβέση.
1: Επειδή είστε χάλια, θα τα πείτε αυτά, αν ήσασταν καλά, δεν τα λέγατε.
7: Εννοείται, όχι, είμαι χάλια, εγώ πήρα τόσα τη Γεωργία, δικλείς τη φωνή μου.
1: Μάκια.
7: Μωρέ, γούτσου, ναι, μούτσου.
8: Και σε αυτή την ιδεολογική μάχη θα κερδίσουμε όπως τα άλλες προηγούμενες, γιατί είμαστε η παράταξη των ιδεών.
7: Λοιπόν, η έννοια του δικαίου είναι σχετική, έχει δίκιο. Από τόπο σε τόπο αλλάζει. Το δίκαιο για να έχει δίκιο έχει ανάγκη από ηθαγένεια, από εθνισμό. Έτσι δεν είναι? Και ποιος είναι ο εθνισμός της? Ρουμάνα. Δεν χρειάζεται να μας το πει κανένας. Επειδή σε άλλο εθνής δεν μπορεί να είσαι δίκαιος, δεν μπορεί να δικάσει τους Έλληνες. Έτσι δεν είναι?
1: Κατέβαλε την κυρία Κοβέτση. Τι θέλετε?
9: Μόνη
1: να
9: πει? Μόνη της ήρθε, γιατί την έφερα εγώ.
1: Να
9: πάει στη Ρουμανία.
7: Κατέλαβε τη θέση της Ευρωπαϊκής Εισαγγελέας στο Ελληνικό Δικαστήριο, αλλά δεν έχει θέση στην ειδική δικαιοσύνη. Είναι εκτός φύσης και θέσης. Και θέλει να δικάσει τους Έλληνες. Είμαστε σοβαροί με τον πατριωτισμό του Ρουμάνου. Όλοι ο κορδαλός Ρουμάνους έχουμε μέσα. Και δεν είναι μόνο αυτό. Φαίνει και την κακή πρόθεση αυτού που τη διόρισαν. Βαγγέλης μου μυρίζει. Τι είπε ο Τσίπρας? Θα κάνει κομμά. Κοιτάει λέει από κάτω προς τα πάνω. Θεωρία Μπακούνιν μου θυμίζει, πες του. Ξεπερασμένη.
11: Για να πάρουμε το μέλλον στα χέρια μας. Και αυτό αξίζει κάθε κόπο και κάθε αγώνα.
9: Το κεφάλι μου πανασπάσει. Τα πόδια μου τρέμουν. Είμαι και νηστική από το πρωί με ένα παξιμαδάκι που μας ξοπετάξαν.
7: Σε φιλό γλυκά.
1: Μοιάστε καλά, είδες η αρρώστια μου σου επηρεάζει και την σκέψη. Ναι, ναι.
7: Ακριβώς, και τη μαλακία στον εγκέφαλο, τι να κάνει.
1: Δεν το βλέπω.
12: Η μαλακία είναι υγεία.
7: Απόστολε,
1: έλα.
7: Να σε ρωτήσω κάτι.
1: Ναι.
7: Δεν μου λες αυτό που λέγεται ακροαματικότητα, σε ενδιαφέρει εσένα και το Θύμιο?
1: Με ενδιαφέρει, ναι, για πείτε μου.
7: Λοιπόν, έτσι όπως το ΠΑΤ, εσάς θα σας ακούν μόνο αυτοί που είναι οι κομμουνιστές και αυτοί που είναι, έτσι να το πω, σαν διόδι, σαν κάτι τέτοιο, συμπαραιμένοι.
1: Ναι, άρα εσείς θα συνεχίσετε να ακούτε από ό,τι καταλαβαίνω.
7: Εγώ και κάποιοι πολύ γνωστοί μου αποφεύγουν να σας ακούν τώρα τελευταία γιατί κάνετε κομμουνιστική προπαγάνδα μόνο.
1: Αχα.
7: Λοιπόν,
1: έλα τώρα που αποφεύγεις, όλο εδώ είσαι και όλο εδώ παίρνεις τώρα. Έλα που αποφεύγεις τώρα, μην ακούω χαζά.
7: Ναι.
1: Έλα, εντάξει, ήρεμα.
7: Λοιπόν, παραδείγματος χάρη, την τηλεφωνική μου τώρα στην διάλεξη θα τη βάλετε αύριο.
1: Ποια τηλεφωνική?
7: Αυτά που μιλήσαμε τώρα θα τα βάλεις?
1: Ναι, γιατί είπαμε και σπουδαία πράγματα.
7: Ναι, λοιπόν δεν θα τα βάλεις.
1: Θα τα βάλω.
7: Θα το καλώ. Άμα είσαι δημοκράτης, να το βάλεις αύριο.
1: Εγώ να το βάλω. Το θεωρείτε σπουδαίο γενικώς ό,τι είπαμε?
7: Βεβαίως το θεωρώ σπουδαίο, γιατί δεν ακούγονται άλλες φωνές, αδερφέ.
1: Ένα ακουστεί και αυτή η φωνή η δικιά σας που λέει τέτοια πράγματα. Ναι, θα τη βάλω.
7: Λοιπόν, ακουστεί, βεβαίως ακουστεί. Μόνο κομμουνιστές.
1: Εσύ δεν είστε, τι είστε εσείς?
7: Κομμουνιστικός σταθμός είναι, τι προπαγάνδα είναι αυτή?
1: Τι είστε εσείς?
7: Παρακούσε κανέναν άλλον. Εγώ για το καλό σου ενδιαφέρομαι.
1: Σε ευχαριστώ. Παρόλο που δεν είσαι κομμουνιστής, ενδιαφέρεσαι και για άλλους. Σε ευχαριστώ.
7: Περιμένω να με βάλεις.
1: Περίμενε λίγο, ναι.
7: Ναι, αύριο να μου βάλει και να ακουστεί η φωνή μου.
1: Αμέ, τέτοια φωνή την αφήνουμε.
7: Λοιπόν, ευχαριστώ πολύ.
1: Έλα, γεια.
7: Ε,
10: Έλα, ρε κουνούμαλε.
1: Έλα.
10: Ανέλπιστο.
1: Κι όμως.
13: Ανέλπιστο.
1: Κι όμως. Τι θες.
10: Γενικό στο επίπεδο των Ελλήνων φαίνεται, ρε φίλε, από τον τρόπο που σου μιλάνε και από το IQ τους μάλλον και το τι λένε, τι καταλαβαίνουν. Τώρα περιμένουμε να καταλάβουν για Γάζα, για καπιταλισμό, για κομμουνισμό. Εντάξει. Η φάση είναι άστο. Ο λαός είναι αμόρφωτος, είχε πει και η συντρόφη Σαλέκα.
14: Έλα μάνα μου, λοιπόν άκου, μου λέγε χθες ένας φίλος στη δουλειά. Έπουσι λέει, απογοητεύτηκα πολύ με το Open το οποίο είναι ανεξάρτητο κανάλι. Ανεξάρτητο κανάλι τώρα με το Στραβελάκι, με την άλλη τη Μίνου Νίνου, πώς τη λένε. Τέλος πάντων να μην πω άλλα, για την καινούργια εκπομπή που κάνει 10.30 ώρα το βράδυ, λέει, ξέρεις πώς θα λέγεται.
1: Τι, δεν είναι Ρουφιάνος, πώς θα λέγεται.
14: Όχι, η Μαρίνα ο Κοντός και ο Τηλεμπάτσος.
1: Α, η Μαρίνα ποια είναι.
14: Η Μαρίνα είναι, πώς λέγαμε, ρε, η Μαρίνα ο Κοντός και ο Κλέαρχος.
1: Μπράβο, σύμφωνοι, στην προκειμένη, η Μαρίνα ποια θα είναι.
14: Αυτή που θα είναι μαζί τους.
1: Δεν ξέρω καν ποια είναι.
14: Όχι, γιατί ξέρω εγώ. Που το έπανε και εμένα και μάλιστα μου...
1: Και είπες να πεις τη μαλακία σου. Λοιπόν, ευχαριστώ πολύ. Κατάλαβες γιατί το έκλεισα πριν.
14: Καλά. Μαλακίας με επιτυχία. Ευχαριστώ.
1: Κατάλαβες. Yeah. Yeah.
15: Έλα, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα.
15: Έχει δοθεί γραμμή καινούρια τώρα.
1: Ποια είναι?
15: Από τον Βορύδη κυρίως. Να ρωτάνε ποιον συγκαλύπτουμε. Γιατί δεν υπάρχουν στοιχεία που να λένε ότι είναι ο τάδε λαθρέμπορος. Δεν υπάρχουν στοιχεία ότι υπήρχε το τάδε φορτίο πάνω.
16: Ο ισχυρισμός περί αλλοιώσεως του χώρου προϋποθέτει τα εξής. Ότι κάποιος στην κυβέρνηση γνωρίζει ότι μεταφέρεται παράνομο υλικό. Ότι γνωρίζει και αυτόν που το φόρτωσε.
17: Το λαθρέμπορο,
16: εντάξει. Το λαθρέμπορο, λοιπόν.
1: Μα καταρχάς δεν θα είναι ο τάδε λαθρέμπορος. Θα είναι αυτός που ξεπλένει του τάδε λαθρέμπορου.
15: Ναι, προφανώς. Υπάρχει μια αλυσίδα, αλλά επειδή δεν
1: είναι. Ένας αχυράνθρωπος που κάνει τη δουλειά. Δηλαδή υπάρχει κάποιος που θα βρούμε τον τάδε λαθρέμπορο.
15: Το τέλος κάποιος θα την πληρώσει από αυτούς. Αλλά τέλος πάντων, επειδή δεν υπάρχουν αυτά τα στοιχεία τώρα και θέλουν να στριμώχνουν τους συνομιλητές, γιατί δεν είναι πολιτικά ορθό να πεις καλύπτεται ένα λαθρέμπορο, τώρα έχει δοθεί η γραμμή αυτή. Να στριμώχνουν το Πασόκ, τους άλλους, την αντιπολίτευση, όλοι. Ποιον καλύπτει δηλαδή, για να βρεθεί στη δύσκολη θέση να πει ναι, μα πολιτικές ευθύνες και τέτοια.
1: Αχ, και δεν έχουμε ένα βαρουφάκι τώρα την κατάλληλη στιγμή που τα λέει έξω από τα δόντια. Παιδί μου. Αυτό είναι που λείπει στην πολιτική.
18: Μην με κρατάτε, μην με κρατάτε.
1: Ένα βαρουφάκι ανεξάρτητο που τα λέει έξω από τα δόντια. Για τους ολιγάρχες να τα πει, γιατί τα έχει πει. Γιατί είναι από τους μόνους που τόλμησαν να πουν απλά ένα όνομα. Χωρίς να σημαίνει κάτι. Είναι αυτός που ξέρει να λέει ονόματα.
15: Το βράδυ...
1: Και σταματάει εκεί. Αναφέρει ονόματα.
15: Ναι, γι' αυτό είναι εκεί που είναι και αυτός. Το βράδυ του δυστυχήματος βγήκε και είπε: φαίνεται όλα δείχνουν ότι πρόκειται ένα ανθρώπινο λάθος.
18: Όλα δείχνουν πως το δράμα οφείλεται δυστυχώς κυρίως σε τραγικό ανθρώπινο λάθος.
15: Αν δεν είναι αυτό γραμμή στην κάλυψη προς όλους τους από κάτω, τι άλλο είναι. Την έδωσε τη γραμμή το ίδιο βράδυ. Συγκαλύψε τα πάντα. Έχουμε εκλογές. Τι άλλο θέλουν, γιατί δεν λένε αυτό. Έλος.
10: Αποστόλη, γεια σου.
1: Γεια. Yeah.
10: Δύο μαλακίες δικές μου τώρα, ε. Η πρώτη σύντομη. Πώς γίνεται ένας μπάτσερ, φίλε, να έχει έντιμο πρότιμο βίο, ενώ αυτό είναι απαραίτητη προϋπόθεση για να είναι μπάτσερ. Πώς γίνεται να αναγνωρίζει κάτι το οποίο αν δεν είχε δεν θα ήταν μπάτσερ. Και ο Μάγκος με τον Γρηγορόπουλο τουλάχιστον θα ζούσε. Μπορεί κανένας να το απαντήσει αυτό.
1: Και άλλοι, όχι μόνο ο Μάγκος ή ο Γρηγορόπουλος. Ναι, οκ. Okay.
10: Τουλάχιστον, γι' αυτό σου λέω τουλάχιστον. Mm. Πόσοι άλλοι θα ήταν. Και τους αναγνωρίζεις έντιμο πρότιμο βίο, ενώ σου λέει να τους δώσεις όταν θα περάσεις στις σχολές της αστυνομίας ποινικό μητρό. Και αυτοί τους βγάζουν ελαφρυντικά. Και το επόμενο, ρε φίλε, όλοι αυτοί οι άνθρωποι που σκοτώθηκαν στα Τέμπη δεν σκοτώθηκαν εξαιτίας της σύγκρουσης. Από τη στιγμή που σκοτώνονται εξαιτίας της σύγκρουσης, όσα άλλα και να ψάχνουμε μετά τη σύγκρουση, δεν είναι περίτα. Όλοι λοιπόν όσοι είναι υπεύθυνοι δεν είναι 57 φορές ισόβια. Και ας ψάξουν εκείνοι αν είχε εκρηκτικά και δεν οφείλονται θανάτι στη σύγκρουση, αλλά οφείλονται σε κάτι άλλο. Τι μπουρδέλο κράτος είμαστε.
19: Να σου πω, ρε, ο Άδωνης και ο Δημητρακόπουλος πάνε στον ίδιο καραφλολόγο.
1: Εγώ τα είπα τις προάλλες ότι έχουν κάνει ίδιο μαλλί.
17: Ναι, έκανα μεταμόρφωση τριχοντού της κεφαλής. Δεν είχα μία αρέωση.
19: Είδα ένα βίντεο εχθές τον Άδωνη. Το παιδί μου είναι ίδιο με τον άλλο. Το
1: παιδί μου το είπα εγώ. Το είπα, έχουν κάνει ίδιο ασβό. Έχουν βάλει στο κεφάλι.
19: Δεν το άκουσα. Αγελάκι πελάτσα.
18: Εζαμέ, αετέ, κοροπή. Ζαμέ.
20: Η ώρα του λαού σε λίγο και πάλι κοντά σας. Commonalty time will be a little again near you. Le temps du peuple, dans le peuple, près de vous.
10: Αποστόλης.
1: Ναι.
10: Γεια σου, Αποστόλη μου.
1: Γεια σου, φίλε.
10: Είμαι ακροατής σου από τα 13 μου.
1: Και τώρα πόσο είσαι?
10: Είμαι 34.
1: Αμάν.
10: Βασικά δεν το πιστεύω ότι μιλάμε μαζί. Θέλω να σου πω ότι μας έχει χαρίσει απίστευτες στιγμές γέλιου και γενικά συνέχισε δυνατά. Δηλαδή βλέπω εγώ, όλοι, ρε παιδί μου, έχω φάει στο η μάπα όλη την κρίση και όλη την εκμετάλλευση και την κακομεταχείριση από εργοδότες κλπ. Και θέλω να σου πω ότι αυτό που κάνεις, ρε παιδί μου, μας δίνεις δύναμη. Είναι πολύ σημαντικό.
1: Να είσαι καλά, φίλε μου.
10: Κύριε επίγνωση.
2: Έλα, Αποστόλη.
1: Έλα.
2: Να σου κάνω πάσα για το φεστιβάλ.
1: Όπα.
2: Πότε θα σε δούμε στο φεστιβάλ της ΚΝΕ?
1: Τώρα πάει, πέρασε. Χθες ήμουνα, την Πέμπτη.
2: Ποια Πέμπτη, μωρέ, πας καλά.
1: Μα την Πέμπτη ήμουνα.
2: Α, να μιλήσουμε για προχτές.
1: Ε, ναι, αφού Παρασκευή θα παίξει αυτό.
2: Καλά, μην το βάζεις καθόλου.
1: Είδες, ήταν λίγο fail. Δεν πειράζει.
3: Ναι, γεια σας, κύριος Αποστολής.
1: Ναι, ναι.
3: Ανέλπιστο.
5: Καλημέρα. Ανέλπιστο.
3: Πάλι ερεθίστηκα, δεν μπορώ άλλο μαζί σας.
1: Κρατηθείτε λίγο.
3: Τι να κάνω, θέλω να πω κάτι για τον κύριο Βορύδη. Μ' άρεσε ο λόγος του. Είναι όπως πάντα και κουράτος. Φιλάκια.
1: Αχα, καλό, ε.
3: Φυσικά.
6: Καλησπέρα σας κυρίου, ο κύριος Αποστόλης.
1: Ναι, ναι.
6: Ονομάζομαι Παπα Εμμανουήλ Χριστόφορος. Ακούω την εκπομπή σας και βλέπω ότι έχετε επαφές με την κυρία Λουκά.
1: Ναι, προσπαθώ να μην έχω, έχω όμως.
6: Ναι, επειδή ηγούμε...
1: Υγείστε.
6: Ηγούμε, ναι, μιας πολιτικής κίνησης και προετοιμάζουμε ένα νέο φορέα. Δεν ξέρω αν μας έχετε ακούσει, το Κομμουνιστικό Χριστιανικό Κόμμα Ελλάδος.
1: Να το, επιτέλους, το περίμενα πώς και πώς να δημιουργηθεί ένα.
6: Ναι, δεν αντιλαμβάνομαι το χιούμορ αυτό, αλλά τέλος πάντων.
1: Δεν είστε υποχρεωμένος να αντιλαμβάνεστε και κάποιο χιούμορ οποιοδήποτε.
6: Ναι, προσπαθώ να... Κοινωνήσω με την κυρία Λουκά, προσπαθώ να τη βρω από το ίντερνετ, από διάφορα στοιχεία, δεν υπάρχει κάπου.
1: Δεν υπάρχει η Λουκά, πάει, εξαγγειλώθηκε. Αυτό ήτανε, τέλος με Λουκά.
6: Δεν με καταλάβατε.
1: Ρε Λουκά.
3: Ρε Λουκά.
6: Δεν υπάρχουν στοιχεία επικοινωνίας.
1: Α.
3: Λουκά.
1: Εσείς έχετε καταλάβει ότι επικοινωνεί και θέλετε και στοιχεία.
6: Η κυρία Λουκά θα μπορούσε να είναι εξέχον μέλλον του κόμματος μας με τις γνώσεις της και τη μεγάλη πίστη της στον κύριο Ιησού Χριστό μας.
1: Κυρίως. Ωστόσο όμως με την επικοινωνία αντικειμενικά υπάρχει ένα θέμα, ναι.
6: Πάλι δεν αντιλαμβάνομαι το χιούμορ σας και θα παρακαλούσα...
1: Ε, τώρα με την εκκλησία έχετε να κάνετε, τι να αντιληφθείτε τώρα. Δεν είστε για πολλά, κατάλαβα.
6: Όχι, παρανοήσατε. Δεν έχουμε να κάνουμε...
1: Δηλαδή τι είμαι, παρανοϊκός και παρανοώ.
6: Είστε λίγο εριστικός και δεν καταλαβαίνω τον τόνο αυτό. Εγώ σας ζητάω μια...
1: Τώρα αυτό το τόνο το καταλαβαίνετε? Σε πόσους τόνους θέλετε να μιλήσω?
6: Εγώ σας ζητάω να...
1: Σας μίλησα και σε άλλο τόνο.
6: Να με φέρετε...
1: Και μπορώ και πιο ψηλά. Αλλά μοιάζει λίγο με το Mickey Mouse. Δηλαδή να μιλήσουμε σε άλλους τόνους, αλλά να μην γελιοποιηθούμε κιόλας.
6: Συγγνώμη, τώρα βρισκόμαστε στον αέρα. Αυτά που μιλάμε τώρα εσείς τα μεταδίδετε στον αέρα.
1: Είπα εγώ κάτι τέτοιο?
6: Ε, γιατί νομίζω ότι κάνετε τροποντινά σόου.
1: Τροποντινά σόου?
6: Έτσι νομίζω.
1: Ε, όχι και τροποντινά, σόου κανονικό κάνω.
6: Μάλιστα, δηλαδή είμαστε στον αέρα αυτή τη στιγμή.
1: Είπα εγώ ότι είμαστε στον αέρα?
6: Ούτε το αντίθετο είπατε.
1: Ναι, αλλά ούτε αυτό είπα. Εσείς τα λέτε όλα. Μην μου βάζετε στο στόμα αυτά που θέλετε εσείς.
6: Τέλος πάντων.
1: Να συζητήσουμε μαζί τι θα μπει στο στόμα μου.
6: Μπορώ να αφήσω ένα τηλέφωνο ή να φέρετε εσείς να ενημερώσετε την κυρία Λουκά να μας αναζητήσει. Υπάρχει και σελίδα στο ίντερνετ.
1: Ωραία. Θα πω να αναζητήσει.
6: Θα θέλαμε την κυρία Λουκά να συμμετάσχει στο κόμμα μας ως εξέχον μέλος.
1: Θα το πω.
6: Μπορώ να στηρίζομαι πάνω σας.
1: Ακού λέει.
6: Ευχαριστώ πάρα πολύ κύριε Απόστολη. Η ευλογία του Θεού μαζί
1: σας. Να είστε καλά, μαζί μου να είναι πάντα.
13: Πες το τίμιο, δεν είμαστε καθόλου καλά.
21: Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα.
21: Μα λένε Φωτεινή.
1: Και τι να κάνω εγώ τώρα? Και Σκοτεινή να σε λέγανε, το ίδιο είναι.
21: Υπομονή να κάνεις όπως έχω κάνει και εγώ, διότι από την Πέμπτη που σε είδα στο φεστιβάλ, προσπαθώ να πάρω τηλέφωνο και δεν μπορώ να πιάσω γραμμή.
1: Μωρή, στο φεστιβάλ έπαιζα πριν 3 εβδομάδες. 2
21: ακριβώς
1: είναι.
21: Αυτό λέω.
1: Τόσο καιρό.
21: Καταλαβες,
1: και δεν το βάζεις κάτω, να πεις δεν τα κατάφερα, άστο, δεν πειράζει. Πρέπει να δεχόμαστε και τις ήττες κάποια στιγμή.
21: 2 εβδομάδες έπαιξες στο φεστιβάλ.
1: Ναι, 2.
21: Εντάξει, άτσε λοιπόν. Και προσπαθώ, ειδικά την Παρασκευή. Μετά που σε είδα, όχι, δεν πρέπει να ήσουν εκεί. Αποκλείεται. Είχες φύγει. Τίποτα, το τηλέφωνο, τίποτα. Αποκλείεται. Στο λέω, ειλικρινά.
1: Τι θες, μωρή, τελικά? Αυτό θα καταλύσουμε τώρα, πότε με πείσαν, με πήρες. Θες να πεις κάτι ή όχι?
21: Ναι, θα σου πω πάρα.
1: Πες και το κάτι όμως, όλη την ώρα σάλια λες και είχα χρόνο για μαλακίες.
21: Να σου πω κάτι, ναι. Έχεις χώρο για μαλακίες.
1: Ωραία, παιδάκι μου τώρα. Όλη την κουβέντα επί της διαδικασίας θα την κάνουμε. Θα πούμε τίποτα.
21: Αποστολή, να σου πω κάτι. Ήσουν εξαιρετικός.
1: Τώρα μιλάμε.
21: Εξαιρετικός, αλήθεια. Δηλαδή την ίδια στιγμή που με έκανες να γελάω, προσωπικά μιλάω εν πάση περιπτώσει, την ίδια στιγμή μου ερχόταν να βάλω και τα κλάματα.
1: Γέλασες, έκλαψες ή τίποτα από τα δύο?
21: Και τα δύο.
1: Α, τα έκανες. Εντάξει. Ναι. Εμένα με νοιάζει. Μην τα κρατάμε μέσα μας, γιατί κρατάμε κάτι καντήλια μέσα μας και δεν τα ρίχνουμε την ώρα που πρέπει. Και σε αυτούς που πρέπει, ρίξτε τα.
21: Δεν είμαι από αυτές που τα κρατάνε μέσα τους. Αλλά πραγματικά ήσουν εξαιρετικός. Και το φινάλε επίσης εξαιρετικό. Δηλαδή, ειλικρινά σου μιλάω, ήταν υπέροχο. Μπράβο σου.
1: Να είσαι καλά.
21: Αυτό πήρα να πω. Και είμαι η Φωτεινή από Γλυφάδα και Παύλα θα βάλω στη μέση και από Σπερχιάδα. Για να μ' ακούνε και από το χωριό μου. Κατάλαβες αυτό.
22: Επιτέλους,
0: έπιασα. Λοιπόν, Μπαλδοσιονάτη, καταρχήν μπράβο στο Θήμιο για αυτά που είπε χθες. Επιτέλους μια φορά μίλησε κατά, ας το πούμε, όχι το κουκουέ, αυτό που φωνάξανε για το σύνθημα με την Παλαιστίνη, με τη Γάζα. Μετά, εσύ η βούλτεψη, τα επιχειρήματά της ούτε στο δημοτικό. Αντί να προσπαθήσει να πει ότι την κατηγορούν, ας πούμε, για το Τέμπι, για συγκάλυψη, για τον Αποκεφέ, για τα σκάνδαλα, όλα αυτά. Και αντί να βγει να πει ότι τα ελαφρυντικά της ή το κάναμε γι' αυτό ή κάναμε.
1: Ποιος καλή η βούλτεψη τώρα, έλα σε παρακαλώ.
0: Βγαίνει και λέει ότι υπάρχουν και άλλα σκάνδαλα, να πάει να ασχοληθεί με τα σκάνδαλα της Ρουμανίας. Είναι έτσι. Τα 4.000 που λέει ο Βορύδης σκάνδαλα.
4: Την κυρία Κοβέτση, τι θέλετε
22: μόνη
4: να πει,
22: της γιατί ήρθε, εγώ, γιατί την έφερα εγώ.
4: Τότε.
22: Θα πάει στη Ρουμανία.
0: Ναι. Δηλαδή δεν λέει ότι δεν κάνουμε σκάνδαλα, απλά κάνουν και άλλοι.
1: Ναι, σου λέει ότι δεν είμαστε μόνοι σε αυτό. Ενωμένη Ευρώπη, είμαστε τα ίδια σκατά, είμαστε όλοι.
0: Ναι, αυτό. Παραδέχονται ότι είναι σκατά αυτοί. Μην ασχολείστε με τα δικά μας τα σκατά, ασχολείστε με τον άλλον.
1: Ναι, ναι.
0: Τόσο χάλια.
1: Ναι, για τη βούλτευση μιλάμε όμως. Ενώ δεν μπορεί να έχει και πολλές απαιτήσεις τώρα, μην λέμε και χαζά.
0: Βγαίνει και μιλάει εκ μέρους του κόμματός.
1: Ναι, ρε παιδί μου, αλλά δεν μπορεί να έχει και πολλές απαιτήσεις. Αυτό θέλω να πω.
0: Τώρα εντάξει, ελπίζουμε, γιατί η ελπίδα ξανάρχεται από την Κίνα με χελώνα που σου φέρνει.
1: Και μπράβο και μακάρι και στηρίξτε αυτή την ελπίδα.
23: Η ελπίδα έφτασε!
24: Έφτασε! Έφτασε!
0: Τι άλλο ήθελα να πω τώρα.
1: Τίποτα, είπες πολλά. Χρειάζεται να πεις κι άλλα.
0: Ναι, ήθελα να πω για τον Άδεν. Δεν μας είπε τι μισθούς παίρνουν στην Ελβετία αυτοί που δεν θέλουν αύξηση.
23: Ετέθη το δημοσίευμα στην Ελβετία αν θέλουν να αυξηθεί ο μισθός τους. Άμα στην Ελλάδα κάνουμε ψήφισμα να αυξηθεί ο μισθός μας, τι πιστεύεις θα γινόταν?
25: Όλοι ναι.
23: Στην Ελβετία είπαν όχι.
1: Άμα είναι να λέμε όλες τις αλήθειες δεν έχει νόημα. Μετά να μην συζητάμε καθόλου.
0: Ό,τι γουστάρουν λένε. Για πες πόσο είναι ο χαμηλότερος μισθός στην Ελβετία να ρωτήσουν εδώ.
1: Να πούμε και τα νίκια όμως. Έλα τώρα.
20: Ακούσατε την ώρα του λαού. Μία παραγωγή της Ελληνοφρένειας.

0: Η εκπομπή ήταν μια προσφορά της Divico Security, η πρώτη επιλογή στα συστήματα ασφαλείας.
1: Η ώρα είναι 2.
0: Στον χώρο των νέων οικοδομικών κατασκευών αλλά και των ανακαινήσεων, Ατάλλας. Σύγχρονα κτίρια με μοντέρνα διαμερίσματα και ποιότητα που ξεπερνάει τις προσδοκίες σας. Ένα όνειρο ζωής. Κορυφαία επιλογή υλικών και επίβλεψη σε κάθε φάση της οικοδομής από τα εξειδικευμένα και έμπειρα συνεργεία μας. Από το 1981. Μαζί με όλα τα άλλα και ένα σπίτι από τον Ατάλλα. Ατάλλας Real Estate. Κορύφου 162, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-222-005.
2: Όταν το θέμα στη μεταφορά και την αποθήκευση είναι η ασφάλεια, η σωστή και άμεση εξυπηρέτηση. Αφή πλέσα ΑΕ. Μεταφορές παντός τύπου, αποθηκεύσεις, πωλήσεις κοντέινερ. Από το 1922 μέχρι και σήμερα, στο χώρο της μεταφοράς και της αποθήκευσης, με εξειδικευμένο προσωπικό, 90 ιδιόκτητα αυτοκίνητα, πολυμορφικά ανυψωτικά μηχανήματα, ιδιόκτητη αποθηκευτική χώρη και ειδικό εξοπλισμό, προσφέρουμε στους πελάτες μας σιγουριά στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Αφή πλέσα ΑΕ. Τηλέφωνο 2610-521-000 ή επισκεφτείτε μας στο www.plesa.gr.
3: Για συστήματα αλουμινίου εδώ και 50 χρόνια ένα όνομα. Κουνάβης. Ποιότητα. Εμπειρία. Εφαρμογές. Για ιδιώτες και επαγγελματίες. Κουνάβης. Σε συνεργασία με τις καλύτερες ελληνικές και ευρωπαϊκές εταιρείες. Η Κουνάβης εξασφαλίζει ασυναγώνιστα και πρωτοποριακά σχέδια για το καλύτερο αποτέλεσμα. Περισσότερα στο 2610-643-455 ή στο kunavis.gr. Όποιο και αν είναι το όραμά σας, το κάνουμε πραγματικότητα. Επιλέξτε Κουνάβης σήμερα.
4: Μητροπολιτικό Κολέγιο. 44 χρόνια πριν επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα, να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την Ιδιωτική Πανεπιστημιακή Εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους. Κάμπους Πάτρας, Ερμού 78.
5: Το ξεχάσαμε!
6: Ποιο ξεχάσαμε? Το Δημητράκι?
5: Όχι, το θερμοσύφωνα! Το ξεχάσαμε ανοιχτό!
6: Αποκλείεται. Αφού έχουμε το V-Timer. Την έξυπνη συσκευή με την οποία ρυθμίζεις το χρόνο που θέλεις αναμένα το θερμοσύφωνα. Μόλις τελειώσει ο χρόνος, κλείνει αυτόματα.
7: Και τέρμα η σπατάλη.
8: Παραγγελίες online στο vtimer.eu, στο 2610-461-900 και στα καταστήματα ηλεκτρολογικού εξοπλισμού.
6: V-Timer και ξένιασε.
9: Max FM 93,4. Το δικό σου ενημερωτικό ραδιόφωνο.
10: Πλαστική.
11: Ένα μικρό πλαστικό κιθαράκι.
10: Τσάφτες παλιές.
11: Ναι. Ήταν μια γιορτή πανηγύρι.
10: Ναι.
11: Λοιπόν, και πήρα αυτή την κιθαρόλα και έβγαλα τη Φραγκοσυριανή πάνω.
10: Μόνος σου?
11: Μόνος μου, ναι.
10: Μπράβο.
11: Και μετά ο πατέρας μου,
10: ναι,
11: κάποια στιγμή ας πούμε,
10: ναι,
11: ο Αντρέας Καραντίνης,
10: ναι,
11: μου πήρε, πήγε και μου αγόρασε μπουζούκι.
10: Ναι.
11: Από τον Πειραιά, από ένα οργανωποιό του Σκεντερίδη, του Στέλιου Σκεντερίδη.
10: Ναι.
11: Όταν είδα αυτό το μπουζούκι, κόντεψα να σκοτωθώ από τη γειτονιά που κατέβαινα, γιατί ήταν χωματόδρομοι τότε.
10: Ναι.
11: Και κόντεψα να σκοτωθώ από τη... Δεν ξαναβγήκα από το σπίτι μετά. Αυτό ήταν η τελευταία φορά που με είδαν. Έβγαινα από για πολύ λίγο.
10: Τι λες,
11: και ήμουν από το πρωί μέχρι το. Ήταν πρωί, και όταν άνοιγα την πόρτα να δω για να βγω έξω, είχε βραδιάσει.
10: Μπράβο όμως ο πατέρας που στο πήρε, ναι, το μπουζούκι. Γιατί πρέπει, τότε είναι και κάποιοι οι οποίοι θεωρούσαν το να μπλέξει με το μπουζούκι ήταν καταστροφή.
11: Ναι. Εντάξει, τώρα και μετά. Πήγαμε να αλλάξουμε το μπουζούκι κάποια στιγμή, έπρεπε να πάρω ένα καλύτερο.
10: Ναι.
11: Και πήγαμε στο Ζωζεύτερη Βασιάν. Το μεγαλύτερο.
10: Τον Αρμένιο. Ναι.
11: Τον Αρμένιο, ο μεγαλύτερο μάστορας.
10: Τεράστιος αυτός.
11: Ναι. Που είπαν αυτό. Και λέει αυτός, παίζω, μικρός έπαιξα τη Φραγκοσυριανή εγώ. Βασικά επειδή δεν ξεκούρδωσα τον μπουζούκι, έπαιζα στη μία χορδή μπροστά όλο το κομμάτι.
10: Για να μην
11: στη μία χορδή. Γιατί δεν ήξερα όταν το κουρδίσω, δεν ήξερα πώς. Τέλος πάντων, και μου δίνει ένα μπουζούκι,
10: ναι,
11: και μου λέει θα σου δώσω αυτό το μπουζούκι, αλλά θα τον πάτε λέει στη σχολή του μουσικοσυνθέτη Θόδωρο Δερβενιώτη να μάθει.
10: Μάλιστα.
11: Τότε ήμουνα 7 χρονών ακριβώς.
10: Έλα εσύ. Ο Δερβενιώτης, μεγάλος συνθέτης,
11: ναι,
10: έχει σπουδαία τραγούδια, κάποια
11: παλιά. Ναι, βέβαια.
10: Εμένα το αγαπημένο μου είναι το...
11: Το αποκλείεται, τα Χνάρια.
10: Μπράβο, τα Χνάρια, ναι, τα Χνάρια.
11: Έχει γράψει χιλιάδες.
10: Ναι.
11: Μίσος και Αγάπη, το Ραβασάκι,
10: το...
11: Ίσως...
10: ίσως ποιος ήταν πριν από μένα μέσα στο Θεσσαλονίκη σου.
11: Ναι, ναι, το ψήλι στα αυτιά μου.
10: Ψήλι στα αυτιά μου, ναι.
11: Σε ικετεύω.
10: Σε ικετεύω, τραγουδάρες.
11: Ναι, μεγάλα τραγούδια, ναι. Εντάξει. Και μου λέει θα πάτε εκεί στο Θόδωρο του Λεβενιώτη, ας πούμε. Θέλω να σου πω πως εγώ είδα, τότε είχαμε μία ασπρόμαυρη τηλεόραση, όλη η γειτονιά είχε δύο τηλεοράσεις, γιατί ό,τι είχε, ό,τι είχαν αρχίσει να αγοράζουν, ναι, τηλεοράσεις, δεν υπήρχε τηλεόραση, ναι, ναι. Ό,τι πρώτο βγήκαν. Και πήραμε μία τηλεόραση κι εμείς και δεν είχε σήμα τότε, ας πούμε. Ήτανε, πότε ήταν τώρα αυτό, ήτανε,
10: πρέπει να ήταν τέλος της δεκαετίας, αρχές δεκαετίας 70. Αρχές δεκαετίας 70.
11: Είναι το 72, κάπου εκεί,
10: εκεί, ναι. Εκεί, ναι, ναι.
11: Δεν υπήρχε τηλεόραση, δεν υπήρχε, ναι, τίποτα, μόνο ράδιο. Και κάποια στιγμή περιμέναμε όλοι να μην ξαφνικά φεύγουν τα χιόνια και λέει ΕΝΕΔ.
10: Ναι.
11: Και δείχνει ταινία Βοσκόπουλο Δούκισσα, ναι, Ελπίδες που ναυάγησαν. Λέω,
10: ναι,
11: και λέω, θέλω να είμαι αυτός.
10: Ο Βοσκόπουλος.
11: Λέω ποιος είναι αυτός. Λέω αυτός είναι ο Βοσκόπουλος, παιδί. Και αυτό που κρατάει τι είναι, νόμιζα πως λεγόταν κιθάρα και πως ήταν σιδερένιο. Καταλάβει. Το οποίο είναι αυτό.
10: Το μπουζούκι.
11: Αυτό είναι.
10: Αυτό είναι το ίδιο.
11: Αυτό το ίδιο, ναι.
10: Τι λες τώρα.
11: Λοιπόν, για το κουβαλάω παντού έτσι το έχω. Λοιπόν, κοίταξε και το και λέω. Θέλω να είμαι αυτός. Αυτός, ναι, είναι ο Βοσκόπουλος, μου λέει ο, ναι, πατέρας μου και αυτά. Και από τότε είχα παθιαστεί. Ήταν η αφορμή δηλαδή που. Και μετά δουλέψαμε μαζί.
10: Μετά δούλεψες με Βοσκόπουλο. Έχεις δουλέψει με όλους.
11: Ναι, με όλους.
10: Κάτσε, περίμενε. Όλους. Κάτσε να βγάλουμε ένα τραγούδι. Να βάλουμε ένα τραγούδι. Ναι, ποιο, ναι, να βάλουμε τώρα. Να βάλουμε Βοσκόπουλο τώρα έτσι που το ξεκίνησες. Να βάλουμε το Εγώ γεννήθηκα για σένα.
11: Ναι, ναι. Λεκάκης τύχη. Λεκάκης.

0: πάντα αξιαγάπητος και θέλω, είμαστε στη φάση λοιπόν που ξεκινάς, βλέπεις Βοσκόπουλο Δούκη, σε τρελαίνεσαι.
1: Και ξεκινάμε.
0: Και ξεκινάς και μετά εσύ καταρχάς έχεις πολύ καλούς δασκάλους στο ξεκίνημα, ναι, έτσι.
1: Το Θόδωρο Δερβενιώτη.
0: Ναι.
1: Εκεί έκανα ρεπερτόριο ένα διάστημα με τον Δημήτρη Κορδατζή.
0: Ναι.
1: Ένα μεγάλο, μεγάλος παίχτης.
0: Ναι.
1: Μου είχε δείξει μάλιστα και τη φλόγα.
0: Ναι.
1: Ότι εγώ ήμουνα 11, εκείνος ήταν τότε, εγώ ήμουνα 11, εκείνος ήταν 18.
0: Πω. Σε φαντάζομαι τώρα 11 χρονών.
1: Για κάνα χρόνο. Και μετά ήρθε ένας δάσκαλος, ο Δημήτρης ο Πατουσιάς, ο οποίος αυτός είχε μία πενιά, έχει μία πενιά. Δηλαδή, άκουγα και λέω Παναγία μου, λέω πώς, με τι το βελούδο με γλύκα, μετά έκουγε στον Ντάν της πενιάς και ήξερε τι διάλεγε ο Δερβενιώτης τώρα. Και ήταν ο Δημήτρης ο Πατουσιάς ο δάσκαλος που είχα για το ρεπερτόριο που μετέλειωσε από το αυτό.
0: Ναι.
1: Και μετά ο Δημήτρης ο Πατουσιάς με σύστησε και έκανα μαθήματα με το Θέμη Παπαβασιλείου. Ο Θέμης ο Παπαβασιλείου έχει βγάλει μεγάλα ταλέντα. Πολύ μεγάλα.
0: Σπουδαίοι και οι τρεις αυτοί που λες.
1: Ναι, και μεγάλος δάσκαλος και αυτός.
0: Ναι.
1: Και έτσι έγινε όλη αυτή.
0: Και δεν μου λες, αρχίζεις μετά να συνεργάζεσαι με τον Ντόλι.
1: Μετά η πρώτη φίρμα που δούλεψα γενικώς ήταν ο Μιχάλης Βιολάρης.
0: Α, ο Μιχάλης Βιολάρης, με τον οποίο είσαστε ακόμα φίλοι.
1: Ναι.
0: Είδα ένα ωραίο που ανέβασες εκεί στο διαδίκτυο.
1: Είναι λίγο
0: ο Μιχάλης, έτσι έχει πιει λίγο παραπάνω. Καλά, είναι
1: μου λέει, ξέχασα τα λόγια του.
0: Υπέροχος άνθρωπος ο Μιχάλης.
1: Ήταν μια στιγμή και φιού και την ανεβάσαμε.
0: Βέβαια. Μιχάλης Βιολάρης λοιπόν το πρώτο σου.
1: Ναι.
0: Ο Μιχάλης δεν ήταν και ακριβώς λαϊκός. Ήταν νεοκυματικός περισσότερο.
1: Ναι, νεοκύμα, αλλά ήταν φουλ στο μπουζούκι το
0: νεοκύμα.
1: Ήταν ο Μιχάλης ο Βιολάρης, ήταν η Έλληνα Κυρανά.
0: Ναι.
1: Ήταν ο Δημήτρης Λάβδας, θυμάμαι. Και έπαιζε ένας πιανίστας συγκλονιστικός τότε, ο Λούκας, ένας φοβερός πιανίστας, ήταν και στο δύο του Κλάβα.
0: Ναι.
1: Ένας φοβερός, είχε κάτι πιανίστες, λεγόταν Λεγκριγιόν αυτό το μαγάζι στην Κηφισιά.
0: Ναι.
1: Πολύ κυριλέ
0: εστιατόριο,
1: πολύ κυριλέ, υπέρ κυριλέ,
0: ναι.
1: Και έπαιζε αυτός πιάνο, το οποίο είχε συγκλονιστικούς πιανίστες κάθε χρονιά, όπως τον Τάκη το Γαλάτη, ένα μεγάλο συνθέτη και μουσικό, ας πούμε, που ήταν σαν τον Τζικορία αυτός.
0: Ναι.
1: Περάσανε πολλοί από εκεί, η Έλληνα Κυρανέ, πόπεστη με την πόπεστη Ριάδη δούλεψα εκεί.
0: Ναι.
1: Δεν
0: σου το είχα ότι ήσουν τόσο κοντά με τους νεοκυματικούς.
1: Πάρα πολύ,
0: ναι,
1: πάρα πολύ. Ναι.
0: Ναι.
1: Γιατί εγώ ξέρεις τι γίνεται, εγώ προσαρμόζομαι.
0: Ναι, καλά αυτό το ξέρω.
1: Εγώ προσαρμόζομαι και από το αυτό που λες φαίνομαι ικανό, ξέρω ας πούμε να μην το καπελώνω τον άλλον.
0: Ναι.
1: Και να βρίσκω εγώ ας πούμε τι θα κάνω μέσα εκεί, να φανώ κι εγώ γιατί.
0: Ναι.
1: Όταν το σημαντικό είναι η συνοδεία που κάνεις ένα τραγουδιστή. Όχι το να παίξεις μόνο μπουζούκι, να παίξεις. Τη συνοδεία που κάνεις να του φτιάξεις το κομμάτι πιο ωραίο και να του δέσεις τη φωνή του πιο ωραία πάνω στο κομμάτι.
0: Πάντως ξέρω ότι τρελαίνονται.
1: Και από εκεί φαίνεσαι κι εσύ, ας πούμε, το καταλαβαίνει.
0: Ξέρω ότι τρελαίνονται όλοι να συνεργάζονται μαζί σου. Είσαι πολύ αγαπημένος τους, προφανώς γι' αυτό το λόγο.
1: Ναι.
0: Γιατί τους δίνεις μεγάλη.
1: Αυτό το ξέρει ο κόσμος.
0: Αγάπη και αξία, ας πούμε.
1: Στον κόσμο και στους τραγουδιστές, βέβαια, χωριστάμε πολλά και στους τραγουδίστρες και στον κόσμο. Γιατί ο κόσμος μας χειροκροτεί, έρχεται και μας χειροκροτεί.
0: Έτσι.
1: Και ο κόσμος σε αναγνωρίζει.
0: Έτσι.
1: Και ο κόσμος θέλει αυτό το σεβασμό. Κανονικά αυτοί θέλουν χειροκρότημα που έρχονται.
2: Παραπολιτικά 90,1. Αν όταν κοιτάς τα κύματα, σκέφτεσαι κύματα τουριστών. Αν οι άλλοι μετράνε μπάνια και εσύ μετράς κρατήσεις. Αν βλέπεις τα αστέρια και σκέφτεσαι πώς να αποκτήσει το ξενοδοχείο σου άλλο ένα αστέρι. Τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση και το καλοκαίρι τρέχεις διαρκώς. Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό με το πρόγραμμα Business Banking Tourismos σε στηρίζουμε με εύκολη και άμεση online πληρωμή προσωπικού και POS της Worldline Greece με προνομιακή τιμολόγηση. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
3: Δεν μου λες, βρε γειτόνισσα.
4: Πείτε μου, κυρία Σούλα.
3: Χθες δουλεύετε από το σπίτι? Όλη μέρα σας άκουγα.
4: Αφήστε. 4 meetings είχα, το ένα μετά το άλλο, και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
5: Σύγκατη των μισιών.
3: Καλά, τόσο καλό ίντερνετ έχετε,
4: Εννοείται. Με το Nova More δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα WiFi στο σπίτι.
3: Τι μου λες? Σιγά το νέο. Λες κι εγώ δεν έχω Nova More. Με το

0: Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν Ultra Wi-Fi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 διάρκειας. Δωρεάν Ultra Wi-Fi στα προγράμματα ταχυτήτων 500 Mbps και άνω. Για το Connect Day One και όρους και προϋποθέσεις, μπείτε στο nova.gr.
1: Παραπολιτικά 90,1.
2: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Λοιπόν, θα γυρίσουμε μετά στα του νέου κύματος που λέγαμε πριν, αλλά επειδή ακούσαμε Αντώνη Ρέμο τώρα, είμαστε πάντα εδώ με τον Μανώλη Καραντίνη. Θέλω να μου πεις λίγο για τη συνεργασία σου με τον Ρέμο.
1: Με τον Ρέμο έμεινα κοντά 15 χρόνια, έτσι. Πολύ μεγάλη συνεργασία.
0: Πολύ μεγάλη συνεργασία.
1: Μου είπε και δύο τραγούδια σε ένα CD, αυτό και ένα
0: αυτό
1: άλλο.
0: Αυτό που ακούσαμε, δε.
1: Ναι, ναι. Εντάξει, είχαμε πολύ, πολύ καλή συνεργασία. Ο Ρέμος, ξέρεις, έχει άφθονο ρεπερτόριο, έχει πρίκα. Έχει μαζέψει καλή πρίκα, ο Ρέμος, ας πούμε. Και είναι ένας.
0: Και του αρέσει να λέει και τραγούδια που δεν είναι δικά του.
1: Που δεν είναι δικά του και τα λέει και καλά. Γιατί είναι ο μόνος αυτή τη στιγμή που βγαίνει και λέει λαϊκά.
0: Έτσι είναι.
1: Λαϊκά δηλαδή, που θα ακούσει και λαϊκά τραγούδια. Γιατί συνήθως, ας πούμε, δεν βάζουν λαϊκά. Είναι όλο.
0: Λαϊκό pop.
1: Ναι, λαϊκό pop, έτσι. Όλα χρειάζονται βέβαια, αλλά θέλει και το λαϊκό τραγούδι το πιο. Και έλεγε, θυμάμαι, ας πούμε, ξέρεις, οι αναμνήσεις που έχω για αυτά από το, όλη αυτή τη. Που μου λέγε, μη μου ξυπνάς το παρελθόν, στις αγάπης μας το στέκει, Διονυσίου, τέτοια, ξέρεις, υποκρίνες. Όλα εντωμεταξύ είναι σαν jukebox.
0: Ναι.
1: Δεν υπάρχει περίπτωση να του ξεφύγει τίποτα. Θυμάται και τις εισαγωγές, δεν μπορεί να κάνεις λάθος. Είναι ψήρα, πολύ είναι.
0: Ναι, μα έτσι, μόνο έτσι γίνεται.
1: Ναι, ναι.
0: Μόνο έτσι γίνεται.
1: Και κάθεται, ας πούμε, και εντάξει, ασχολείται. Είναι και ντράμερ.
0: Και έχει φοβερή
1: αίσθηση,
0: αγάπη για το τραγούδι. Ναι, ναι. Βαθιά αγάπη. Δηλαδή,
1: είναι γεννημένος.
0: Ναι, είναι γεννημένος. Ναι. Έχω τύχει σε ένα γλέντι έτσι, εδώ δικού μας ανθρώπου, που είχε το Ρέμο να τραγουδάει μέχρι τις 6 το πρωί. Δύο ώρες ολόκληρες.
1: Θέλει.
0: Ό,τι τραγούδι του αρέσει απλώς.
1: Κοίταξε, θέλει. Και ο τελευταίος να φεύγει ευχαριστημένος.
0: Έτσι.
1: Δεν βγαίνει ποτέ αγκαρία, κάτι ποτέ. Ναι. Δηλαδή είναι και τιμωρός του εαυτού του, ας πούμε, πολλές φορές.
0: Και με ποια είναι τώρα.
1: Μαστιγώνει τον εαυτό του εκεί. Μπορεί να είναι άρρωστος και να κάτσει μέχρι το πρωί εκεί.
0: Ναι.
1: Θα λιώσει πάνω στο αυτό, ας πούμε. Να έχει πυρετό, θα βγει να τραγουδίσει, θα βγει να.
0: Δεν να σου πω, έχεις δουλέψει με πολλούς μεγάλους εσύ, με πάρα πολλούς θα έλεγα. Κάτσε, καταρχάς, επειδή το κρατάς στο μπουζούκι, μου πες ένα, έτσι, να δούμε τι εστί καραντίνης, έτσι,
1: να σε ακούσουμε.
0: Μετά θα τραγουδήσω.

0: Εσένα.
1: Δεν είναι ορχήστρα, μόνος του παίζει, έτσι. Σας το λέω, δεν έχουμε ορχήστρα. Είναι μόνο σκέτος Μανώλης Καραντίνης. Να σου πω, ποιοι είναι κατά τη γνώμη σου οι σπουδαιότεροι από τους μεγάλους? Δηλαδή, είναι ο Χιώτης, είναι ο Ζαμπέτας.
0: Ο Χιώτης, ο Ζαμπέτας είναι οι παντοκράτορες.
1: Τι δύο.
0: Είναι στον Τρούλο πάνω.
1: Ναι.
0: Εντάξει. Κοίταξε μετά, σε αυτή τη φάση είναι ο Κώστας ο Παπαδόπουλος.
1: Σπουδαίος.
0: Που είναι η ζωή ο Παπαδόπουλος, ναι. Ο οποίος έχει κάνει τα, από τα καλύτερα παίξηματα που υπάρχουν, ειδικά στο δίσκο Αλφα Ωμέγα, Γρηγόρης Μπηθηκότης, το Αλφα Ωμέγα που λέει.
1: Είσαι το Αλφα μου και το Ωμέγα μου, είσαι, ναι, το τέλος μου και η αρχή.
0: Μιλάμε, έχει κάνει κάθε τραγούδι, έχει δηλαδή συγκλονιστικό παίξιμο. Έχουμε μάθει πολλά από αυτόν, από τον Κώστα Παπαδόπουλο. Ο Στέλιος Ζαφυρίου.
1: Σπουδαίος επίσης.
0: Αυτός από τους καλύτερους που... Που λες, ας πούμε, πώς είναι το μπουζούκι, ρε παιδιά, τι είναι το μπουζούκι, λες, άκου του, από το δίσκο το δρόμο του, πλες, ας πούμε, έχω έναν καφενέ, ας πούμε, ακούς το μπουζούκι, έπεφτε βαθιά σιωπή.
1: Ναι.
0: Και ακούς αυτόν τον μπουζούκι, αυτός είναι ο ήχος του μπουζουκιού, αυθεντικός. Και μετά πάμε, ήταν ο Γιάννης ο Παλαιολόγου, ας πούμε, που, μεγάλη, που είχε πολύ νταλκαδιάρικο, πιο νταλκαδιάρικο, ναι, παίξιμο. Ναι. Ο Σπόρος. Ευτυχώς τους γνώρισα.
1: Τους γνώρισα.
0: Ναι, τον Γιάννη του Σταματίου, ναι. Μεγάλη, ο Σπόρος, μεγάλη δουλειά, ας πούμε, μεγάλη υπόθεση.
1: Να σου πω, ποια εποχή του.
0: Κατασόπουλος Νίκο.
1: Ποια εποχή του λαϊκού τραγουδιού θεωρείς ότι είναι η πιο απογειωτική για το ίδιο τον μπουζούκι, κύριε παιδί μου? Ο Χιώτης με το Ζαμπέτα, σίγουρα.
0: Κοίταξε, ο Χιώτης με το Ζαμπέτα. Ναι. Ο Ζαμπέτας ειδικά πάντα.
1: Ναι.
0: Πάντα περνάει, πάντα είναι μέσα στα πράγματα ο Ζαμπέτας. Είναι το... Δηλαδή το Ζαμπέτα τα τραγούδια είναι πολύ πλούσια, είναι Ελλάδα τελείως. Mm. Σου θυμίζουν νησιά, αυτά, θάλασσα.
1: Το ρεμπέτικο σε σχέση με το... Με αυτά που μπήκαν αργότερα, δηλαδή με το Χιώτη ο οποίος το άλλαξε, ενώ είναι, ναι, ρεμπέτης, ναι, ο ίδιος, ξεκινάει ως ρεμπέτης. Θεωρείς ότι είναι το μπουζούκι στα καλύτερά του, είναι στις πρώτες του φάσεις με το ρεμπέτικο? Κοίταξε, όταν γίνεται τα πράγματα απλά, λέμε, και τα λοιπά, ή όταν γίνεται το πράγμα, κοίταξε, πιο ορχήστρα?
0: Ο πρωτομάστορας είναι ο Μάρκος Βαβακάρης, ο πρώτος.
1: Ναι.
0: Μετά, κοίταξε, μετά ήταν ο Τσιτσάνης με τον Παπα Ιωάννου. Βγήκανε δηλαδή.
1: Θέλω να πω, προτιμάς, ναι, εκείνη την πλευρά του λαϊκού τραγουδιού και του μπουζουκιού, ή την πλευρά τη μετά την οποία την ανέλξε ο Χιώτης στην ουσία?
0: Κοίταξε,
1: την πήγε σε πιο
0: πλευρά,
1: ευρωπαϊκά.
0: Εκείνη η πλευρά είναι η ρίζα.
1: Ναι.
0: Το οποίο έχει πολλές ομορφιές, έχει κομμάτια, ας πούμε, που. Απίστευτα κομμάτια, ας πούμε. Δηλαδή κομμάτια που μετά είναι αθάνατα. Δεν, ας πούμε, κομμάτια που μπορεί να τα ξεχάσει.
1: Ναι.
0: Και πολλά κομμάτια μετά βγήκαν από αυτά, ας πούμε. Δηλαδή και του Θοδωράκη κομμάτια, και του Χαζηδάκη, και, βέβαια, του Ξαρχάκου, και του... Είναι από τις ρίζες της, ό,τι είναι από τη ρίζα την ελληνική αυτή, που, γιατί αυτοί τότε για να τα κάνουν πονέσανε, κατάλαβες.
1: Τα ζήσανε.
0: Δουλέψανε πολύ, τα
1: ζήσανε, οι άλλοι τα μαθαίνανε.
0: Ήτανε κατοχή, ναι, ήταν έτσι, ήταν αυτό, πολεμάγανε.
1: Ουσιαστικά παίζουν τους ίδιους τους καημούς τους.
0: Ναι, ναι, και βγήκε αυτό το πράγμα από τον μπουζούκι, είναι αυτό, ας πούμε. Ναι.
1: Μπορείς να μου εξηγήσεις γιατί οι Έλληνες, επειδή μου, χορεύουν τόσο πολύ με τους καημούς τους? Δηλαδή, ας πούμε, είμαστε χώρα που ο γαμπρός χορεύει στη βραδιά του γάμου ζεμπέκικο το τελευταίο βράδυ μου, απόψε τον περνάω.
0: Γιατί είμαστε μαζόχες, είμαστε μαζόχες, αγόρι μου, γι' αυτό. Μας αρέσει ο πόνος, τι να κάνουμε.
1: Έτσι είναι.
0: Κοίταξε, πολλά κομμάτια είναι
1: τα περισσότερα.
0: Κοίταξε, όταν κάποιοι άλλοι στο εξωτερικό κάνουν χριστουγεννιάτικα.
1: Ναι.
0: Εδώ γράφανε συνεφιασμένη Κυριακή και τέτοια, κατάλαβες. Αυτή, έτσι, είναι η διαφορά. Εδώ η Ελλάδα έχει Ακρόπολη, έχει ιστορία, ας πούμε. Κάθε στενό και ιστορία.
1: Έτσι.
0: Η Κοκκινιά, ιστορία. Ο Πειραιάς. Όλα. Έχουν όλα μια ιστορία.
1: Ο Πειραιάς για σένα είναι, λέει πολλά πράγματα μέσα σου, ή όχι?
0: Ναι, ο Πειραιάς είναι. Τον αγαπάω πολύ τον Πειραιά, γιατί εκεί πέρασα όλα μου τα παιδικά χρόνια. Όπως και από τη μεριά, ας πούμε, που αγαπάω, ξέρω εγώ, το Ψηρή, το Μοναστηράκι και αυτά, την Πλάκα και αυτά, που είναι πάλι και εκεί, ας πούμε, πολλές φορές, ας πούμε, να πηγαίνω έτσι, αυτή τη βόλτα, την ξέρεις, της ανυπαρξίας, που βγαίνεις χωρίς να ξέρεις
1: αυτό
0: που θα πας.
1: Αυτό, τι ωραία βόλτα αυτή της, ναι, ανυπαρξίας, μπράβο,
0: ναι,
1: το έπες τέλεια.
0: Ναι.
1: Το έπες τέλεια.
0: Λέει, δεν ξέρω ποιος είμαι, τι είναι, αυτό, και προχωράω, δεν ξέρω, ξέρεις.
1: Περιπλανόμενος, δυστυχισμένος.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Αλλά όχι κατά ανάγκη δυστυχισμένος. Μπορεί να είσαι περιπλανόμενος, ευτυχισμένος.
0: Μετά
1: μπορεί
0: να είσαι ευτυχισμένος, γιατί μπορεί να σταματήσεις, ας πούμε, σε κάποια ταβέρνα, κάποιο αυτό, για να μπεις μέσα και να αποφασίσεις εκείνη την ώρα πως θα γίνει η μάχη μετά το περπάτημα.
1: Έτσι.
0: μετά την Βόλτα.
1: Δεν μου λες, είσαι και δάσκαλος βέβαια εσύ.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Έρχονται κυρίως νέα παιδιά, ας πούμε,
0: τι
1: ηλικίες, και για πες μου, αγαπάνε οι νέοι το μπουζούκι?
0: Ναι, πάρα πολύ.
1: Εσύ έχεις ζήσει πολλές εποχές, έτσι δεν
0: είσαι? Πάρα πολύ, και κορίτσια, ας πούμε.
1: Που παίζουν μπουζουκάκι.
0: Ναι, που παίζουν μπουζούκι, ναι, κορίτσια, ας πούμε.
1: Ξέρεις ότι η κόρη του Νίκου του Κατσίκη που είναι αγαπημένος μπουζουξής.
0: Ο Νίκος είναι και μπουζουκί και δεν είναι μόνο, είναι και μεγάλος μουσικός.
1: Και μεγάλος
0: μουσικός. Και καλό παιδί.
1: Τρομερό παιδί. Λοιπόν, η κόρη του παίζει καταπληκτικό μπουζούκι.
0: Έλα.
1: Ναι, ναι, η μικρή του κόρη. Υπέροχη. Η μεγάλη του κόρη, μάλλον.
0: Εγώ έχω δύο μαθήτριες, τρεις που έτσι παίζουν μπουζούκι και παίζουν καλά. Παίζουν καλά. Η Αναστασία από τις Ινούσες.
1: Ναι.
0: Η οποία το κάνει το μπουζούκι, το χαμός.
1: Αυτό που λένε.
0: Εφρεμία και η Άννα.
1: Ξέρεις, κάποιοι παλιοί μπορούν να θεωρούν ότι το μπουζούκι, ας πούμε, είναι αντρικό όργανο. Τα πιστεύεις αυτά?
0: Όχι, γιατί και το ούτι που λέγανε αντρικό ήταν, ναι, το παίζανε οι γκέις στα. Το ούτι, ας πούμε, παίζανε στα χαρέμια, στα αυτά. Το ούτι είναι. Είναι ανάλογα.
1: Και εξάλλου, γιατί να έχουν φίλο αυτά τα πράγματα? Γιατί να έχουν φίλο αυτά όλα?
0: Γιατί,
1: ναι,
0: να έχουν,
1: ναι,
0: ναι. Είναι η Σελήμ, ας πούμε, η Τουρκάλα, την ξέρεις τη Σελήμ, μια που έχει καταπληκτική,
1: ναι,
0: φωνή,
1: ναι, ναι.
0: Και η κοπέλα τραγουδά ελληνικά και παίζει και πολύ ωραίο μπουζούκι, δηλαδή.
1: Να σου πω, εσύ δεν παίζεις μόνο μπουζούκι, παίζεις ένα σωρό
0: όργανα. Όλα τα.
1: Λοιπόν, για πες μου, τι και τι παίζεις, θέλω να μου τα πεις εσύ. Τι και τι όργανο παίζεις?
0: Κοίταξε, μπουζούκι, τζουρά, μπαγλαμά, κιθάρα, κλασική κιθάρα, ηλεκτρική κιθάρα, όλα αυτά τα κιθαρόειδη. Ούτι, σάζι, λαούτο, μεταλόφωνο, αν χρειαστεί πιάνο.
1: Ναι.
0: Αυτά που θέλω εγώ να κάνω, ας πούμε, και αυτά.
1: Ναι.
0: Μπάσω, όλα τα όργανα. Δηλαδή, εγώ στην ομία ορχήστρα μόνος μου. Δηλαδή, μπορώ, γράφω κανάλι-κανάλι και στην ολόκληρη ορχήστρα, γιατί ξέρω τι θέλω να κάνω.
1: Και
0: ξέρω
1: επίσης
0: τι θέλω να κάνω από τα ακούσματα που έχω, από αυτά που έμαθα.
1: Ναι.
0: Όχι τι θέλω να κάνω εγώ. Δηλαδή, με πάει, αυτό με πάει, ξέρω τι θέλω να έχει, τι χρειάζεται. Και είμαι ειδικός να φτιάξω τον αλωνών.
1: Είσαι.
0: Ναι, τον αλωνών όμως. Όχι τα δικά μου. Τα δικά μου μπορεί να μου τα φτιάξει κάποιος άλλος. Τον αλωνών τα κομμάτια όμως, σαν να τα αγαπάω πιο πολύ από τα δικά μου. Το κάνω δηλαδή δικό μου, γιατί τα ασχολούμαι πιο πολύ.
1: Επίσης τραγουδάς πάρα πολύ ωραία.
0: Εντάξει, ναι.
1: Τραγουδά, πολύ ωραία. Γιατί, πολύ ωραία, εντάξει, ναι. Πολύ ωραία. Τραγουδάς υπέροχα με
0: για
1: πολύ
0: κόσμο,
1: ιδιαίτερο
0: αυτό,
1: τρόπο.
0: Όσο το θέλει ο κόσμος και αφού μπορεί να περάσει, εντάξει, ναι.
1: Πάντως είσαι, ρε παιδί μου, από τους μουσικούς εσύ του λαϊκού τραγουδιού που είσαι συνδεδεμένος με το κέφι, ενώ είσαι, ναι, ένας τρομερός, ας πούμε, οργανοπαίχτης, και οι οργανοπαίχτες του μπουζουκιού, κακά τα ψέματα, πολλές φορές συνδέονται περισσότερο με τους καημούς, με τη μιζέρια, με τον πόνο.
0: Τώρα θα σου πω τι γίνεται.
1: Εσύ είσαι μέσα στο κέφι, ρε παιδάκι μου.
0: Άκου. Θανάσης Βέγκος.
1: Ναι.
0: Δεν είχε χιούμορ και αυτό.
1: Τρομερό.
0: Υπήρχε στο δράμα πιο καλός ηθοποιός.
1: Καταπληκτικός.
0: Το γέλιο του σε έκανε να συγκινηθείς, ας πούμε.
1: Εγώ λέω για δύο, ναι, κωμικούς ηθοποιούς, μια και το λες.
0: Ναι.
1: Ο Λογοθετίδης.
0: Και ο Λογοθετίδης.
1: Και ο Βέγκος παίζουν την κωμωδία.
0: Όπου χτες έβλεπα την Κάλυπη και η Λύρα.
1: Ναι. Ο Λογοθετίδης και ο Βέγκος παίζουν κωμωδία, ναι, και, ναι, σε κάνουν ταυτόχρονα, ναι, να συγκινήσει. Πάρα πολύ. Έχουν αυτό το στοιχείο που δένει την κωμωδία με το δράμα, που είναι καταπληκτικό, είναι μοναδικό ταλέντο.
0: Και εσείς αυτοσχεδιάζανε κιόλας.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι. Και εσείς αυτοσχεδιάζετε.
0: Ναι, ναι, αυτοσχεδιάζεις.
1: Εσύ αυτοσχεδιάζεις όλη μέρα. Όλη μέρα. Δεν μου λες πόσες ώρες την ημέρα κρατάς το μπουζούκι?
0: Έχει, σχεδόν όλη μέρα, έτσι όπως το κρατάω με τους μαθητές μου.
2: Η ώρα είναι 2:30. 50 χρόνια Θεσσαλικό Θέατρο. Ματωμένος γάμος του Φεδερίκο Γκαρθία Λόρκα. Στη σκηνοθεσία Κώστα Τσιάνου, σκηνικά κοστούμια Γιώργου Ζιάκα και μουσική Διονύσης Σακνή, με ένα σύνολο εξαιρετικών ηθοποιών. Ματωμένος γάμος. Μια σύγχρονη τραγωδία που το μοιραίο πάθος συγκρούεται με την παράδοση και την ευθύνη. Αίγιο, το θέατρο Γιώργος Παπάς. Κυριακή 26 Ιουλίου στις 9 και 4. Προπόληση more.com, καταστήματα public και στο βιβλιοπωλείο Σύγχρονη Σκέψη. Εισιτήρια από 15 ευρώ.
3: Max FM 93,4. Εδώ η φωνή σου ακούγεται δυνατά.
1: ρε παιδάκι μου.
0: Παρότι έχει ο Αντρέας τηλεόραση, που ναι. παίζει ο Αντρέας Χριστό, ναι. Αντρέα που είναι αυτό.
1: Ναι.
0: Παρότι έχει τηλεόραση, έχει τέσσερα παιδιά. Που, δεν ξέρω, δεν βλέπει τηλεόραση ή του έχει χάλασει. Δεν ξέρω.
1: Τα εγγόνια έχουν καμία
0: παιδιά,
1: τέτοια
0: ναι.
1: με τη μουσική, με τα μουσική. Έχουνε.
0: Κοίταξε, παίζουν. Ναι. Ο μικρός παίζει, η μικρή παίζει. Το ναι. μικρό του Μανουλάκης παίζει, ας πούμε. Και,
1: ναι.
0: Έχουνε το DNA. Το θέμα είναι τι όρεξη έχεις για να.
1: Ναι, θέλει δουλειά.
0: Δηλαδή για να μάθει ο γιος του πρέπει να μου τον φέρει εμένα. Να μου το φέρει, όχι να πηγαίνω να του δείχνω.
1: Μπράβο.
0: Γιατί όταν δείχνεις δεν έχει σχέση με το πατέρας γιος ή εγγονός ή αδερφός ή αυτά. Είναι σχέση πως μαθαίνεις εκείνη την ώρα και πρέπει να είναι σοβαρό το πράγμα.
1: Βέβαια, πρέπει να είναι μάθημα.
0: Ναι, πάει για μάθημα, γιατί άμα είναι στο χαβαλέ, ο χαβαλές είναι για αλλού, ας πούμε.
1: Έτσι,
0: ναι.
1: έτσι είναι. Έτσι είναι. Εσύ πόσα χρόνια έκανες μαθήματα συνολικά, Μπουζούκη?
0: Πολλά χρόνια. Εγώ έκανα από 7, 8, 9, 10, ναι. 11 έφυγα από το Τρεπενιώτη.
1: Ναι.
0: 12 άρχισα να δουλεύω.
1: Ναι.
0: Έκανα
1: συνέχισα
0: τα μαθήματα στο Παπα Βασιλείου. Έκανα κλασική κιθάρα στο Πειραϊκό 2 στην Καστέλα με τον. Ήταν ο καθηγητής μου, ο Παπάζογλου, τυφλός.
1: Ναι, ναι.
0: Και πάταγε στο δάχτυλο, ναι. το δεύτερο, πάταγα το δεύτερο δάχτυλο, ας πούμε, και λέγε. Δεν είναι το δεύτερο, το τρίτο βάλει. Το καταλάβαινε από τον ήχο. Λέω, πού το καταλάβαινε, από τον ήχο. Θα με σκορυδεύσει, μου λέει εσύ. Και θυμάμαι στην επιτροπή που ήταν για να πάρω. Που παίρνει την βαθμολογία και αυτά. Πάω και παίζω ένα κλασικό. Λέω στο κλασικό. Λέω, παιδιά, λέει, κοιτάξτε, αφήστε λέω το αυτό. Παίξε μα, λέει, ένα σιφετέλι, έτσι, αράβικο να ακούσουμε. Στην κιθάρα και παίζω ένα σιφετέλι στην κιθάρα. Τρελαθήκαν αυτοί. Πρώτη φορά στη ζωή μου ο καθηγητή τώρα, σοβαρή όλοι, ξέρεις, με τα κλασικά. Ξεκίνησα, μου λέει, παίξε μου, λέει, ένα αυτό. Λέει, κάνε αυτά, λέει, που κάνει. Και μου δείχνει πράγματα σε αυτά που κάνω πάνω.
1: Τι λες, ρε
0: μου δείχνει πράγματα σε αυτά, ναι. Μου λέει, θα έρχεσαι εδώ λίγο πιο νωρίς να σου λέω μερικά πράγματα. Αυτό. Και ήξερε πού βάζω το δάχτυλο, πού αυτό, πού θα το τοποθετήσω. Για όλα τα πάντα.
1: Τι διαφορά έχει ο κλασικός μπουζουξής από το βιρτουόζο που λέμε?
0: Κοίταξε, ο βιρτουόζος είναι αυτός που θα κάνει και που έχει το.
1: Τη φιγούρα, ας πούμε.
0: Έχει και τη φιγούρα και τη φαντασία και μπορεί να κάνει κάποιο. Όχι να είναι επιδεικτικό, γιατί έχει μπερδευτεί αυτό το πράγμα.
1: Ναι, αλλά
0: είναι
1: τόσο
0: επίδειξη,
1: φιγούρα,
0: δηλαδή,
1: λοιπόν. Ναι.
0: Δεν μπορεί, ας πούμε, υπάρχει μια. Που τα καπελώνουν όλα, παίζουν πολλά, πολύ, πολλά συνέχεια, χωρίς λόγο.
1: Ναι.
0: Το αργό φέρνει το γρήγορο.
1: Mm.
0: Όταν παίζεις αργά και καθαρά, η αίσθηση είναι που θα δώσεις το ύφος. Το πιο σημαντικό είναι το ύφος. Γι' αυτό ακούς το Ζαμπέτα και λες, πω, παίζει πέντε νότες ο Ζαμπέτας και ξαφνικά, ας πούμε, κι άλλος παίζει, να πούμε, 165 νότες. Και έπαιξε, βέβαια, ωραίο, γιατί έχει, το καλό είναι πως υπάρχουν ταλέντα μεγάλα στον μπουζούκι σήμερα.
1: Υπάρχουν, ναι.
0: Υπάρχουν πολύ μεγάλα
1: και
0: ταλέντα,
1: ναι,
0: και πιτσιρικάδες.
1: Ναι.
0: Ναι, είναι, σκοτώνουν. Είναι. Το δείχνεις κάτι που το παίζεις αργά και το παίζεις πέντε φορές πιο γρήγορα.
1: Πιστεύεις ότι παρά το γεγονός, ρε παιδί μου, αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει λαϊκό τραγούδι, ας πούμε, στην δισκογραφία, που δεν υπάρχει δισκογραφία καταρχάς,
0: ναι.
1: αλλά είναι το λαϊκό pop το οποίο έχει κυριαρχήσει.
0: Ναι,
1: μου λες όμως ότι πολλά παιδιά,
0: βλέπω,
1: ναι, πολλά παιδιά έρχονται στον μπουζούκι. Βλέπω χτιστίνουν ρεμπέτικες κομπανίες, ναι, ξανά. Κακά τα ψέματα. Αυτό τώρα έχει περάσει και είναι τόσο ωραίο το μπουζούκι.
0: Ναι, ναι. Το καλό είναι πως από τα τελευταία παιδιά, ας πούμε, εντάξει, ο Παναγιώτης Οστεργίου που είναι θεός, ας πούμε,
1: ναι,
0: στο μπουζούκι, είναι ο καλύτερος που. Και. Ο γιος μου, να πω και για το γιο μου, αλλά όχι επειδή είναι γιος μου, γιατί και αυτός, ας πούμε, είναι από. Εγώ ξεκίνησα 6, 5, 6, και αυτός ξεκίνησε. Αυτός έπαιζε από 2,5. Έπαιρνε το σάζι και έκανε γκρο-γκρο-γκρο, και άμα 2,5 χρονών, και άμα δεν χορεύαν όλοι γύρω-γύρω, χτύπαγε το κεφάλι του στα τσιμπέντα. Τρελό. Μπούρλα. Θέλω να χορεύουν όλα τα ντοπιά. Να είναι εκεί.
1: Τυχαίο.
0: Και σχολαστικό και αυτό. Και με έβγαλε σπροπρόσωπο, όχι γιατί είναι γιος μου, αλλά γιατί είναι και καλό παιδί, είναι ίσως επαγγελματίας, καλός.
1: Νομίζω ότι σου
0: μια. Και αυτό σχεδιάζει.
1: Κοίταξε να δεις τώρα, δεν το λέω.
0: Ναι,
1: είναι σαν και σένα.
0: Ναι, ναι,
1: είναι το πρότυπό σου.
0: Το
1: DNA, όντως. Και είναι σαν και σένα συνολικά.
0: Ναι,
1: δεν είναι,
0: ναι,
1: μόνο ότι είναι καλός οργανωμένος, ας πούμε.
0: Ο Νίκος Στατασόπουλος, ναι, που είναι φοβερός, γιατί είναι και δασκαλεμένος και από τον πατέρα του,
1: ναι,
0: τον Γιάννη. που ήταν με το Χιώτη αυτή, ήταν η Σάξη, ας πούμε, με το Χιώτη αυτή.
1: Ναι.
0: Και ο Θανάσης ο Βασιλάς που ήταν με τη Λίντα και... Έχει πολλά ταλέντα, δηλαδή πολλά ταλέντα. Ο Μανώλης ο Πάπος, συγκλονιστικός ο Μανώλης.
1: Ναι. Υπάρχουν πάρα πολλοί πάρα πολύ σπουδαίοι μουσικοί στην Ελλάδα, ναι, γύρω από το λαϊκό τραγούδι και από τον Μπουζούκι. Εγώ έχω δύο στην εκπομπή μου για τους οποίους είμαι πολύ περήφανος πραγματικά. Ο Νίκος ο Κατσίκης, το είπαμε πριν.
0: Και
1: ο Κοσμάς ο Κοκκόλης.
0: Ο Κοσμάς είναι, για μένα ο Κοσμάς είναι ο Ζαμπέτας.
1: Ναι, ναι.
0: Η μετεψύχωση του Ζαμπέτα είναι στον Κοσμά. Και όχι μόνο, ναι, γιατί είναι και φωνάρα.
1: Είναι και φωνάρα. Φοβερή.
0: Είναι σωστός τραγουδιστής.
1: Φοβερή φωνή.
0: Αλλά και τον Μπουζούκι παίζει ό,τι και να παίξει είναι σωστό. Δεν υπάρχει περίπτωση να κάνει ένα λάθος ή να χαλάσει κάτι με τίποτα. Είναι η αισθητική που έχει, είναι απίστευτη.
1: Έτσι είναι. Λοιπόν, δεν μου λες θα πούμε κανένα τραγούδι μαζί.
0: Ναι.
1: Ποιο θα πούμε, για να το διαβάλει.
0: Να πούμε μέθης απόψε το κορίτσι μου.
1: Μέθης απόψε το κορίτσι μου. Πάμε, ναι.
0: Στον Πλέσα εγώ πήγα πρώτη φορά 16 χρονών.
1: Μεγάλο σύνθημα.
0: Υπήρχε μια κουβέντα, νότες και μελωδίες και γράφαμε τότε. Δεν έγινε ποτέ αυτή η κουβή, δεν βγήκε, είχαν, ναι, γίνει τα γυρίσματα.
1: Και δεν βγήκε ποτέ στον αέρα.
0: Αλλά
1: κάτι
0: περίεργο, ναι, κάτι έγινε και δεν... Εντάξει, μπορεί να μπω.
1: Ναι.

0: Είσαι υπέροχος, ευχαριστώ πολύ.
1: Πολύ ωραία.
0: Καταπληκτικός.
1: Έχεις και εσύ ωραία φωνή.
0: Τι να κάνω κι εγώ.
1: Ωραία.
0: Ό,τι μπορώ. Λοιπόν, δεν μου λες τώρα. Εσύ γράφεις και τραγούδια, βέβαια.
1: Γράφω,
0: εννοείται.
1: Γράφω.
0: Είναι μεγάλο κομμάτι της ζωής σου αυτό, το να γράφεις τραγούδια. Δηλαδή, μετράει πολύ για σένα.
1: Κοίταξε, μετράει πολύ γιατί το κομμάτι όταν το κάνεις είναι σαν παιδί. Και όταν το δίνεις το κομμάτι, θέλει καλό πατέρα.
0: Ναι.
1: Να το προσέχεις.
0: Εννοείς καλό πατέρα τον τραγουδιστή.
1: Τον τραγουδιστή.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, ένα κομμάτι, επειδή είναι η ζωή σου, βγαίνει από μέσα ο στίχος, η μουσική. Δεν μπορείς να το δώσεις όπου να είναι και να το κάνουν ό,τι θέλουν. Δηλαδή λες, ας πούμε, γιατί σήμερα δεν γράφει σήμερα. Ναι, άμα χρειαστεί να γράψω ένα καλό τραγούδι θα γράψω, αλλά ξέρω πως είναι εγώ καλό. Δεν χρειάζεται να το ακούσουν 10 να μου πούνε αν θα είναι καλό. Ξέρω πιο καλά.
0: Σωστά.
1: Γιατί πριν ήταν οι πολύ πάνω, ήταν ο Βοσκόπουλος, ήταν τόσοι, ας πούμε, που έχω γράψει τραγούδια, ας πούμε.
0: Ο Ρέμος είναι ένας καλός πατέρας, σίγουρα.
1: Ναι, ο Ρέμος, εντάξει, ξέρει να σέβεται τα τραγούδια.
0: Για πες μου κανέναν άλλο καλό πατέρα. Από αυτά που θα ακούσουμε, έτσι, γιατί έχω εδώ μερικά. Η Πόλη Πάνω, ας πούμε, σίγουρα ήταν καλή μητέρα.
1: Πολύ καλή.
0: Για πάμε να την ακούσουμε. Πού πας αγάπη μου, πού πας.
1: Ναι.

0: Αν όταν κοιτάς τα κύματα, σκέφτεσαι κύματα τουριστών. Αν οι άλλοι μετράνε μπάνια και εσύ μετράς κρατήσεις. Αν βλέπεις τα αστέρια και σκέφτεσαι πώς να αποκτήσει το ξενοδοχείο σου άλλο ένα αστέρι, τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση και το καλοκαίρι τρέχεις διαρκώς.
1: Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό με το πρόγραμμα Business Banking Tourismos σε στηρίζουμε με εύκολη και άμεση online πληρωμή προσωπικού και POS της Worldline Greece με προνομιακή τιμολόγηση. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
2: Τα ταχύπλοα της E-Jets φέρνουν πιο κοντά τη Ραφίνα με Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, Πάρο και Νάξο. Γρήγορα και οικονομικά, από 28 ευρώ για Άνδρο σε μία ώρα, από 28 ευρώ για Τίνο σε δύο ώρες και τώρα 50% έκπτωση στο εισιτήριο του αυτοκινήτου προς Άνδρο, Τίνο και Μύκονο.
3: Όπα, μισό. Ραφίνα Άνδρο σε μία ώρα από 28 ευρώ και Ραφίνα Τίνο σε δύο ώρες από 28 ευρώ και το αυτοκίνητο στη μισή τιμή.
2: Ναι, ναι, με τα ταχύπλοα της E-Jets. Γρήγορα. Απολαύστε ταχύτητα.
3: Και οι επιστροφές.
2: Από Άνδρο 24 ευρώ και από Τίνο 34 ευρώ. Μα πού πας?
3: Κλείνω τα εισιτήρια για να προλάβω την προσφορά. Συνέχισε εσύ.
2: Ταξιδεύουμε από τη Ραφίνα καθημερινά με έως 4 αναχωρήσεις στις 8 παρα 20, στις 11 και στις 2 και 20. Μόνο με τις E-Jets. Και γρήγορα και οικονομικά. E-Jets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
4: Φέτος το καλοκαίρι τη βλέπω τη δουλειά. Όλοι θα κάνουν διακοπές και εγώ θα δουλεύω χωρίς αύριο. Ξέρεις τι σημαίνει να δουλεύεις full time καλοκαίρι? Τρέχεις ασταμάτητα χωρίς ρεπό. Σε νησιά, ξενοδοχεία, ταβέρνες πάνω στο κύμα, κάτω το κύμα, αγορές. Όλο το 24ωρο στο τρέξιμο. Θα με δείτε παντού. Σε αεροπλάνα, βαπόρια, στο βενζινάδικο, δεν είναι άδικο. Και τι νομίζεις ότι είμαι? Μία κάρτα της Εθνικής Τράπεζας. Αλλά αν είσαι κάρτα της Εθνικής Τράπεζας, με το Go4More δεν σε αφήνουν ποτέ. Τουλάχιστον ας με καθαρίσει κάποιος από τα αντιλιακά, βρε παιδιά.
5: Αυτό το καλοκαίρι η κάρτα σου δουλεύει ασταμάτητα και εσύ κερδίζεις ασταμάτητα με το Go4More. Ανακάλυψε τις προσφορές σε επιλεγμένους συνεργάτες στο nbg.gr. Go4More από την Εθνική Τράπεζα. Η επιβράβευση σήμερα.
6: Attica Roots Festival από την περιφέρεια Αττικής. Ομάρ Φαρούκ Τεκμπιλέκ στο Ζάπιο. Νέι, Ούτι, σουφική παράδοση. Ένας ήχος που ενώνει την Ανατολή και τη Μεσόγειο σε μια παγκόσμια μουσική γλώσσα. Η τελευταία βραδιά του φεστιβάλ. Σάββατο 25 Ιουλίου. Στις 9 η ώρα. Είσοδος ελεύθερη. Διοργάνωση Περιφέρεια Αττικής.
7: Χορηγός επικοινωνίας Next Step Media. Παραπολιτικά 90,1.
8: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
9: Λοιπόν, επιστρέφουμε εδώ, Μανώλης Καραντίνης, και επιστρέφουμε στο live τώρα. Λοιπόν,
10: ωραία.
9: Τι θα πούμε, εγώ λέω να θυμηθούμε το Δερβενιώτη, να πεις ένα τραγούδι του Δερβενιώτη. Έλα, πάμε.

0: Μπράβο.
1: Αυτό είναι.
0: Λοιπόν, για πες μου τώρα κάτι. Υπάρχουν σήμερα οι τραγουδιστές με τους οποίους είχες συνεργαστεί εσύ πια, ή δεν ευνοεί το περιβάλλον νέες λαϊκές φωνές αυτού του τουλάχιστον για το είδος του τραγουδίου που υπηρετείς εσύ?
1: Κοίταξε, υπάρχουν φωνές, βγαίνουν δύσκολα βέβαια. Δεν
0: αυτό
1: τα
0: είναι το θέμα, ότι υπάρχουν σίγουρα. Εννοώ αν υπάρχουν στο προσκήνιο.
1: Ναι, δεν στο προσκήνιο. Να πεις ας πούμε ο Αδαμαντίδης, είναι παλιός τραγουδιστής.
0: Παλιός, ναι, καλά, δεν πάρε ναι, στον αλλά... Αδαμαντίδη. Λέω μετά αλλά... τους Ρέμους και όλους αυτούς, ναι, δηλαδή ναι. Μετά από αυτή την
1: δηλαδή
0: γενιά.
1: Ο Κώστας Τριανταφυλλίδης.
0: Ο Κώστας Τριανταφυλλίδης είναι συγκλονιστικός τραγουδιστής.
1: Ναι. Ναι. Αδελφός του.
0: Πολύ. Ναι. Ο Κώστας Τριανταφυλλίδης όμως υπηρετεί ένα είδος πιο σύνθετο.
1: Ναι, ναι, πιο σύνθετο, ναι. Ναι, πιο ειδικό.
0: Ναι.
1: Κοίταξε, υπάρχουν, θα το δούμε αυτό, γιατί όλοι προσπαθούμε. Εξής, σιγά σιγά ό,τι και να πούμε τώρα γι' αυτό είναι μέχρι κάτι να βγει.
0: Ναι.
1: Τώρα με τα YouTube και αυτά, ας πούμε.
0: Εσύ,
1: τα παιδιά
0: όλο αυτό το κομμάτι, ρε παιδί μου, το ναι. Διαδικτυακό, ας πούμε, το ότι έχουν αντικατασταθεί οι κλασικές μέθοδοι με τις οποίες έφτανε το τραγούδι στον κόσμο, που ήταν ο δίσκος, η κασέτα, το CD. Ναι, και ότι ναι. Ζούμε πλέον με έναν κόσμο που έχει να κάνει μόνο με το διαδίκτυο. Δηλαδή, ένα τραγούδι θα το μάθεις από το Spotify, από το YouTube. Και τελειώσαμε.
1: Κοίταξε, άλλη γλύκα είχε όταν έπαιρνες. Βέβαια, ξέρεις πως έχουν αρχίσει και βγαίνουν πάλι βινίλια. Θα ξαναγυρίσει.
0: Θα
1: ξαναγυρίσει.
0: Θα ξαναγυρίσει.
1: Ναι. Ναι. Ναι.
0: Και μην τα πετάτε όσοι έχετε.
1: Ναι. Γιατί
0: είναι
1: βλέπω,
0: κρίμα.
1: Ας πούμε, στη Μύκονο η Κατερίνα και ο Δημήτρης που πηγαίνουν συχνά, ας πούμε, και έχουν δύο πιτσιρίκια. Mm. Που είναι σαν παιδιά μου αυτά. Τέτοια mm. δυναμία δηλαδή είναι απίστευτο. Ο Σπυράκος, ας πούμε, που είναι κοντά στα 10 και ο ναι. Κωστής που είναι στα 12
0: ναι.
1: Και ακούνε λαϊκά, ακούνε, παίζουν βιολί, παίζουν μπουζούκι, παίζουν...
0: Δεν έχει να κάνει με το περιβάλλον τους μόνο όμως, ότι είναι σε μια οικογένεια που έχει μάθει...
1: Η οικογένεια. Ναι, οικογένεια. Σε όλα παίζουν ρόλο η οικογένεια, οι γονείς.
0: Και το σχολείο βέβαια, έτσι θα μπορούσε.
1: Το σχολείο. Και το σχολείο, ας πούμε.
0: Υπάρχει στο σχολείο, θεωρείς, στην εκπαίδευσή μας αρκετή έμφαση στην μουσική?
1: Δεν υπάρχει.
0: Ναι.
1: Δηλαδή δεν είναι δυνατόν, ας πούμε, να μην λένε στα σχολεία για τον Μάνο Χατζηδάκη, για τον Θοδωράκη, για τον Ξαρχάκο, για τον Μπλέσα, για όλους αυτούς τους μεγάλους, Σπανό και τα, το Μαρκόπουλο,
0: απ' την άλλη μεριά έχω δει παιδιά στα μουσικά σχολεία τα οποία έχουν φοβερή παιδεία τέτοιου τύπου,
1: ναι.
0: Και το οποίο φαίνεται και τους κάνει πολλές φορές και πιο ευτυχισμένους.
1: Και παραδοσιακά, και παίζουν και παραδοσιακά, ναι. Γιατί το μουσικό σχολείο είναι ό,τι καλύτερο. Είναι ό,τι καλύτερο. Απλά το μουσικό σχολείο πρέπει, ας πούμε, να βάζει πιο εύκολα τα παιδιά μέσα, ας πούμε. Μην το κόβει το παιδί επειδή δεν πήγε καλά στο μεταλλόφωνο ή δεν πήγε καλά στο
0: ναι,
1: αυτό, ας πούμε.
0: Ναι.
1: Γιατί είχα πρόσφατα εγώ με το γιο μου τον Ηλία ένα θέμα που ήταν τότε να πάει μουσικό σχολείο.
0: Ναι.
1: Και πήγαμε, ας πούμε, ήταν μια αντιμετώπιση, λες και πήγε από το πουθενά, ας πούμε. Ενώ πέρασε παντού, ας πούμε, λέει, να στο μεταλλόφωνο, λέει, δεν έκανα τώρα. Τι να σου πω τώρα, εντάξει, το ό,τι και να πω τώρα, λέω καλά, του λέω μην ξαναπεράσει ποτέ του λέω.
0: Να σου πω, ως δάσκαλος είσαι επίοικης με τα παιδιά, ο γλυκός δάσκαλος είσαι ή ο αστερός?
1: Ναι, επίοικης, ναι.
0: Ναι, επίοικης, ναι.
1: Μπορώ, ας πούμε, και να κάτσω να μαγειρέψω να φάμε και τέτοια, καφεδάκια αυτά, εντάξει. Εντάξει, γιατί είναι, ο κάθε μαθητής έχει το δικό του χαρακτήρα, ναι. Το δικό του, και πρέπει να είσαι σε αυτό το πράγμα... Την ώρα που είναι ο μαθητής, είσαι για το μαθητή, είσαι εσύ και αυτός.
0: Βέβαια. Έρχονται και μεγαλύτερες ηλικίες ή μόνο
1: ναι.
0: Μικροί? Δηλαδή, ο μεγαλύτερες ηλικίες μαθητής, πόσο χρόνο είναι?
1: Είχα κάποιον που ήταν 75 χρονών.
0: Πάλι με το 75, το ίδια μου είπε και η Νέγκα. Ναι. Η Νέγκα μου λέει
1: τώρα θέλω
0: μαθητές.
1: Να φτιάξω τη ζωή μου, λέει, ευτυχώς χώρισα, μου λέει. Έφυγε αυτή, λέει, και θα ασχοληθώ με τον μπουζούκι όπως πρέπει, μου λέει τώρα. Και παίζει και καλά.
0: 75άρης.
1: 75 και είναι σαν...
0: Και η λόγη, ευτυχώς χώρισα, έφυγε αυτή, θα ασχοληθώ με τον μπουζούκι.
1: Ναι, έφυγε, να ασχοληθώ με τον μπουζούκι. Γιατί λέει, να πούμε, μου έτρωγε τον εγκέφαλο, ήθελα να παίξω και όλο φώναζε. Και έφυγε, μου λέει, τη χώρισα. Και γλίτωσε.
0: Λοιπόν, εσύ θα διαλέξεις.
1: Ασχολείται με τον μπουζούκι.
0: Εσύ θα διαλέξεις εδώ τι τραγούδι παίζουμε.
1: Ωραία.
0: Μετά από αυτή την ατάκα, θέλω εσύ να το βρεις. Τι ταιριάζει.
1: Βγάλαμε πως, ωραία.
0: Τι ταιριάζει, ρε παιδί μου, τώρα. Έλα, μπες λίγο στο κλίμα αυτό που έχεις πει. Αυτό που σου είπε, 75άρης, μπες στο κλίμα. Και διάλεξε.
1: Θες να βάλουμε το χάρτινο φεγγάρι που το λέει και ο Βιολάρης.
0: Χάρτινο φεγγάρι που το λέει και ο Βιολάρης.
1: Αυτό το έκανε ο Ιατρόπουλος.
0: Και να του στείλουμε την αγάπη μας στο Βιολάρη.
1: Γιατί γι' αυτό είναι. Αυτό γράφτηκε για τη Μελίνα Μερκούρη, το έγραψε ο Ιατρόπουλος.
0: Ω, έλα.
1: Να αφιερωμάσαι τη Μελίνα Μερκούρη.
0: Αυτό θα ακούσουμε.

0: Λοιπόν, ο Μανώλης ο Καραντίνης είναι εδώ. Μας έχει γεμίσει εκτός από ήχους ωραίους και μουσικές και όλα αυτά, με αυτή την φοβερή ενέργεια που έχει τη θετική, η οποία είναι διαχρονική στη ζωή σου. Καλά να είσαι πάντα και να σου πηγαίνουν όλα καλά, γιατί αυτά είναι που μετράνε στη ζωή. Η υγεία πάνω απ' όλα είναι έτσι.
1: Ναι,
0: εσύ που είσαι και μεγάλη οικογένεια, το ξέρεις καλύτερα από όλους μας αυτό. Αλλά είσαι ρε παιδί μου πάντα έτσι. Δηλαδή είσαι πάντα γελαστός.
1: Κοίταξε, πάντα είμαι γελαστός με τους ανθρώπους και αυτά είμαι, ναι, γιατί μπαίνω σε άλλο, ναι, σε άλλη διάσταση.
0: Έχεις ένα τρομερό σεβασμό του κόσμου, το οποίο το βρίσκω διδακτικό για όποιους είναι πάνω σε μια σκηνή.
1: Νιώθω μεγάλη υποχρέωση στον κόσμο. Δεν μπορεί να φύγει αυτό και μεγαλώνει μόνο η υποχρέωση. Από τη στιγμή που έρχονται και με ακούνε, με χειροκροτάνε και με γνωρίζουν στον δρόμο και... Είναι υποχρέωσή μου και νιώθω, είναι τιμή μου δηλαδή αυτό που...
0: Μπράβο.
1: Και ο κόσμος είναι το πιο σημαντικό, ο λαός είναι το πιο σημαντικό.
0: Το λέω,
1: παντού,
0: το λέω αυτό και το επισημαίνω, γιατί πιστεύω ότι είναι ένα μάθημα για όλους αυτό τους καλλιτέχνες. Γιατί είναι πολλοί καλλιτέχνες οι οποίοι ίσως έχουν μια εσωστρέφεια, δεν απαγορεύεται αυτό, ούτε είναι κάτι κακό κατά ανάγκη, αλλά είναι και πολύ σπουδαίο να καταλαβαίνεις ότι είσαι εκεί για τον κόσμο, εκτός των άλλων.
1: Βέβαια, για τον κόσμο. Για τον εαυτό σου. Μπορεί να θες κάποια στιγμή ησυχίας.
0: Άλλο αυτό. Αυτό
1: ναι,
0: είναι
1: γιατί
0: είναι
1: το σημαντικό να ξέρεις έναν καλλιτέχνη που γενικά, όταν πας κάπου να τραγουδείς και αυτά, μπορεί να θες πριν. Δεν μπορείς να γυρίσεις, να είσαι μέσα στα τραπέζια, μέσα στα αυτά, να μην έχεις κάπου να κάτσεις.
0: Σωστά.
1: Γιατί ο κόσμος πληρώνει και έρχεται να σε δει που θα βγεις. Αυτή την έκπληξη θέλει. Άμα σε έχει δει από πριν και σου έχουν μιλήσει όλοι και σου έχουν πάρει όλη τη... Έχει φύγει η ενέργεια και έχεις κουραστεί, έχεις μιλήσει πολύ, έχεις κάνει. Ενώ βγαίνεις, σε βλέπουν και μετά κάνεις ό,τι θέλεις. Και φωτογραφίες και να μιλήσεις. Και... Αλλά θέλει να βγει όπως πας σε ένα θέατρο.
0: Έτσι.
1: Και βλέπεις ξαφνικά τους θεούς να πάνε να το θαυμάζει ο κόσμος.
0: Έτσι.
1: Για τον κόσμο είναι πιο καλό.
0: Δηλαδή. Βέβαια. Λοιπόν, Μανώλη μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ που ήρθες.
1: Να είσαι καλά, να είσαι καλά.
0: Να μείνεις έτσι πάντα φωτεινός και χαρούμενος και να σου πηγαίνουν όλα καλά και να μας δίνεις με το ταλέντο σου χαρά πάντα. Λοιπόν, τι να βάλουμε τώρα, να βάλουμε, λέω, με τη Μεσόγειο θα κλείσουμε.
1: Τη Μεσόγειο.
0: Που λες και ο ίδιος. Ναι, ναι. Και είναι ό,τι πρέπει.
1: Ναι,
0: λοιπόν,
1: ναι.
0: Και είμαστε και στο καλοκαίρι τώρα, μπαίνουμε σιγά σιγά. Λοιπόν, Μεσόγειος, Μανώλης Καραντίνης.
1: Έχει παίξει και ο Σαλέας.
0: Βέβαια.
1: Ο Μάνος Γκρισμπολάκης ακουρντών εδώ, ο Βασίλης Σαλέας κλαρίνο και ο Ζήσης Κασιάρας που δεν τον έχουμε πια μαζί, βιολί. Και ενορχήστρος είναι ο Ντίνος Γεωργούσος.
0: Τέλεια. Λοιπόν, γεια σας, σας αφήνουμε με τη Μεσόγειο.
1: Ευχαριστούμε πολύ, ευχαριστούμε για όλα.
0: Εγώ ευχαριστώ.

0: Η ώρα είναι 3. 50 χρόνια φανοποιείο και οδική βοήθεια Βασίλης Κοσιώρης. Αυτοκίνητο εξυπηρέτησης και δωρεάν μεταφορά του αυτοκινήτου από τον τόπο του Συμβάντος στο συνεργείο μας. Σας απαλλάσσουμε από τον πονοκέφαλο κάθε ασφαλιστικής διαδικασίας χωρίς καμία οικονομική επιβάρυνση. Φανοποιείο και οδική βοήθεια Βασίλης Κοσιώρης. Μόνο στα Ροήτικα Πατρών. 24 ώρες διαθέσιμη στο τηλέφωνο 2610 339 666. Και εδώ είμαστε εμείς.
1: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε, οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένιμι αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Με πανθένα eye drops. Ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
2: 28ο Φεστιβάλ Λαϊκού Χορού Σουλίου Πατρών. Μια μοναδική έκρηξη δημιουργίας, μουσικής και χορού με θέμα «Όσα χωράει ένας χορός». Ένα μουσικοχορευτικό ταξίδι με 30 παραστάσεις, 500 παραδοσιακούς χορευτές και 40 μουσικούς από όλη την Ελλάδα σας περιμένουν για μια σειρά μοναδικών παραστάσεων. Από 5η 23 έως και Κυριακή 26 Ιουλίου στο ειδικά διαμορφωμένο θεατράκι του Δημοτικού Σχολείου. Ώρα έναρξης 9. Είσοδος ελεύθερη. Διοργάνωση Πολιτιστικός Σύλλογος, Χορευτικό Τμήμα Σουλίου Πατρών.
3: Για ενημέρωση ακού Max. Max FM 93,4. Lady, it's simply the candle is burning.

0: Η ώρα είναι 3:30.
1: Μπροστά στη θάλασσα, κάτω από τη γέφυρα, 500 τετραγωνικά μέτρα, με θέατρο ηλιοβασίλεμα και δυνατή μουσική να παίζει ως το ξημέρωμα, χωρίς κανένα πρόβλημα. Το W-Events με τις υπηρεσίες ποιότητας Φάκελος Catering σφραγίζει τις ξεχωριστές στιγμές του γάμου και της βάπτισης. W-Events by Φάκελος Catering. Υψηλή αισθητική που δημιουργεί αναμνήσεις.

0: κόσμημα.
1: Το review του K-Procost τα είπε όλα. Γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν. Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό cruise review.
2: Εσύ, θέλω να είσαι το φως μου. Ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου. Το σπίτι μου σήμερα και...
3: Για πάντα!
2: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με Ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
4: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Ήρων Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
2: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
4: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο Ήρων.gr ή επισκέψου το κατάστημά μας στην Πάτρα Ερμού 68. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
5: Μετά τη μαύρη σαμπούκα έρχεται η οικογένεια Τσεκμέ.
6: Και τι άλλο, Αντώνη?
5: Του Τόλι Παπαδημητρίου.
6: Έτσι, μπράβο.
5: Οικογένεια Τσεκμέ. Η νέα κωμωδία του Τόλι Παπαδημητρίου περιοδεία σε όλη την Ελλάδα. Παίζουν αλφαβητικά. Τόλις Παπαδημητρίου.
7: Αυτό δεν είναι αλφαβητικά.
5: Ποιος σου μίλησες?

0: Κίτσου. Τρελές καταστάσεις στην οικογένεια Τσεκμέ. Θερινό Δημοτικό Θέατρο Πάτρας. 5η 23 Ιουλίου στις 9.30. Προπόληση στα σημεία του φεστιβάλ και more.com.
1: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις.
2: Τώρα που ο πεζόδρομος άνοιξε μπροστά μας, δεν χάνουμε ευκαιρία και αποκτάμε με επιδότηση ηλιακό θερμοσύφωνο για δωρεάν ζεστό νερό. Καλά ακούσατε. Ελάτε με το βάουτσερ «Αλλάζω θερμοσύφωνα» και αποκτήστε ηλιακό με επιδότηση για δωρεάν ζεστό νερό όλο το χρόνο. Και επιπλέον μαζί με τα 3 ή τα 5 χρόνια εγγύηση, σας πληρώνουμε το πάρκινγκ ή το ταξί μέχρι την αξία του πάρκινγκ.
3: Δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει.
2: Στον Δούβρη υπάρχει. Και είναι εκεί αυτοπροσώπος.
1: Αυτό που
4: τέσσερις ώρες, 365 μέρες το χρόνο. Η υπηρεσία Κλικ Ζωής φροντίζει για εσάς. Δωρεάν παρακολούθηση και τηλεφωνική υποστήριξη αυτόνομης διαβίωσης ηλικιωμένων από την περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας. Καλέστε τώρα στο 2610-700-700. Κλικ Ζωής. Η φροντίδα που σας αξίζει. Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας ΕΣΠΑ με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
5: Max FM 93,4 έχει άποψη και τη λέει.

0: ώρα είναι 4. Μητροπολιτικό Κολέγιο. 44 χρόνια πριν επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους. Κάμπους Πάτρας, Ερμού 78.
1: Και αυτό το καλοκαίρι έχεις τις χρυσές τιμές του Γαλαξία σε Pampers Panes, Dettol κρεμοσάπουνα και καθαριστικά επιφανειών. Ακόμη, Skip Wonder Wash 54 μεζούρες, μόνο 9,38. Soft Exil κοκτάρι, μόνο 3,55. Νέο κατάστημα στα Ιωάννινα, Λεωφόρος Ιωαννίνων 83 και Λέοντος Σοφού. Εγγένεια 23 Ιουλίου.
2: Η Πάτρα έχει δύναμη. Η Πάτρα έχει φωνή. Η Πάτρα έχει ραδιόφωνο. Max FM 93,4.

0: Jeep Leap Motor. Τέσσερις εταιρείες, ένα όνομα. Μουστάκας ΑΕ στην Κόρινθο. Δείτε από κοντά όλα τα νέα μοντέλα Fiat, Alfa Romeo, Jeep και Leap Motor. Επισκεφτείτε μας για test drive και όποιο μοντέλο επιθυμείτε, κάντε το δικό σας. Μουστάκας ΑΕ. Επίσημος έμπορος και επισκευαστής των εταιριών Fiat, Alfa Romeo, Jeep και Leap Motor. Περιοχή Κουτουμάτσα Αρχαίας Κορίνθου. Τηλέφωνο 2741 0 76 100.
1: Έλα.

0: Rec. Έλα. Κυκλοφορεί σε όλες τις ψηφιακές πλατφόρμες.
1: Έλα.
2: Η ώρα είναι 4:30.
3: 28ο Φεστιβάλ Λαϊκού Χορού Σουλίου Πατρών. Μια μοναδική έκρηξη δημιουργίας, μουσικής και χορού με θέμα «Όσα χωράει ένας χορός». Ένα μουσικοχορευτικό ταξίδι με 30 παραστάσεις, 500 παραδοσιακούς χορευτές και 40 μουσικούς από όλη την Ελλάδα σας περιμένουν για μια σειρά μοναδικών παραστάσεων. Από 5η 23 έως και Κυριακή 26 Ιουλίου στο ειδικά διαμορφωμένο θεατράκι του Δημοτικού Σχολείου. Ώρα έναρξης 9. Είσοδος ελεύθερη. Διοργάνωση Πολιτιστικός Σύλλογος Χορευτικό Τμήμα Σουλίου Πατρών.
4: 50 χρόνια Θεσσαλικό Θέατρο. Ματωμένος γάμος του Φεδερίκο Γκαρθία Λόρκα. Στη σκηνοθεσία Κώστα Τσιάνου, σκηνικά κοστούμια Γιώργου Γιάκα και μουσική Διονύση Σακνή, με ένα σύνολο εξαιρετικών ηθοποιών. Ματωμένος γάμος. Μια σύγχρονη τραγωδία που το μοιραίο πάθος συγκρούεται με την παράδοση και την ευθύνη. Αίγιο, το θέατρο Γιώργος Παπάς. Κυριακή 26 Ιουλίου στις 9 και 4. Προπόληση more.com, καταστήματα public και στο βιβλιοπωλείο Σύγχρονη Σκέψη. Εισιτήρια από 15 ευρώ.
5: Για πρώτη φορά, το αληθινό Regency Casino κατεβαίνει. Κατεβαίνει κυριολεκτικά παντού. Τώρα, το θρηλυκό Regency Casino είναι και online. Κατεβαίνει σε κάθε οθόνη, όπου και αν βρίσκεσαι, και σε βάζει στην πραγματική ατμόσφαιρα και αίσθηση. Με χιλιάδες επιλογές, αποκλειστικότητες και live casino με Έλληνες dealers. Με τη μοναδική εμπειρία και αξιοπιστία του Regency, που τώρα φέρνει το αληθινό live casino παντού. Κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino ή μπαίνεις στο regencycasino.gr για μια μοναδική προσφορά καλώς ορίσματος. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
6: Για συστήματα αλουμινίου, εδώ και 50 χρόνια, ένα όνομα. Κουνάβης. Ποιότητα. Εμπειρία. Εφαρμογές. Για ιδιώτες και επαγγελματίες. Κουνάβης. Σε συνεργασία με τις καλύτερες ελληνικές και ευρωπαϊκές εταιρείες. Η Κουνάβης εξασφαλίζει ασυναγώνιστα και πρωτοποριακά σχέδια για το καλύτερο αποτέλεσμα. Περισσότερα στο 2610-643-455 ή στο kunavis.gr. Όποιο και αν είναι το όραμά σας, το κάνουμε πραγματικότητα. Επιλέξτε Κουνάβης σήμερα.
7: Ενημέρωση στο maximum. Max FM 93,4.

0: αγορά των μεσητικών. Ατάλας. Μεσητικές υπηρεσίες με την υπογραφή της πολυετούς μας εμπειρίας μέσα από την μεγαλύτερη γκάμα ακινήτων. Υπεύθυνη διαχείριση αγοράς, πώλησης ή ενοικίασης ακινήτων από το συνεχώς ανανεωμένο χαρτοφυλάκιό μας. Για να αγοράσεις ή να πουλήσεις ιδιοκτησία. Ατάλας. Γιατί μαζί με όλα τα άλλα και ένα σπίτι από τον Ατάλα. Ατάλας Real Estate. Κορίνθου 162, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-222-005.
1: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε, οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένη με αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Με πανθένα Eye Drops. Ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
2: Μητροπολιτικό Κολέγιο. 44 χρόνια πριν, επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους. Κάμπους Πάτρας, Ερμού 78.
3: Στο Γαλαξία, κάθε Τετάρτη έως 29 Ιουλίου έχεις καλοκαιρινό κέρδος 6% σε Go for More πόντους με τις πιστωτικές κάρτες της Εθνικής Τράπεζας.
4: Max FM 93,4 λέει μόνο την αλήθεια.

0: πρώτη φορά το αληθινό Regency Casino κατεβαίνει. Κατεβαίνει κυριολεκτικά παντού. Τώρα το θρηλυκό Regency Casino είναι και online. Κατεβαίνει σε κάθε οθόνη, όπου και αν βρίσκεσαι, και σε βάζει στην πραγματική ατμόσφαιρα και αίσθηση. Με χιλιάδες επιλογές, αποκλειστικότητες και live casino με Έλληνες dealers. Με τη μοναδική εμπειρία και αξιοπιστία του Regency που τώρα φέρνει το αληθινό live casino παντού. Κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino ή μπαίνεις στο regencycasino.gr για μια μοναδική προσφορά καλωσορίσματος. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις δια...
1: Max FM 93,4. Ο ήχος που πάει παντού.
2: Η ώρα είναι 5:30.

Relax FM 93.4.

0: 28ο Φεστιβάλ Λαϊκού Χορού Σουλίου Πατρών. Μια μοναδική έκρηξη δημιουργίας, μουσικής και χορού με θέμα «Όσα χωράει ένας χορός». Ένα μουσικοχορευτικό ταξίδι με 30 παραστάσεις, 500 παραδοσιακούς χορευτές και 40 μουσικούς από όλη την Ελλάδα σας περιμένουν για μια σειρά μοναδικών παραστάσεων. Από 5η 23 έως και Κυριακή 26 Ιουλίου στο ειδικά διαμορφωμένο θεατράκι του Δημοτικού Σχολείου. Ώρα έναρξης 9. Είσοδος ελεύθερη. Διοργάνωση Πολιτιστικό Σύλλογος Χορευτικό Τμήμα Σουλίου Πατρών.
1: 50 χρόνια Θεσσαλικό Θέατρο. Ματωμένος γάμος του Φεδερίκο Γκαρθία Λόρκα. Στη σκηνοθεσία Κώστα Τσιάνου, σκηνικά κοστούμια Γιώργου Ζιάκα και μουσική Διονύση Σακνή. Με ένα σύνολο εξαιρετικών ηθοποιών. Ματωμένος γάμος. Μια σύγχρονη τραγωδία που το μοιραίο πάθος συγκρούεται με την παράδοση και την ευθύνη. Πάτρα. Θερινό Δημοτικό Θέατρο. Δευτέρα 27 Ιουλίου στις 9 και 4. Προπόληση more.com, καταστήματα public, βιβλιοπωλείο Discover και στα βιβλιοπωλεία Ροδόπουλος. Εισιτήρια από 15 ευρώ.
2: Max FM 93,4. Τα λέει όλα.
3: Η ώρα είναι 6.

0: 50 χρόνια Θεσσαλικό Θέατρο. Ματωμένος γάμος του Φεδερίκο Γκαρθία Λόρκα. Στη σκηνοθεσία Κώστα Τσιάνου, σκηνικά κοστούμια Γιώργου Ζιάκα και μουσική Θεωνή Σακνή. Με ένα σύνολο εξαιρετικών ηθοποιών. Ματωμένος γάμος. Μια σύγχρονη τραγωδία που το μοιραίο πάθος συγκρούεται με την παράδοση και την ευθύνη. Αίγιο, το θέατρο Γιώργος Παπάς. Κυριακή 26 Ιουλίου στις 9 και 4. Προπόληση more.com, καταστήματα public και στο βιβλιοπωλείο Σύγχρονη Σκέψη. Εισιτήρια από 15 ευρώ.
1: Για πρώτη φορά το αληθινό Regency Casino κατεβαίνει. Κατεβαίνει κυριολεκτικά παντού. Τώρα το θρηλυκό Regency Casino είναι και online. Κατεβαίνει σε κάθε οθόνη, όπου και αν βρίσκεσαι, και σε βάζει στην πραγματική ατμόσφαιρα και αίσθηση. Με χιλιάδες επιλογές, αποκλειστικότητες και live casino με Έλληνες dealers. Με τη μοναδική εμπειρία και αξιοπιστία του Regency που τώρα φέρνει το αληθινό live casino παντού. Κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino ή μπαίνεις στο regencycasino.gr για μια μοναδική προσφορά καλώς ορίσματος. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
2: Max FM 93,4. Τα λες και σ' ακούν.
3: Η ώρα είναι 6:30.

0: ήρθαμε και σας περιμένουμε στο νέο κατάστημα της επιχείρησης Μυραράκη. Ελάτε να κάνετε τα δώρα σας με τιμές γνωριμίας, μοντέρνα και κλασικά χειροποίητα χαλιά, είδη σπιτιού, μαξιλάρια, ριχτάρια, κουβερλί, δίσκη, κεριά, καθώς και τη γυναικεία κολεξιόν ρούχων Δεσμήρα. Βότση 16 Πάτρα. Σας περιμένω.
1: 15900. Πώς μπορούμε να σας βοηθήσουμε?
2: Φοβάμαι. Χρειάζομαι βοήθεια.
1: Δεν είσαι μόνη. Μίλησέ μας.
2: Ξέρετε, δέχομαι βία και είμαι απελπισμένη. Φοβάμαι να μιλήσω.
1: Δεν είσαι μόνη. Ένα δίκτυο δομών για την βοήθεια κακοποιημένων γυναικών στην περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας είναι εδώ για σένα. Παρέχουμε προστασία, συμβουλές και την υποστήριξη που χρειάζεσαι. Μην το αναβάλεις. Είμαστε εδώ για σένα.
3: Κάλεσε τώρα στο 15900 ή επισκέψου τις δομές κακοποιημένων γυναικών σε Πάτρα, Αγρίνιο και Πύργο. Με τη στήριξη του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου. Είμαστε δίπλα σου. ΕΣΠΑ. Με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ένας χώρος 500 τετραγωνικών μέτρων δίπλα στην Πάτρα. Με ανεξάρτητες αίθουσες και όλες τις προδιαγραφές ενός συνεδριακού χώρου, μετατρέπει την εταιρική σας εκδήλωση σε γεγονός της χρονιάς. W-Events by Fakalos Catering. Άνετο φυλασσόμενο πάρκινγκ, audio visual τελευταίας τεχνολογίας για άψογη οργάνωση και εξαιρετική παρουσίαση. W-Events by Fakalos Catering. Υπηρεσίες υψηλής ποιότητας αποκλειστικά για εταιρικές εκδηλώσεις.
4: Το ξεχάσαμε!
5: Ποιο ξεχάσαμε? Το Δημητράκι?
4: Όχι, το θερμοσύφωνα! Το ξεχάσαμε ανοιχτό!
5: Αποκλείεται. Αφού έχουμε το V-Timer. Την έξυπνη συσκευή με την οποία ρυθμίζεις το χρόνο που θέλεις να αναμένει το θερμοσύφωνα. Μόλις τελειώσει ο χρόνος, κλείνει αυτόματα.
6: Και τέρμα η σπατάλη.
7: Παραγγελίες online στο vtimer.eu, στο 2610 461900 και στα καταστήματα ηλεκτρολογικού εξοπλισμού.
5: V-Timer και ξένιασες.
8: Η ώρα είναι 7.
9: Max FM 93,4. Τα νέα όταν συμβαίνουν, όπως συμβαίνουν.
10: Η εκπομπή είναι μια προσφορά της Devico Security. Η πρώτη επιλογή στα συστήματα ασφαλείας.
11: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
12: Κυρίες και κύριοι, ladies and gentlemen, mesdames et messieurs, ακολουθεί η ώρα του λαού με τον Αποστόλη Μπαρμπαγιάννη. Μια παραγωγή της Ελληνοφρένειας.
13: Χαίρετε!
14: Χαίρετε!
13: Με τη δεύτερη, απίστευτο!
14: Μα δεν το πίστευα κι εγώ, λέω θα είναι τέταρτη, πέμπτη, αλλά να! Ανέλπιστο!
15: Ανέλπιστο!
13: Πιάστε εικόνα! Το 27 με τις εκλογές στην Πάτρα θα έρθει ο Λοβέρδος. Θα τα ακούσουν οι γέροι, θα βγάλουν τις σημαίες του Πασόκ κατά τα ντουλάπια και θα πάνε στην πλατεία με τις σημαίες του Πασόκ. Το φέρνεις λίγο στο μυαλό σου.
14: Αν το έχω βγάλει, δεν το έχω βγάλει. Έχω ξελιγωθεί από προχθές. Ήταν αυτό το κάτι που χρειαζόμασταν να πάρουμε λίγο τα πάνω μας.
16: Είμαι εδώ, στο Καλέντζι, δίπλα από τον Ανδριάντα. Του Ανδρέα Παπανδρέου για να στείλω ένα μήνυμα νίκης και αναγέννησης για το Πασόκ του 21ου αιώνα.
17: Καλησπέρα.
14: Καλησπέρα.
17: Αποστόλη.
14: Ναι, ναι.
17: Θέλω να δώσω συγχαρητήρια για την παράσταση μέσω ανθισμένους κήπους που μπήκαμε το Σαββατοκύριακο στη Θεσσαλονίκη. Ένα συγχαρητήρια σε όλους για την ομαδική δουλειά, καταπληκτική δουλειά. Είχε πει κάποια στιγμή ο Θήμιος ότι αλλιώς μπαίνεις και αλλιώς βγαίνεις από το θέατρο. Ισχύει. Ήταν υπέροχα. Ελευθερία στην Παλαιστίνη.
18: Αποστόλη.
14: Έλα.
18: Καλησπέρα, τι κάνεις?
14: Καλησπέρα, καλά.
18: Ο μάγειρας είμαι. Είσαι καλά? Το είπαμε.
14: Τι έφτιαξες σήμερα?
18: Τι έφτιαξα? Δεν έφτιαξα τίποτα. Είμαι ακαμάτης, φίλε. Ανοικοκύρευτος.
14: Α, έτσι είμαι και εγώ μάγειρας.
18: Θα φτιάξω στη δουλειά, αδελφέ. Έχω να φτιάξω κάτι τάκους, τάκος, κάτι μεξικάνικα. Να παίζει το τρανζίστρο τα μεξικάνικα που λέγει το τραγούδι.
19: Και εσύ περνάς τους δρόμους με το μπουφάν στους ώμους.
14: Μεξικάνικα.
18: Ναι, ναι.
14: Τάκο Μπέλ και τα λοιπά, τέτοιο.
18: Ω, ναι.
14: Να φύγεις αδιάβαστος για τουαλέτα.
18: Δεν ξέρω, δεν νομίζω.
14: Εσύ τα φτιάχνεις, δεν ξέρεις, ξέρουμε εμείς.
18: Εντάξει, οκ, okay. Για άλλο λόγο σε πήρα.
14: Τι λόγο?
18: Για να συζητήσουμε για τον Λοβέρδο.
14: Α, ναι. Άρα δεν πήρες για σοβαρά, για μαλακίες πήρες.
18: Εντάξει, δεν πειράζει. Περιλαμβάνεται γι' αυτό στη ζωή.
14: Τι θέλεις? Παίζουμε να συζητήσουμε για τον Λοβέρδο, βέβαια, ναι. Τι θες να πούμε για τις οροθετικές, για την Οβάρτης, τι?
18: Όλοι αυτοί είναι γυρολόγοι της πολιτικής.
14: Όχι.
18: Τι όχι?
14: Να έχεις αποδείξεις για να πεις κάτι.
18: Να έχω αποδείξεις, ωραία. Λοιπόν, κοίταξε. Όταν έχασε τις εκλογές ο Λοβέρδος κομμάτι.
14: Γιατί έχει κερδίσει εκλογές ο Λοβέρδος, τι έδινε όταν έχασε. Δεν έχει αφήσει ήττα που να μην την έχει καταπιεί. Αποτυχία για αποτυχία δεν έχει αφήσει και κάθε και λέει ήμουν υπουργός σε τέσσερις πρωθυπουργούς.
16: Που όσα επιθυμεί ένας πολιτικός σχεδόν τα έχω επιτύχει. Έχω υπηρετήσει
6: με
16: δύναμη τέσσερις πρωθυπουργούς σε πολύ δύσκολες στιγμές της χώρας.
14: Μετά τι έγινε.
18: Μετά τι έγινε.
14: Που το περιμαζέψαν εκεί πέρα σαν τις 100 ηνωμένες αποτυχίες.
18: Σωστό και αυτό, αλλά όταν.
14: Αλλά ήθελες να πεις κάτι άλλο.
18: Ναι. Όταν έχασε τις εκλογές κομματικές τις πρώτες στο Πασόκ, επιχείρησε να κάνει δικό του κόμμα. Μετά επανήλθε στο Πασόκ και τώρα πάει στο Μητσοτάκη που είναι στην αφάνεια. Γιατί.
14: Ναι. Πάλεψε να πάρει το Πασόκ σαν πρόεδρος να το κάνει μητσοτακικό, δεν του κάτσε.
18: Σωστό και αυτό.
14: Γιατί το ιδέες του Πασόκ δεν ξεπουλιούνται τώρα, σε παρακαλώ.
18: Ναι, σοσιαλιστές για το.
14: Και δεν αλλάζουν οι σοσιαλιστές, καλοί.
18: Για το σοσιαλισμό παλεύουμε όλοι, αδέλφια.
14: Αυτό.
15: Συντρόφισες και σύντροφοι, για το σοσιαλισμό αγωνιζόμαστε όλοι.
14: Και δεν του κάτσε να παλέψει για το σοσιαλισμό μέσα από το σοσιαλιστικό. Και θα παλέψει με σίγουρος για το σοσιαλισμό ή τον σοσιαλισμό, ή εθνικιοειλισμό. Δεν ξέρω, τα ψαγμένα αν τα πιάσει τα νόηματα, μην τα εξηγώ, είναι κρίμα. Και μέσα από την Δημοκρατία λοιπόν όλο αυτό.
18: Ναι, θέλω να πω ότι.
14: Δεν το λες, ποιο λόγο μιλάω.
18: Θα το πω λοιπόν. Θέλω να πω ότι όλα αυτά τα κόμματα υπηρετούν τα ίδια συμφέροντα. Μόνο το χρώμα και το άρωμα του σαμπουάν αλλάζει, όπως τα σαμπουάν. Και τα κόμματα στην ουσία. Όλα αυτά τα δεξιόστροφα κόμματα.
14: Αυτό τώρα δεν το είπε ο Θήμιος μέσα.
18: Το είπε, ναι.
14: Και το λες και εσύ σαν δικό σου.
18: Όχι.
14: Τι όχι, σαν πιανού το λες. Όταν κλέβουμε και στο διαδίκτυο γράφουμε από κάτω. Κοέλιο. Κάτι. Πες Καλαμούκης.
18: Ωραία, τα ΔΕΦ Θήμιος Καλαμούκης. Το είπα.
14: Α, τώρα το είπες, επειδή σε πρόγγιξα.
18: Στο τέλος.
14: Α, θα το έλεγες έτσι. Δεν ντρέπεσαι, σούργελο. Σαν χλαμάρα.
20: Απόστολε!
14: Τι θες?
20: Εσένα!
14: Α, και?
20: Να σε πιω στο ποτήρι!
14: Drink, drink!
20: Γερμανοκουνούμαλο!
14: Έλα, τι θέλεις?
20: Πήρα να ρωτήσω αν τελικά μάθαμε ποιος είναι ο Μάκης.
21: Δεν ξέρετε ποιος είναι ο Μάκης. Εσείς ξέρετε.
14: Αυτός, 1-0. Ξέρουμε.
20: Επίσης, να σας δώσω συγχαρητήρια για την εκπομπή σας.
14: Ευχαριστούμε για τα όμορφά σας λόγια.
20: Έχω αποστείλει και email και εσύ και ο Θήμιος είστε η μοναδική συντροφιά που έχω δώσει στη Γερμανία.
14: Γερμανία είσαι, την Περούτα Ζέφιλε Τάγκεφον και Σπρίχεν.
22: Την Περούτα Ζέφιλε Τάγκεφον και Σπρίχεν.
14: Καλά, ναι. Πού στη Γερμανία είσαι?
20: Τώρα αυτή τη στιγμή είμαι στο Braunschweig. Δουλεύω σαν οδηγός σε μια μεταφορική εταιρεία. Αλλά...
14: Ωραία, και τι σε χάλασε, ας πούμε, γιατί έπρεπε να φύγεις, δεν μπορούσες να κάτσεις εδώ.
20: Δεν γινότανε.
14: Δεν γινόταν γιατί είσαι φιλοχρήματος, γι' αυτό δεν γινότανε.
20: Ήθελε το κράτος να με κρατήσει, αλλά εγώ επέμενα να φύγω.
14: Να, αυτά τα κολλήματα δεν μπορώ.
20: Με τόσα πολλά στην Ελλάδα που δεν τα άντεχα, δεν θα ξέρω τι να τα κάνω. Και λέω, άστο μωρέ να φύγω να πάω να ζήσω στη μιζέρια στη Γερμανία, γιατί είμαστε και μίζερος λαός.
14: Σας ξέρω, ναι.
20: Αυτό και να δώσω αγωνιστικούς χαιρετισμούς στον Πάνο το Ρούτσι και στις 57 οικογένειες. Δεν το συζητάμε. Να πω κι εγώ από τη μεριά μου ελευθεριά στην Παλαιστίνη. Μακάρι όλοι οι αγώνες να δικαιωθούν. Εύχομαι σε εσάς καλές εκπομπές και να μας κρατάτε πάντα καλή συντροφιά γιατί είστε μοναδικοί.
23: Λοιπόν, θέλω να πω μια προσωπική εμπειρία.
14: Okay.
23: Πηγαίνουμε λοιπόν σε μια εκδήλωση, ήταν εκεί η κυρία Υπουργός, η κυρία Κεραμέως. Δεν θα μιλήσω πολιτικά, αλλά θα πω την προσωπική εμπειρία. Πάω λοιπόν την άλλη μέρα στο σχολείο, λέω στο διευθυντή μου, Κεραμέως, λέω, ωραία γκόμενα. Και μου λέει ο διευθυντής μου, καλά μακάκας είσαι.
14: Τι να πει ο άνθρωπος, σε κατάλαβε.
24: Ακριβώς. Αποστόλη,
14: έλα.
24: Πήρα να προτείνω κουμπαριά.
14: Oh.
24: Λατινοπούλου αυτιάς.
14: Εντάξει, θα μπορούσε βέβαια.
24: Θα έχει να τα φτιάξουν τα παιδιά. Έχουν πολλά κοινά σημεία. Όπως ας πούμε κλαψομόνιδες και οι δύο. Σύνδρομο το καλό παιδί. Υδρώνει, γλύφη. Έχουν κοινά στοιχεία όπως πατρίς, θρησκεία, οικογένεια.
14: Και φράγκα. Αυτό το λες μαζί με τα φράγκα. Πατρίς, φράγκα, θρησκεία.
24: Πατρίς, φράγκα, θρησκεία, οικογένεια.
14: Κάπου εκεί. Ναι, και οικογένεια, εντάξει, το αρχέσαι μας.
25: Ζούσα στη γιαγιά μου. Ταξίδια δεν πήγαινα. Δεν έβγαινα όλη μέρα.
24: Λοιπόν, περάσαμε καταπληκτικά στην Ικαρία. Μπράβο σε όλους, στο Δήμο, στους συλλόγους.
14: Σωστά, δεν είχα έρθει η Ικαρία, γιατί μου το λες.
24: Ελά.
14: Δεν ήμουν Ικαρία.
24: Τι σου να.
14: Όχι.
24: Δεν το παρατηρήσαμε.
14: Ναι, κι όμως.
24: Να έρθεις όμως, είναι κόκκινη και ωραία.
14: Α.
24: Καταπληκτική. Και θα ήθελα μια για το φίλο μας τον αυτιά του συντοπίτη μας, γιατί είμαι ο Ζούγκλος. Γιατί δεν περνάει εκεί που είναι στις Βρυξέλλες από το γραφείο της Αγγελέως να δει τα πρόστιμα που θα μας χώσουνε, αλλά μου γυρνάει στις λαϊκές αγορές και κοιτάει τις τιμές στα γκουράκια και στα ψάρια.
26: Εδώ στην κεντρική αγορά των Βρυξελών βρήκαμε λάδι με 750 γραμμάρια 15 ευρώ.
14: Τι πρόβλημα έχεις εσύ?
24: Έχω πρόβλημα γιατί τώρα ξαφνικά ανακαλύψαμε ότι σπαταλάνε το ευρωπαϊκό χρήμα. Λέει και τα τρώνε.
14: Εμ κάνει έργο ο άνθρωπος, εμ του κάνετε κριτική.
24: Τι έργο ρε, άσε ρε να...
14: Έργο αυτό, δύο έργα, σεξ που λέμε.
24: Να περνάει την κοπέλα, να βλέπει την κοπέλα. Μία από τη Λατινοπούλου και μία από την Εισαγγελέα.
27: Ναι, γεια σας.
14: Γεια σας.
27: Αποστολή.

0: Αποστόλη αδερφέ μου, τι μ***α θυμίπες μου. Τι κάνετε, πώς είστε?
1: Καλά, εσείς?
0: Μπορώ να πω ένα ποίημα.
1: Να το.
0: Σε τελευταίο ποιητική συλλογή από τη συλλογή μου «Οι Λέλαπες». Μπορώ, κύριε Αποστόλη?
1: Για πες να δούμε.
0: Παρακαλώ, προλογήστε με παρακαλώ.
1: Και τώρα, πώς λέγεστε, καλλιτεχνικό, τι να πούμε?
0: Πριτσαπίδουλας.
1: Και τώρα, ο ποιητής Πριτσαπίδουλας.
0: Ευχαριστώ. Την ώρα που στείλεις να δέσεις το κορδόνι, ένα θεράπης με συντή σε πρέπει και καβλώνει. Το καροτσέκι παρατά, σου στίζει την κοντάρα και για ενθύμιο σ' αφήνει ένα συντή νταλάρα.
1: Αυτό δεν το είπαμε χθες.
0: Τρέλα, τρέλα.
2: Τρέλα, τρέλα.
0: Και το μυαλό μου είναι θολό και το δικό σου πιο λυψό.
2: Και το μυαλό σου είναι θολό και το δικό της πιο λυψό.
0: Δώσαν τα λεφτά, γεια σου Αποστόλη φαφλατά.
1: Κάτσε να ρίξω το πιατίνι, πάμε στο επόμενο παρατράγουδο.
3: Πάμε λοιπόν να υποδεχτούμε το παρατράγουδο number one. Για πάμε.
1: Αυτό. Πάμε στο επόμενο, ευχαριστούμε πολύ.
0: Ξέχασα να σου πω, πες στο Θύμιο ότι δεν είμαστε καθόλου καλά.
1: Εσύ σίγουρα.
4: Πες στο Θύμιο, δεν είμαστε καθόλου καλά.
5: Έλα μάνα μου, έλα μάνα μου.
1: Έλα, τι θες?
5: Τι να θέλω, κάτσε, μην αγριεύεσαι.
1: Δεν μπορώ, το ελέγχω νομίζεις. Αφού με ταΐς.
5: Έχω καλή φάβα κυψέλης.
1: Τι έχεις?
5: Καλή φάβα κυψέλης.
1: Από τα ράτσα, από καλή τα ράτσα όμως, φωτεινή.
5: Τι τα ράτσα, ρε, από ένα παρκάκι βγάζω τόνους. Τι τα ράτσα, δεν το έχουμε ξεπεράσει αυτό το πράγμα.
1: Α, οργανωμένος.
6: Υπήρχαν αφημοί που δηλώνανε, ας πούμε, στους ζωγράφους καλλιέργειες φακή.
5: Το έχω ξαναπεί. Οι ιερέοι του κατόψυχου μπροστά σε αυτήν εδώ την κόζα νόστρα που μας κυβερνάει ήτανε τίποτα. Δηλαδή ήτανε άγγελος ήτανε ο κατόψυχος ο Ντεμέκεθνάρχης. Αλλά τι γίνεται, το βλέπεις τον πούστη τον Έλληνα εκεί, δεξιός και πατριώτης.
1: Τον νοσταλγείς τον Εθνάρχη, τον νοσταλγείς.
5: Τον Εθνάρχη, ναι.
1: Ευτυχώς μας άφησε τις πράσινες τέντες πίσω και τις όμορφες πολυκατοικίες να έχουν να θυμάμαστε κάτι.
5: Θα ήθελα πολύ να αποπατώσω στον τάφο του, αλλά δεν πας εισαίρεσαι.
1: Σας παρακαλώ πάρα πολύ, να σέβεστε.
5: Δεν σέβομαι κανένα. Που έστειλε τους γονείς μου στη Γερμανία, άδειασε όλη τη Μακεδονία και τη Θράκη στους κατόψεις, σκατά.
1: Σταματήστε το, άμα είναι να βάλω ολοπίπ δεν έχει νόημα. Λοιπόν, έλα, γεια.
7: Για να μην παρεξηγηθώ, γιατί μετά θα μου λέτε ότι κάνω μαλακίες. Αν βγει στο προσκήνιο ο Τσίπρας, αγαπητή μου ζωή, επειδή έζησα την κυβέρνηση του Τσίπρα και προόδευσα και χρέωσα και το ένα και το άλλο, ζωή θα εγώ θα πάω στο Τσίπρα. Το λέω από τώρα, μην μου λένε μετά κάτι μαλακίες, πάω από εδώ και πάω από εκεί.
1: Ναι, γιατί δεν είσαι τέτοιος, σταθερός, το ξέρουμε.
7: Όχι, δεν είναι το θέμα. Αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει ο Τσίπρας, ο Πάμελος είναι στο 6. Εγώ θέλω να κυβερνήσω, εάν βγει ο Τσίπρας, έφυγα δαγκωμένος. Αν είναι στην άκρη ο Τσίπρας, συζήτησε το ζωή σας.
8: Έλα.
1: Έλα.
8: Κουβανολόγος, τι κάνεις?
1: Καλά, εσύ?
8: Καλά, σου πω ψέματα. Δεν είναι ούτε για Γάζα ούτε για Κούβα. Θα σου πω για τα σχολεία. Λοιπόν, γιατί έχω δύο παιδιά. Έχουν, δεν ξέρω αν το έχεις πάρει χαμπάρι. Νομίζω ότι αξίζει να το σηκώστηκε στο site. Φωνάξτε για να την Ομοσπονδία Γονέων, από την Δασκαλική Ομοσπονδία. Πάνε να διαλύσουν το λογημένο σχολείο. Το πρόγραμμα δηλαδή που κάνουν τα παιδιά μετά τη μία για να μένουν εκεί. Αφενός γιατί οι γονείς δουλεύουν και αφετέρου γιατί υποτίθεται ότι τους κάνουν κάποιες πρώτες δραστηριότητες. Κάνουν...
1: Και δραστηριότητες και μελέτη έχω μάθει.
8: Ναι, λοιπόν. Έτσι κι αλλιώς αυτό είχε πρόβλημα, όπως όλα τα σχολεία κλπ. Και κάπως το σούρνανε. Ξεκινήσαν τα τμήματα κανονικά τον Σεπτέμβρη, 11 Σεπτέμβρη. Εδώ και 5 χρόνια αυτό είναι ελεύθερα προσβάσιμο σε όλα τα παιδιά, χωρίς προϋποθέσεις. Άσχετα αν δουλεύουν, δεν δουλεύουν οι γονείς, υπάρχουν ειδικές ομάδες ή οτιδήποτε. Λοιπόν, και ενώ ξεκίνησαν τα παιδιά κανονικά, και ενώ η υπουργική απόφαση του 20 ισχύει ακόμα που λέει ελεύθερη πρόσβαση, βγάλανε μια εγκύκλιο που είναι γραμμένη στο πόδι ούτε σημείωμα για το σούπερ μάρκετ, η οποία λέει ότι θα φτιαχτεί μια λίστα προτεραιότητας με το αν είναι άνεργοι γονείς και αν υπάρχουν ειδικές ομάδες και μονογονεϊκές οικογένειες και ευάλωτες κλπ. Και χωρίς καμία σαφήνεια στο πράγμα, το στέλνουν και αρχίζουν να βάζουν τους γονείς να μαζεύουν δικαιολογητικά. Και σαν να μην έφτανε αυτό, έχουν ήδη ξεκινήσει και συμπτύξεις τμήματων, τα πάμε και τα κάνουν όλα τα τμήματα 25 άρια που είναι το ανώτερο όριο και μεικτά, που σημαίνει δηλαδή πρώτη, δεύτερα, τρίτη, ξέρω εγώ, σε ένα τμήμα 25 παιδιά.
1: Έλα μου, αυτά τα μάθεις, θα τα μάθεις.
8: Με κόσμο.
1: Τι σημασία έχει, ναι, τώρα, τα μάθεις λίγο τώρα, λίγο αργότερα, λίγο νωρίτερα, θα τα μάθεις.
8: Εκεί είναι τόσο καταπλιάδες τύποι, οι οποίοι εντάξει θέλουν να το καταργήσουν, ας βγάλουν μια υπουργική απόφαση, πάρουν την ευθύνη να το καταργήσουν. Πάνε τώρα με μια εγκύκλιο που μας έχουν φάει τα τέτοια με την νομιμότητα να καταργήσουν την υπουργική απόφαση. Το θέμα είναι ότι πέρα από τη γελίο του πράγματος, ο δικός μου διευθυντής εδώ πέρα στην Ιωνία βγήκε και είπε ότι όποιο παιδάκι δεν φέρει μέχρι σήμερα τα χαρτιά, από Δευτέρα δεν μπαίνει στο σχολείο. Και επειδή ακόμα δεν έχει γίνει κάτι κεντρικό, να πάμε στο Υπουργείο να κάνουμε κάποια διαμαρτυρία, κάτι τέτοια, αν αρχίσουν να αφήνουν παιδάκια έξω από το σχολείο, είναι πολύ σοβαρό, γιατί τώρα στην αρχή το πουλήσαν ότι δεν θα αλλάξει κάτι φέτος και θα δούμε του χρόνου κλπ. Το θέμα είναι ότι ήδη το διάλειμμα από σήμερα. Και δεν ξέρω τώρα, παίχτω να δούμε.
1: Ωραία, ρε παιδάκι μου, δεν μπορεί να τα πάτε κάπου σε ένα κδάπ ή σε κάτι ιδιωτικό. Όλα να περιμένουν το δημόσιο. Πόσο να κάνει αυτό το δημόσιο πια, κάπου ιδιωτικά.
8: Πρέπει να κάνουμε κονσομασιόν, να κινήσει το χρήμα.
1: Στο κονσομασιόν, κάτι.
8: Έτσι. Λοιπόν, να κινήσει το χρήμα, να δουλέψει η αγορά.
1: Αυτό. Τέλος. Ποιος θα δουλέψει, για δουλέψει η αγορά.
8: Φώναξε εκεί κανένα πιο ανώτερο από μένα εκεί βαθμοφόρο, από την Ένωση Γονέων, από την Ομοσπονδία εκεί να τα πούνε. Και βάλουν και κανένα ημερομηνία, πάμε να διαδηλώσουμε γιατί θα πάει και αυτό άκλαστο.
1: Ναι. Ναι. Καλέ, ποιος είναι? Γιατί δεν μιλάς στο τηλέφωνο?
9: Ακούς?
1: Ναι.
9: Αποστολή, πες σε παρακαλώ που τέτοιο το σημείο να σταματήσει με το βορύδι μας. Έχουν γυρίσει τάντερα μεσημεριάτικα.
1: Γι' αυτό, για να χάσετε τα κιλά τα περίτα του καλοκαιριού.
9: Δεν θέλω άλλο, δεν θέλω άλλο.
1: Θα χάσεις. Σκασμός.
10: Πολλές υποθέσεις δεν έχουν μαζευτεί.
11: Πού?
10: Στο θέμα τα διαφθοράς.
11: Για πείτε.
12: Έλα μωρή λουλού, έλα μωρή λουλού.
1: Τι θες καλέ?
12: Κάθε Παρασκευή θα σε παίρνω μαλάκα. Σαν τη Λουκά, αφορμή ήταν τώρα αυτός ο μαλάκας που άκουγα, ρε ο Σεραίος. Του έλεγε θα ρίξω κυροβοβίδα, ξέρω εγώ. Άλλος εφόλαζε ότι μου κλείσε το σπίτι.
13: Τι να ακούσου ρε! Ρε θα πεθάνουμε, ρε καταλαβαίνετε ρε! Ρε είστε καλά ρε! Τι περιμένετε δηλαδή, να καούμε όλοι! Χειροβομβίδα θα ρίξουμε ρε!
12: Αυτά τα μουνόπανα τόσο καιρό που συμβίζουν στην Νέα Δημοκρατία, πόσα σπίτια άλλων έχουν κλείσει, το φανταστήκανε? Ποτέ όταν πήγαιναν ψήφισαν τον μπουκ στον Καραμαλή. Και όλα αυτά τα σπίτια που έχουν κλείσει μέχρι τώρα με τις επιλογές τους. Τώρα δηλαδή που ήρθε η σειρά να κλείσει το δικό τους το σπίτι, τώρα το καταλάβανε. Έτσι, αυτά τα ακούει και ένας μαλάκας. Είχες και ένα ακροατήρι που έλεγε ότι μου τσατάκεις γαμάει. Τώρα μου φαίνεται γαμάει και αυτό να πούμε έτσι. Να τα ακούν αυτά. Ρε φίλε, χερεκάκια, αλλά το ευχαριστιέμαι, καλά πάθη γιατί τόσα χρόνια γαμάγανε εμένα. Τώρα τους γαμάσεις και αυτούς να πούνε, να τους γαμίσει και να το ευχαριστηθούν κιόλας.
14: Δεν μπορώ να καταλάβω ακόμα και σήμερα πώς
12: και να το ευχαριστηθούν κιόλας.

0: ήρεμα που κρίνουν εμείς τα πράγματα για το Ρούπο, κάποια πράγματα. Επειδή διάβασε και μια επιστολή ο Θήμιος, για μένα δεν με ενδιαφέρει καθόλου τι έκανε ο Ρούπος στην ελληνική σημαία. Πολύ καλά έκανε. Εγώ εικόνα στο προφίλ μου έχω βάλει την ελληνική σημαία του Πανούση, τη θυμάσαι?
1: Ναι.
0: Ναι, λοιπόν, και εσείς έχετε κορυδέψει την ελληνική σημαία και καλά κάνετε και ο Χάρη Κλίν και όλοι. Εμένα αυτό που με πείραξε πάρα πολύ γιατί το είδα, θυμάστε να το ψερώταγα και έλεγα δεν είμαι σίγουρος, είναι αυτό που έχει πει για τους Κύπριους και για τους Μικρασιάτες. Και ιδιαίτερα για τους Μικρασιάτες, αυτό που έγραψε είναι πάρα πολύ βαρύ και μάλλον να σου πω κάτι άλλο τι σημαίνει. Σημαίνει ότι δεν ξέρεις ωραία. Δηλαδή, γιατί αυτό που λες, δεν μπορείς εσύ, ο Πανούς, όλα αυτά που έλεγαν άλλη φορά, μην επαναλαμβάνω, ο Χάρη Κλίν και αυτά, με τους Μικρασιάτες να δείχνετε τέτοιο σεβασμό και τη μόνη κριτική που κάνετε να είναι στο πώς φερθήκαν οι Έλληνες στους Μικρασιάτες, εκείνα είναι όλη η σάτυρά σας και όλη η εχθρικότητά σας και είναι διαφορετικό να λέει φάγατε μεγαλύτερη πουλίτσα από το 22. Και αυτό που είδα στα σχόλια, ότι του γράφαν πάρα πολύ, πολύ ευγενικά, ρε πάρει εδώ είσαι άδικος γιατί είμαστε Μικρασιάτες και μπλα μπλα μπλα, και αυτός απαντούσε πολύ άσχημα.
2: 12 Οκτωβρίου έρχεται μετά την επιτάκυνση
1: το
2: 3i Atlas. Να το βλέπουνε όλοι, αλλά...
1: Να το υποδεχθούμε. Με το καλό να έρθει. Με το καλό.
2: Να μπουνε στην...
1: Εμείς θα το περιμένουμε. Εδώ θα είμαστε.
2: Να κάνουνε και αναδρομή ύπνωσης. Δεν βλέπω. Ραβδοσκόπος βλέπω που τους ψάχνουνε. Βάλτε και ενδιάμεσα να το ψάξουνε.
1: Ωραία.
2: Λοιπόν, και να μην θυμάμαι για το σίγουρο...
1: Άμα δεν τα θυμάσαι τα βασικά, τι να σε κάνω τώρα.
2: CIA Office, άλλοι Aliens Hybrids, τα ευρύδια δηλαδή των εξωγήινων.
1: Καλά που μεταφράζει και τίποτα να πιάνουμε και κάτι. Δεν μου μεταφράζει και τα άλλα που έλεγε στα ελληνικά. Καλά, αυτά τα είπαμε, αλλά.
2: Πρώην αξιωματικός της CIA μιλάει για τα ευρυδιακά εξωγήινα με.
1: Όχι, υβριδικά.
2: Υβριδικά εξωγήινα.
1: Α, όχι υβριδιακά τώρα.
2: Αγγλικά αυτά.
1: Είσαι λίγο ασυνεννόητος.
2: Αλλά είναι πολύ καλά τώρα να παρακολουθούν όλοι, το έχουν live αυτό.
1: Live όταν λέμε εννοούμε ζωντανό.
2: Αλλά έχουν. Και όχι αυτό, λέει να ειδοποιηθούν όλες οι εθρησκείς, όλοι να δράσουν ανάλογα.
1: Δεν ειδοποιούνται, ειδοποιείται έχουν μείνει.
2: Εγώ τους έστειλα ήδη τα βιβλία του Κοτσάκη να γίνουν Ορθόδοξοι.
1: Να τους ο Κοτσάκης πάλι, όλο μας τριγυρνάει αυτός ο Κοτσάκης. Έλα, γεια.
3: Η ώρα του λαού σε λίγο και πάλι κοντά σας. Commonalty time will be a little again near you. Le temps du peuple, dans le peuple, près de vous.
1: Αποστόλη.
4: Είναι ο καιρό όπω είναι. Είμαστε μέσα στην κίνηση. Έχουμε εδώ γαμπτή με στην βροχή. Τι βάζει και τον Άδωνε και έχουμε αρχίσει παναγίε με στα μάξια. Έχουμε που έχουμε τόσου λόγου. Δηλαδή τι δεν θα κάνουμε.
1: Επειδή ήταν ευκαιρία το είδα. Δύσκολα τα πράγματα.
5: Ήρθαν οι κομμουνιστέ στη Βουλή να προσκυνήσουν τη Νέα Δημοκρατία.
4: Και κάτσε μαλάκα. Λυπήσουμε σήμερα βρήκε. Δηλαδή εντάξει. Το παίξατε να πούμε σε λίγο τόσο άλλο. Πάλε και την Τατιάνα τώρα, ξέρω εγώ.
1: Απαπαπαπα. Όχι, εντάξει, μέχρι ένα όριο.
4: Μα πήξε, σήμερα έχουμε ξεβαφτιστεί. Εντάξει, θα δούμε μια εκκλησία πάλι.
1: Άσε τώρα την Τατιάνα, την έφαγε και το μαύρο φίδι τώρα, άσο. Δεν ξέρω τι συνέβη εκεί, αλλά είμαι και εγώ να σκάσω.
6: Πήγαμε στα σκουπίδια των επωνύμων και ψάξαμε στους κάδους να δούμε τι θα βρούμε μέσα.
7: Απόστολε.
1: Έλα.
7: Πού είσαι ρε Απόστολε, τι γίνεται αδερφέ?
1: Πού είσαι, καλά?
7: Καλά, από το Βόλο σε τηλεφωνώ, φοιτητής.
1: Ωραία.
7: Πότε θα μας έρθεις εδώ να σκαμαρώσουμε οι φοιτητές?
1: Οι φοιτητές στο Βόλο, τι φοιτάς?
7: Παιδαγωγικό ειδικής.
1: Α, ειδικής αγωγής, ναι. Okay, πολύ καλά θα πάει αυτό. Τι να έρθω να κάνω παράσταση?
7: Ό,τι θέλει, ό,τι γουστάρει η καρδιά σου. Εμείς ναι. Το γουστάρουμε εδώ, σ' ακούμε.
1: Έρχομαι και στη Λάρισα, γιατί δεν έρχεσαι μέχρι τη Λάρισα?
7: Γιατί που ξέρεις ότι εγώ είμαι από Λάρισα?
1: Α, δεν ξέρω ότι είσαι από Λάρισα, αλλά ξέρω ότι είναι κοντά ο Βόλος.
7: Εντάξει, καλά. Λάρισα, πότε θα έρθεις?
1: Δεν ξέρω ακόμα. Θα έρθω όμως.
7: Θα έρθεις. Με θα το έρθω. Καλό να σε περιμένουμε.
1: Εντάξει. Είδες. Το βρήκαμε. Oh. Τι είναι 50 λεπτά.
7: Ναι, τίποτα. Με το κτέλ θα φύγω. Με το κτέλ θα έρθω πλέον.
1: Άιντε, χαζομάρεις τώρα.
7: Γιατί τρένο μας χάλεσε από τον Ντάνιελ, μάλλον.
1: Να ήταν μόνο ο Ντάνιελ το πρόβλημα του τρένου, θα ήταν καλά.
7: Καλά, αυτό να μου πεις. Εντάξει, ξυπακούεται. Εντάξει, Απόστολε. Θα σε περιμένουμε όλοι φοιτητές.
1: Εντάξει, έγινε φοιτητές. Γεια σας φοιτητές.
8: Καλησπέρα Αποστόλη.
1: Καλησπέρα.
8: Προχθές την Κυριακή ξαναπήγαμε τον άντρα μου τον τόπο του εγκλήματος εκεί στα Τέμπη. Συνάντησα την κυρία Άλμα και τον κύριο Κώστα που είναι οι γονείς της Κλαούντια. Και τον παππού του Τάσου Κοτσόπουλο, τον κύριο Γιώργο που έρχεται από τους Σοφάδες κάθε Κυριακή με μπιτόνια νερό να ποτίσει τις 57 ελιές που φύτεψε ο άνθρωπος εκεί. Και βλέπεις κάτι άνθρωποι σου μιλάνε και εσύ σκύβεις μόνο το κεφάλι κάτω. Θέλω αυτή η κυρία που λέει αυτή, χρησιμοποιεί αυτή τη λέξη αυτή για τους συγγενείς. εμείς.
9: Θα βγουν και άλλα πράγματα μέσα από τη δικογραφία. Δεν θα βγουν μόνο αυτά που λένε αυτοί.
8: Είναι για μένα μια αγράμματη, μια γυναίκα η οποία δεν πρέπει να έχει αυτή τη θέση που κατέχει. Είναι ντροπή για αυτούς τους ανθρώπους να τους αποκαλεί έτσι. Εγώ είμαι κατασυγκινημένη και χθες με πήρε ο παππούς του Τάσου τηλέφωνο που να μας ευχαριστήσει που τον βοηθήσαμε να ποτίσουμε τις ελιές. Αυτοί οι άνθρωποι είναι ράκοι, ράκοι, είναι 2,5 χρόνια και ζουν με ένα αναπάντητο γιατί. Μπορούν να το καταλάβουν αυτοί, να διανοηθούν τι περνούν αυτοί οι άνθρωποι.

0: εσύ αυτό καταλαβαίνεις ότι μπορούν να το διανοηθούν και να το καταλάβουν?
1: Όχι, Αποστόλη, δυστυχώς. Τι να πω, θέλω να τους δώσω κάποια λόγια παρηγοριάς, δεν μπόρεσα να τα βγάλω από το στόμα μου. Γιατί αυτοί οι άνθρωποι, το είπα και προηγουμένως, σκύβει στο κεφάλι και μόνο τους ακούς. Τον πόνο που έχουν μέσα τους. Κουράγιο και δύναμη και θα είμαστε μαζί μέχρι τέλους. Κάναμε και μία κουβέντα για τα χρώματα και τα κόμματα, γιατί αναφέρθηκε και αυτό, ότι να μας κάλεσε όχι, την είπα την κυρία Άλμα, όχι, υπάρχουν και χρώματα, υπάρχουν και κόμματα τα οποία έχουν ευθύνες. Δεν τα τσουβαλιάζουμε όλα. Τελικά με την κουβέντα που κάναμε συμφώνησε η γυναίκα ότι είναι έτσι. Γιατί λέει μας κάλεσε, λέει μας η κυρία Καρισκενού, χωρίς χρώματα και κόμματα. Όχι, δεν θα το βάζετε έτσι. Υπάρχουν κόμματα και χρώματα που έχουν ευθύνες. Υπάρχουν κόμματα και χρώματα που παλεύουν για να αποκαλυφθούν αυτές οι ευθύνες.
2: Καλό φθινόπωρο. Λοιπόν, να είμαστε έτοιμοι με τα μπορλότα. Σύγχρονα μπορλότα είναι τα ντρόνς. Να μπορλωτιάσουμε τα αεροπλανοφόρα των Τουρκών.
0: Πού θα τα βρούμε, παιδί μου, δεν έχουμε τέτοια ντρόνς. Πας καλά με τα μυαλά σου.
2: Ήδη έχουν περάσει πάνω.
0: Τι είμαστε, παιδί μου, οι τρομοκράτες του Ισραήλ είμαστε για να έχουμε ντρόν.
2: Μια στρατό στη Λιβύη και πλοία. Να είμαστε έτοιμοι, δεν με έκοψε.
0: Τι έτοιμοι να είμαστε, εγώ δεν μπορώ να είμαι έτοιμο. Δεν τα ξέρω αυτά. Δεν ξέρω πώς λειτουργεί, παιδί μου. Δεν ξέρω πώς λειτουργεί. Ένα με κάμερα πήρα από το τεμού και πήγε να μου φάει το κεφάλι. Τώρα είναι δυνατό? Σε παρακαλώ.
3: Παρόλο ότι κινδυνεύω να πάω καμιά τσαντιά στο κεφάλι από την πελάτησα που είναι κουκουέ, εγώ σε πήρα τηλέφωνο.
0: Εγώ λέω να αντιφάς την τσαντιά προκαταβολικά και μιλάμε μετά.
3: Τέλος πάντων, δεν είναι σαν ανοιχτή ακρόαση, δεν ακούει. Να σου πω κάτι, τι είπε αυτός ο Καραγιώδης ο Καλαμούκης? Τι είπε αυτός ο Καραγιώδης, για να μην πω κάτι τίποτα άλλο πιο βαθύ. Δεν έκανε τίποτα ο Αλέξης?
0: Όχι, δεν έκανε, τόσο έκανε, τόσο έχουμε υποφέρει από αυτόν. Όχι, δεν έκανε, έκανε πολλά.
4: Η ελπίδα, φίλες και φίλοι, δεν έρχεται.
3: Λοιπόν, ψήφισε απλή αναλογική, ψήφισε τη 13η σύνταξη, εντάξει, έκανε διαγραφή χρεών 65%.
0: Άσε, ό,τι και να πεις, είναι λίγο, έχει κάνει τόσα που δύσκολα θα το ξεχάσουμε.
3: Ψήφισε διαγραφή χρεών 65% το Μάιο του 19 και 120 δόσεις. Υπάρχουν και άλλα, αλλά τώρα εντάξει, μην αυτό. Πες του πάντως, άμα θέλει, πολύ ευχαρίστως να τα συζητήσουμε από κοντά, αλλά δεν τολμάει.
0: Σαν τρελός θέλει, σαν τρελός. Έλα.
5: Έλα ρε μωρό μου, λοιπόν, άκου, μην το βγάλεις στον αέρα. Απλώς το δεν σε παίρνω.
0: Αφού είναι να μην το βγάλω στον αέρα, γιατί μου τρως το χρόνο?
5: Εντάξει, για να μην νομίζω ότι σε κλάνω.
0: Αυτό νόμιζα. Και ήμουν σίγουρος, κάπια.
5: Σ' αγαπάω, μη με βρεις, γιατί καβλώνω. Το
0: ξέρω. Σ' αρέσει μου, το ξέρω, γι' αυτό σε βρίζω.
5: Είσαι το αστέρι μου, σε ακούω φουλ. Απλώς.
0: Τι συνέβη?
5: Διπλή ζωή τώρα.
0: Τι κάνεις?
5: Διπλή ζωή, έχω και εγκόμενο επίσημο και το κανονικό και δεν προλαβαίνω τίποτα. Είμαι με διαλύσεις, δεν το έχω συνηθίσει.
0: Πω τι σου τύχε τώρα.
5: Αυτό.
0: Εντάξει.
5: Και είμαι...
0: Υπομονή, κουράγιο, δύναμη. Σε όλους έχει τύχει.
5: Αυτό.
0: Άλλο τέτοιο κακό να μη σε βρει.
3: Αποστολή.
0: Έλα πάλι.
3: Το 91 θυμάμαι το Αντώνη το Σαμαρά να ανοίγει τα σύνορα στην Κακαβιά. Το Σάββατο νομίζω ή την Κυριακή, δεν θυμάμαι, σε κάποιον άλλο ραδιόφωνο και ο σταθμό. Βγαίνει ο Πλεύρης και λέει τα δικά του. Και μετά βγαίνει ο Αυτιάς από τα Βρυξέλλας. Ο Πλεύρης ξέρει τι είπε για τους μετανάστες, τα δικά του. Και λέει ο Αυτιάς, παιδιά, χρειαζόμαστε 400.000 εργάτες. Χρειάζεται αυτή τη στιγμή η Ελλάδα άμεσα 400.000 εργάτες. Ποιο να πιστέψω τώρα εγώ, τον Αυτιά ή τον Πλεύρη?
0: Τον Τσίπρα.
6: Ω, καβιάρικο, σε έπιασα για άλλη μια φορά.
0: Τι γίνεται, μπινε?
6: Λοιπόν, φιλαράκι, έχω να σου πω, ξέρεις τώρα, εντάξει, με έχεις συνηθίσει να βρίζω και να κάνω. Εγώ 15-17 χρόνια που παίρνω, ξέρεις, έχω μάθει να πούμε έτσι, να βγάζεις και τον αντίλογο. Τώρα δεν ξέρω, σου
0: πω. Είσαι πολύ μαθημένος και πολύ δεκτικός στην κριτική, ειδικά.
6: Τι είπες, δεν σε κατάλαβα.
0: Τίποτα, είπα πράγματα που θα σε τσατίσουνε.
6: Μαλάκα, δεν σε ακούω καθαρά, μιλά καθαρά.
0: Μιλάω καθαρά, λόγια στα ράτα.
6: Λοιπόν, άκου να δεις, αφού πλέον βγάζεις μόνο την κατουρημένη τα ριφούλα και εμένα με έχεις κλάσει όπως μου είπες ότι θα με ξαναβγάλεις, μάλλον σου βάλανε χέρι.
0: Όχι, δεν είπα αυτό. Είπα άμα βρίζεις θα σε ξαναβγάλω.
6: Μα δεν έβρισα εγώ. Εγώ σου είπα κάποια πράγματα και εσύ δεν ήθελες να βγάλεις, οπότε σου λέω ένα καινούριο όνομα για το ραδιάκι σου. Red Chicken Radio. Εσείς πέντε κουμούνια μαζί να μιλάτε, να χαίρεστε. Έτσι κι αλλιώς χτισμένος όλος ο πλανήτης σας έχει. Μόνοι σας να χαίρεστε. Να μιλάτε μεταξύ σας. Να λέτε ο ένας για τον άλλον και να χαίρεστε, όπως η ταρυφούλα που την έχεις βάλει να πούμε την κατουρημένη. Και δεν είπες για το τεράστιο ψέμα που είπε ότι το 100% ότι του γλίτωσε ο Τσίπρας στον ΕΦΚΑ, ο ξεφτυλόκουστας. Μιλάτε μεταξύ σας και αυτά που λέω εγώ γράψε με στα αρχεία σου. Οπότε από εδώ και πέρα αυτή είναι η τελευταία μου φορά. Σε έχω πάρει 7 φορές, δεν έχεις βγάλει τίποτα. Να πας στο καλό.
0: Με έχεις πάρει 7 τελευταίες φορές. Έχουμε χαιρετιστεί, οχο!
6: Όχι, λάθος κάνεις. Τις άλλες φορές επανόρθωσες για όλα. Αυτή τη φορά σε έχω πάρει από την περασμένη Παρασκευή 7 φορές, δεν έχεις βγάλει τίποτα. Η πουτάνα η κατουρημένη βγαίνει κάθε μέρα η ταρυφούλα.
0: Τι ζηλιάρης που είσαι, τι ζηλιάρης.
6: Δεν τρέπεσαι ρε μαλάκα λίγο. Έβγαζε τον αντίλογο σε γούσταρα, εντάξει. Ξεκομούνι, ξεκομούνι καλά. Εσύ αρχίζει ακομούνι, τέλος πάντων αριστερίζεις λίγο για να έχεις να πούμε, εντάξει, να πούμε αυτούς που σε παίρνουν και σε εκτιάζουν. Ο άλλος ο Κακομύρης. Λοιπόν, μαζευτείτε πέντε κουμούνια όλοι, λέγεται μεταξύ σας και αρείτε μεταξύ σας. Εγώ το πούλο, φίλε, σου ρίχνω το πούλο από το γυμναστηριακό. Τέλος, χαίρετε, γεια σας.
0: Έλα τώρα κλαίω.
7: Η ώρα του λαού σε λίγο και πάλι κοντά σας. Commonalty time will be a little again near you. Le temps du peuple, dans le peuple, près de vous.

0: Η ώρα είναι 7:30.
1: Για συστήματα αλουμινίου εδώ και 50 χρόνια ένα όνομα. Κουνάβης. Ποιότητα, εμπειρία, εφαρμογές. Για ιδιώτες και επαγγελματίες. Κουνάβης. Σε συνεργασία με τις καλύτερες ελληνικές και ευρωπαϊκές εταιρείες. Η Κουνάβης εξασφαλίζει ασυναγώνιστα και πρωτοποριακά σχέδια για το καλύτερο αποτέλεσμα. Περισσότερα στο 2610 643 455 ή στο kunavis.gr. Όποιο και αν είναι το όραμά σας, το κάνουμε πραγματικότητα. Επιλέξτε Κουνάβης σήμερα.
2: Fiat, Alfa Romeo, Jeep, Leap Motor. Τέσσερις εταιρείες, ένα όνομα. Μουστάκας ΑΕ στην Κόρινθο. Δείτε από κοντά όλα τα νέα μοντέλα Fiat, Alfa Romeo, Jeep και Leap Motor. Επισκεφτείτε μας για test drive και όποιο μοντέλο επιθυμείτε, κάντε το δικό σας. Μουστάκας ΑΕ. Επίσημος έμπορος και επισκευαστής των εταιριών Fiat, Alfa Romeo, Jeep και Leap Motor. Περιοχή Κουτουμάτσα Αρχαίας Κορίνθου. Τηλέφωνο 27410 76100.
3: Μητροπολιτικό Κολέγιο. 44 χρόνια πριν επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα, να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους. Κάμπους Πάτρας, Ερμού 78.
4: Η εκπομπή είναι μια προσφορά της Divico Security. Η πρώτη επιλογή στα συστήματα ασφαλείας.
5: Μετά τη μαύρη σαμπούκα έρχεται η οικογένεια Τσεκμέ.
6: Και τι άλλο, Αντώνη?
5: Του Τόλι Παπαδημητρίου.
6: Έτσι, μπράβο.
5: Η οικογένεια Τσεκμέ. Η νέα κωμωδία του Τόλι Παπαδημητρίου περιοδεία σε όλη την Ελλάδα. Παίζουν αλφαβητικά. Τόλις Παπαδημητρίου.
7: Αυτό δεν είναι αλφαβητικά.
5: Ποιο σου μίλησε σε μένα? Πινελόπη Πλάκα. Αντώνη Στάμο. Κωνσταντίνο Γαβαλά. Άννη Θεοχάρη. Αντώνη Καλομυράκη. Και στο ρόλο τη Ρόζα Τσεκμέ η Μαρία Κίτσου.
8: Τρελές καταστάσεις στην οικογένεια Τσεκμέ. Θερινό Δημοτικό Θέατρο Πάτρας, 5η 23 Ιουλίου στις 9.30. Προπόληση στα σημεία του φεστιβάλ και more.com.
9: Στον χώρο των νέων οικοδομικών κατασκευών αλλά και των ανακαινήσεων, Ατάλας. Σύγχρονα κτίρια με μοντέρνα διαμερίσματα και ποιότητα που ξεπερνάει τις προσδοκίες σας. Ένα όνειρο ζωής. Κορυφαία επιλογή υλικών και επίβλεψη σε κάθε φάση της οικοδομής από τα εξειδικευμένα και έμπειρα συνεργεία μας. Από το 1981. Μαζί με όλα τα άλλα και ένα σπίτι από τον Ατάλα. Ατάλας Real Estate. Κορίνθου 162, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 222 005.
10: Max FM 93,4. Τα νέα στην ώρα τους.
11: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
12: Πού είσαι, ρε? Περίμενε να σου πω.
13: Μπαλουρδο χιονάτη.
12: Ναι, δημοσιογράφε ΜΑΤ και χιονάτη με τα ρούχια.
13: Α,
12: πού
13: okay,
12: είσαι?
13: Το ακούω. Εδώ, εδώ, στο τσαρδί μου.
12: Δεν πιστεύω να γίνεις δημοσιογράφος αγρέ.
13: Όχι, όχι, είμαι ΜΑΤ. ΜΑΤ, ΜΑΤ, όπως λέμε για ληστερό εισαγρέ, ΜΑΤ. Όχι ΜΑΤ, αστυνόμος ΜΑΤ.
12: ΜΑΤ, οκ. Okay.
13: Όχι, όπως λέμε αστυνόμος ΜΑΤ, μπερδεύτηκα. Όχι, όπως λέμε ΜΑΤ για ληστερό εισαγρέ.
12: Ναι, σωστά. Αυτό είναι κι εγώ.
13: Αυτό λοιπόν... είπες, εγώ είπα το αντίθετο όμως. Ναι, για πες.
12: Ναι, εγώ είπα το αντίθετο από αυτό που είπες, άρα συμφωνεί.
14: Αυτό ακριβώς, τίποτα.
15: Ναι, γεια σου Απόστολε.
13: Γεια.
15: Θέλω να ρωτήσω, μήπως θα μπορούσαμε να παρέμβουμε ως εκπομπή και εμείς οι τηλεθεατές, άμα γίνεται οι ακροατές μάλλον, για να δώσουν στην Τώρα και στον Κυριάκο το μνημονικό. Γιατί μάλλον ο Βελόπουλος δεν θα τους το δίνει.
16: Και να μην ξεχνάτε τίποτα μνημονικών.
13: Α, επειδή ξεχνάνε εύκολα λες.
15: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι. Να τους δώσουμε, να τους βοηθήσουμε, αδερφέ. Εντάξει, να κάνουμε κάτι, τι, σε μια καλή πράξη, εντάξει.
13: Νομίζεις θα πιάσει.
15: Όχι, λες, ε.
13: Μπα, αυτοί έχουν πάρει το οικογενειοκρατικό και δεν το έχουν μεταβολήσει ακόμα.
17: Καταπληκτικό.
15: Ατάκη, είσαι απίστευτος.
13: Είμαι μαλλιά.
15: Δεν το λέω για να το πάρεις πάνω σου, αλλά είσαι απίστευτος.
13: Ναι, δεν το έχω πάρει λοιπόν χρόνια τώρα.
15: Κάτι ακόμα να προσθέσω, εγώ ο ίδιος είμαι. Φαντάσου σε τι σημείο φτάσανε στη Νέα Δημοκρατία να συντάσσονται με το Δένκια και η Ντόρα και ο Άδωνης Γεωργιάδης.
13: Άστο παιδί μου, σε λίγο θα συμφωνούν και με το Σαμαρά. Άσε με.
18: Αντώνη Σαμαράς!
15: Αυτό είναι το χειρότερο.
13: Ή κατάντια. Τέλος πάντων.
19: Παρακαλώ.
13: Λέγεται. Δεν ακούγεστε?
19: Ελληνοφρένεια.
13: Ναι, ίδια.
19: Ωραία, με ποιο μιλάω?
13: Με μένα. Δεν ακούγεστε καλά. Ακόμα δεν ακούγεστε καλά. Δεν μιλάτε τελικά.
0: πιο μεγάλο 100 φορές από το 3i Atlas είναι το Svan.
13: Που κι αυτό Svan με τι τη γη. Κονσερβοκούρια να κόψουμε, παιδάκι μου. Που να πάθουμε κανένα σκορβούτο. Τι στο στρατό είμαστε να τρώμε τέτοια.
0: Το 3i Atlas.
13: Καθόλου καλά,
0: λέει,
13: παιδί μου. Ξεκίνησε ο πόλεμος και δεν το πήρα χαμπάρι.
0: Είναι ο δορυφόρος του Svan.
13: Ποιο δορυφόρος και... τώρα έγινε και δορυφόρος. Το πέταξε κάποιο του διάλογου τη μάνα και έγινε δορυφόρος.
0: Δορυφόρος του Svan είναι το 3i Atlas.
13: Είδε τι φτιάχνει σαν μέγιστη δημιουργικότητα. Εμεί το είχαμε κομμένο στη μέση και πετάγαμε τα σπίρτα. Όταν ανάβαμε το πετρογκάζι ή κανένα καντήλι. Αλλά τώρα εσεί άμα το έχετε κάνει δορυφόρο.
0: Εδώ ως φθονιάριδες και ζηλιάριδες να τους αναπτύσσετε.
13: Αυτούς δεν μπορούν, τους ζηλιάριδες. Έλα, γεια.
6: Ναι, καλησπέρα, Ελληνοφρενιά.
13: Ναι, η ίδια.
6: Ο Αποστολής.
13: Ναι, ο ίδιος.
6: Σίγουρα.
13: Ναι, ναι.
6: Δεν μου ακούγεις σαν Αποστολής.
13: Και τι να κάνω εγώ τώρα που δεν σου ακούγομαι.
6: Καλά, ένα σχολιάκι θέλω να κάνω.
13: Άντε, κάτω.
6: Εντάξει, θα το κάνω, θα πω και εγώ τη μαλακία μου.
13: Πες, τι τσάμπα είναι.
6: Ισχύει αυτό. Λοιπόν, ένα σχολιάκι τώρα κυρίως για το σχόλιο του κύριου Καλαμόκη. Θέλω να πω πως ο τυχαίος σχολιασμός που έγινε τώρα για το αεροδρόμιο, για την επιστροφή των ακτιβιστών από τη Γάζα, κρύβει ίσως μια μικρότητα αυτό που έχει πει ο κύριος Καλαμόκη. Το σύνθημα ούτε στα ξερονήσια ούτε σε φυλακές. Δεν χρησιμοποιείται ως χυλός για να συγκρίνει άλλες εποχές. Χρησιμοποιήθηκε εσχεμένα για τον κύριο Λούβρο, ο οποίος είναι κομμουνιστής και μέλος κομμουνιστικής απελευθέρωσης, για να καταδείξει το γεγονός ότι βρισκόταν σε Ισραηλινές φυλακές. Οπότε, αντί ο κύριος Καλαμούκης να κατηγορεί τους υπόλοιπους για χυλό, θα πρέπει να σκεφτεί καλύτερα το ότι για ποιο λόγο υπόθηκε το συγκεκριμένο σύνθημα και μάλλον ξέρει πολύ καλά ότι μέλη της κομμουνιστικής απελευθέρωσης βρισκόταν εκεί.
13: Να το καθρεφτάκι, δεν με λίγα λόγια του κάνατε τώρα, έτσι.
6: Δεν το κάνω καθρεφτάκι.
13: Τώρα τι κάπως έτσι εγώ το πήρα.
6: Εντάξει, δεν του κάνω καθρεφτάκι. Απλά θα ήθελα να του πω ότι το να λέμε χυλό, ένα σύνθημα το οποίο υπόθηκε για έναν κομμουνιστή ο οποίος βρέθηκε εκεί πέρα και πέρασε και κάποιες μέρες στις Ισραηλινές φυλακές, ίσως είναι λίγο περίεργο το να τον κατηγορούμε γι' αυτό.
13: Ναι, ίσως και όχι. Γιατί βάλατε ένα ίσως. Ίσως και όχι. Θέλω να πω, ίσως είχε άλλη βαρύτητα το σύνθημα και ξέρω εγώ μήπως δεν συνάδει με την περίπτωση συγκεκριμένη. Και ίσως ένα άλλο σύνθημα, δεν λέω. Αντίστοιχο να έβγαινε για τη συγκεκριμένη περίπτωση, λέω.
6: Θα μπορούσε και έχουν βγει και συνθήματα. Απλά το συγκεκριμένο ήθελα να καταδείξει μια συγκεκριμένη...
13: Και το κατέδειξε?
6: Πιστεύω πως ναι.
13: Μπράβο.
6: Να είστε καλά.
13: Και εσείς.
7: Πες το τίμιο, δεν είμαστε καθόλου καλά.
13: Παρακαλώ.
14: Ναι, καλησπέρα σας.
13: Καλησπέρα.
14: Το έχω καλέσει στα προπολιτικά.
13: Ναι.
14: Είσαστε?
13: Τζένι Μπότσιν.
14: Α, θα ήθελα, σας έχει στείλει μια πρόσκληση.
13: Για πού?
14: Για ένα event που θα γίνει στο Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος.
13: Ναι, δεν ξέρω αν μπορώ. Τι είναι, ποιος θα παίξει?
14: Είναι μια μερίδα για το υπεύθυνο παιχνίδι.
13: Τι μερίδα, ποιο υπεύθυνο παιχνίδι? Υπάρχει υπεύθυνο παιχνίδι? Α, στοιχηματική θα είναι. Πολύ υπεύθυνο είναι αυτό. Πολύ. Να μας δαγκώσουν δηλαδή από 10 μεριές.
14: Τώρα θα σας απαντήσω, δεν μπορώ να σας απαντήσω.
13: Ναι, καταλαβαίνω, ναι, ναι, μην απαντήσετε. Ξέρω εγώ όμως.
14: Το τηλέφωνο της κυρίας Διακομή.
13: Δεν νομίζω ότι είναι αυτό, όπως ακούτε. Αλλά αν θέλετε, μετά τις 2 μπορείτε να τη βρείτε. Okay. Τι λέτε. Εντάξει.
14: Ωραία, έγινε.
13: Λοιπόν, να είστε καλά και συνεχίστε να παίζετε υπεύθυνα. Η συχνή χρήση είναι για απώλεια περιουσίας, τα ξέρω αυτά. Ευτυχώς δηλαδή προειδοποιηθήκαμε.
17: Καλησπέρα σας.
13: Καλησπέρα σας.
17: Τι κάνετε?
13: Καλά εσείς?
17: Επειδή είμαι χάλια, θέλω να πω κάτι για την κυρία Βούλτεψη, γιατί έχει δίκιο για αυτά που λέει για την κοβέση.
13: Επειδή είστε χάλια, θα τα πείτε αυτά, αν ήσασταν καλά, δεν τα λέγατε.
17: Εννοείται, όχι, είμαι χάλια, εγώ πήρα το Σαντρή Γεωργιά, δείχνει τη φωνή μου.
13: Μάκια.
17: Μωρέ, γούτσου, ναι, μούτσου.
18: Και σε αυτή την ιδεολογική μάχη θα κερδίσουμε όπως τα άλλες προηγούμενες, γιατί είμαστε η παράταξη των ιδεών.
17: Λοιπόν, η έννοια του δικαίου είναι σχετική, έχει δίκιο. Από τόπο σε τόπο αλλάζει. Το δίκαιο για να έχει δίκιο έχει ανάγκη από ηθαγένεια, από εθνισμό. Έτσι δεν είναι? Και ποιος είναι ο εθνισμός της? Ρουμάνα. Δεν χρειάζεται να μας το πει κανένας. Επειδή σαν ο εθνής δεν μπορεί να είσαι δίκαιος, δεν μπορεί να δικάσει τους Έλληνες. Έτσι δεν είναι?
13: Κατέβαλε την κυρία Κοβέτση. Τι θέλετε?
17: Μόνη
13: να
17: της ήρθε, γιατί την έφερα εγώ.
13: Τότε
17: θα πάει στη Ρουμανία. Κατέλαβε τη θέση της Ευρωπαίας Εισαγγελέας σε ελληνικό δικαστήριο, αλλά δεν έχει θέση στην ειδική δικαιοσύνη. Είναι εκτός φύσης και θέσης. Και θέλει να δικάσει τους Έλληνες. Τι μας σοβαρό με τον πατρισμό του Ρουμάνου? Όλοι ο κορδαλός Ρουμάνους έχουμε μέσα. Και δεν είναι μόνο αυτό. Φαίνει και την κακή πρόθεση αυτού που τη διόρισαν. Βαγγέλης μου μυρίζει. Τι είπε ο Τσίπρας? Θα κάνει κομμά. Κοιτάει λέει από κάτω προς τα πάνω. Θεωρία Μπακούνιν μου θυμίζει, πες του. Ξεπερασμένη.
11: Για να πάρουμε το μέλλον στα χέρια μας. Και αυτό αξίζει κάθε κόπο και κάθε αγώνα.
9: Το κεφάλι μου πανασπάσει. Τα πόδια μου τρέμουν. Είμαι και νηστική από το πρωί με ένα παξιμαδάκι που μας ξοπετάξαν.
17: Σε φιλιό γλυκά.
13: Είμαστε καλά, είδες η αρρώστια μου σου επηρεάζει και την σκέψη. Ναι, ναι.
17: Ακριβώς, και τη μαλακία στον εγκέφαλο, τι ακάνει.
13: Δεν το βλέπω.
7: Η μαλακία είναι υγεία.
20: Απόστολε.
13: Έλα.
20: Να σε ρωτήσω κάτι.
13: Ναι.
20: Δεν μου λες αυτό που λέγεται ακροαματικότητα σε ενδιαφέρει εσένα και το Θύμιο?
13: Με ενδιαφέρει, ναι, για πείτε μου.
20: Λοιπόν, έτσι όπως το ΠΑΤ, εσάς θα σας ακούν μόνο αυτοί που είναι οι κομμουνιστές και αυτοί που είναι, έτσι να το πω, σαν την πόδι, σαν κάτι τέτοιο, συμπαρεμένοι.
13: Ναι, άρα εσείς θα συνεχίσετε να ακούτε από ό,τι καταλαβαίνω.
20: Εγώ και κάποιοι πολύ γνωστοί μου αποφεύγουν να σας ακούν τώρα τελευταία γιατί κάντε κομμουνιστική προπαγάνδα μόνο.
13: Αχα.
20: Λοιπόν,
13: έλα τώρα που αποφεύγεις, όλο εδώ είσαι και όλο εδώ παίρνεις τώρα. Έλα που αποφεύγεις τώρα, μην ακούω χαζά.
20: Ναι.
13: Έλα, εντάξει, ήρεμα.
20: Λοιπόν, παραδείγματος χάρη, την τηλεφωνική μου τώρα στην διάλεξη θα τη βάλετε αύριο.
13: Ποια τηλεφωνική?
20: Αυτά που μιλήσαμε τώρα θα τα βάλεις.
13: Ναι, γιατί είπαμε και σπουδαία πράγματα.
20: Ναι, λοιπόν δεν θα τα βάλεις.
13: Θα τα βάλω.
20: Καλό. Άμα είσαι δημοκράτης, να το βάλεις αύριο.
13: Εγώ να το βάλω. Το θεωρείτε σπουδαίο γενικώς ό,τι είπαμε?
20: Βεβαίως το θεωρώ σπουδαίο γιατί δεν ακούγονται άλλες φωνές, αδερφέ.
13: Ένα ακουστεί και αυτή η φωνή η δικιά σας που λέει τέτοια πράγματα. Ναι, θα τη βάλω.
20: Λοιπόν, ακουστεί, βεβαίως ακουστεί. Μόνο κομμουνιστές.
13: Εσύ δεν είστε, τι είστε εσείς?
20: Κομμουνιστικό σταθμό είναι, τι προπαγάνδα είναι αυτή?
13: Τι είστε εσείς?
20: Πάμε σε κανέναν άλλον. Εγώ για το καλό σου ενδιαφέρομαι.
13: Σε ευχαριστώ. Παρόλο που δεν είσαι κομμουνιστής, ενδιαφέρεσαι και για άλλους. Σε ευχαριστώ.
20: Περιμένω να με βάλεις.
13: Περίμενε λίγο, ναι.
20: Ναι, αύριο να μου βάλετε να ακουστεί η φωνή μου.
13: Αμέ, τέτοια φωνή την αφήνουμε.
20: Λοιπόν, ευχαριστώ πολύ.
13: Έλα, γεια.
20: Έλα ρε κουνούμαλε.
13: Έλα.
20: Ανέλπιστο.
13: Κι όμως.
21: Ανέλπιστο.
13: Κι όμως. Τι θες?
20: Γενικώ στο επίπεδο των Ελλήνων φαίνεται ρε φίλε από τον τρόπο που σου μιλάνε και από το IQ τους μάλλον και το τι λένε, τι καταλαβαίνουνε. Τώρα περιμένουμε να καταλάβουνε για Γάζα, για καπιταλισμό, για κομμουνισμό. Εντάξει, η φάση είναι άστο. Ο λαός είναι αμόρφωτος, είχε πει και στην τρόφη της Αλέκας. Έλα μάνα μου, λοιπόν άκου, μου λέγε χθες ένας φίλος στη δουλειά. Έπουση λέει απογοητεύτηκα πολύ με το Open το οποίο είναι ανεξάρτητο κανάλι. Ανεξάρτητο κανάλι τώρα με το Στραβελάκι, με την άλλη τη Μίνου Νίνου πώς τη λένε. Τέλος πάντων να μην πω άλλα, για την καινούργια εκπομπή που κάνουν 10.30 ώρα το βράδυ, λέει, ξέρεις πώς θα λέγεται?
13: Τι, δεν είναι Ρουφιάνος, πώς θα λέγεται?
20: Όχι, η Μαρίνα ο Κοντός και ο Τηλεμπάτσος.
13: Α, η Μαρίνα ποια είναι?
20: Η Μαρίνα είναι όπως λέγαμε ρε, η Μαρίνα ο Κοντός και ο Κλέαρχος.
13: Μπράβο, σύμφωνοι, στην προκειμένη, η Μαρίνα ποια θα είναι?
20: Αυτή που θα είναι μαζί τους.
13: Δεν ξέρω καν ποια είναι.
20: Όχι, γιατί ξέρω εγώ, που το έπανε και εμένα και μάλιστα μου...
13: Και είπες να πεις τη μαλακία σου. Λοιπόν, ευχαριστώ πολύ, κατάλαβες γιατί το έκλεισα πριν?
20: Καλά, μαλακίας με επιτυχία, ευχαριστώ.
13: Κατάλαβες, yeah.
22: Έλα, καλησπέρα.
13: Καλησπέρα.
22: Έχει δοθεί γραμμή καινούρια τώρα.
13: Ποια είναι?
22: Από το Βορύδι κυρίως. Να ρωτάνε ποιον συγκαλύπτουμε. Γιατί δεν υπάρχουν στοιχεία που να λένε ότι είναι ο τάδε λαθρέμπορος. Δεν υπάρχουν στοιχεία ότι υπήρχε το τάδε φορτίο πάνω.
23: Ο ισχυρισμός περί αλλοιώσεως του χώρου προϋποθέτει τα εξής. Ότι κάποιος στην κυβέρνηση γνωρίζει ότι μεταφέρεται παράνομο υλικό. Ότι γνωρίζει και αυτό που το φόρτωσε.
13: Το λαθρέμπορο, εν
23: τω. Το λαθρέμπορο, λοιπόν.
13: Μα καταρχάς δεν θα είναι ο τάδε λαθρέμπορος. Θα είναι αυτός που ξεπλένει του τάδε λαθρέμπορου.
22: Ναι, προφανώς. Ενώ υπάρχει μια αλυσίδα, αλλά επειδή δεν
13: υπάρχει... Ένας αχυράνθρωπος που κάνει τη δουλειά. Δηλαδή υπάρχει περίπτωση να βρούμε τον τάδε λαθρέμπορο.
22: Το τέλος κάποιος θα την πληρώσει από αυτούς. Αλλά τέλος πάντων, επειδή δεν υπάρχουν αυτά τα στοιχεία τώρα και θέλουν να στριμώχνουν τους συνομιλητές, γιατί δεν είναι πολιτικά ορθό να πεις καλύπτεται ένα λαθρέμπορο, τώρα έχει δοθεί η γραμμή αυτή. Να στριμώχνουν το Πασόκ, τους άλλους, την αντιπολίτευση, όλοι. Ποιον καλύπτει δηλαδή, για να βρεθεί στη δύσκολη θέση να πει ναι, μα πολιτικές ευθύνες και τέτοια.
13: Αχ, και δεν έχουμε ένα βαρουφάκι τώρα την κατάλληλη στιγμή που τα λέει έξω από τα δόντια. Παιδί μου. Αυτό είναι που λείπει στην πολιτική.
24: Μην με κρατάτε, μην με κρατάτε.
13: Ένα βαρουφάκι ανεξάρτητο που τα λέει έξω από τα δόντια. Για τους ολιγάρχες να τα πει, γιατί τα έχει πει. Γιατί είναι από τους μόνους που τόλμησαν να πούν απλά ένα όνομα. Χωρίς να σημαίνει κάτι. Είναι αυτός που ξέρει να λέει ονόματα.
22: Το βράδυ...
13: Και σταματάει εκεί. Αναφέρει ονόματα.
22: Ναι, γι' αυτό είναι εκεί που είναι και αυτός. Το βράδυ του δυστυχήματος βγήκε και είπε: φαίνεται όλα δείχνουν ότι πρόκειται ένα ανθρώπινο λάθος.
25: Όλα δείχνουν πως το δράμα οφείλεται δυστυχώς κυρίως σε τραγικό ανθρώπινο λάθος.
22: Αν δεν είναι αυτό γραμμή στην κάλυψη προς όλους τους από κάτω, τι άλλο είναι? Την έδωσε τη γραμμή το ίδιο βράδυ. Συγκαλύψε τα πάντα. Έχουμε εκλογές. Τι άλλο θέλουν, γιατί δεν λένε αυτό? Τέλος.
20: Αποστολή, γεια σου.
13: Γεια.
20: Δύο μαλακίες δικές μου τώρα, Η πρώτη σύντομη. Πώς γίνεται ένας μπάτσερ, φίλε, να έχει έντιμο πρότιμο βίο, ενώ αυτό είναι απαραίτητη προϋπόθεση για να είναι μπάτσερ? Πώς γίνεται να αναγνωρίζει κάτι το οποίο αν δεν είχε δεν θα ήταν μπάτσερ? Και ο Μάγκος με τον Γρηγορόπουλο τουλάχιστον θα ζούσε. Μπορεί κανένας να το απαντήσει αυτό?
13: Και άλλοι, όχι μόνο ο Μάγκος ή ο Γρηγορόπουλος. Ναι, οκ. Okay.
20: Τουλάχιστον, γι' αυτό σου λέω τουλάχιστον. Πόσοι άλλοι θα ήταν? Και τους αναγνωρίζεις έντιμο πρότιμο βίο, ενώ σου λέει να τους δώσεις όταν θα περάσεις στις σχολές της αστυνομίας ποινικό μητρό. Και αυτοί τους βγάζουν ελαφρυντικά. Και το επόμενο, ρε φίλε, όλοι αυτοί οι άνθρωποι που σκοτώθηκαν στα Τέμπη δεν σκοτώθηκαν εξαιτίας της σύγκρουσης. Από τη στιγμή που σκοτώνονται εξαιτίας της σύγκρουσης, όσα άλλα και να ψάχνουμε μετά τη σύγκρουση δεν είναι περίτα. Όλοι λοιπόν ως συνυπεύθυνοι δεν είναι 57 φορές ισόβια? Και ας ψάξουν εκείνοι αν είχε εκρηκτικά και δεν οφείλονται θανάτι στη σύγκρουση, αλλά οφείλονται σε κάτι άλλο. Τι μπουρδέλο κράτος είμαστε.
0: Να σου πω ρε, ο Άδωνης και ο Δημητρακόπουλος πάνε στον ίδιο καραφλολόγο.
13: Εγώ τα είπα τις προάλλες ότι έχουν κάνει ίδιο μαλλί.
1: Ναι, έκανα μεταμόσχευση τριχοντού της κεφαλής. Δεν είχα μία αρέωση.
0: Είδα ένα βίντεο εχθές τον Άδωνη. Το παιδί μου είναι ίδιο με τον άλλο τον.
13: Παιδί μου, το είπα εγώ. Το είπα, έχουν κάνει ίδιο ασβό, έχουν βάλει στο κεφάλι.
0: Δεν το άκουσα. Αγελάκι πελάτσα.
25: Εζαμέ, αετέ, κοροπή. Ζαμέ.
11: Η ώρα του λαού σε λίγο και πάλι κοντά σας. Commonalty time will be a little again near you. Le temps du peuple, dans le peuple, près de vous.
2: Αποστόλης.
13: Ναι.
2: Γεια σου, Αποστόλη μου.
13: Γεια σου, φίλε.
2: Είμαι ακροατή σου από τα 13 μου.
13: Και τώρα πόσο είσαι?
2: Είμαι 34.
13: Αμάν.
2: Βασικά δεν το πιστεύω ότι μιλάς μαζί. Θέλω να σου πω ότι μας έχεις χαρίσει απίστευτες στιγμές γέλιου και γενικά συνέχισε δυνατά. Δηλαδή βλέπω όλοι, ρε παιδί μου, έχω φάει στο μάπα όλη την κρίση και όλη την εκμετάλλευση και την κακομεταχείριση από εργοδότες κλπ. Και θέλω να σου πω ότι αυτό που κάνεις, ρε παιδί μου, μας δίνει δύναμη. Είναι πολύ σημαντικό.
13: Να είσαι καλά, φίλε μου.
2: Κύριε επίγνωση.
3: Έλα, Αποστόλη.
13: Έλα.
3: Να σου κάνω πάσα για το φεστιβάλ.
13: Όπα.
3: Πότε θα σε δούμε στο φεστιβάλ της ΚΝΕ?
13: Τώρα πάει, πέρασε. Χθες ήμουνα, την Πέμπτη.
3: Ποια Πέμπτη, μωρέ, πας καλά.
13: Μα την Πέμπτη ήμουνα.
3: Α, να μιλήσουμε για προχτές.
13: Ναι, αφού Παρασκευή θα παίξει αυτό.
3: Καλά, μην το βάζεις καθόλου.
13: Είδες, ήταν λίγο fail, δεν πειράζει.
4: Ναι, γεια σας, κύριος Αποστολής.
13: Ναι, ναι.
4: Ανέλπιστο.
3: Καλημέρα, ανέλπιστο.
4: Πάλι ερεθίστηκα, δεν μπορώ να το μαζί σας.
13: Κρατηθείτε λίγο.
4: Τι να κάνω, θέλω να πω κάτι για τον κύριο Βορύδη. Μ' άρεσε ο λόγος του, είναι όπως πάντα το εκουράτος. Φιλάκια.
13: Αχα, καλό, ε.
1: Φυσικά.
5: Καλησπέρα σας κυρίου, ο κύριος Αποστόλης.
13: Ναι, ναι.
5: Ονομάζομαι Παπα Εμμανουήλ Χριστόφορος. Ακούω την εκπομπή σας και βλέπω ότι έχετε επαφές με την κυρία Λουκά.
13: Ναι, προσπαθώ να μην έχω, έχω όμως.
5: Ναι, επειδή ηγούμε...
13: Υγείστε.
5: Ηγούμε, ναι, μιας πολιτικής κίνησης και προετοιμάζουμε ένα νέο φορέα. Δεν ξέρω αν μας έχετε ακούσει, το Κομμουνιστικό Χριστιανικό Κόμμα Ελλάδος.
13: Να το, επιτέλους, το περίμενα πώς και πώς να δημιουργηθεί ένα.
5: Ναι, δεν αντιλαμβάνομαι το χιούμορ αυτό, αλλά τέλος πάντων.
13: Δεν είστε υποχρεωμένος να αντιλαμβάνεστε και κάποιο χιούμορ οποιοδήποτε.
5: Ναι, προσπαθώ να κοινωνήσω με την κυρία Λουκά, προσπαθώ να τη βρω από το ίντερνετ, από διάφορα στοιχεία, δεν υπάρχει κάπου.
13: Δεν υπάρχει η Λουκά, πάει, εξαγγειλώθηκε. Αυτό ήτανε, τέλος με Λουκά.
5: Δεν με καταλάβατε.
13: Ρε Λουκά.
1: Ρε Λουκά.
5: Δεν υπάρχουν στοιχεία επικοινωνίας.
13: Α.
1: Λουκά.
13: Εσείς έχετε καταλάβει ότι επικοινωνεί και θέλετε και στοιχεία.
5: Η κυρία Λουκά θα μπορούσε να είναι εξέχον μέλλον του κόμματος μας με τις γνώσεις της και τη μεγάλη πίστη της στον κύριο Ιησού Χριστό μας.
13: Κυρίως. Ωστόσο όμως με την επικοινωνία αντικειμενικά υπάρχει ένα θέμα, ναι.
5: Πάλι δεν αντιλαμβάνομαι το χιούμορ σας και θα παρακαλούσα...
13: Τώρα με την εκκλησία έχετε να κάνετε, τι να αντιληφθείτε τώρα. Δεν είστε για πολλά, κατάλαβα.
5: Όχι, όχι, όχι, παρανοήσατε. Δεν έχουμε να κάνουμε...
13: Δηλαδή τι είμαι, παρανοϊκός και παρανοώ.
5: Είστε λίγο εριστικός και δεν καταλαβαίνω τον τόνο αυτό. Εγώ σας ζητάω μια...
13: Τώρα αυτό το τόνο το καταλαβαίνετε? Σε πόσους τόνους θέλετε να μιλήσω?
5: Εγώ σας ζητάω να...
13: Σας μίλησα και σε άλλο τόνο.
5: Να με φέρετε...
13: Και μπορώ και πιο ψηλά. Αλλά μοιάζει λίγο με το Mickey Mouse. Δηλαδή να μιλήσουμε σε άλλους τόνους, αλλά να μην γελιοποιηθούμε κιόλας.
5: Συγγνώμη, τώρα βρισκόμαστε στον αέρα. Αυτά που μιλάμε τώρα εσείς τα μεταδίδετε στον αέρα.
13: Είπα εγώ κάτι τέτοιο?
5: Γιατί νομίζω ότι κάνετε τρόπον τινά σόου.
13: Τρόπον τινά σόου.
5: Έτσι νομίζω.
13: Όχι και τρόπον τινά σόου, κανονικό κάνω.
5: Μάλιστα, δηλαδή είμαστε στον αέρα αυτή τη στιγμή.
13: Είπα εγώ ότι είμαστε στον αέρα.
5: Ούτε το αντίθετο είπατε.
13: Ναι, αλλά ούτε αυτό είπα. Εσείς τα λέτε όλα. Μην μου βάζετε στο στόμα αυτά που θέλετε εσείς.
5: Τέλος πάντων.
13: Να συζητήσουμε μαζί τι θα μπει στο στόμα μου.
5: Μπορώ να αφήσω ένα τηλέφωνο ή να φέρετε εσείς να ενημερώσετε την κυρία Λουκά να μας αναζητήσει. Υπάρχει και σελίδα στο ίντερνετ.
13: Ωραία. Θα πω να αναζητήσει.
5: Θα θέλαμε την κυρία Λουκά να συμμετάσχει στο κόμμα μας ως εξέχον μέλος.
13: Θα το πω.
5: Μπορώ να στηρίζομαι πάνω σας.
13: Ακούλε.
5: Ευχαριστώ πάρα πολύ κύριε Απόστολη. Η ευλογία του Θεού μαζί σας.
13: Να είστε καλά, μαζί μου να είναι πάντα.
7: Στο τίμιο δεν είμαστε καθόλου καλά.
21: Καλησπέρα.
13: Καλησπέρα.
21: Μα λένε Φωτεινή.
13: Και τι να κάνω εγώ τώρα. Και σκοτεινή να σε λέγανε, το ίδιο είναι.
21: Υπομονή να κάνεις όπως έχω κάνει και εγώ, διότι από την Πέμπτη που σε είδα στο φεστιβάλ, προσπαθώ να πάρω τηλέφωνο και δεν μπορώ να πιάσω γραμμή.
13: Μωρίς στο φεστιβάλ έπαιζα πριν 3 εβδομάδες. 2 πόσες είναι.
21: Ακριβώς αυτό λέω.
13: Τόσο καιρό.
21: Κατάλαβες.
13: Και δεν το βάζεις κάτω, να πεις δεν τα κατάφερα, άστο, δεν πειράζει. Πρέπει να δεχόμαστε και τις ήττες κάποια στιγμή.
21: 2 εβδομάδες έπαιξες στο φεστιβάλ.
13: Ναι, 2.
21: Εντάξει, άξε λοιπόν. Και προσπαθώ, ειδικά την Παρασκευή. Μετά που σε είδα, όχι, δεν πρέπει να ήσουν εκεί, αποκλείεται. Είχες φύγει, τίποτα, το τηλέφωνο, τίποτα, αποκλείεται. Στο λέω, ειλικρινά.
13: Τι θες, μωρή, τελικά, αυτό θα καταλύσουμε τώρα, πότε με πεις, αν με πήρες. Θες να πεις κάτι ή όχι?
21: Ναι, θα σου πω κάτι.
13: Πες και το κάτι όμως, όλη την ώρα σάλια λες και είχα χρόνο για μαλακίες.
21: Να σου πω κάτι,
13: ναι.
21: Έχεις χώρο για μαλακίες.
13: Ρε παιδάκι μου τώρα, όλη την κουβέντα επί της διαδικασίας θα την κάνουμε, θα πούμε τίποτα.
21: Αποστολή, να σου πω κάτι, ήσουν εξαιρετικός.
13: Τώρα μιλάμε.
21: Εξαιρετικός, αλήθεια. αλήθεια. Δηλαδή την ίδια στιγμή που με έκανε να γελάω, προσωπικά μιλάω, εν πάση περιπτώσει, την ίδια στιγμή μου ερχόταν να βάλω και τα κλάματα.
13: Γέλασες, έκλαψες ή τίποτα από τα δύο?
21: Και τα δύο.
13: Α, τα έκανες. Εντάξει. Ναι. Εμένα με νοιάζει. Μην τα κρατάμε μέσα μας, γιατί κρατάμε κάτι καντήλια μέσα μας και δεν τα ρίχνουμε την ώρα που πρέπει. Και σε αυτούς που πρέπει, ρίξτε τα.
21: Δεν είμαι από αυτές που τα κρατάνε μέσα τους. Αλλά πραγματικά ήσουν εξαιρετικός. Και το φινάλε επίσης εξαιρετικό. Δηλαδή, ειλικρινά σου μιλάω, ήταν υπέροχο. Μπράβο σου.
13: Να είσαι καλά.
21: Αυτό πήρα να πω. Και είμαι η φωτεινή απογλυφάδα και παύλα θα βάλω στη μέση και από σπερχιάδα. Για να μ' ακούνε και από το χωριό μου. Κατάλαβες αυτό.
8: Επιτέλους έπιασα. Λοιπόν, Μαγδοσιονάτη, καταρχήν μπράβο στο Θήμιο για αυτά που είπες χθες. Επιτέλους μια φορά μίλησε κατά, ας το πούμε, όχι το κουκουέ, αυτό που φωνάξανε για το σύνθημα με την Παλαιστίνη, με τη Γάζα. Μετά, εσύ η βούλτεψη, τα επιχειρήματά της ούτε στο δημοτικό. Αντί να προσπαθήσει να πει ότι συγκατηγορούν, ας πούμε, για το Τέμπι, για την κάλυψη, για τον Αποκετέ, για τα σκάνδαλα όλα αυτά. Και αντί να βγει να πει ότι τα ελαφρυντικά της ή το κάναμε γι' αυτό ή κάναμε.
13: Ποιος καλή η βούλτεψη τώρα, έλα σε παρακαλώ.
8: Βγαίνει και λέει ότι υπάρχουν και άλλα σκάνδαλα, να πάει να ασχοληθεί με τα σκάνδαλα της Γερμανίας. Είναι έτσι. Τα 4.000 που λέει ο Βορύδης σκάνδαλα.
10: Την κυρία Κοβέτση, τι θέλετε
12: μόνη
10: να πει?
12: Μόνη της ήρθε, γιατί την έφερα εγώ.
10: Τότε.
12: Να πάει στη Ρουμανία. Ναι.
8: Δηλαδή δεν λέει ότι δεν κάνουμε σκάνδαλα, απλά κάνουν και άλλοι.
13: Ναι, σου λέει ότι δεν είμαστε μόνοι σε αυτό. Ενωμένη Ευρώπη, είμαστε τα ίδια σκατά, είμαστε όλοι.
8: Ναι, αυτό. Παραδέχονται ότι είναι σκατά αυτή. Μην ασχολείστε με τα δικά μας τα σκατά, ασχολείστε με τον άλλον.
13: Ναι, ναι.
8: Τόσο χάλια.
13: Ναι, για τη βούλτευση μιλάμε όμως. Ενώ δεν μπορεί να και πολλές απαιτήσεις τώρα, μη λέμε και χαζά.
8: Δεν βγαίνει και μιλάει μέρος του κόμματος.
13: Ναι, ρε παιδί μου, αλλά δεν μπορείς να έχεις και πολλές απαιτήσεις. Αυτό θέλω να πω.
8: Τώρα εντάξει, ελπίζουμε, γιατί η ελπίδα ξανάρχεται από την Κίνα με χελώνα που σου φέρνει.
13: Και μπράβο και μακάρι και στηρίξτε αυτή την ελπίδα.
15: Η ελπίδα έφτασε!
16: Έφτασε! Έφτασε!
8: Τι άλλο ήθελα να πω τώρα.
13: Τίποτα, είπες πολλά. Χρειάζεται να πεις κι άλλα.
8: Ναι, ήθελα να πω για τον Άδεν. Δεν μας είπε τι μισθούς παίρνουν στην Ελβετία αυτοί που δεν θέλουν αύξηση.
15: Ετέθη το δημοσίευμα στην Ελβετία αν θέλουν να αυξηθεί ο μισθός τους. Άμα στην Ελλάδα κάνουμε ψήφισμα να αυξηθεί ο μισθός μας, τι πιστεύεις θα γινόταν?
19: Όλοι ναι.
15: Στην Ελβετία είπαν όχι.
13: Άμα είναι να λέμε όλες τις αλήθειες δεν έχει νόημα. Μετά να μην συζητάμε καθόλου.
8: Ό,τι γουστάρουν λένε. Για πες πόσο είναι ο χαμηλότερος μισθός στην Ελβετία να ρωτήσουν εδώ.
13: Να πούμε και τα νίκια όμως. Έλα τώρα.
26: Ακούσατε την ώρα του λαού. Μία παραγωγή της Ελληνοφρένειας.

0: Η εκπομπή ήταν μια προσφορά της Divico Security, η πρώτη επιλογή στα συστήματα ασφαλείας.
1: Τώρα που ο πεζόδρομος άνοιξε μπροστά μας, δεν χάνουμε ευκαιρία και αποκτάμε με επιδότηση ηλιακό θερμοσύφωνο για δωρεάν ζεστό νερό. Καλά ακούσατε. Ελάτε με το βάουτσερ «Αλλάζω θερμοσύφωνα» και αποκτήστε ηλιακό με επιδότηση για δωρεάν ζεστό νερό όλο το χρόνο. Και επιπλέον μαζί με τα 3 ή τα 5 χρόνια εγγύηση, σας πληρώνουμε το πάρκινγκ ή το ταξί μέχρι την αξία του πάρκινγκ.
2: Δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει.
1: Στον Δούβρη υπάρχει. Και είναι εκεί αυτοπροσώπος.
3: Ταξί! Στο νέο λιμάνι!
2: Πανεπιστήμιο βολεύει! Εγώ στο κέντρο!
4: Θέλεις ταξί εντός και εκτός πόλης 18300 και 2610 205 205 για οποιοδήποτε προορισμό.
5: Η ώρα είναι 8.

0: κόσμημα.
1: Το review του K-Pro Cost τα είπε όλα. Γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν.
2: Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό cruise review.
3: Το ξεχάσαμε!
4: Ποιο ξεχάσαμε? Το Δημητράκι?
3: Όχι, το θερμοσύφωνα! Το ξεχάσαμε ανοιχτό!
4: Αποκλείεται. Αφού έχουμε το V-Timer. Την έξυπνη συσκευή με την οποία ρυθμίζεις το χρόνο που θέλεις αναμένα το θερμοσύφωνα. Μόλις τελειώσει ο χρόνος, κλείνει αυτόματα.
3: Και τέρμα η σπατάλη.
5: Παραγγελίες online στο vtimer.eu, στο 2610 461900 και στα καταστήματα ηλεκτρολογικού εξοπλισμού.
4: V-Timer και ξένιασε.
6: Max FM 93,4. Τι λέει σε όλους.
7: Max FM 93,4.

0: The best sounds in town.
1: Η ώρα είναι 8:30.
2: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις, δουβρεις.
3: Τώρα που ο πεζόδρομος άνοιξε μπροστά μας, δεν χάνουμε ευκαιρία και αποκτάμε με επιδότηση ηλιακό θερμοσύφωνο για δωρεάν ζεστό νερό. Καλά ακούσατε. Ελάτε με το βάουτσερ «Αλλάζω θερμοσύφωνα» και αποκτήστε ηλιακό με επιδότηση για δωρεάν ζεστό νερό όλο το χρόνο. Και επιπλέον μαζί με τα 3 ή τα 5 χρόνια εγγύηση, σας πληρώνουμε το πάρκινγκ ή το ταξί μέχρι την αξία του πάρκινγκ.
4: Δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει.
3: Στον Δούβρη υπάρχει. Και είναι εκεί αυτοπροσώπος.
2: Αυτό που
5: τέσσερις ώρες, 365 μέρες το χρόνο. Η υπηρεσία Κλικ Ζωής φροντίζει για εσάς. Δωρεάν παρακολούθηση και τηλεφωνική υποστήριξη αυτόνομης διαβίωσης ηλικιωμένων από την περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας. Καλέστε τώρα στο 2610-700-700. Κλικ Ζωής. Η φροντίδα που σας αξίζει. Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας ΕΣΠΑ με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
6: Μητροπολιτικό Κολέγιο. 44 χρόνια πριν επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους. Κάμπους Πάτρας, Ερμού 78.
7: 50 χρόνια Θεσσαλικό Θέατρο. Ματωμένος γάμος του Φεδερίκο Γκαρθία Λόρκα. Στη σκηνοθεσία Κώστα Τσιάνου, σκηνικά κοστούμια Γιώργου Ζιάκα και μουσική Διονύση Σακνή. Με ένα σύνολο εξαιρετικών ηθοποιών. Ματωμένος γάμος. Μια σύγχρονη τραγωδία που το μοιραίο πάθος συγκρούεται με την παράδοση και την ευθύνη. Αίγιο, το θέατρο Γιώργος Παπάς. Κυριακή 26 Ιουλίου στις 9:15. Προπόληση more.com, καταστήματα public και στο βιβλιοπωλείο Σύγχρονη Σκέψη. Εισιτήρια από 15 ευρώ.
8: Λοιπόν, τέλος, από Δευτέρα μπαίνω σε πρόγραμμα. Γυμναστήριο 6 στα 7. Κομμένη ζάχαρη, τα λιπαρά, οι τοξίνες. Ακόμα και 15 Αύγουστο, με ζωχούς θα τη βγάλω.
9: Πάμε δυνατά και σταθερά.
8: Σταθερά, αλλά και λίγο χαλαρά. Φάση ρεύμα με Iron Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
10: Τόσο ευέλικτο πρόγραμμα έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Iron Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
8: μέχρι όσο θέλω εγώ.
10: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή επισκέψου το κατάστημά μας στην Πάτρα, Ερμού 68. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
11: Max FM 93,4. Η ιστορία συνεχίζεται.
12: Θοδωρής

και για ποιοτικό αντρικό ντύσιμο φίκος. Στην Οδό Κορίνθου και Αγίου Νικολάου στις πιο προσιτές τιμές πάντα.

0: Η ώρα είναι 9.
1: Μπροστά στη θάλασσα, κάτω από τη γέφυρα, 500 τετραγωνικά μέτρα, με θέατρο ηλιοβασίλεμα και δυνατή μουσική να παίζει ως το ξημέρωμα, χωρίς κανένα πρόβλημα. Το W-Events, με τις υπηρεσίες ποιότητας Φάκαλος Catering, σφραγίζει τις ξεχωριστές στιγμές του γάμου και της βάπτισης. W-Events by Φάκαλος Catering. Υψηλή αισθητική που δημιουργεί αναμνήσεις.
2: Για συστήματα αλουμινίου, εδώ και 50 χρόνια, ένα όνομα. Κουνάβης. Ποιότητα. Εμπειρία. Εφαρμογές. Για ιδιώτες και επαγγελματίες. Κουνάβης. Σε συνεργασία με τις καλύτερες ελληνικές και ευρωπαϊκές εταιρείες. Η Κουνάβης εξασφαλίζει ασυναγώνιστα και πρωτοποριακά σχέδια για το καλύτερο αποτέλεσμα. Περισσότερα στο 2610-643-455 ή στο kunavis.gr. Όποιο και αν είναι το όραμά σας, το κάνουμε πραγματικότητα. Επιλέξτε Κουνάβης σήμερα.
3: 50 χρόνια Θεσσαλικό Θέατρο. Ματωμένος γάμος. Του Φεδερίκο Γκαρθία Λόρκα. Στη σκηνοθεσία Κώστα Τσιάνου, σκηνικά κοστούμια Γιώργου Ζιάκα και μουσική Διονύση Σακνή. Με ένα σύνολο εξαιρετικών ηθοποιών. Ματωμένος γάμος. Μια σύγχρονη τραγωδία που το μοιραίο πάθος συγκρούεται με την παράδοση και την ευθύνη. Πάτρα. Θερινό. Δημοτικό Θέατρο. Δευτέρα, 27 Ιουλίου. Στις 9 και 4. Προπόληση more.com. Καταστήματα Public. Βιβλιοπωλείο Discover και στα βιβλιοπωλεία Ροδόπουλος. Εισιτήρια από 15 ευρώ.
4: Μετά τη μαύρη σαμπούκα έρχεται η οικογένεια Τσεκμέ.
5: Και τι άλλο, Αντώνη?
4: Του Τόλι Παπαδημητρίου.
5: Έτσι, μπράβο.
4: Η οικογένεια Τσεκμέ. Η νέα κωμωδία του Τόλι Παπαδημητρίου, περιοδία σε όλη την Ελλάδα. Παίζουν αλφαβητικά. Τόλι Παπαδημητρίου.
6: Αυτό δεν είναι αλφαβητικά.
4: Ποιο σου μίλησε εσένα? Πινελόπη Πλάκα. Αντώνη Στάμο. Κωνσταντίνο Γαβαλά. Άννη Θεοχάρη. Αντώνη Καλομυράκη. Και στο ρόλο τη Ρόζα Τσεκμέ, η Μαρία Κίτσου.
7: Τρελές καταστάσεις στην οικογένεια Τσεκμέ. Θερινό Δημοτικό Θέατρο Πάτρας. 5η 23 Ιουλίου στις 9.30. Προπόληση στα σημεία του φεστιβάλ και more.com.
8: Περισσότερο καλοκαίρι, περισσότερες χρυσές τιμές μόνο στο Γαλαξία. Παλέτ βαφές μαλλιών μόνο 3,39. Bioten προϊόντα περιποίησης προσώπου και τεζόρι μαλακτικά σε χρυσές τιμές. Head & Shoulders Σαμπουάν 330ml 2 συν 1 δώρο με την κάρτα bonus. Νέο κατάστημα Στα Ιωάννινα, Λεωφόρος Ιωαννίνων 83 και Λέοντος Σοφού. Εγγένεια 23 Ιουλίου.
9: Για πρώτη φορά το αληθινό Regency Casino κατεβαίνει. Κατεβαίνει κυριολεκτικά παντού. Τώρα το θρηλυκό Regency Casino είναι και online. Κατεβαίνει σε κάθε οθόνη, όπου και αν βρίσκεσαι, και σε βάζει στην πραγματική ατμόσφαιρα και αίσθηση. Με χιλιάδες επιλογές, αποκλειστικότητες και live casino με Έλληνες dealers. Με τη μοναδική εμπειρία και αξιοπιστία του Regency που τώρα φέρνει το αληθινό live casino παντού. Κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino ή μπαίνεις στο regencycasino.gr για μια μοναδική προσφορά καλωσορίσματος. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
10: Μια πόλη, ένα ραδιόφωνο. Max FM 93,4.
11: The experience continues.

0: Η ώρα είναι 9:30.
1: Max FM 93,4. Το δικό σου ενημερωτικό ραδιόφωνο.

0: 120 λεπτά ασταμάτητης αγαπημένης μουσικής από τον Θοδωρή Παπαγιανόπουλο.
1: Η ώρα είναι 10.
2: Max FM 93,4. Εδώ η φωνή σου ακούγεται δυνατά.

0: Βακούλα, βακούλα του ψαρά. Από ένα περιγυαλί. Βακούλα, βακούλα του ψαρά.
1: Κυρίες και κύριοι, τώρα η εκπομπή.
2: Τι είσαι εσύ?
3: Άγρυπνος στα παραπολιτικά.
2: Πώς?
3: Ραδιοβάρκα ο Άγρυπνος.
2: Ρε ξακουσά κύριε πρόεδρε που λένε η τρύπια βάρκα.
4: Τι είναι αυτή η τρύπια βάρκα?
2: Κεντράκι.
3: Ραδιοβάρκα ο Άγρυπνος.
2: Μαριβίτσες, καλαμαράκια, ρομάτσες, το κυματάκι, ξαπλώνουν στα ποτσαλάκια τους και ούτω καθεξής.
4: Το όνομά σου πρώτα.
3: Ο Άγρυπνος.
4: Δεν είναι όνομα αυτό. Το κανονικό σου.
3: Μάνος Τσιλιμίδης. Καλησπέρα, καλή δύναμη. Είδες κύριε Σελμά, το συνήθισα το καλησπέρα.
5: Μάλιστα, να. Για να δούμε. Θα τα λες γιατί έκανες προετοιμασία 5 λεπτά πριν.
3: Ναι, έπαιρνα ανάσες βαθιές και έλεγα στο μυαλό μου πρόσεχε. Εύχομαι να είστε καλά, ακμαίοι και δυνατοί, και να περάσετε από τα μέρη μας, να τα πούμε. Να μας πείτε πώς σας φαίνεται η καινούργια ώρα. Από τις 10 μέχρι τις 3, 5 ώρες έτσι κι αλλιώς. Και έχουμε και ανθολόγιο όπως πάντα. Μπορεί κανείς να επιλέξει το θέμα που θέλει να κουβεντιάσουμε μεταξύ μας ή να απαντήσει στο ερώτημα που θέτω εγώ. Άλλες φορές βέβαια το ερώτημα το θέτει κάποιος από το ακροατήριο, αλλά έχει καιρό να συμβεί κάτι τέτοιο. Ερώτημα λοιπόν. Τι πιστεύετε ότι δίνει νόημα στη ζωή? Τι πιστεύετε ότι δίνει νόημα στη ζωή? Μας βρίσκεται παραπολιτικά 90,1 ή και μέσα από το ίντερνετ, δηλαδή αν έχετε wifi σπίτι σας και είστε λόγω των διακοπών σε κάποιο άλλο σημείο πρόκειται να πάτε ή είστε ήδη, συνδέετε το κινητό μέσα από το wifi ώστε να μην καταναλώνετε data και τα πληρώνετε και ακούτε την εκπομπή όλα τα βράδια της εβδομάδας εκτός από το βράδυ του Σαββάτου και το βράδυ της Κυριακής. Ο Ηλίας Ελιμάς ρυθμίζει τους ήχους, η Σταυρούλα Γιαννότσου ή Θησαυρούλα στην διεύθυνση επικοινωνίας και στην παραγωγή της εκπομπής και ο Άγρυπνος στο μικρόφωνο και στην επιλογή των ασμάτων.

κύριος Λευτέρης Γκιώκας, μου γράφει «Η ίδια η ζωή και το άγνωστο πρόσωπό της». Είναι που δίνει νόημα. Η Ελεάνα Χίλαρη, «Η αγάπη», μου γράφει. Η Μίλια Δήμου, «Η θετική δημιουργικότητα». Η Κέτη Λάζου, «Νόημα στη ζωή δίνει η αγάπη, η καλοσύνη». Πρέπει να μάθουμε να τα δίνουμε για να τα εισπράττουμε κιόλας. Κατά το ότι δίνεις, παίρνεις. Η Μαρία Λίου, «Η αγάπη και η δημιουργία». Μπορείτε να στέλνετε και email, μόνο να μην είναι μια μισή σελίδα, για να είναι εφικτό να το διαβάσω στον αέρα. Radio Παπάκι, παραπολιτικά.gr. Ένα πρώτο τραγούδι και επιστρέφουμε.

0: Η εφημερίδα Κιβωτός της Ορθοδοξίας κυκλοφορεί με ειδήσεις από όλο τον Ορθόδοξο κόσμο και μοναδικές προσφορές. Αυτή την Πέμπτη, ο γέροντας Αλέξιος Ξενοφοντινός στην Κιβωτό της Ορθοδοξίας αναφέρεται στην αρετή της αγάπης με ύφος αγιορείτικο και πατερικό και μαζί, κατόπιν μεγάλης ζήτησης, σας προσφέρει πολλές αγαπημένες εικόνες για να επιλέξετε. Ξύλινες με ανάγλυφη χρυσοτυπία βυζαντινής τεχνοτροπίας με μια πολύτιμη προσευχή στο πίσω μέρος της εικόνας. Και για όλους τους αναγνώστες, εκπτωτικό κουπόνι 50% στον Άμα Βασιλικών. Αυτή την Πέμπτη με την Κιβωτό της Ορθοδοξίας.
1: Powergain.gr, η δυνατή φωνή για την οικονομική και πολιτική σας ενημέρωση. Αποκαλύψεις και παρασκήνιο με Big Mouth, Code G, Game Over. Παράθυρο στον κόσμο με τη συνεργασία του Economist. Άμεση ενημέρωση για την οικονομία. Κάνε και εσύ τώρα κλικ στο powergain.gr.

0: 2-11-10-80-8-8-0 2-11-10-80-8-8-0
1: Πάρτε χαρτί και μολύβι. Μολύβι και χαρτί. Μολύβι και χαρτί γρήγορα. Λοιπόν, 2-11-10-80-8-8-0 Πάρτε τηλέφωνο. Πάρτε να σας πάρουμε.
0: Και τώρα θα πάμε στην κυρία που θα κάνει το ποδαρικό. Μια εκλεκτή δημοσιογράφος με πολύ μεγάλη πείρα και φίλη καλή, η Δέσποινα Τσαντέ είναι στην άκρη της γραμμής. Γεια σου Δέσποινα.
2: Καλησπέρα Μάνο.
0: Καλώς την είναι.
2: Καλώς σε βρήκα, άκουε και το τραγουδάκι σου με ναι, τους στίχους σου, πολυτάλαντος Μάνος μας.
0: Να είσαι καλά. Σ' αρέσουν οι άγνωστες.
2: Ε βέβαια.
0: Οκ. Okay.
2: Ε βέβαια. Μάνο, πολύ χαίρομαι που πραγματικά σ' ακούω και συμμετέχω. Άκουσα και το θέμα της εκπομπής. Mm-hmm. Πάλι δύσκολα βάζεις.
0: Γιατί?
2: Τι δίνει νόημα στη ζωή?
0: Ναι, τι δίνει νόημα στη ζωή?
2: Τον καθένα δίνει διαφορετικά, είναι διαφορετικά αυτά τα πράγματα. Τώρα, τη δική μου του γνώμη να σου πω.
0: Ναι, βέβαια.
2: Ναι. Το νόημα που δίνει... Μάλλον παίρνει νόημα η ζωή όταν καταλάβεις τη θέση σου σε αυτόν τον κόσμο. Mm. Όταν καταλάβεις την προσωρινότητά σου. Τότε αντιλαμβάνεσαι τη ζωή πολύ διαφορετικά και τότε παίρνουν νόημα τα πάντα. Το χαμόγελο ενός φίλου, η χειραψία, ένα καλό φαγητό, μια καλή εκδρομή, μια αγκαλιά. Αλλά όλα είναι έρωτας. Όλα είναι έρωτας. Το νόημα της ζωής είναι από τη στιγμή που ό,τι κάνεις τα αγαπάς. Με την έννοια του έρωτα. Ναι. Όχι της αγάπης της αδιάφορης.
0: Κατάλαβα. Εκεί που κυριεύεσαι.
2: Εκεί που κυριεύεσαι. Και όταν κάτι το κάνεις με πραγματικό έρωτα, δηλαδή ακόμη τώρα θυμάμαι και τα φαρμακεία που έκανα πριν 50 χρόνια, νόμιζα πως έκανα το πόνημα. Πώς να σου πω, δηλαδή...
0: Ναι.
2: Θέλω να πω ότι είναι πόσο αγαπάς το κάθε τι, πόσο το ερωτεύεσαι και πόσο το υπηρετείς. Και τότε έχει νόημα η ζωή σου. Και τότε δεν γυρνάς. Μεγαλώνεις.
0: Ακριβώς, μόνο. Ακριβώς.
2: Είναι πολύ σημαντικό αυτό να το κατανοήσουμε. Να κάνεις αυτό που αγαπάς με πάθος, όχι της αρρώστιας το πάθος.
0: Ναι, ναι, κατάλαβα.
2: Ναι.
0: Εκείνο που δεν μπορείς αν δεν το κάνεις.
2: Ναι, ή ό,τι αποφασίσεις καινούριο να κάνεις, να είναι με πάθος, με έρωτα, δηλαδή να δίνεσαι. Mm-hmm. Και όσο κρατήσει. Δεν είναι απαραίτητο να κρατήσει μια ζωή.
0: Όχι βέβαια. Άλλωστε εδώ που τα λέμε τίποτα δεν κρατάει μια ζωή.
2: Τίποτα δεν κρατάει, ασφαλώς. Και να ξέρεις ότι ό,τι έχεις μπορείς και να το χάσεις.
0: Mm-hmm.
2: Είναι πολύ σημαντικό. Και επίσης, έτσι μεγαλώνοντας, κατάλαβα ότι μπορεί να μην θυμάμαι το πότε, αλλά θυμάμαι τις στιγμές που έζησα.
0: Mm-hmm.
2: Δεν θυμάμαι πότε έγινε αυτό, ψάχνω στο μυαλό μου, αλλά θυμάμαι τη στιγμή, το χαμόγελο, την αγκαλιά, τον καλό του λόγο, όλα αυτά, αυτό σημαίνει. Δεν σημαίνει τίποτα άλλο. Τα υπόλοιπα είναι να είχαμε να λέγαμε.
0: Η φιλοσοφία υποστηρίζει ότι το νόημα δεν το βρίσκουμε έτοιμο, το δημιουργούμε εμείς μέσα από τις επιλογές και τις πράξεις μας.
2: Ακριβώς.
0: Ναι.
2: Ακριβώς. Οι επιλογές μας είναι το νόημα.
0: Mm-hmm.
2: Γι' αυτό σου λέω.
0: Ναι.
2: Ακριβώς.

0: επιλογές και με τι στόχο. Δηλαδή, τώρα θα μου πεις, και οι γονείς πρέπει να εκπαιδευτούν σε αυτό και έπρεπε να τους έχουν εκπαιδεύσει οι γονείς τους, άντε τρέχα γύρευε. Όμως, έχει μεγάλη σημασία πώς οδηγείς τον άνθρωπο, τον μικρό άνθρωπο, στις επιλογές του. Στο παιχνίδι του, στις σπουδές του, στους ερωτές του. Δηλαδή, πώς το οδηγείς. Έχει μεγάλη σημασία για να βρει και το νόημα και τη δύναμη και το υπέροχο τέλος, δηλαδή να είσαι γεμάτος.
1: Σωστή.
0: Να τώρα, ξέρεις, άκουγα την Λίντα, τη Μέρι Λίντα.
1: Ναι.
0: Και πώς, επειδή την είχα συναντήσει στο γυροκομείο,
1: ναι,
0: πόσο γεμάτη ήτανε.
1: Και πόσο ενεργοποιούσε και τους τρόφιμους στο γυροκομείο, γιατί
0: ναι,
1: τους έκανε παραστάσεις,
0: ναι,
1: τραγουδούσε, τέτοια πράγματα.
0: Αυτό γιατί είχε μία καλοσύνη και έχει δεχτεί ό,τι πέρασε, ακόμη και τα δύσκολα που πέρασε, τα δέχτηκε ως δώρο.
1: Ναι.
0: Γιατί καταλαβαίνουμε το καλό όταν περάσουμε δύσκολες στιγμές.
1: Ναι.
0: Την άκουγα τώρα πριν από λίγο και πραγματικά με συγκίνησε, γιατί είχε τέτοια καλοσύνη.
1: Mm.
0: Επομένως έχει μεγάλη σημασία να είμαστε εμείς μέσα μας γεμάτη καλοσύνη. Αυτό δημιουργεί πληρότητα και δίνει νόημα. Αυτή είναι η ταπεινή μου άποψη.
1: Έλεγε ότι έβλεπα κάτι αποσπάσματα από συνεντεύξεις της στην τηλεόραση.
0: Ναι.
1: Έλεγε ότι το τραγούδι εκείνο που την καθιέρωσε, ενώ είχαν προηγηθεί 4-5 που έγιναν κατά μία έννοια γνωστά, αλλά όχι η επιτυχία που έγινε με τα Ηλιοβασιλέματα.
0: Α, ναι, α, ναι.
1: Ναι.
0: Α, ναι, μα είναι και υπέροχο τραγούδι.
1: Υπέροχο τραγούδι, ναι.
0: Σε παίρνει και σε ταξιδεύει κατευθείαν.
1: Και
0: σε βάζει στη βάρκα του άγρυπνου κατευθείαν.
1: Οπότε θα στο κεράσω τώρα.
0: Να μου κεράσεις. Και σε ευχαριστώ πολύ.
1: Εύχομαι το καλύτερο, εγώ σε ευχαριστώ.
0: Και σε σένα το καλύτερο.
1: Γεια σου,
0: να είστε πάντα καλά.
1: Και εσύ, Μανουλά.
0: Φιλώ και τους ακροατές σου.
1: Γεια.

0: 2-11-10-80-8-8-0. Η κυρία Φωτούλα μου γράφει: άγρυπνε, το νόημα της ζωής δεν είναι κάτι που ανακαλύπτεις μια και για πάντα, αλλά κάτι που χτίζεις καθημερινά. Ο κύριος Μπάμπης λέει: το νόημα της ζωής είναι να ζεις με τρόπο που να κάνει τη δική σου και των άλλων τη ζωή λίγο πιο πλούσια σε αγάπη, γνώση και εμπειρία. Μπάμπη και Φωτούλα, σας περιμένω να μιλήσουμε και στον αέρα. Πάμε τώρα στην τηλεφωνική γραμμή. Είναι ο κλασικός φιλόλογος και φίλος μας Ανδρέας Μωρίκης. Ανδρέα μου.
1: Πάνω μου, καλησπέρα.
0: Καλώς τον.
1: Καλησπέρα σε όλους τους ακροάτες και ακροάτες.
0: Καλώς τον.
1: Μανώ, φιλοσοφικό το σημερινό ερώτημα.
0: Ναι.
1: Φιλοσοφικό το σημερινό ερώτημα. Το νόημα στη ζωή, το νόημα της ζωής. Κοίταξε, όταν ήμασταν στην πρώτη ηλικίου, παιδιά, ο δάσκαλός μας των μαθηματικών έλεγε: ελάτε να κάνουμε την ανάλυση του προβλήματος. Έστω ότι το πρόβλημα λύθηκε. Έστω ότι το πρόβλημα λύθηκε και να δούμε αυτό που ζητάμε, τι ιδιότητες έχει. Αν σκεφτούμε έτσι, και έτσι πρέπει να σκεφτούμε πιστεύω, αυτό που λέμε το νόημα της ζωής δεν μπορεί να είναι κάτι το στιγμιαίο, κάτι το περαστικό. Πρέπει να είναι κάτι διαχρονικό, που να κρατάει στη ζωή μας, από τη στιγμή για την οποία, όπως είπε πολύ πολύ ωραία προηγούμενος η ακροάτρια, που να το χτίσεις, να το χτίσεις. Για να έχει αντοχή στον χρόνο. Και δεν μπορεί να είναι και υλικό. Γιατί τα υλικά φεύγουν, χάνονται. Είτε γιατί τα ξοδεύουμε εμείς, είτε γιατί μια πυρκαγιά με ένα σεισμό, με έναν κατακλυσμό, χάνουν τα υλικά. Θα πρέπει λοιπόν να είναι κάτι πνευματικό, ηθικό αυτό το νόημα της ζωής, και να κρατάει διαχρονικά. Κοίτα, δεν μπορεί να είναι κάτι το οποίο μας το δώσανε. Μπορεί να μας δώσουν να μας κληροδοτήσουν και εμείς να κληρονομήσουμε κάτι το υλικό, να μας δώσουν χρήματα. Δεν είναι το νόημα της ζωής το να έχεις χρήματα. Το νόημα της ζωής είναι το να αξιοποιείς τα χρήματα που έχεις, αν τα αξιοποιείς σωστά, ώστε να σου δίνουν διαχρονική χαρά. Άρα λοιπόν, μέχρι εδώ τι είπαμε, αυτό που είναι το νόημα της ζωής είναι κάτι διαχρονικό και κάτι που δεν είναι υλικό, που είναι πνευματικό, ηθικό και που το χτίζουμε σιγά σιγά. Και είμαστε εμείς πίσω από αυτό. Θα έλεγα λοιπόν, αν τα πράγματα είναι έτσι, και για μένα είναι έτσι, ότι αυτό που δίνει νόημα στη ζωή και ηρεμία και γαλήνη είναι η καθαρή συνείδηση. Το νόημα της ζωής για μένα, και φροντίζω να το χτίζω όσο μπορώ, είναι να λειτουργώ έτσι ώστε να έχω ή δυνατόν πεντακάθαρη τη συνείδησή μου. Να μην χρειάζεται να βασανίζομαι για να κινηθώ. Το θέμα είναι τώρα πώς μπορεί κανείς να φτάσει εκεί, γιατί πέταξα κάτι τώρα. Εγώ είπα, θα πει κάποιος άλλος κάτι άλλο και πώς θα το μετρήσουμε αυτό. Άλλο το τι και άλλο το πώς. Το τι είναι πάρα πολύ ωραίο, εγώ λέω ότι είναι η καθαρή συνείδηση, και πώς θα την έχω την καθαρή συνείδηση, είναι το ερώτημα. Εγώ πιστεύω ότι η καθαρή συνείδηση την έχει κανείς όταν εξετάζει συνεχώς όλες του τις σχέσεις. Αυτή τη στιγμή ένας άνθρωπος μπορεί να είναι γιος, να είναι σύζυγος, να είναι πατέρας, να είναι αδερφός, να είναι γείτονας, να είναι υπάλληλος, να είναι προϊστάμενος, να είναι υφιστάμενος, να χιλιάνα. Χρειάζεται καθένας μας να εξετάζει αυτές του τις σχέσεις και μέσα από αυτές να εξετάζει τον εαυτό του εάν φέρεται σωστά, ώστε να μην σκορπίζει την πίκρα αλλού και τον πόνο και να μην δημιουργεί εκκρεμότητες. Τώρα, ένας υπάλληλος, ένας εργαζόμενος σε μια δομή που έχει μια ιεραρχία, πρέπει, κατά την άποψή μου, να μην κολακεύει τους ανωτέρους, να μην είναι, αυτό που λέμε λαϊκά, να μην είναι γλύπτης. Γιατί έτσι εξευτελείς τον εαυτό του, αυτοεξευτελείστε. Να μην είναι συκοφάντης των ισοτήμων του, για να τους πάρει τη θέση, να βγει μπροστά από αυτούς. Και να μην είναι σκληρός δυνάστης των κατωτέρων του. Δυστυχώς, έχουμε απεριόριστα περιθώρια βελτιώσεως στην κοινωνική μας τάβλα επαγγελματική ζωή, ώστε να αντέχουμε τους ανθρώπους που έχουν αυτά τα τρία αρνητικά χαρακτηριστικά. Mm-hmm. Να είναι κόλακες των ανωτέρων, συκοφάντες των ομοιοβάθμων και δυνάστες των κατωτέρων τους. Χρειάζεται δηλαδή πολύ και καθημερινή δουλειά για να μπορείς να έχεις μια ίσχυ συνείδηση. Ναι, αλλά όμως έτσι θα πει κάποιος, δεν πάει μπροστά ο άλλος τώρα. Για να προχωρήσεις πρέπει να το δείξεις, να ξέρεις να πουλάς τον εαυτό σου που λένε λαϊκά. Όχι. Όχι. Δεν αξίζει έτσι. Εγώ αν αξίζω, θέλω οι άλλοι να μου το αναγνωρίσουν πρώτα και να μου ζητήσουν να λάβω μια θέση ευθύνης, μια θέση αξίας. Mm. Γιατί να με παρακαλέσουν, βεβαίως. Γιατί όταν θα την παρακτηθεί θέση ενός προϊσταμένου, ας πούμε, θα θυσιάζω από την οικογένειά μου χρόνο. Θα θυσιάζω από τον εαυτό μου χρόνο. Άρα πρέπει να δείξεις ότι συναισθάνεσαι την προσφορά που θα κάνω στην υπηρεσία και να με σεβαστείς εκ των προτέρων. Εάν λέω, αχ, πώς ανέβω, πώς θα γίνω προϊστάμενος, πώς θα αποκτήσω περισσότερα χρήματα κτλ. Έχω μπει στο κακό τρυπάκι. Το οποίο ξέρεις, αρχή έχει αλλά δεν έχει τέλος. Καταλήγω λοιπόν ότι αυτό που για μένα δίνει νόημα στη ζωή είναι η καθαρή συνείδηση, και καθαρή συνείδηση μπορεί να έχει τηρουμένων των αναλογιών ο καθένας μας, εάν φροντίζει τις σχέσεις του να μην είναι δυναστικός απέναντι σε αυτούς που εξαρτώνται από αυτόν, να μην είναι συκοφάντης σε αυτούς που είναι ομοιοβαθμοί του και να μην είναι κόλακας, ένας κοινός γλύφτης των ανθρώπων που είναι σε υψηλότερο βαθμό από αυτόν, στην ιεραρχία. Και πάλι έχω ανοιχτά αυτιά και ανοιχτό νου να ακούσω και άλλες επιλογές.
0: Ευχαριστώ πολύ, Αντρέα μου.
1: Εγώ, Μάνο μου.
0: Καλή δύναμη. Γεια.
1: Yeah.

0: Λοιπόν, ρε πουλίτσα, ξέρεις τι πεθύμησα να φάω?
1: Αν θες ομελέτα, αποκλείεται. Δεν υπάρχουν αυγά. Οι κότες της Χαρούλας κάνουν απεργία. Απεργία. Δεν γεννάνε. Τις κρατάνε μούτρα. Καλά, ναι, σου λέω. Γιατί μείνανε χείρες. Η Χαρούλα μαγείρεψε τον κόκορα. Τώρα έκανε κοκκινιστό με χιλοπίτη. Τώρα βαριά για να σου φτιάξω ομελέτα.

0: 2-11-10-80-8-8-0. Πάμε στο Περιστέρι, είναι ο κύριος Σέργιος. Γεια σου Σέργιε.
1: Μάνο. Γεια σου Μάνο.
0: Καλώς τον.
1: Πρώτη φορά παίρνω τηλέφωνο.
0: Μου το γράφει εδώ τώρα η Σταυρούλα. Ναι,
1: ναι. Ναι.
0: Καλώς ήρθατε.
1: Ακούω βέβαια καιρό και στο προηγούμενο ωράριό σου.
0: Ναι.
1: Ήθελα να πάρω κάποιες φορές. Δεν ήταν θέμα θάρρους, ήταν να βρω ένα θέμα που να μπορώ και εγώ να πω την άποψή μου.
0: Ωραία, το βρήκες απόψε.
1: Και δίνω ένα στίγμα για να, επειδή είναι η πρώτη φορά, για να ξέρεις και εσύ ποιος, περίπου έτσι μια...
0: Ναι.
1: Μερικές πινελιές δηλαδή.
0: Ναι.
1: Είμαι ένας άντρας 60-something, συνταξιούχος και κολαπτώμενος συγγραφέας, ετοιμάζω δύο βιβλία δηλαδή.
0: Μπράβο.
1: Και ασχολούμαι τα τελευταία χρόνια με το life coaching.
0: Μάλιστα.
1: Για μένα λοιπόν το πιο ουσιαστικό πράγμα, αν κατάλαβα καλά την ερώτηση,
0: ναι,
1: είναι η εξέβρεση του, του κατάλληλου συντρόφου.
0: Mm.
1: Το λέω αυτό γιατί έχω κάνει ένα γάμο υπέροχο, χώρισα πριν χρόνια εννοείται, αρκετές σχέσεις στη ζωή μου, κανά δύο πολύ σημαντικές, οι οποίες τελείωσαν με δική μου ευθύνη, και πάντα αναφέρομαι στην, επειδή κάνω και κάποια σεμινάρια που διδάσκω, πάντα αναφέρομαι πόσο σημαντικό είναι να έχει κάποιος, να έχει κάποιος έναν σωστό σύντροφο δίπλα. Δεν λέω ιδανικό, λέω σωστό σύμφωνα με τα δικά του στάνταρτ.
0: Mm.
1: Είμαι σε μια επιλεγμένη μοναχικότητα και όχι μοναξιά, γιατί πολλοί κόσμος μπερδεύει την μοναξιά με την μοναχικότητα.
0: Ναι, αλήθεια.
1: Είμαι γεμάτος δηλαδή, θέλω να πω, έχω τους φίλους μου, έχω τη μουσική μου, γράφω τα βιβλία μου, κάνω τις συνεδρίες μου, όποιος κόσμος θέλει τη βοήθειά μου. Αλλά μου λείπει αυτό το κάτι, δηλαδή να μην ξυπνάω μόνος μου. Έχω βαρεθεί τα τελευταία 2-3 χρόνια να ξυπνάω μόνος μου. Και όσο μεγαλώνουμε, πάνω από τα 60 εννοώ, γίνεται πιο επιτακτική η ανάγκη να έχεις έναν σύντροφο. Στα ίδια ενδιαφέροντα εννοώ, να επικοινωνείς και λοιπά, γιατί πιστεύω πολύ στην πνευματική επικοινωνία.
0: Mm-hmm.
1: Φυσικά απαραίτητη προϋπόθεση να έχουμε καλή υγεία, έτσι, αυτό το ξέρω ας πούμε, γιατί το ξέρω το πιο σημαντικό.
0: Ναι. Αλλά αυτονόητο.
1: Ναι, ακριβώς. Και επειδή βλέπω και τα ζευγάρια δίπλα μου, μιλάω μας και τα ζευγάρια δηλαδή, και φίλους μου, που έχουν προβλήματα, πολλοί είναι σε μια σχέση απλώς για να είναι, για να λένε ότι έχουν κάποιο ή κάποια. Δεν θέλω αυτά. Έχω και εγώ τα δικά μου στάνταρ, δεν ζητάω τον ουρανό μετάστα, γιατί καμιά φορά μου λένε οι δικοί μου άνθρωποι, έχω και μια σελίδα στο Facebook και με ακολουθούν και χιλιάδες φίλες, κάνω κάποιες αναρτήσεις, κάποια βιντεάκια. Δεν είναι αυτό, είναι να βρεις τον κατάλληλο άνθρωπο που να εκπέμπει στο ίδιο μήκος κύματος και να έχεις χημεία μαζί του.
0: Mm.
1: Για μένα, στα χρόνια που βιώνω και πορεύομαι, αυτό είναι το πιο σημαντικό, το πιο ουσιαστικό. Για μένα, προσωπική περίπτωση μιλώ. Άκουσα και την ανάλυση του κυρίου Μωρίκη, ο οποίος συχνά ευαθύνει και μου αρέσουν πάρα πολύ οι αναλύσεις του. Εγώ πιστεύω ότι θα ήμουν πορευόμενος προς την επόμενη ζωή μου, θα ήμουν πλήρης, εάν έστω και στην τελευταία μου δεκαετία, που εννοώ που περπατάω τώρα, έβρισκα έναν άνθρωπο που να μπορώ να επικοινωνήσω και να ξυπνάω χαρούμενος.
0: Πάντως συμφωνώ απόλυτα μαζί σου ότι το ουσιώδες είναι να βρεις έναν άνθρωπο που να μπορείς να ξυπνάς μαζί του, να κοιμάσαι.
1: Ακριβώς.
0: Δηλαδή όλα τα υπόλοιπα είναι κουραφέξαρλα.
1: Ακριβώς. Και μάλιστα για προς επίδοση αυτό που είπαμε και οι δύο, είχαν βάσει μια ανάρτηση θυμάμαι πριν μερικές μέρες που έλεγα, δεν έχει σημασία με ποιον ξαπλώνεις, αλλά με ποιον ξυπνάς. Είναι πολύ σημαντικό να ξυπνάς με τον άνθρωπο που θέλεις, να είναι το πρώτο πρόσωπο δηλαδή που συναντάς μόλις ανοίγεις τα μάτια σου.
0: Ναι.
1: Και να είναι ένας άνθρωπος που να θέλεις να ξυπνήσεις, να πάρεις πρωινό μαζί του, να πιεις τον καφέ σου, και όχι να είναι αναγκαστικά επειδή είναι σε ένα μακροχρόνιο γάμο ας πούμε κλπ. Είμαι εναντίον όλων αυτών. Των συμβιβαστικών σχέσεων και των σχέσεων ρουτίνας ας πούμε. Και επαναλαμβάνω, το βλέπω πολύ γύρω μου τελευταία.
0: Παντού.
1: Ναι, δηλαδή οι άνθρωποι που είναι ρε παιδί μου με ανθρώπους 5, 10, 15, 20 χρόνια και δεν είναι ευτυχισμένοι, δεν χαμογελούν.
0: Ναι, χαμογελούν.
1: Και ανοίγονται μαζί μου, γιατί αυτό είναι τώρα η ασχολία μου σαν life coach που είμαι, και μου λένε δεν είναι αυτό που θέλω, αλλά ξέρεις δεν μπορώ να αυτό και να το τελειώσω και τα παιδιά και λοιπά. Δηλαδή σε ένα τέλμα ας πούμε, δεν θέλω να, υποτιμώ να φύγω από την, όποτε έρθει η ώρα μου μόνος μου, παρά να είμαι έτσι.
0: Σε καταλαβαίνω.
1: Περνά τα χρόνια, δεν πειράζει.
0: Σε καταλαβαίνω απολύτως.
1: Και επειδή εγώ δεν έχω παιδιά, ήταν με την πρώην σύζυγό μου, μια υπέροχη γυναίκα, δεν έτυχε να μην κάνω παιδιά, μου λείπει πολύ ας πούμε η συντροφικότητα. Mm. Δηλαδή πιστεύω ότι και σε κάποια προβλήματα έτσι που αντιμετωπίζουν οι άνθρωποι, και εγώ βέβαια, είναι πολύ σημαντικό να έχεις ένα χέρι δίπλα σου που να σου κρατάει σφιχτά το χέρι και να σου λέει εγώ είμαι εδώ για σένα ας πούμε. Ό,τι και αν συμβεί. Αρκεί να είναι αυτό που θέλεις όμως.
0: Σε ψάχνουν, σου έρχονται μηνύματα.
1: Ναι, εντάξει, είπα ότι έχω κάποιες φίλες που στη σελίδα μου και μου στέλνουν ερωτήσεις και τέτοια.
0: Κατάλαβα.
1: Ναι. πάντως είμαι ιδιαίτερα ευτυχής που μίλησα έστω και πρώτη φορά. Να συνεισφέρω και εγώ τη δική μου
0: και
1: άποψη.
0: Και εγώ είμαι ευτυχής που σε ακούω και εύχομαι να επαναληφθεί.
1: Θα προσπαθήσω, επειδή σε ακούω κάθε βράδυ και εδώ είναι είσαι το παρεάκι μου. Μ' αρέσει πολύ και το τραγούδι που έχει γράψει, νομίζω τα λόγια που βάζει στην αρχή. Ναι. Αν δεν κάνω λάθος.
0: Οι άγνωστες, αυτό που έβαλα απόψε.
1: Όχι, όχι. Τι,
0: το ρήγμα. Το ρήγμα.
1: Ναι, ναι.
0: Και, αλλά και αυτό που έβαλα, εγώ το έχω γράψει.
1: Α, ωραία, δεν το ήξερα αυτό.
0: Ναι.
1: Για το πρώτο, για το ρήγμα, έχεις μιλήσει αρκετά, ας πούμε, και
0: ναι.
1: Θυμάμαι και τον κύριο Λεμπέση, νομίζω λέγεται ένας κύριος που παίρνει, μια φορά μιλάει, που σε παίρνει.
0: Ναι, ναι.
1: Ο οποίος είχε μια συμβουλή. Ναι, σου είχε, το ξέρω, το ξέρω, γιατί ασχολούμαι με τη μουσική, παίζω τη μουσική, δηλαδή τις τεχνικά. Ναι. Και σου είχε πει να το βάζεις κάθε βράδυ αυτό το θυμάμαι.
0: Ναι.
1: Όχι, είναι υπέροχο, δηλαδή. Μ' αρέσουν οι άνθρωποι που δεν γράφουν, ας πούμε, δεν έχουν πει σε μια βιομηχανία στίχων. Συγγράφεις επιλεκτικά, ας πούμε, κατάλαβα.
0: Ναι, δεν υπάρχει περίπτωση τώρα.
1: Θυμάμαι, ας πούμε, το Στέλλα, δεν ήξερα και μετά έμαθα ότι το έχει γράψει ο Γιώργος Οικονομέας.
0: Ναι.
1: Όχι, μ' άρεσε το τραγούδι και το έχω ακούσει και από όλες τις εκτελές που είπες.
0: Ναι.
1: Είναι πραγματικά, είναι ένα τραγούδι που μ' ακουμπάει πάρα πολύ.
0: Πολύ χαίρομαι.
1: Και εύχομαι και το επόμενο θα με το καλό όταν το ηχογραφήσετε.
0: Τώρα όπου να είναι, μόλις τελειώσει την περιοδία του ο Μάλα μας, θα μπει στο στούντιο.
1: Α, θα είναι με το Σοκράτη.
0: Ναι.
1: Από τους αγαπημένους μου.
0: Ναι, και εμένα, όνειρο ζωή και το ρήγμα ο Σοκράτης το γράψει.
1: Μάλιστα. Τον παρακολουθώ μαζί με την, καμιά φορά με την Ιουλία Καραπατάκη που κάνει συναυλίες.
0: Ναι, πολύ καλή.
1: Ναι, ναι. Εύχομαι, καταρχήν δεν ξέρω αν θα επικοινωνήσουμε μέχρι να φύγεις. Αλλά θα, και να μην επικοινωνήσουμε, θα επανέλθω το Σεπτέμβριο.
0: Οκ. Okay.
1: Ελπίζω να μην σε κούρασα.
0: Όχι, αντί να με κούρασες, ίσα-ίσα.
1: Ωραία.
0: Το αντίθετο.
1: Σου εύχομαι καλή συνέχεια και υπόλοιπο στην εκπομπή σου.
0: Να είσαι καλά, αγαπητέ.
1: Σε ευχαριστώ πολύ.
0: Γεια σου, Σέρι. Γεια.

0: αυτό το Σάββατο εντελώς δωρεάν με τα παραπολιτικά. Car and Driver Αυγούστου. Φτάνουμε στα όρια, τη νέα ηλεκτρική Porsche Cayenne και ανακαλύπτουμε το μέλλον των επιδόσεων και της πολυτέλειας. Δοκιμάζουμε το νέο ηλεκτρικό Renault Twingo που επιστρέφει πιο έξυπνο και απόλυτα αστικό. Και αναλύουμε το νέο Toyota Yaris Cross με όλες τις αλλαγές και τις νέες εκδόσεις. Αυτό το Σάββατο εντελώς δωρεάν αποκλειστικά με τα παραπολιτικά.
1: Attica Roots Festival από την περιφέρεια Αττικής. Ομάρ Φαρούκ Τεκμπιλέκ στο Ζάπιο. Νέοι, Ούτι, Σουφική Παράδοση. Ένας ήχος που ενώνει την Ανατολή και τη Μεσόγειο σε μια παγκόσμια μουσική γλώσσα. Η τελευταία βραδιά του φεστιβάλ. Σάββατο 25 Ιουλίου στις 9 η ώρα. Είσοδος ελεύθερη. Διοργάνωση Περιφέρεια Αττικής.
2: Χορηγός επικοινωνίας Next Step Media. Παραπολιτικά 90,1.
3: Αυτός ο Τεκμπιλέκ που λέει είναι φοβερός μουσικός, δηλαδή από τα σπάνια διαμάντια της μουσικής. Να πάτε αν βρείτε ευκαιρία. Κυρία Άννα από το Παγκράτη στο 211-10-80-880. Γεια σου Άννα.
4: Καλησπέρα σας.
3: Καλώς την.
4: Θα είμαι σύντομη.
3: Εντάξει.
4: Τώρα που φτάνω, που φτάνει ο κύκλος μου να κλείσει, το ρεζουμέ της ζωής για μένα ήταν η τύχη να έχω τους συγκεκριμένους γονείς για πατέρα και μητέρα, δυο άνθρωποι που την ώρα που ήταν να δημιουργήσουν χάσαν τα πάντα, που τους είπαν ότι ό,τι μπορείτε πάρτε, αύριο φεύγετε. Και αφήσαν τις περιουσίες τους στην πόλη. Αυτοί οι άνθρωποι δημιούργησαν και μας έδωσαν να καταλάβουμε τι αξίζει στη ζωή. Στη συνέχεια είχα την τύχη να δω βουνά, να δω ποτάμια, να δω ωραία ferry boat, αεροπλάνα, όμορφα τοπία. Μα τώρα πια, και τότε δηλαδή, δεν μου έκαναν ιδιαίτερη εντύπωση, ήταν σαν να βλέπα μια ταινία. Αλλά όταν παίρνει η φίλη μου από την άλλη άκρη του κόσμου, αντί να πει τι κάνετε, είστε καλά, λέει πόσο σ' αγαπώ, πόσο σ' αγαπώ, και άρχισε από την αρχή να λέει μου χάρισες 2 χρόνια, μου χάρισες 4, μου χάρισες 8. Κάποια στιγμή την έδωσα μια συμβουλή και σάθηκε όρθια. Και φέτος μου είπε μου χάρισες 16 χρόνια και ξέρεις που είμαστε. Αυτό κύριε Τσιλιμίδη δεν μπαίνει στη ζυγαριά ούτε με τη Σάλπις, ούτε με τον Σικουάνα, ούτε με τον Τάμεση, με τίποτε. Και ο πατέρας μου έλεγε θα προσπαθείς με τις γνώσεις σου να βοηθάς τους ανθρώπους. Όσο μπορείς να βοηθάς και θα έχεις ένα υπέροχο ύπνο. Θα κοιμάσαι και θα ξυπνάς σαν λουλούδι την άλλη μέρα.
3: Δίκιο είχε.
4: Λοιπόν, εύχομαι στα νέα παιδιά να έχουν την τύχη να αλλάξουν τα πράγματα και οι γονείς τους να μην εργάζονται τόσες πολλές ώρες. Γιατί ο πατέρας μου όταν έκλεινε το κατάστημα και ερχόταν σπίτι, έπρεπε η αδελφή μου κι εγώ να έχουμε σηκώσει τα τετράδια και τα βιβλία, να φάμε όλοι μαζί και να κουβεντιάσουμε. Πράγμα που καταλαβαίνω ότι δεν το απολαμβάνουν τα σημερινά παιδιά.
3: Όχι, έχει φύγει.
4: Λοιπόν, από το βάθος της ψυχής μου εύχομαι οι καινούργιοι γονείς να αφιερώνουν χρόνο στα παιδιά τους. Όσο μπορούν, όσο μπορούν, αλλά να κάνουν ωραίους Έλληνες, ωραίες Ελληνίδες στη ψυχή, στα χαρίσματα, να είμαστε ξεχωριστοί. Αυτά.
3: Μάλιστα. Εσείς γεννηθήκατε στην Κωνσταντινούπολη?
4: Ναι, σας ακούω να ευχηθώ καλό βράδυ.
3: Γεννηθήκατε στην Κωνσταντινούπολη?
4: Ναι, σας ακούω.
3: Καλά, κυρία μου. Να είστε καλά. Καλό βράδυ.
4: Καλό βράδυ.

2-11-10-80-8-8-0. Και επειδή δεν προλαβαίνουμε τώρα σε 4 λεπτά να βγάλουμε άλλη γραμμή στον αέρα, θα πραγματοποιηθεί η επικοινωνία με το ακροατήριο μόλις στρογγυλέψει η ώρα. Ως εκεί όμως θα πάμε με ποίηση. Και όπως όλες τις τελευταίες μέρες, ακολουθούμε το δρόμο του Τάσου Λιβαδίτη. Οι κάμαρες που αγαπηθήκαμε ταξιδεύουν μέσα στην ομίχλη. Η Μαργαρίτα ανάβει ένα κερί και κατεβαίνει τη σκάλα. Το παλιό σχολείο έκλεισε. Το φεγγάρι γράφει με κυμωλία πάνω στα τζάμια. Κι αχ, πώς να σου φτάσει μια ζωή μέσα στο ατελείωτο άγνωστο μιας νύχτας του φθινοπόρου. Και η Μαργαρίτα κρατάει το αναμένο κερί και κατεβαίνει τη σκάλα. Περνάει ανάμεσα στους νεκρούς της και μπαίνει στη ζωή της. «Είναι κανείς εδώ?» ρωτάει. Και ξανά, «Είναι κανείς εδώ?» Καμιά απάντηση. Και θα περάσει πολύς καιρός, γιατί και η ποίηση είναι σαν μια εξομολόγηση αργά τη νύχτα σε ένα πρόσωπο που άξαφνα πέθανε. Και εμείς συνεχίζουμε να μιλάμε. Οι άνθρωποι συνήθως ψεύδονται ή ακόμα πιο χειρότερο πλανεύουν. Όμως πίσω από το μοιραίο στέκεται πάντα πιο βαρύ το ανίποτο. Και αλήθεια, ποιον θα προδώσουμε την ερχόμενη ώρα? Και πώς αλλιώς ο Θεός είναι Θεός, αν όχι με τη σιωπή? Τάσος Λιβαδίτης.

0: Τηλεφωνήστε μας να ακούσουμε όλοι αυτό που έχετε στο μυαλό σας.
1: Η Κέρκυρα είναι μικρή, ό,τι θέλω βγαίνω στο παράθυρο και βάζω φωνές.
2: Και για τα υπεραστικά.
1: Α, για τα υπεραστικά πάω πάνω στην ταράτσα και φωνάζω.
3: Η ώρα είναι 11.

0: μάρκα του να σας περιμένει.
1: Κυρίες και κύριοι, τώρα η εκπομπή.
2: Αλεξάνδρε, έλα, πού είσαι?
3: Άγρυπνος στα παραπολιτικά. Κάθε βράδυ.
2: Γιατί είναι τόση φασαρία?
3: Διάλογοι, μονόλογοι, εξομολογήσεις, ψήθυροι σιωπές, μουσικές, τραγούδια, παρατράγουδα, σχόλια, σχολιανά.
2: Πού είσαι? Στα καγγέλια, που να σε δαγκώσει τραγύρε.

0: δεύτερη ώρα της εκπομπής, ραδιοβάρκα ο Άγρυπνος. 11 και 1 πρώτο λεπτό και είναι στην άκρη της γραμμής ο Βασίλης Πασάλης από την Καβάλα. Τι γίνεται, πνιγήκατε σήμερα?
1: Όχι μέχρι τώρα.
0: Α, όχι, δε.
1: Παρά τα θρυλούμενα από τους μεταδότες, τίποτα.
0: Τέλεια.
1: Τίποτα και μας έχει φάει η ζέστη.
0: Ναι. Εχθές μετά τη βροχή ήταν ωραία ή είχε υγρασία?
1: Είχε υγρασία, αλλά ήταν όμως και παράλληλα και δροσιά πολύ. Ένα μπερδεμένο
0: και,
1: πράγμα
0: και
1: ήταν.
0: Και αυτή η μυρωδιά του χώματος είναι τρέλα.
1: Ναι, αυτή είναι πάρα πολύ ωραία. Και είμαστε κοντά σε ένα πάρκο, είχε γρασίδι. Η μυρωδιά του γρασιδιού είναι ακόμα πιο τρέλα από το χώμα. Εκείνο πως μοσχομυρίζει τώρα, με τις αλλεπάλληλες βροχές το γρασίδι αρχίζει και βγαίνει παντού. Και η μυρωδιά του είναι ζωντάνια.
0: Τέλεια.
1: Τι κάνουμε?
0: Τι να κάνουμε, περιμένουμε τη βροχή και την αλλαγή του καιρού που λέει από αύριο.
1: Για να δούμε αύριο, λέει αύριο μεθαύριο, για να δούμε.
0: Ναι, παιδί μου, άντε επιτέλους.
1: Θα έχει πραγματικότητα τώρα ή θα είναι...
0: Γιατί να μην είναι, πραγματικότητα θα είναι.
1: Ναι, η κρίση και το μάτι των επιστημόνων, αν θα συμπέσουν το ένα με το άλλο και να
0: θα
1: λένε την πραγματικότητα.
0: Αλλιώς θα τους εξορίσουμε στην ξενιτιά.
1: Ακριβώς αυτό, και δεν θα τους ξανακούσουμε.
0: Ναι. Αλλά πάντως μιλάνε για 10 βαθμούς πτώση της θερμοκρασίας.
1: Ναι, πολύ πράγμα.
0: Δηλαδή
1: πολύ.
0: Θα είναι τέλεια μετά. Θα είναι τέλεια.
1: Στο τέλος, όπως λέει ο γιος μου, λέει χτες, μπαμπά, 18. Τι είναι τάσο, ζυπουνάκι λέει. Το θυμάσαι λέει που μας βάλατε όταν ήμασταν μωρά?
0: Ναι.
1: Ζυπουνάκι τώρα. Ζακετούλα λέει.
0: Πού, εκεί στην Ολλανδία?
1: Στο Άμστερνταμ, ναι.
0: Στο Άμστερνταμ, ναι.
1: Ζακετούλα λέει. Λέγεται λέει ότι στο τέλος του μηνός θα είναι λέει στα 30. Να δούμε πάντως τώρα λέει με ζακετούλα.
0: Φω, τι ωραία.
1: Ναι. Τουλάχιστον απολαμβάνω εδώ.
0: Δύο μέρες δεν έχω περπατήσει. Γιατί βγήκα από το σπίτι, με βάρεσε το κάμα και γύρισα πίσω. Λέω τώρα δεν πάω, ας πούμε, εντάξει.
1: Όχι, ήταν και κουταμάρα τώρα, τι να κάνει, να αυτοβασανίζεις.
0: Ναι, δεν πάω για να λιώσω.
1: Όχι, τι αλίμονο.
0: Φοράς που κάνεις, ας πούμε, και όταν γυρίζεις σπίτι είναι ένα με το δέρμα.
1: Όχι, είναι ό,τι χειρότερο. Να το αυτό έπαθα εγώ απόψε που βγήκαμε περίπατο. Φοράγα που κάμισο χωρίς αθλητική φανέλα από μέσα.
0: Εγώ δεν το κάνω ποτέ, φοράω πάντα μια φανέλα από μέσα για να κρατάει τον νητρότα και να μην χαλάει τα που κάμισο.
1: Όχι, εγώ αυτό το κάνω, βλακωδός δεν το έκανα απόψε.
0: Ναι.
1: Και ήρθα και το που κάμισο, η Λουίζα πήρε το που κάμισο και το έστειλε.
0: Ναι.
1: Ένα πέρα.
0: Έλειωσες.
1: Ναι, ίδια.
0: Έτσι.
1: Ναι.
0: Μάλιστα.
1: Χάρομαι και τα παραπανίσια βάρη.
0: Ναι, που λέει ο λόγος.
1: Που λέει ο λόγος. Πολύ ωραίο, πολύ ωραίο λόγο.
0: Μάλιστα.
1: Τι είναι το θέμα το σημερινό, ρε, με συγχωρείς τώρα.
0: Όχι, τι πιστεύετε ότι δίνει νόημα στη ζωή? Σιωπή προς απάντηση.
1: Σιωπή, ακριβώς. Είναι πολλά πράγματα.
0: Σίγουρα είναι.
1: Πολλά πράγματα στη ζωή. Περισσότερο μ' αρέσει η ειλικρίνεια, το καθαρό πρόσωπο. Ο καθαρός άνθρωπος, ο άνθρωπος που ενδιαφέρεται για τους άλλους, που δίνει και κάτι από τον εαυτό του και κάτι από την γνώση του και κάτι από το χρήμα του ακόμη και βοηθάει άλλους ανθρώπους. Η φιλαλληλία, η φιλαλληλία, φίλτατε μου, πώς να το πω, δόξα τω Θεώ την έχω από πιτσιρίκο σχεδόν και με τους διάφορες οργανώσεις και συλλόγους που βρέθηκα και ανακατεύομαι ακόμα.
0: Ναι.
1: Ναι, η φιλαλληλία είναι που μας δίνει χαρά, ευχαρίστη ζωή και είναι, όπως λέμε χαρακτηριστικά στο Ρόταρι, χαιρόμαστε από τη χαρά που δίνουμε από εκείνον τον οποίο βοηθάμε. Εκείνη είναι η χαρά μας. Όταν το βλέπουμε να γελάει και να μας λέει ευχαριστώ, εκεί εμείς του ξαναλέμε ευχαριστώ από το ευχαριστώ που μας λέει και μας δίνει τη χαρά που χαιρόμαστε που το βοηθήσαμε και μας είπε το ευχαριστώ. Φιλαλληλία είναι μεγάλη υπόθεση. Και τουλάχιστον στην Ελλάδα είναι πάρα πολύ ανεπτυγμένη. Ακριβώς σε ένα φτωχό κράτος η φιλαλληλία είναι κάτι που έχει που ριζώνει και αναπτύσσεται συνέχεια, διότι πώς θα το κάνουμε, τα 9 δέκατα από το πληθυσμό μας δεν περνάμε οικονομικά καλά, περνάμε δύσκολα, περνάνε δύσκολα. Έχουμε πάντα κυβερνήσεις, κακές κυβερνήσεις, οι οποίες δεν ενδιαφέρονται, λένε ψέματα πολλά, υπόσχονται πολλά, δεν κάνουν σχεδόν τίποτα, και ξανά ηλιθίως εμείς ως ψηφοφόροι τους ξαναψηφίζουμε από ένα κενό βλακείας που υπάρχει στο κεφάλι. Και πώς ξαναψηφίζουν τους ίδιους ανθρώπους. Όταν βλέπεις τώρα που η κυβέρνηση αυτή παραμονές εκλογών αύξησε, τετραπλασίασε τους μισθούς των Μητροπολιτών.
0: Ναι, ναι.
1: Πριν τις εκλογές, ρε Μάνο, πριν τις εκλογές, ρε μυαλό δεν έχουν, όταν όλοι μας στενάζουμε από την εσχροκέρδεια των σούπερ μάρκετ και τα ρέστα και βασανιζόμαστε και κάτι περιμένουμε, και πάει και δίνει σε ανθρώπους που δεν τα θέλουν τα λεφτά, που δεν τα χρειάζονται τα λεφτά, που δεν έχουν αντικειμενικά οικογένεια. Και πάει και τους από 2.400 τους το κάνει 4.800 το μηνιάτικό τους, εξορροπημένο με του Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου. Ρε μυαλό δεν έχετε, απάνω στη φτώχεια εσείς τι κάνετε, δηλαδή άγρα ψήφων από τους Μητροπολίτες.
0: Χώρια που δεν έχω καταλάβει ποτέ,
1: δεν
0: έχω γιατί, όχι, γιατί πληρώνει το κράτος τους ιερείς και δεν τους πληρώνει η Εκκλησία που έχει του κόσμου τα εκατομμύρια.
1: Βλέπεις, κοίταξε, η Εκκλησία πάντα εδώ πέρα κυβερνούσε άλλοτε φανερά, άλλοτε ιεροκριφίως. Και πάντα βλέπετε και μάλιστα ένα πράγμα πώς έχουν σταθεροποιηθεί. Όταν θα έρθει εδώ ένας καινούριος στρατηγός στην ιεραρχία εδώ της Καβάλας ή οπουδήποτε αλλού, η πρώτη του επίσκεψη ξέρεις που είναι?
0: Στο Μητροπολίτη.
1: Α, μπράβο, γιατί ρε?
0: Για να τα έχει καλά.
1: Με συγχωρείς για το ρε?
0: Όχι, δεν σε συγχωρώ. Αλλά σε συγχωρώ, λέω, δεν τρέχει τίποτα.
1: Καταλαβαίνεις λοιπόν, αδελφέ μου, ο Περέδη δείξε και για τα άλλα που είπα πριν, που υπενήχθηκα.
0: Ναι.
1: Γι' αυτό εκείνοι το καθιέρωσαν εκεί, ο έχοντες την δύναμη, και ό,τι καθιερώνεται από την Εκκλησία δεν ξεκαθαριώνεται, γιατί είναι δύναμη και υπάρχει πίμνιο ποδηγούμενο, καθοδηγούμενο.
0: Αυτό το πίμνιο, δηλαδή, λες και είμαστε πρόβατα, ας πούμε. Εγώ δεν είμαι πίμνιο. Δεν δέχομαι να είμαι πίμνιο.
1: Και εγώ δεν είμαι πίμνιο και έχω εκφραστεί και δημόσια και από τον πόνο μου που είχα από την αγαπημένη μου τη γυναίκα.
0: Το ξέρω.
1: Αλλά το πίμνιο όμως είναι πίμνιο, δεν ξεφεύγει.
0: Ναι.
1: Και βλέπω ακόμη πόσο πίμνιο είναι. Υπάρχουν, ξέρεις, καμιά δεκαριά αιρέσεις χριστιανικές, παραχριστιανικές. Έχουν κάτι φανατικά πίμνια. Που ρε, τι διάβολο θέλετε εσείς εκεί πέρα, βρε διάβολοι?
0: Χουλιγκάνοι.
1: Ναι ρε παιδί, ναι.
0: Της θρησκείας.
1: Ναι, με τέτοιο πάθος, ρε Μάνο, τέτοιο ζήλο. Είχα εκείνη οι ειχοβάδες και κάνεις τι το σταυρό σου, κάνεις τι το μάτι μας να βγάλουμε. Πώς αυτοί οι άνθρωποι έχουν τέτοιο πάθος? Αυτοί καθοδηγούνται όμως και με τις ψήφους. Γι' αυτό βλέπεις. Και ξαναλέμε, γιατί πάλι τους ίδιους ξαναψηφίζετε? Βρε, αφού υπάρχει πίμνιον, και τι πίμνιον, πίμνιον με παροπίδας, σαν εκείνες μεγάλες παροπίδες που φοράνε τα άλογα.
0: Ναι.
1: Οπότε, ξανά στο ίδιο παρονομαστή. Δυστυχώς, έτσι πάει και έτσι θα πηγαίνει. Πάντως γενικώς, ξαναεπαναλαμβάνω, τη φιλαλία. Η φιλαλία είναι κάτι πολύ σπουδαίο, ό,τι μπορούμε να κάνουμε. Κάνουμε όσοι μπορούμε, όλοι ενδιαφερόμαστε. Αυτό το πράγμα έχει αποδειχθεί και στις διάφορες τις ζημιές, τις μεγάλες που έχουμε σαν λαός. Πλημμύρες, σεισμοί, καταποντισμοί, το ένα το άλλο. Κι όμως υπάρχει βοήθεια, υπάρχει συμπαράσταση. Υπάρχει κατανόηση και συμπόνια υπάρχει στον Έλληνα, υπάρχει. Έχουμε προσφέρει πολλά. Και αυτό είναι κάτι που και που το μας αρέσει και που το, από το περίσσεμά μας ή από το έλλειμμά μας, από οπουδήποτε προσπαθούμε να βοηθήσουμε και να συμπαρασταθούμε. Να, αυτό, με αυτή την λέξη, τη φιλαλληλία, ναι, με αυτήν σε όλη μου τη ζωή την έχω περάσει, την περνώ και ακόμα και τώρα, και καταλαβαίνω και χαίρομαι όταν βλέπω και χαίρεται ο άλλος. Αυτή είναι το γνωμικό μας, όπως λέω, στο Ρόταρι και στον Τεκτορισμό και σε άλλες οργανώσεις και τα ρέστα. Χαιρόμαστε όταν δίνουμε κάτι και γελάει ο άλλος, γελάμε κι εμείς. Εκεί είναι η ικανοποίηση της προσφοράς.
0: Μάλιστα.
1: Αυτό, αγαπημένε μου.
0: Να είσαι καλά, Βασίλη μου.
1: Και εσύ να είσαι καλά.
0: Για πολλά. Γεια χαρά.
1: Γεια χαρά.

0: Αλέξανδρος μου γράφει: νόημα στη ζωή έχει ό,τι δεν μας σκοτώνει. Ωραία η μεταφορά της ώρας. Καλησπέρα σας. Γεια σου Μαρία.
1: Καλησπέρα Μάνο.
0: Τι κάνεις?
1: Καλά, ευχαριστώ πολύ. Η ακροάτρια μας, η Μάγδα, γιορτάζει σήμερα, είναι της Μαρίας Μαγδαληνής.
0: Να, μάλιστα. Χρόνια της πολλά λοιπόν.
1: Χρόνια πολλά. Λοιπόν, για το θέμα το απόψινο.
0: Ναι.
1: Είμαστε νομίζω τυχεροί, γιατί πολλά πράγματα μπορούν να δώσουν νόημα στη ζωή μας. Και είμαι σίγουρη ότι θα ακούσουμε πολλά απόψε στις 5 ώρες. Λοιπόν, ένα από αυτά είναι το να είναι κανείς χρήσιμος. Είναι το να είναι

0: μπορεί να δώσει, για μένα τώρα στη ζωή μου, εμένα προσωπικά, τι δίνει συνήθως νόημα. Το να βάζω κάποια σχέδια, κάποιους στόχους, οι οποίοι να έχουν ενδιαφέρον. Μπορεί να ξεκινάει από ένα όνειρο. Εάν παραδείγματος χάρη έχω το όνειρο να είμαι μια όμορφη κοπέλα, μια όμορφη γυναίκα, μπορώ αυτό το πράγμα να το κάνω στόχο και να αποφασίσω να κάνω μικρά μικρά πραγματάκια στη ζωή μου που θα με οδηγούν σε αυτό το όνειρο. Αυτό δίνει ένα νόημα στη ζωή μου.
1: Μάλιστα.
0: Και κάθε φορά που θα πετυχαίνω κάτι μικρό θα είναι μια μεγάλη χαρά.
1: Μάλιστα.
0: Αυτό θέλω να πω. Να πω κάτι άσχητο.
1: Ναι.
0: Ανακάλυψα μετά από πολλά χρόνια το κεφίρ. Αυτό το το αριάνι που λένε.
1: Είναι άλλο το αριάνι, άλλο το κεφίρ. Στο λέω εγώ, είναι άλλο το ένα, άλλο το άλλο. Γαλακτοκομικά είναι και τα δύο.
0: Ναι.
1: Αλλά είναι άλλο το ένα, άλλο το άλλο.
0: Σίγουρα αυτό που πίνω εγώ είναι κεφίρ και το λέει απάνω.
1: Ναι.
0: Το παίρνω από το σούπερ μάρκετ.
1: Ναι.
0: Και είναι πάρα πολύ αναζωογονητικό.
1: Ναι.
0: Και δροσιστικό.
1: Ναι.
0: Έχει 1 και 15 το μπουκαλάκι.
1: Εντάξει Μαρία μου, να είσαι καλά.
0: Φιλάκια.
1: Yeah.

0: καλό στη φίλη μας τη Μαριβούλα.
1: Γεια σου, πολύ αγαπημένη μου Μάνα.
0: Τι γίνεται?
1: Μια χαρά είσαι.
0: Μπράβο. Ζέστη στην Πάτρα πολύ.
1: Ναι. Έχει ζέστη πολύ, ναι.
0: Άντε ένας μήνας έμεινε.
1: Ναι.
0: Θα τελειώσει και αυτό, που θα πάει.

0: τίποτα μένα.
1: Τι για πες?
0: Το νόημα της ζωής θεωρώ ότι είναι πολλά πράγματα. Αυτό που θεωρώ εγώ είναι το βασικότερο, όταν μπορώ να προσφέρω ή ακόμα και να βοηθήσω κάποιον άνθρωπο.
1: Ωραίο.
0: Αυτό θεωρώ. Κάτι άλλο που είναι όταν παίρνω τηλέφωνο τους, και αυτό έχει νόημα για μένα, όταν έστω με ένα τηλέφωνο πάλι μπορώ να βοηθήσω ψυχολογικά κάποιον. Το που το κάνω αρκετά συχνά.
1: Μάλιστα. Πολύ ωραία. Κέρασε μας ένα τραγούδι τώρα.
0: Α,

0: Αυτό είναι.
1: Να είσαι καλά. Ευχαριστώ πολύ.
0: Ευχαριστώ πολύ.
1: Γεια σου, Μαριούλα.
2: Γιατί ρωτάτε να σας πω.

0: παρακαλώ, μπορώ να ενημερωθώ.
1: Για ραδιοφωνικά ταξίδια, ραδιοβάρκα ο Άγρυπνος. Για όχ, αχ, βαχ, αμάν και όπα, Άγρυπνος στα παραπολιτικά.
0: Όχι, όχι, όχι.
1: Για ναι και όχι, Άγρυπνος στα παραπολιτικά. Χαιρετώ τον Νίκο από τη Θεσσαλονίκη, τη Βέρα, την Άννα, την κυρία Φωτεινή και το Μάκη που είναι επαγγελματίας οδηγός και είναι στη γραμμή. Γεια σου Μάκη.
2: Μάνο μου, καλή σας πέρα.
1: Γεια σου φίλε, καλώς τον.
2: Τι κάνετε, πώς
1: είμαστε είναι. Καλά, μια χαρά. Εσύ που βρίσκεσαι.
2: Με πολλά βάσανα σήμερα έφτασα στο Λίβερπουλ. Πάρα πολλά βάσανα.
1: Βάσανα, γιατί βάσανα?
2: Πράγματα που φτάσανε σε ακρότητες. Έφτασα, δηλαδή είδα τον εαυτό μου να φτάσει σε ακρότητες και είδα όταν αυτή η ακρότητα καταγράφεται στο υποσυνείδητό σου, είδα πως πολλές φορές το νόημα της ζωής που υπηρετείς σε προσωπικό επίπεδο, πως μπορεί να φανείς απέναντί του τελείως διαφορετικός άνθρωπος.
1: Δεν κατάλαβα, τι σου συνέβη ακριβώς, μπορείς να μου πεις με τι λόγια?
2: Μάνο μου, αφέντη μου, άκου. Αυτό ίσως που σώστηκα το μήνυμα θα ήθελα να ακουστεί σε συναδέρφους οι οποίοι ταξιδεύουν και προς την Ιταλία από την Ελλάδα και αντιμετωπίσουν τέτοια περίπτωση και αυτούς που πάνε Αγγλία.
1: Για πες μου όμως.
2: Χθες το βράδυ πήγα σε ένα τερμινάλ με πάρκινγκ φυλασσόμενο που έχει τελωνείο στη Γαλλία στο Καλέ. Λέγεται Truck Center Καλέ, δηλαδή στα εγγλέζικα. Εκεί πέρα πας, κάνεις τελωνείο και πέρασαν κάποιες ώρες και έπρεπε υποχρεωτικά να κοιμηθώ εκεί μέσα για να συμπληρώσω 9 ώρο. Το 9 ώρο το συμπλήρωσα 4 ώρα το πρωί. Πήγα, πλήρωσα, όταν πληρώνεις σου δίνουν μια κάρτα να την πας στο μηχάνημα να σηκωθεί η μπαριέρα αυτόματα. Για να μπεις στο σημείο που να οδηγηθείς την μπαριέρα, το αυτοκίνητο υποχρεωτικά κάνει ένα σπάσιμο. Οι φορτηγατζίδες καταλαβαίνουν τι λέω. Εκεί τη στιγμή άκουσα ένα τάκ. Σαν κάτι στο αυτοκίνητο να χτύπησε. Προχωράω και πάω να βάλω στην μπαριέρα. Να σκώσω την μπαριέρα. Σκώνω την μπαριέρα και βλέπω, νιώθω, αυτό θέλω να πω στους φορτηγατζίδες, οι αισθήσεις πρέπει να δουλεύουν 100%.
1: Ναι,
2: νιώθω το αυτοκίνητο να κάνει αριστερά-δεξιά. Η πρώτη μου σκέψη ήταν, γιατί κάνει δεξιά-αριστερά? Έξω δεν φυσάει. Γιατί όταν φυσάει πολλές φορές δημιουργεί αυτό το πρόβλημα.
1: Ναι.
2: Με το που βγαίνω έχει μια, στα 50 μέτρα έχει μια πλατεία. Σταματάω εκεί πέρα και ξαναβλέπω το αυτοκίνητο έτσι. Κατάλαβα ότι έχει μπει μέσα λαθρομετανάστης, ένας Αράπης. Θα σου στείλω μετά και τις φωτογραφίες στο Viber.
1: Ναι, ναι.
2: Να δεις την κατάσταση.
1: Για πες.
2: Μέσω σκοτάδι δεν τολμάς να δημιουργήσεις τέτοιο πρόβλημα. Όταν θέλεις πραγματικά να αμυνθείς σε τέτοιες καταστάσεις, πρέπει από τη στιγμή που είσαι μόνος του, δεν ξέρεις ούτε πόσα άτομα είναι, ούτε τι κρατάει απάνω του, πρέπει να πας, αυτό το είχα σαν αρχή στρατηγική από την αρχή που είχα βγει στη ζωή από τα 16 χρόνια. Πρέπει να διεθνοποιείς το πρόβλημα. Τι είναι αυτό? Φεύγω και πάω στα σύνορα, δηλαδή στην πύλη του λιμανιού του Καλέ, το οποίο να φανταστείς είναι πώς είναι τα διόδια με όλες αυτές τις εξόδους στην Ελευσίνα, ναι. Να φανταστείτε τόσο που είναι 3 εταιρείες, η κάθε εταιρεία έχει 4-5 κομμάτια, ναι. Εσύ σε ποια εταιρεία είσαι, πας και δεν κατεβαίνεις κάτω, δίνεις το χαρτί και σου κόβουν τα χαρτιά και φεύγεις,
1: ναι.
2: Σταματάω μέσα σε αυτό το χώρο στην άκρη και το πρώτο πράγμα που κάνω, ξέροντας λογικά ότι αυτοί δεν σου δίνουν σημάδι που θα μπαίνεις. Που δεν μπαίνουν. Δεν μπαίνουν ούτε από το πλάι ούτε από την πόρτα. Αυτοί σκαρφαλώνουν, ανεβαίνουν από πάνω, σκίζουν το μοσαμά και κατεβαίνουν κάτω. Εσύ λες μια χαρά, η μοσαμά δεν... αυτό το γνωρίζουμε και το ξέρουμε, το πρώτο πράγμα που ανεβαίνω, κοιτάω απάνω και βλέπω σχισμένη την τέντα. Κάθομαι να σκεφτώ πού στο διάδρο έχει πάει και έχει αράξει αυτός. Ανοίγω το μοσαμά από την πλευρά του συνοδηγού, γιατί η παλέτα ήταν μέχρι απάνω, είναι πολύ λίγο, ήταν από το ταβάνι. την ανοίγω και από την άλλη μπάντα και βλέπω τον αράπακλα από το Σουδάν να κάθεται μέσα μια μπαλέτα σαν την κόσα να το κεφάλι του σαν μια κότα box. Θα σου στείλω τις φωτογραφίες να, από μια μπάντα να γελάσεις. Και θα σου πω το νόημα της ζωής.
3: Ολοκλήρωσέ μου την ιστορία.
2: Ναι, ναι.
3: Έτσι, για να, να έχει μια συνέχεια.
2: Μέχρι εδώ τα πράγματα δεν με έχουν ενοχλήσει, δεν με έχουν περάσει.
3: Τι απέγινε, πες μου, μη λες πολλά λόγια.
2: Εκεί, το παρακάτω είναι το τραγικό.
3: Ναι.
2: Λέω στους κορτιγκατζίδες, τηλεφωνάνε, έρχεται η αστυνομία, τον εβουτάνε, τον εβάζουν στα λύσια της φωτογραφίας, τον εβάζουν και μέσα στην κλούβα και τον παίρνουν. Εγώ μέχρι εκεί τα πράγματα καλά. Η δουλειά μου είναι, γνωρίζω αυτά, να κάνω έλεγχο προτού να μπω, γιατί αν σε πιάσει ο Γάλλος, δεν έχεις πρόβλημα. Όταν όμως περάσεις από το Γάλλο, γιατί μέσα στο λιμάνι είναι και ο Εγγλέζος.
3: Ναι.
2: Περάσεις τον Εγγλέζο και σου πιάσει. Είναι 2 μήνες φυλακή, 2.000 ευρώ πρόστιμο και 10.000 ευρώ για το κάθε άτομο στην εταιρεία. Ναι. 10.000 pound, εγγλέζικα, όχι ευρώ. Περίπου 12.000.
3: Ναι. Λοιπόν.
2: Νόμοι οι οποίοι είναι θεσπισμένοι δρακόντι. Οπότε στρέμει η ψυχή σου και αναγκαστικά σου λέει φίλε, ψάξε εγώ αμόρτης εδώ πέρα στο κομμένο του κεφάλι.
3: Σύμφωνο. Για πες μου τώρα, χωρίς λεπτομέρειες, να καταλάβω.
2: Το παρακάτω το τραγικό.
3: Ναι, αλλά πες το μου.
2: Ναι. Κλείνω τους μουσαμάδες, μπαίνω στην γραμμή, παίρνω εισιτήριο και πάω να περάσω. Πολλές φορές όταν παίρνεις το εισιτήριο να πας, σου λέει ο Γάλλος πήγαινε σκάνερ. Σου πατάει μια σφραγίδα κόκκινη πάνω στο χαρτάκι και σου λέει πήγαινε σκάνερ. Με δεν μου πάτησε. Μέσα μου κάτι δεν έβγαινε καλά. Περνάω και το γαλλικό διαβατήριο, προχωράω παρακάτω και επειδή ήταν αλλαγή βάρδιας, οι Εγγλέζοι δημιουργία μια τεράστια Εγγλέζη κοιντάνα. Λέω ρε Μάκη, για δεν πας να σου κάνουν σκάνερ, τάχατε ότι θέλεις σκάνερ στους Γάλλους, το σκάνερ σου βάζουν κάτι αισθητήρες απάνω, 3 λεπτά κρατούν, παραπάνω δεν κρατούν. Δεν υπήρχε κανένα αυτοκίνητο, να την κάνεις από εκεί και να βρεθείς 4-5 αυτοκίνητα, γιατί αυτός ο δρόμος σε βγάζει πίσω και σπάει κατευθείαν σχεδόν στα διαβατήρια. Και δεν μπορεί να σου πει κανείς, γιατί πήγες από εκεί.
3: Λοιπόν.
2: Φέρνω μέσα, έρχεται η κοπέλα. Μου λέει πρόβλημα. Και ακούω να σέρνουν μια σκάλα από την άλλη πλευρά που μου λέει. Γιατί με το που μπαίνεις μέσα σε βγάζουν και σε βάζουν σε ένα σημείο να κάθεσαι και σου λέει τη θέση του δημιουργού εδώ και σου βάζουν αισθητήρες. Οι αισθητήρες αυτές πιάνουν το χτύπο της καρδιάς.
3: Ναι.
2: Είναι τόσο στέλια τα μηχανήματα που ο Γάλλος πήγε ακριβώς στο σημείο που ήταν. Και του λέω πρόβλημα. Στην Γαλλία δεν έχεις πρόβλημα. Μου λέει όχι. Του λέω ορίστε. Του δείχνω την ιστορία, την αστυνομία, τις φωτογραφίες. Μου βάζει τη σκάλα, ανεβαίνει απάνω. Σκόνει λίγο σε ένα σημείο που είναι ένα λάστιχο γύρω γύρω καλύπτει την κουρτίνα, μου λέει να τους μέσα είναι. Μάνο μου έχω τρελαθεί πως αυτός βρέθηκε από πάνω. Αν δεν έκανα αυτή την κίνηση σήμερα θα ήμουν στην Αγγλία φυλακή. Μου λένε οι Γάλλοι, τον πήγαινε πίσω στο πάρκι, θα έρθει μια σημεία να κάνει χαρτιά πρωτόκολλο. Αυτόν τον ευλέπω που αρχίζει και κουνιέται. Λέω αν φύγει.
3: Δηλαδή ήταν και άλλο άτομο μέσα.
2: Βρέθηκε δεύτερο άτομο μέσα.
3: Μάλιστα.
2: Άκου να δεις την ιστορία. Αφού με την αστυνομία έχουμε ελέγξει όλο το φορτίο. Έχει μπει ο διάλογος μέσα μου πώς βρέθηκε το άτομο. Για να ξέρω να φυλαχτώ. Δεύτερη φορά. Και κάνω το σταυρό μου ότι έχω Θεό και πήγα από εκεί μέσα και γλίτωσα. Άμεσα από ελληλογωμάνο μου βλέπω ότι κουνιέται το τρέιλερ αριστερά-δεξιά. Λέω πού στις κάτι κάνει μέσα θα μου πατήσει πάνω και σ' άλλες παλέτες να μου τα διαλύσει όλα. Μήπως κατάλαβε την αστυνομία. Αυτός τι έκανε. Έβγαζε και έκανε τρύπα μέσα στην παλέτα. Είχε κάνει μια τρύπα ο πρώτος αράπης να κατέβει πιο χαμηλά, να μην μπορεί να τον δουν. Ακόμα καλύτερα. Ή να μην μπορεί το σκυλί να τον εμμυρίσει. Με το που ανεβαίνω, η οροφή από την παλέτα δεν ήταν πάνω, δεν ήταν πάνω από 15 πόντους. Ανεβαίνω πάνω και ακριβώς την τρύπα που είχε κάνει ο πρώτος είναι και αυτός μέσα. Αυτός νόμισε ότι είμαι αστυνομία. Να σου πω γιατί το λέω, γιατί μετά αυτό ήταν λάθος που πρόδωσα ότι δεν είμαι αστυνομία και είμαι οδηγός. Να πείσω από λίγο τον τζακώνω. Του δίνω κάνα 2-3 μπουνιές, I'm sorry, πάνω και τ' άλλο. Μου λέει, αυτός νομίζω ότι είσαι αστυνομικός, μου λέει μη με χτυπάς και μη με βρεις. Αυτό που λες γα και τα υπόλοιπα, εκεί που σου πονάει, μουσουλμάνος,
3: καλά, ηρέμησε.
2: Λοιπόν, όλα αυτά τα γαλλικά ναι. Βρίσκεσαι όταν βρίσκεσαι σε αυτήν την κατάσταση, πρωτού τη φυλακή.
3: Λοιπόν.
2: Να δεις από λίγο.
3: Που αυτό από... κάνεις έτσι κι αλλιώς.
2: Ναι, τον ναι. Έχω κάτι απάνω στο μουσαμά και δεν μπορεί να κουνηθεί.
3: Ναι.
2: Από κάτω όπως είναι. Δηλαδή δεν μπορεί, γιατί μέσα στην παρέτα έχουμε. Να μέσα από λίγο. Μου λέει αστυνομία. Κάνω το λάθος μάνο και του λέω ότι εγώ δεν είμαι αστυνομία. Δεν έχω πρόβλημα. Μπορεί να μου κάνεις κάτι. Είμαι οδηγός. αυτοί για να σκίζουν το μουσαμά έχουν μια φαλσετούλα σαν αυτές που έχουν οι μαστόροι που ανοιγοκλίνει το τέτοιο που έχει λάμα μέσα σαν ξηράφι και την έχουν σπασμένη και έχουν αφήσει δύο πόδους. Γιατί αν σου πιάσουν πιο μεγάλη και κόβει κεφάλι για να σκίζουν μουσαμάδες. Και μου βγάζει μάνο και μου τραβάει μια πάνω στο χέρι. Όταν κατάλαβε την ώρα που του παδένει μας αστυνομικός και την ώρα το έπαιξε έτσι. Η έξυπνη κίνηση δεν αγρίεψα καθόλου, ούτε μίλησα, κατεβαίνω κάτω και στην πλάτη της καμπίνας έχουμε ένα σίδερο. Τώρα γιατί στα λέω αυτά, γιατί πώς χάνεις το νόημα της ζωής από μια στιγμή στην άλλη και μέσα από ποιο νόημα ζωής μπορείς να πας παρακάτω. Και παίρνω το σίδερο μάνο μου, αυτός έχει βγει και φωνάζει. Έκανε αλάχ. Του λέω εδώ δεν έχει στα εγγλέζικα. Του λέω here, the sky, look, up, look, no Allah, Allah in Iraq. Να μην σαν πολύ λόγο μάνο μου, είπα πολλά γαλλικά.
3: Να σου πω, Μαϊκή, πρέπει να συντομεύεις και να μην μου λες συνέχεια να μην στα πολύ λόγο.
2: Ναι.
3: Γιατί κάνεις αυτό ακριβώς.
2: Πάμε παρακάτω.
3: Ναι, ανεβαίνω, σύντομα
2: έχω
3: όμως.
2: Πολύ, έχω τσαντιστεί, παίρνω αυτό το σίδερο. Αυτό το σίδερο είναι στην άκρη, έχει μια αναγκίδα σαν γάμα. Που τη βάζω, το στρίβω και το τζακώνω. Και πιάνω τον εαυτό μου, λέει μάνο, να το κουνάω να θέλω να τον σκοτώσω. Βάλει τις πονές και έρχεται η αστυνομία, driver, now back, down, calm down, now. Να μην στα πολύ λόγω, μάνο μου κατεβαίνω κάτι και τρέμω.
3: Οκ. Εντάξει φίλε.
2: Αστυνομία, έρχονται οι αστυνομικοί.
3: Ναι. Ένα λεπτό ακόμα έχεις.
2: Ναι, ένα λεπτό. Έρχονται οι αστυνομικοί, μάνο μου, και μου λένε γιατί τον εχτύπησε. Σύπρεπε κάτι να σκεφτώ. Και τι τους είπα. Όλοι είχαν μέσα και καθόταν. Κάνε τέσσερι.
3: Δεν τους έδειξες ότι σε τραυμάτισε με το ξηράφι.
2: Ναι, το αίμα που έβγαζε αυτός ήταν πολύτερο, οπότε δεν χρειαζόταν να δείξω εγώ το τραύμα. Ή πρέπει να δείξεις κάτι παραπάνω από αυτό. Μου λένε γιατί τον εχτύπησες. Λέω όταν ανέβηκα πάνω, αυτό είναι ψέμα. Λέω όταν ανέβηκα πάνω, μου λέει μη με μαρτυρήσεις την αστυνομία. Λέω γιατί. Μου λέει γιατί αν με μαρτυρήσεις, εμείς από τα χαρτιά και... Θα δεις οι Γάλλοι πώς κωδικοποίησανε το όνομά μου. Το όνομά μου είναι με κωδικούς και τα νούμερα του αυτοκινήτου. Στην Ελλάδα δεν το κάνουν ποτέ. Λέει θα πάρουμε τα χαρτιά και το όνομά σου και οι φίλοι μου και εγώ θα έχεις τζιχάντ από μας. Αυτό ψέματα, το παγώ. Με το που λέω τζιχάντ φεύγουν οι δύο πάνε και το βάζουν οι στρατιώτες επί τόπου.
3: Μάλιστα. Ήταν η πρώτη φορά που σου συνέβη κάτι ανάλογο.
2: Όχι. Αυτό το πράγμα δηλαδή εκεί που οι Γάλλοι τον ένανε. Δεν μπορείς να διανοηθείς. Α, πώς ανέβηκε απάνω. Τον ρωτάω πώς ανέβηκες απάνω. Μου λέει με έφερε ένα ρουμάνικο αυτοκίνητο. Και αυτό νόμιζε ότι είναι αστυνομία. Την ώρα μου λέει που έφερες εσύ από εκεί πάντα. Εγώ ανέβηκα πάνω και μπήκα μέσα.
3: Okay. Εντάξει Μάκη μου καλέ.
2: Κοίταξε μάνο σήμερα στη συζήτηση που, για το νόημα ζωής να πω δύο κουβέντες. Είναι η εξής. Για μένα δεν είναι να κάνεις αυτό που αγαπάς και να αγαπάς αυτό που κάνεις.
3: Ναι,
2: το πρώτο το οποίο πιστεύω κατάλαβες τι εννοώ.
3: Ναι.
2: Τα σέβη μου μάνα μου.
3: Γεια σου Μάκη μου. Να σε καλά. Όχι μη δεν χρειάζεται.
2: Το νόημα ζωής καμιά φορά χάνεται. Το νόημα ζωής πολλές φορές έχω στείλει κάποια έργα πραγμάτων. Και ίσως μέσα από εκεί μπορείς να καταλάβεις το νόημα ζωής. Που κανείς σήμερα στη συζήτηση δεν έχει βιώσει, δεν έχει, δεν ξέρω πολλά το έχουν βιώσει, νομίζουν ότι αυτό το βίωμα δεν είναι το χάσιμο, είναι χάσιμα, χάσαμε χρήματα, χάσαμε την καθημερινότητά μας, χάσαμε το να χάσαμε τ' άλλο. Άρα το μεγαλύτερο νόημα της ζωής είναι η ελευθερία. Όταν εμένανε διακυβεύτηκε η ελευθερία μου, όλο το νόημα ζωής με φέρνει στο επίπεδο της ελευθερίας του ζώου. Το ζώο πραγματικά μέσα του είναι ελεύθερο. Τα κύτταρά του έχουν την ελευθερία. Οπότε ο άνθρωπος λύζει στην ελεύθερη λογική όπως γεννιέται ελεύθερο.
3: Να είσαι καλά Μάκη, ευχαριστώ.

0: Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν με τα παραπολιτικά. Car & Driver Αυγούστου. Φτάνουμε στα όρια, τη νέα ηλεκτρική Porsche Cayenne. Και ανακαλύπτουμε το μέλλον των επιδόσεων και της πολυτέλειας. Δοκιμάζουμε το νέο ηλεκτρικό Renault Twingo, που επιστρέφει πιο έξυπνο και απόλυτα αστικό. Και αναλύουμε το νέο Toyota Yaris Cross, με όλες τις αλλαγές και τις νέες εκδόσεις. Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, αποκλειστικά με τα παραπολιτικά.
1: Το φυσικό περιβάλλον είναι το σπίτι μας και δοκιμάζεται όλο και περισσότερο. Απέναντι στην κλιματική κρίση, σηκώνουμε ασπίδα προστασίας. Με δράσεις πρόληψης που όλοι μπορούμε να κάνουμε πράξη. Και με το πρόγραμμα Αιγής που εξοπλίζει την πολιτική προστασία με σύγχρονα μέσα και ευφυείς συστήματα, ενισχύουμε την ανθεκτικότητα της χώρας. Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

0: Είναι το 211 10 80 880 και το radio papakiparapolitika.gr και ο Βασίλης από την Πάτρα στο, στη γραμμή. Γεια σου Βασίλη μου.
1: Καλησπέρα Μάνο μου.
0: Καλώς τον.
1: Σε όλη τη συντροφιά σας πέρα.
0: Πώς πάει?
1: Καλά, δόξα τω Θεώ, ζέστες έχουμε εδώ στην Πάτρα.
0: Και εδώ να δεις.
1: Ναι. Λοιπόν Μάνο μου, θα απαντήσω έτσι. Συμφωνώ με τους προλαλήσαντες. Θα έχω να πω τίποτα το διαφορετικό. Νομίζω υπερέχει η υγεία, η αγάπη, η καλοσύνη, η αλληλεγγύη. Είναι νόημα στη ζωή μας. Άλλωστε το ρητό αυτό που λέει «Από ό,τι μισείς έτερον μη ποιήσεις» είναι ολόκληρο το Ευαγγέλιο. Νομίζω καλύπτει τους πάντες. Μακριά από αυτούς που πιστεύω που έχουν πιστέψει στο χρήμα, εκεί κάπου σκυρένεται η καρδιά τους και δίνουν ευκαιρία να φωλιάζει το μίσος μέσα στην καρδιά τους και τους μπολιάζει.
0: Μάλιστα.
1: Δεν έχω τίποτα άλλο να πω μάλλον μου. Σε αυτά μπορώ να σταθώ μονάχα και αυτό προσπάθησα στη ζωή μου και δόξα στο Θεός ξαπλώνω στο κρεβάτι μου και δεν έχω τύψει συνειδήσεως. Δεν έχω βλάψει άνθρωπο, δεν έχω απλώσει τα χέρια μου πουθενά, που είναι το βασικότερο. Δεν έχω μισήσει άνθρωπο. Καμιά φορά μπορεί να μου έχουν φύγει μερικές κουβέντες, προσπάθησα να τις διορθώσω με τον τρόπο μου. Να πω μια συμβουλή σε έναν άνθρωπο, να του πω μια καλημέρα, να του δώσω μια συμβουλή όταν περνάει κάποιο πρόβλημα. Και όταν βλέπω ότι υπάρχουν αυτιά ανοιχτά, προσπαθώ να δίνω τη γνώμη μου όσο μπορώ, την εμπειρία μου από τη ζωή μου και τίποτα παραπέρα. Σε ευχαριστώ Μάνο μου για τον χρόνο που μου έδωσες.
0: Δεν θα μου διαβάσεις κάτι από αυτά που γράφεις?
1: Δεν ξέρω αν θέλεις.
0: Περίμενα ότι θα το πρότεινες εσύ.
1: Εντάξει. Αν μου αφήνεις τον χρόνο να πάω το φέρω μαζί μου, το έχω δίπλα μου.
0: Πήγαινε να το φέρεις.
1: Εντάξει,
0: θα υπενθυμίσω.
1: Δεν θα αργήσω.
0: Δευτερόλεπτα να κάνεις. Λοιπόν, είμαστε στο 211 10 80 880 και radio@papakiparapolitika.gr και επίσης υπάρχουν και κάποια μηνύματα που έχουν έρθει. Καλησπέρα Μάνο, Ελένη από Κρήτη. Είχα ξαναστείλει πριν καιρό και σου είχα πει πως μου συντροφεύεις τα μοναχικά βράδια μου. Εγώ συμφωνώ απόλυτα με την πρώτη ακροάτρια, τη δημοσιογράφο, την κυρία Τσαντέ, αλλά και τον προηγούμενο ακροατή που μίλησε για τον σωστό σύντροφο. Εμένα η ζωή μου έχασε το νόημά της από τη στιγμή που έχασα τον άντρα μου. Ναι.
1: Σε
0: ακούω, ναι, ναι.
1: Ναι. Αν είχε σκάλα, ουρανέ, τα χέρια θα είχα απλώσει μέσα στο βαθύ, το άπειρο, θα είχα σκαρφαλώσει. Ίσως να βρω κάποια γωνιά εκεί να κατοικήσω. Αυτής της γης την απονιά να την αφήσω πίσω. Να ερευνούσα το άγνωστο, σχολαστικά να ψάξω. Σαν βρω κανένα πολιτισμό αλλιώτικο να αράξω. Τούτος ο πολιτισμός που έχουμε εδώ κάτω ξέχασε την καταγωγή και έχει πιάσει πάτο. Ρίξε ουράνια μου κλίμακα, ο κόσμος περιμένει. Θα τραπετεύσουν απ' τη γη όλοι οι πονεμένοι. Αυτό μάλλον, δεν ξέρω.
0: Να είσαι καλά. Μπράβο, πάντα εμπνεύσεις. Πάντα εμπνεύσεις να έχεις.
1: Μπράβο. Εάν μου επιτρέπεις στο χρόνο, θα βγαίνω και θα σας διαβάζω
0: πράγματα. Okay.
1: Εντάξει, Μάνο.
0: Ναι, καλή μου. Να είσαι καλά.
1: Σε ευχαριστώ μέσα από την καρδιά μου, Μάνο. Σε
0: φιλιά
1: ευχαριστώ
0: πολλά.
1: Γιατί άκουσέ με. Ξέρεις ότι μου δίνεις τόση χαρά που δεν μπορεί να τη φανταστείς.
0: Εντάξει.
1: Μου δίνεται, Μάνο μου, τόση χαρά που δεν μπορεί να τη φανταστείς. Γιατί είμαι και εγώ μοναχικό άτομο τώρα το γάμο. Και ασχολούμαι και γράφω. Και όταν το διαβάζω κάτι, παίρνω και εγώ την αμοιβή μου. Τα καλά σου λόγια. Σε ευχαριστώ, Μάνο μου,
0: μέσα στην καρδιά. Στο καλό.
1: Ευχαριστώ πολύ.
0: Γεια.

τραγουδάς, τι τραγουδάς, ποιοι είναι αυτοί που αγαπάς, τι σου έχουν δώσει, ποιο σφιγμό, που εγώ για σένα δεν μπορώ. Τι τραγουδάς για όλους αυτούς της μιας βραδιάς που σ' αγαπάνε στη σκηνή, κανείς τους δεν θα σου σταθεί. Τι τραγουδάς, χθες ήμουν ένας βασιλιάς, ήμουν για σένα η ζωή, τώρα στα χέρια

ήλθες ακόμα και γυρνάς. Δεν έχεις που αλλού να πας. Δεν έχει μείνει άλλη γη και εγώ δεν έχω άλλη φωνή. Τι τραγουδάς, τι τραγουδάς για όλους αυτούς της μιας βραδιάς που σ' αγαπάνε στη σκηνή. Κανείς τους δεν θα σου σταθεί.

0: Αγαπητέ Βασίλη από την Πάτρα, ο Μάκης ο Φορτηγατζής που αγαπάει την ποίηση, μου λέει: Μάνο, υποκλίνομαι στο βάθος του ποιητικού έργου του κυρίου Βασίλη από την Πάτρα. Αγαπητέ Νίκο, κάνε ένα λεπτό υπομονή να αλλάξει ώρα για να μην χρειαστεί να σε διακόψω. 2-11-10-80-8-8-0 ραδιοβάρκα ο Άγρυπνος, 2-11-10-80-8-8-0.
1: Πάρτε χαρτί και μολύβι.
2: Μολύβι και χαρτί.
3: Μολύβι και χαρτί γρήγορα.
1: Λοιπόν, 2-11-10-80-8-8-0.
4: Η ώρα είναι 12.
5: Max FM 93,4. Έχει άποψη και τη λέει.

0: ώρα είναι 12:30.
1: Η Πάτρα έχει δύναμη. Η Πάτρα έχει φωνή. Η Πάτρα έχει ραδιόφωνο. Max FM 93,4.

0: Η ώρα είναι 1:30.
1: Max FM 93,4 λέει μόνο την αλήθεια.

0: FM 93.4.
1: 173 people have been killed in suicide car.